0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

μία. Κι ο ψηλός να μελετάει τη χαρά, τη ευτυχία. Και βαβούρα και μαντιλιά, δες το άγχος πάει στο χιλιά. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολόνα,

γραμμή διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα γλιτώσω τα διόδια.

Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σε νιού, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πως είχες πάντα στα πλακάκια κάθε σκουπίδι και λεκέ, και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

πάνω στη γη κατά απ' τα αστέρια. Όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Το γράψε κάποιος σε παγκάκι, το πέ μια πόρνη στον πελάτη. Μπροστά της στέκει σαν χαμένος, εκείνη στρώνει το κρεβάτι.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

στα σκληρά. Να μην κολλάς στους μπιλτεράδες, να διοργανώνεις ρεσιτάλ για μετανάστες και φυγάδες. Μέχρι να γίνεις η θεά που ονειρευόσουν απεδούλα, παιδούλα,

θα δίνεις. Press conference στα σπαστικά, σύμβολο θα σε της ειρήνης. Σαν τη Μαντόνα θα κοιτάς όλες τις κάμερες στα μάτια. Με θλίψη θα χαμογελάς και θα τη στέλνεις τα κομμάτια. Με

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
3: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
2: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
3: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Πρωινή διάθεση και σήμερα και με το σχετικό μουσικό κομμάτι από ελληνική ταινία.
1: Σαν να ήμασταν σε ταινία, εγώ θα έλεγα του Δαλιανίδη και περίμενα να ξεπεταχθούν οι ήρωες του τριγύρω πέρα από εμάς τους δύο.
0: Όχι, ήταν Σακελάριος και ήταν Κλώτσος Κούφη, Αλήξη το Ναυτικό. Την καλημέρα μας όλα τα ναυτάκια.
1: Τα ζουμπουρλούδικα. Καλημέρα.
0: Καλώς τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα. Έλεγε η Άννα Καλουτά, η αξέχαστη, στο Καλώς ήρθε το δολάριο. Καλώς ήρθε το δολάριο, σε πάει αμέσως σε αμερικανικές βάσεις, βάσεις του 60, σε πάει άρα και σε ζουμερές
1: θείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σε ζουμερές πολιτικές εποχές, τις οποίες θέλει να αγγίξει και κάποιος πολιτικός αρχηγός, και πάλι μπήκε στο παιχνίδι του πολιτικού αρχηγού, έτσι, μην το ξεχνάμε. Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν έφυγε ποτέ από αυτόν τον ρόλο, Νίκο.
0: Παρότι έκανε Ινστιτούτο.
1: Να σου πω κάτι. Τα Ινστιτούτα νομίζω ότι τα φτιάχνουν επειδή δεν φεύγουν ποτέ από αυτόν τον ρόλο, του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Τα Ινστιτούτα φτιάχνουν όλοι πρώην. Αλλά μπράβο, ο κύριος Τσίπρας ποτέ δεν το ξεπέρασε. Ήθελε να είναι νυν και αΐν και εις τους αιώνας των πάντων.
1: Αμήν, κάνε και το σταυρό, κάνε και το σταυρό.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα Σοφία.
0: Και γιατί δες τώρα κουβέντα στην κουβέντα, έτσι. Σακελάριος, καλώς ήρθε το δολάριο, αμερικανικές βάσεις, ναυτάκια, ζουμπουρλούδικα. Πώς αμέσως δένει με τα πολιτικά εκείνης της εποχής, όπως ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, το προοδευτικό κίνημα, η κληρονομιά του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, τον πρώτο χρόνο της αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όλα μαζί έναν αχταρμό
0: αριστερά.
1: Ρίξτα στην κατσαρόλα και ανακάτεψε τουλάχιστον για 10 λεπτά. Και τον ΕΛΑΣ και τον ΕΑΜ. Βάλε και λίγο από ΠΑΣΟΚ, βάλε και λίγο Ανδρέα Παπανδρέου, που έχουμε ξεπατικώσει και κάποιες από τις συγκεκριμένες κινήσεις του.
0: Θα δηλαδή, σε κατηγορήσουν οι οπαδοί και φίλοι του Αλέξη Τσίπρα.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Εδώ δεν είμαστε για να μην λέμε πράγματα, μην κατηγορηθούμε. Είμαστε εδώ για να λέμε. Δηλαδή, ακόμα και αυτό με την διακήρυξη, δηλαδή πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον 8 φορές πρόβα στο σπίτι. Πώς κρατούσε ο Ανδρέας στη διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου τη διακήρυξη στο χέρι και την έδειχνε. Βάμπη, δηλαδή, σε παρακαλώ.
0: Το λίγα λες. Κοίταξε, ξέρεις ότι τον μείζωνα ρόλο στη σημερινή πολιτική έχουν επικοινωνιολόγοι.
1: Μπράβο, μα φάνηκε ότι εδώ έπεσε πάρα πολύ προετοιμασία, Νίκο.
0: Εγώ να
1: και
0: σε
1: πάρα
0: ρωτήσω
1: πολύ
0: κάτι.
1: Στήσιμο, έτσι.
0: Στη γενιά μας και στην προηγούμενη γενιά. Στη γενιά μας και στους πατεράδες μας. Πες μου λίγο, το ΕΛΑΣ που παραπέμπει άμεσα.
1: Κοίταξε. Θα σου πω ξεκάθαρα, για μένα δύο πράγματα έρχονται
0: σκέψη
1: στο κεφάλι μου. Η αυτόματη. Πρώτα πάει στην ελληνική αστυνομία, στην ΕΛΑΣ. Και επειδή τώρα μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα, πάει στο ΕΑΜ ΕΛΑΣ.
0: Στον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό.
1: Μπράβο. Στον ΕΑΜ ΕΛΑΣ, με τον οποίο δεν βλέπω να έχει πολύ σχέση όλη αυτή η πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα, πέρα από τις αναφορές τις μεγαλόστομες. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι, Νίκο, ότι εγώ ως πρώτο σχόλιο θα πω το εξής. Ρε παιδί μου, είδες με τι μπήκες. Με Παπανδρέου, με Άρη Βελουχιώτη, με το χθες. Μιλάνε ακόμα με όρους του χθες αυτοί που υποτίθεται ότι έχουν λύσεις για το αύριο. Εγώ αυτό δυσκολεύομαι να το αποδεχθώ. Ότι δεν γίνεται να κοιτάζουμε μονίμως προς τα πίσω.
0: Ότι πρέπει να γυρνάμε 80 χρόνια.
1: Ε, φίλε μου.
0: Πάντως,
1: δηλαδή,
0: κοίταξε,
1: αναφορές εκείνες είναι που σε τοποθετούν.
0: Επικοινωνιακά πετυχαίνει. Αν σκεφτείς, τρανή απόδειξη είμαστε εμείς οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Ότι ξεκινάει η εκπομπή μας,
1: ναι,
0: και ασχολούμαστε με αυτό.
1: Καλά,
0: με
1: δεν
0: τίποτε
1: είναι,
0: άλλο.
1: Δεν είναι μικρό γεγονός.
0: Ναι.
1: Και έχει πάρα πολλά ζουμερά παραλυπόμενα.
0: Πώς
1: που
0: το
1: σε
0: λένε
1: όμως, στη διαδικασία
0: διαφήμιση, η διαφήμιση, είτε θετική είτε αρνητική,
1: ναι,
0: είναι καλή διαφήμιση.
1: Θα συμφωνήσω. Αλλά δεν γίνεται να μην ξεκινήσεις με αυτό το σημείο που νομίζω ότι περιγράφει την πολιτική σκηνή της χώρας, ρε φίλε. Και τις πολιτικές επιλογές μας.
0: Δεν μου λες τελικά το παιδάκι στην Αβαρίνου το ξαναβάλαν στη θέση του?
1: Δεν ξέρω, φίλε, μην αλλάζεις θέμα εδώ. Θα μείνουμε στο παιδάκι που τοποθετήθηκε εκεί κάτω υπό τη σκιά της Ακρόπολης. Θέλω να πω ότι δες τώρα τι έγινε χθες. Δηλαδή, προφανώς οι επικοινωνιολόγοι εκεί από το team κάνανε σκέψη επί σκέψεων και είπανε να περάσουμε μηνύματα, να στείλουμε τα μηνύματα. Απλώς νομίζω ότι, ρε παιδιά, θα μας κάψετε λίγο το μυαλό, γιατί βάλατε 150 μηνύματα μαζί. Δηλαδή, στη σκιά της Ακρόπολης για την Ελλάδα. Να το και το Ελλάς. Αλλά μένα, λαμδανά και τα χρώματα τα μπλε της πατρίδας, αλλά και το κόκκινο αστέρι, για να μην ξεχνάμε την διαδρομή μας.
0: Φαίνεται ότι επικοινωνιακά, παύλα πολιτικά, ναι, παύλα Star System,
1: ναι, ναι,
0: ήταν πολύ πιο μελετημένο από την αντίστοιχη παρουσίαση πριν από λίγες μέρες της κυρίας Καριστιανού.
1: Μην το κάνεις, δεν συγκρίνεται.
0: Της κυρίας Καριστιανού ήταν, θα έλεγα, πάρα πολύ αραστεχνικά έτσι τα
1: μπράβο,
0: πράγματα.
1: Μπράβο, να σου πω όμως κάτι, Νίκο. Ίσως να ήταν και λίγο πιο γνήσια, σε ποιο επίπεδο το λέω. Δηλαδή,
0: πιο λαϊκά.
1: Μπράβο, βγήκε η Καριστιανού με ανθρώπους γύρω της που είπε ότι δεν είναι, ρε παιδάκι,
0: λίγο τα βίντεο δεν έπαιζαν, λίγο υπήρχε μία τέτοια, δεν ξέραν τι να πούνε.
1: Τις ηρωνίες δεν τις άκουσες.
0: Του... Της του Μασάτου και του Εχιλάκη.
1: Ναι, για την παρουσίαση της Καριστιανού. Εμείς να αφήσουμε και εμείς κανένα περιστέρι, να ανεβάσουμε κανένα βίντεο.
0: Α, μάλιστα,
1: δεν τα ακούσαν. Θέλω να πω ότι ναι, παιδάκι, με αυτό ήταν πολύ πιο επαγγελματικό και φαίνεται ότι κατά την κυβερνητική διαδρομή ο Αλέξης Τσίπρας δημιούργησε ένα επιτελείο ή αν θες συμμαχίες επαγγελματιών ανθρώπων που χρειάζονται πάντοτε δίπλα σε έναν πολιτικό ο οποίος στοχεύει για τα ψηλά.
0: Πάντως, επειδή με ρωτάς, θα σου πω το εξής. Όχι, εγώ ούτε από επαγγελματική διαστροφή, ξέρεις ότι πολλές φορές στέκομαι έτσι απέναντι στο ρεύμα, μου τη δίνει, ρε παιδί μου. Δεν κάθισα χθες, δεν χαλάλησα τον βραδινό πολύτιμο χρόνο,
1: ναι,
0: και όχι επειδή ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω, ναι, για κανέναν δεν θα το έκανα. Δεν χαλάλησα στο βράδυ μου. Είδα ελάχιστα στην αρχή και μετά από εκεί και πέρα φιλτράρισα από τα site τα οποία πλέον ενημερωνόμαστε άμεσα, ναι, τα περισσότερα τα είχαν και σε live αναμετάδοση.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Πήρα μηνύματα, όχι που θα κάτσω, λίγο πολύ να σου πω κιόλας, τα αναμένω.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι τα αναμένεις και εσύ, τα αναμένουμε περισσότερο τουλάχιστον από όσους έχουμε ψηθεί λίγο. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, και εδώ πέρα τους έφαγε τους Αθηναίους ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης με την interview,
1: ναι,
0: είχαμε για την Politic την πρώτη πλέον δημοσκόπηση τοποθετώντας και Τσίπρα και Καριστιανού κανονικά ως κόμματα. Και είχαμε την πρώτη επίσημη καταγραφή, η οποία δίνει στο 26, δεν αλλάζουν πολύ τα δεδομένα,
1: ναι,
0: όσον αφορά τον πρώτο με το δεύτερο, στο 26,1 η Νέα Δημοκρατία, στο 12,8 το κόμμα Τσίπρα, το Ελλάς πλέον, 12,8,
1: ναι, ναι,
0: περνάει με βραχία κεφαλή στη δεύτερη θέση, όπου αφήνει αυτό που όλοι ίσως πιστεύανε, αφήνει το Πασόκ στην τρίτη θέση.
1: Αυτή είναι η στόχευση.
0: Με 12,3.
1: Δηλαδή να βγει ως αυτός η εναλλακτική, ναι, λύση έναντι του Πασόκ.
0: Δες τώρα, αμέσως, 12,8 και 12,3, άμα τα προσθέσεις, σχεδόν ισοφαρίζουν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. 12,8 λοιπόν, 12,3, 7,5 Καριστιανού και μετά πάμε 5,8 Ελληνική Λύση.
1: Τι έγινε, Ελληνική Λύση, κόντινε.
0: 5,8, βέβαια σε σχέση με κάποιες άλλες είτε δημοσκοπήσεις είτε προσδοκίες, στέκεται πολύ καλά σε αυτό που λέμε δεξιά πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: 5% εκεί που υπάρχει μία σίγουρη πτώση είναι του ΚΚΕ.
1: Τι σίγουρη 3, πτώση, φίλε.
0: 3,
1: δηλαδή είναι, μιλάμε από το 10% Βελόπουλος πάει στο 5, ναι, και είναι μια σταθερή στην πολυκατοικία δεξιά και είναι
0: όχι,
1: πτώση
0: επειδή
1: το ΚΚΕ μετά.
0: Είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, ενώ το ΚΚΕ συνήθως, ναι, δεν έχει. Το ΚΚΕ απλά επιστρέφει εκεί σε αυτό το 5% που είναι το μπετόν αρμέ του.
1: Ναι. Και μετά φτάνει βάση και μέχρι και 8 και με 9 και ξαναεπιστρέφει.
0: Και μετά το ΚΚΕ η φωνή λογικής 3,9. 3,2 η πλεύση ελευθερίας που φαίνεται ότι αμέσως βλέπεις από τα 13 στα 3 και μέρα 25 2,8 μέρα 25 2,8 ο κύριος Κασελάκης Δημοκράτες 2,5 κρατήσου,
1: συγγνώμη, δηλαδή
0: κρατήσου λίγο
1: και
0: ακόμα.
1: Ο Κασελάκης παίρνει 2,5 στην αριστερή πολυκατοικία, δηλαδή ακόμα
0: ο Κασελάκης δεν νομίζω την αριστερή πολυκατοικία, νίκη εκεί υπάρχει εξαήλωση 0,6%
1: περιμέναμε
0: και ΣΥΡΙΖΑ 0,5% και Νέα Αριστερά άλλο 0,5%, αυτά τα δύο μαζί 1%.
1: Φίλε, αφού ο Μπίστης ήταν εχθές στην παρουσίαση της Ελλάς
0: και αναποφάσισε
1: πώς θα κρατήσουν οι άλλοι
0: στην
1: τα ποσοστά
0: στην παρουσίαση της Ελλάς παρουσιάστηκαν, ναι, και οι νέοι στρατηγοί,
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της Ελλάς.
1: Λέω, αφού ήταν ο Μπίστης, πού να κρατήσει η υπόλοιπη αριστερά τα ποσοστά.
0: Όχι, εγώ λέω ότι όπως το πας Ελλάς, παρουσιάστηκε η Ελλάς, αμέσως πάει στη συνέντευξη τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
1: Μα επίτηδες, αφού έτσι κι αλλιώς αυτοί δεν κάνουν αυτές τις παραπομπές, θα τις κάνουμε κι εμείς. Γιατί λέει κάποιος, διάβαζα, δεν το έβγαλε κατευθείαν γαδά, για να μην λέει μπλέκουμε με παραερμήνειες.
0: Ναι.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, όλα χθες, ρε φίλε, δηλαδή προσπαθούμε να πιαστούμε στα λόγια ότι κάτι καινούριο θα συμβεί, αλλά δεν γίνεται με παλιά,
0: που προσήλθαν...
1: με παλιά υλικά. Δηλαδή, σε παρακαλώ.
0: Ήταν και
1: τώρα.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Όχι. Κάτσε, πού τον είδε. Όχι, ρε φίλε, μην είσαι τέτοιο.
0: Όχι, μου έκανε εντύπωση. Ναι.
1: Θέλω να είσαι πιο προσεκτικό.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη, το παίρνω πίσω.
1: Μην δημιουργεί κλίματα
0: έτσι,
1: την ώρα που χτυπάει το Πασόκ και το πηγαίνει τρίτο οριακά. Και εσύ, αυτό είναι
0: λοιπόν,
1: σπέκουλα.
0: Ζητώ συγγνώμη, έτσι όπως είχες λοξά την οθόνη. Πες μου τώρα, εκείνη η φυσιογνωμία δεν έμοιαζε.
1: Όχι, καθόλου φίλε, και νομίζω ότι έγινε εκ του πονηρού.
0: Θα το βγάλω φωτογραφία και θα το δείξω στον κόσμο. Πες το, πες την αλήθεια, σε παρακαλώ. Κάλυψε με.
1: Ναι, έτσι. Μα δεν χρειάζεται. Αν τσιμπάς εσύ, πιστεύεις ότι θα τσιμπήσει και το κοινό, δεν ξέρω τι σε πειράζω. Για Γαβρόγλου, Κουρουμπλής, Λινού, Ζανέ Τσίπρα.
0: Το παλιό Πασόκ. Κουρουμπλής το παλιό Πασόκ.
1: Το πολύ παλιό Πασόκ. Εγώ βλέπω εδώ όλους τους παλιούς συντρόφους της κυβερνώσας αριστεράς.
0: Εκεί δίπλα στην κυρία Λινού ήταν ένας κύριος που προσωμίαζε πάρα πολύ
1: Μπίστης,
0: με τον Γιώργο Παπανδρέου.
1: Ο Φερχάτος Γκιούρ που ανεξαρτοποιήθηκε, ο προερχόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Σαρακιώτης, ο Διονύσης Τεμπονέρας. Εγώ δεν είδα καμία πάντως καινούρια φυσιογνωμία που να με εντυπωσίασε και να πω άντε ρε φίλε μπράβο του, ακολουθεί μια νέα πορεία. Όλοι ήταν οι πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μαλτέζος, η Αυλονίτου, ο Βασιλιάδης και αυτός πάλι ο Πασόκ, ο Σαουλίδης.
0: Κάτσε ρε εσύ, πώς θα συγκεντρωθούν τα ποσοστά, πού θα πάει όλος αυτός ο κόσμος.
1: Όχι, εννοώ ότι δεν είδα κάτι διαφορετικό. Είδα τους παλιούς,
0: τι
1: ρε παιδάκι
0: μου.
1: Σαν να μαζευτήκαμε εμείς μετά από reunion, μετά από 8 χρόνια και είμαστε οι παλιοί συμμαθητές. Δεν είδα κάποιο καινούριο.
0: Τον Βουλγαράκη ή τον, ξέρω εγώ, τον κύριο Αντώναρο. Ποιον περιμένεις να δεις.
1: Α, να και η
0: τον Προκόπη Παυλόπουλο.
1: Κοίταξε τον Προκόπη, εκεί που περιμέναμε τον είδαμε. Την Αυγέρη βλέπω. Στελέχη που όλοι ξέραμε ότι είναι εκεί. Και ήταν πάντοτε εκεί, γύρω
0: όχι.
1: από τον Τσίπρα.
0: Η κυρία Αυγέρη έκανε κάποια στιγμή και εκπρόσωπος τύπου του κύριου Κασελάκη.
1: Ναι, όταν κάποια στιγμή αποχώρησε ο Τσίπρας, παρέμεινε η Αυγέρη στο σχηματισμό που έτσι κι αλλιώς ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Ξέρεις τι, ας αφήσουμε λίγο αυτή τη χθεσινή μέρα. Χθες, ρε παιδί μου, χθες, και το έφερα βαρέως και ήθελα να σε πάρω και τηλέφωνο. Χθες δεν σχολιάσαμε καθόλου εκείνη την υποδοχή με λουλούδια και με γλυκά.
1: Ναι.
0: Των Ισπανικών αρχών και μάλιστα των βασκικών Ισπανικών αρχών, έτσι, οι Βάσκοι που έχουν και μια παράδοση δημοκρατίας και αυτονομίας, αυτή την ενθουσιώδη υποδοχή στα μέλη των τους Ισπανούς μέλη των Φλωτίλα. Δεν ξέρω αν το...
1: Δεν το, μου διέφυγε αυτό.
0: Σου διέφυγε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είδες το ένα περντάχι ξύλο που λέει.
1: Ναι, γιατί έλεγες για λουλούδια και εγώ είδα ξύλο που έπεσε.
0: Αυτό
1: και λέω μάλλον κάτι άλλο θα λέει ο Νίκος και μου έχει διαφύγει. Αυτό εννοούσες.
0: Απορώ πως δεν σου ήρθε ο συνειρμός.
1: Όχι, όχι, δεν μου ήρθε καθόλου.
0: Ήτανε με λουλούδια, λουλούδινα στεφάνια ήτανε, τους έπλεξαν και
1: λοιπά. Και γιατί τους υποδέχτηκαν έτσι.
0: Γιατί, τι εννοείς, γιατί έπεσε ξυλοφόρτωμα.
1: Ναι, γιατί και ο Σάντζεθ, ο πρωθυπουργός, είναι αυτής της λογικής.
0: Ναι, αυτό λέμε,
1: Δηλαδή...
0: Στην Ελλάδα ως ήρωες έκανε και ένα χιουμοριστικό, μια χιουμοριστική ανάρτηση. Νομίζω το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, κάποιος φορέας τέλος πάντων των Ισραηλινών, έκανε μια χιουμοριστική ανάρτηση για την αντιμετώπιση από τις Ισπανικές αρχές.
1: Μήπως ήταν χειρότερη από ό,τι αντιμετώπισαν στο Ισραήλ.
0: Όχι απλώς χειρότερη, τρεις χειρότεροι.
1: Τρεις χειρότεροι. Λοιπόν, σε πάω στο τώρα. Αργύρης Δούβλατζης έστειλε μήνυμα.
0: Για
1: βάλτε μουσική του αύριο και όχι μουσική του χθες. Λίγο λοιπόν, σαν την Ελλάδα ακούστηκε,
0: κοίταξε,
1: του Αλέξη.
0: Κοίταξε.
1: Καλημέρα μπρο και μπρο.
0: Κοίταξε κύριε Δούβλατζη, σας παρακαλώ, έχουμε κάποιες επιστροφές. Εκεί ψηλά. Για να αρχίσουμε λίγο να ακούμε κάτι, για να καταλάβει ο κύριος Δούμπλατζης,
1: ναι,
0: ότι εμείς παίζουμε σε πολλά ταμπλό. Για άσε λίγο τη μουσικούλα εδώ να κυλήσει.

0: Μπάμπη μου, κατάλαβες μαζί με τη Μέλινα Σλανίδου ποιος τραγούδαγε?
1: Γιατί ρε, δεν αφήνεις να γίνει πιο εντυπωσιακό το intro?
0: Άντε, συγγνώμη.
1: Τώρα που το χάλασες, δηλαδή έχω φτιάξει ολόκληρο τέτοιο. Να την πούμε στον Εδούβλατζη να πω ότι ρε φίλε, τι ρελάνς ήταν
0: αυτή για
1: που
0: Μελίνα,
1: σου έκανε.
0: Είπα για Μελίνα.
1: Και αποκαλύπτεις και αυτό, Φάτινα τώρα. Ωρα, σε αφήνω έρμεο στα χέρια του Αργύρη, ο οποίος λέει: Η Ελληνίδου είναι αυτή που τραγουδάει με τον Αργυρό. Πάμε, λέει, να χαλαρώσουμε με το ψάρεμα. Πάρτε να, δεν αφήνει κανένα να ανοίξει. Δεν σου κάνω νοήματα. Πιάσε εδώ.
0: Τον κατάλαβε όμως τον Αργυρό, έτσι, ναι. Τον κατάλαβε.
1: Καλά. Τον Αργυρό, τα τραγούδια του Αργύρη δεν τα έχει γράψει τα μισά τώρα. Είναι δυνατόν.
0: Άντε.
1: Σου έκανε τρίπλα Αργύρη. Σε είχε στημένο, σε περίμενε.
0: Στην γωνία.
1: Δηλαδή, όπως περίμενε χθες ο Αλέξης Τσίπρας το κοριτσάκι την Ήρα να του φέρει το χαρτί με το όνομα του κόμματός του, με το ΕΛΑΣ. Σε περίμενε Αργύρη και νομίζω ότι σκόραρε. Ο Νίκος Λαδιάρος σκόραρε. Σου έκανε ρελάντς καλή.
0: Τώρα περιμένει κι άλλο αυτός. Τώρα του ανοίξαμε την όρεξη.
1: Καλημέρα και στο φίλο το Διαμαντή.
0: Καλημέρα Διαμαντή. Σήμερα πρωί Διαμαντή.
1: Καλημέρα. Τελικά είναι ωραία, λέει, να ξυπνάς πρωί, να φτιάχνεις το καφεδάκι σου και να βγαίνεις στο μπαλκόνι να το απολαύσεις ακούγοντας τα πουλιά να κελαϊδάνε. Και την εκπομπή πολύ ξύπνησε.
0: Μπράβο ρε σε Διαμαντή. Και να σας πω και κάτι. Είναι ωραία γιατί πλέον πέσανε οι μάσκες. Έφυγαν και τα τελευταία προσχήματα. Από χθες δεν μπορεί κανένας να τα αρνηθεί ότι ήρθε το καλοκαίρι.
1: Ναι ρε φίλε, ναι. Πέστα.
0: Χθες τι ζέστη ήταν αυτή ρε Μπάμπη.
1: Πέστα και σήμερα να δεις.
0: Χθες τι ζέστη ήταν.
1: Το 30 το πιάσαμε.
0: Ναι,
1: σου έλεγα από την αρχή της εβδομάδας ότι την Πέμπτη θα πάμε στα 30 διάρκεια και σου βάλει και λίγο επιφυλακτικός.
0: Βγήκα για περπάτημα εκεί 7, λίγο μετά τις 7.30 και έγραφε για Καλαμαριά 30 βαθμούς. Και όχι μόνο έγραφε, το καταλάβαινες. Το καταλάβαινες, δηλαδή χθες όταν βγήκα ούτε καν σκέφτηκα ότι επειδή θα γυρίσω αργά θα έχει πέσει, θα έχει νυχτώσει.
1: Ναι.
0: Ότι να έχω μαζί μου και κανένα έτσι, κάνα ζακετάκι, κάνα αμάνικο, τίποτα. Βγήκα έτσι όπως ήμουνα.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Όχι, όπως το λες, έχει καλοκαιριάσει και όπως το λέει και ο φίλος ο Διαμαντής. Διαμαντή, και εγώ εκεί στα Πεύκα βγαίνω από το σπίτι και πριν μπω στο αυτοκίνητο, σας το έχω ξαναπεί, κάθομαι και αφουγκράζομαι τη φύση γύρω την ίδια ώρα που τσεκάρω πάνω τους αστερισμούς.
0: Πώς σου φάνηκε σήμερα το πρωί?
1: Μιλάμε, Νίκο, και λαϊδούσε η φύση. Από τις 5 εκεί που είμαστε στον δρόμο
0: κιόλας.
1: Εμείς έχουμε εκεί και το Άλσος που είναι στο Δελασάλ, το Αλσίλιο, και είναι γεμάτο, ναι, φύση και ζωντάνια.
0: Λες αυτά τα πουλάκια από το του γκολφ, λες.
1: Ακριβώς. Καμιά φορά πετυχαίνουμε και με τα μπαλάκια. Πέφτουν οι πράσινοι παπαγάλοι από καμιά στοχή του Κωνσταντίνου του, εδώ του δικού μας. Λοιπόν, και είναι μαγευτικό. Δηλαδή πραγματικά το μόνο πράγμα που δεν είχα Διαμαντή και εγώ το πρωί ήταν η εκπομπή «Πόλη ξύπνησε». Είχα μόνο τα πουλάκια.
0: Δεν μου λες Μπάμπη, μια που το αναφέραμε, αληθεύει αυτό που έχει ψιθυριστεί και από κύκλους της Kimberly Guilfoyle, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ως φανατικός γκολφίστας έχει ζητήσει να του παραχωρηθεί το γήπεδό σας εκεί των Πεύκων και να παίξει μαζί σας με σένα και με τον Κώστα το Σταθάκι μια παρτίδα γκολφ?
1: Όλη η αλήθεια είναι η εξής, για να μην υπάρχουν παρερμηνίες.
0: Ναι.
1: Τον Κώστα το Σταθάκι του ζήτησε όταν θα έρθει ο Ντόναλντ να δώσουν μεταξύ τους μία μάχη. Ναι. Νομίζω στο Κώστα Ναβαρίνο λέγεται.
0: Κώστα Ναβαρίνο.
1: Μπράβο, εκεί.
0: Γιατί εδώ δεν έρχεται. Το δικό σας είναι μικρή η έκταση.
1: Είναι λίγο χωριατιά δεν μπορεί, τώρα ναι. Σε εμάς επάνω.
0: Κρίμα, θα ήταν μια καλή ευκαιρία να αναδειχθούν οι τουριστικές ομορφιές της Θεσσαλονίκης.
1: Μπράβο. Να αναδείξουμε όμως τις τουριστικές ομορφιές της Θεσσαλίας. Νάτι η φίλη μας η
0: Ευαγγελία. Πανέμορφη Θεσσαλία, καλημέρα στους Θεταλούς.
1: Καλημέρα και καλό καλοκαίρι λοιπόν, λέει η Ευαγγελία. Εμείς να δείτε πως καταλάβαμε τα τριαντάρια. Οχ, τι μας περιμένει.
0: Έλα μωρέ, τι σας περιμένει. Εδώ βλέπω, δες Μπάμπη, στη Γαλλία. Στη Γαλλία, 38 και 39 βαθμούς λέει περιμένουν τις επόμενες μέρες.
1: Ωραία.
0: Και ξέρεις, όταν έχουν όμως εκεί πάρα πολύ ψηλά, εδώ πέρα λίγο αλλάζει το κλιματάκι και όπως θα δούμε μετά και από το 30 διάρι που φαίνεται ότι θα έχουμε αύριο, φαίνεται ότι θα δροσίσει λίγο προς Παρασκευή, Σάββατο, δεν δίνει για Θεσσαλονίκη πάνω από 27-28. Να δούμε βέβαια, τι θα ισχύει.
1: Παιδιά, ας έρθει λίγο το καλοκαίρι, λίγο να μας τηγανίσει ο ήλιος στα κορμιά, τα κεφάλια μας και οτιδήποτε άλλο είναι εκτεθειμένο.
0: Κάτσε, ναι. Τόσο αγώνα κάναμε εδώ πέρα, βγάλαμε και δερματολόγους, δείξαμε και, την, και στην Αγία Σοφία στον πεζόδρομο που είχαν ο ήλιος θέλει προσοχή πια και το έχω καταλάβει εγώ που με έχουν και με κοροϊδεύουν οι παλιοί φίλοι και η γυναίκα μου κλπ. Που καθόμουν παλιά στο, σαν τη Μερκούρη εκεί στην ταινία, κάψε με ήλιο, κάψε με. Γιατί ναι. Ξέρεις, έχω μια υπαρξιακή σχέση ζωής με τον ήλιο. Αλλά κάψε
1: τον
0: με ήλιο.
1: Τον πράσινο τώρα, ή τον κανονικό.
0: Τώρα τον κανονικό. τώρα με κοροϊδεύουν και η αδερφή μου το λέει καμιά φορά. Να ήθελες κάψε με ήλιο, κάψε με. Να τώρα φάει εδώ πέρα κάτι τέτοιο στο
1: καλά,
0: δέρμα.
1: Ναι, τώρα δεν είναι με τίποτα. Ναι. Τώρα έχει αλλάξει το κλίμα. Το νιώθουμε ότι ο ήλιος είναι πιο επιθετικός απέναντί μας. Mm-hmm. Αλλά εγώ το ξαναλέω και για την Ευαγγελία που ξέρω ότι εκεί στη Θεσσαλία πάντοτε οι θερμοκρασίες είναι πολλαπλάσιες σε σχέση με τις δικές μας, ότι σαν το καλοκαίρι η Ευαγγελία μου δεν έχει. Για μένα έτσι. Όποιος θέλει το χειμώνα μπάμπη, του να πάει στα Ζαχαροχώρια και στα Μέτσοβα.
0: Και η ξενιασιά, την ώρα και η ξενιασιά που έχει το καλοκαίρι. Θα σου πω κάτι. Την ώρα που ντυνόμουν σήμερα για να ξεκινήσω. Την ώρα δηλαδή που ήμουν ουσιαστικά.
1: Ήμουν τόσο ξέγινος. Την ώρα που βγήκα μόνο με το ισόρουχο.
0: Που ήμουνα στην πόρτα έτοιμος να βγω. Έδαινα τα παπούτσια μου. Και σκέφτηκα ότι σήμερα είχα κερδίσει περίπου ένα πεντάλεπτο περισσότερο. Δηλαδή ήμουνα στην πόρτα για να φύγω ένα πεντάλεπτο νωρίτερα. Και ξέρεις γιατί. Χωρίς να έχω αλλάξει κάτι. Μάλιστα ίσως και κάποιες κινήσεις έκανα πιο αργά. Γιατί πολύ απλά δεν είχα να σκεφτώ. Τι θα βάλεις από πάνω, τι θα βάλεις παραπάνω, αυτό εκεί, αν θα το μεσημέρι θα έχει ζέστη, μετά θα έχει κρύο κλπ. Ήταν απλά μια καλοκαιρινή μέρα, ένα καλοκαιρινό πρωινό, όπου θα έβγαινα πολύ απλά, πολύ ελαφρά ντυμένος.
1: Νίκο, και μόνο που είναι μεγαλύτερη η ημέρα και μόνο που πηγαίνει 8.30-9 η ώρα και αργότερα και 9 και κάτι και είσαι ακόμα στους δρόμους και έχει φως. Τι άλλο ρε παιδιά, λες και κερδίζουμε ζωή. Λες και κερδίζουμε χρόνο.
0: Συγγνώμη.
1: Στη συμπιεσμένη καθημερινότητά μας.
0: Ακριβώς. Και λέμε πόσα καλοκαίρια έζησες στη ζωή σου, έτσι, πόσα καλοκαίρια. Μπράβο. Με τα καλοκαίρια πολλές φορές μετράμε
1: πόσα
0: και με τα καλοκαίρια.
1: Καλοκαίρια.
0: Μου είχαν φύγει από τα χέρια. Λοιπόν, όχι, δεν θα μιλήσουμε για τα καλοκαίρια που μας είχαν φύγει από τα χέρια, αλλά για τα καλοκαίρια που θα έρθουν. Παρακαλώ τη Σοφία Σακαλή, όσο κάνουμε αυτό το λογίδριο, να βρει, πρέπει να το έχουμε, τη Νεφέλη Φασούλη. Για ένα καλοκαίρι. Για ένα καλοκαίρι πολύ αγαπημένο. Περίμενα να το παίξω μια τέτοια μέρα. Και σφάλμα μου που δεν το είχα βάλει σήμερα. Να το βρούμε και να το μεταδώσουμε. Και να δεις τι ωραία που λέει. Για ένα καλοκαίρι που περιμένουμε.
1: Πάντως να ξέρεις ότι και η Ελληνίδου έχει ένα τραγούδι που κάπου ναι, υπάρχει ναι, ναι. Η λέξη καλοκαίρι.
0: Είδα το καινούριο hit είναι ένα σαφάρι. Δεν νομίζω, εκτός άμα θες να πάμε για σαφάρι.
1: Τώρα που λες σαφάρι, επειδή εμείς κάνουμε τις αναδρομές στο παρελθόν, τη θυμάσαι τη Σοκοφρέτα, τη σαφάρι.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι που είχε και αυτοκόλλητα και κολούσε στο άλμπουμ
0: ένα
1: σαφάρι.
0: Ένα τύπου Σοκοφρέτα.
1: Σαφάρι, δηλαδή. Σαφάρι. Και ποιος δεν θα την πάρει.
0: Εγώ θυμάμαι την Κουκουρούκου.
1: Όλοι θέλουν, όλοι παίρνουν το σαφάρι.
0: Εγώ θυμάμαι την Κουκουρούκου.
1: Αργύρι, σε παρακαλώ, θέλω βοήθεια από τον Αργύρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το έχουμε βρει. Έλα, πάμε να το απολαύσουμε, να ακούσουμε έτσι και τα. Είναι και πολύ ωραίο. Χαλαρό, χαλαρωτικό, Φίβος Δελιβοριάς.
1: Έλα λίγο πιο μπροστά να βάλουμε λίγο αντιλιακό στη
0: μητούλα.
1: Αντιλιακό.
0: Μην πάμε, την κάψει ο ίδιος. Αντιλιακό, μην το ξεχνάτε. Δώσε δύναμη, δώσε.

0: Πήραμε μια καλή γεύση.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο λίγο καρπουζάκι έμεινε.
1: Και το βίντεο κλιπ δεν το είχα δει, το βλέπαμε τώρα με τον Νίκο. Είναι γεμάτο καλοκαίρι. Εικόνες των παιδικών μας καλοκαιριών και όχι μόνο.
0: Δες και ο κύριος με τους λουκουμάδες από πίσω.
1: Έχω κυνηγήσει το λουκουματζί για τα πιτσιρίκια.
0: Τα βρασνά, έτσι.
1: 100 φορές. Λοιπόν, Αργύρη, σε πιστεύει, σε κάνω λέει κέφι. Άντε λέει να ξεσηκώσει, λέει τώρα τους οδηγούς. Προφανώς θέλει πιο σύγχρονα και μπιτάτα κομμάτια.
0: Θα σου βάλω ένα σύγχρονο και μπιτάτο τώρα, σε λίγο έρχεται.
1: Η Λιάννα λέει καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ λέει Νίκο, το γλιτώνω το πεντάλεπτο. Και έκανα ακριβώς την ίδια σκέψη χθες. Επιτέλους καλοκαίρι.
0: Είδες, ρε Λιάννα.
1: Επιτέλους.
0: Πόσο πιο εύκολα φεύγεις, ρε παιδί μου. Ακόμη πρόσεξε.
1: Και πόσο πιο δύσκολα γυρίζεις, γιατί βγαίνεις έξω από το σπίτι και δεν θες να γυρίσεις, να κλειστείς πάλι μέσα.
0: Ακόμη και για το ενδεχόμενο της βροχής. Πρέπει να σκεφτείς να πάρεις αδιάβροχο ομπρέλα, πρέπει να σκεφτείς να βάλεις και κατάλληλα παπούτσια. Αν θα είναι αδιάβροχα, γιατί δεν μπορείς, ας πούμε. Ενώ τώρα βγαίνεις, άμα θέλεις, ας πούμε, και με σαγιονάρα. Βέβαια, πρέπει να έχουμε ένα dress code, έτσι. Να είμαστε και λίγο σοβαροί στις δουλειές μας. Βλέπω τώρα καμιά φορά και το συγκρίνω με ελληνικές ταινίες. Εντάξει, δεν λέω, ρε παιδιά, όπως στα 60's να πηγαίνετε στις δημόσιες υπηρεσίες με κουστούμι, έστω καλοκαιρινό και γραβάτα.
1: Το παρατηρείς και εσύ στις ελληνικές ταινίες.
0: Φυσικά. Και πρόσεξε, το παρατηρώ και λέω. Που επειδή πολλοί θεωρούν κάποια πράγματα, μερικές από τις θερμοκρασίες ρεκόρ είχαν καταγραφεί και στην Ελλάδα στα 50s, στα 60s, έκανε και τότε ζέστες. Και τους λέω, έλα μωρέ που εσείς μου τα βγάζετε όλα και δεν μπορείτε να σταθείτε 5 λεπτά χωρίς air condition. Δηλαδή στα 60s που όλοι οι εργαζόμενοι ήταν υποχρεωμένοι να πηγαίνουν κουστούμαρισμένοι στις δουλειές τους, ή και οι γυναίκες, έτσι, δεν μπορούσαν να τα ανακαλύπτουν τέλος πάντων κάτι. Και ούτε air condition, είχαν ένα φτωχό ανεμιστηράκι και αυτό αν. Δηλαδή, πώς αντέχανε τις ζέστες τότε και τώρα δεν μπορούμε να αντέξουμε.
1: Ήταν και λίγο διαφορετικές όμως οι ζέστες, Νίκο.
0: Κοίταξε, εγώ θυμάμαι, αυτό λέω.
1: Εγώ θυμάμαι ότι και το 80 δεν είχαμε τα air condition.
0: Το 87, μπαμπή, με το μεγάλο καύσωνα ανακάλυψε η Ελλάδα τον κλιματισμό.
1: Θέλω να πω, βλέπεις ότι άλλες εποχές, εκείνες άλλες οι τωρινές. Μην κάνεις κι εσύ, μην γίνεσαι Ελλάς να βλέπεις.
0: Εγώ είμαι από τους καλοκαιράκιδες και λογικά πρέπει να με στηρίξεις, γιατί είσαι και εσύ καλοκαιράκιδες.
1: Ξεκάθαρα το
0: φωνάζω. Να σου πω και κάτι. Κοίταξε, αυτό εδώ πέρα που υπάρχει η αιμονή με τον κλιματισμό, μου θυμίζω όταν είχα πάει πριν από 20 χρόνια στην Ταϊβάν, που εκεί πέρα δεν μπορούσα. Αυτή η αιμονή που υπάρχει με τον κλιματισμό, νομίζω ότι κάνει και χειρότερα τα πράγματα. Και το λέω σε πολλούς, το αντιστρέφω το ερώτημα. Κάνουμε μικροκλίματα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όταν.
1: Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, παντού. Παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη. Όταν 1 εκατομμύριο σπίτια, επιχειρήσεις, μεγάλα σούπερ μάρκετ, για να έχουν την ψύχρα μέσα, βγάζουν στο πίσω στενό από κάτι τουρμπίνες θεόζεστη, αυτό εδώ το πράγμα, δηλαδή δημιουργείς από μόνος σου 3-4 βαθμούς πάνω μέσα στην πόλη. Οπότε σου φαίνεται η ζέστη πιο αναπάντεχη και ανεβάζεις παραπάνω το air condition και είναι ένας φαύλος κύκλος. Κατάλαβες.
1: Άρα να τα σπάσουμε,
0: θα τα ρημάξουμε. Θα τα ρημάξουμε. Αν περνούσε από το χέρι μου, θα τα ρημάξουμε.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Εγώ εδώ.
0: Έλα.
1: Βάλε λίγο.
0: Έλα.
1: Υπάρχει και η μέση οδός να τα ανοίγουμε λίγο.
0: Έλα, πουλάκι μου. Έλα, πουλάκι μου. Έλα,
1: πουλάκι. Εδώ στους 23 φτιάξε.
0: Τι τους λέει εδώ πέρα τους Αθηνέζους, τι τους λέει η Ηλία.
1: Λέει αυτή την ιστορία με την ιδιοκτήτρια εκεί, την εργαζόμενη σε ένα κατάστημα ψιλικών που της επιτέθηκε ο Αιγύπτιος και τη χτυπούσε με το κεφάλι κάτω.
0: Α, τώρα εδώ έχει πάει 15χρονος, διακίνησε ψεύτικη γυμνή
1: αυτό
0: φώτο στη μαθήτριά του.
1: Στο Κιλκής, May πήρε το πρόσωπό της και όμως την έβαλε με γυμνό κορμί.
0: Το άτιμο το παιδί Ηλία, πού πήγε εκεί και έστησε το συνεργείο, πού πήγανε.
1: Μπροστά στο Λευκό Πύργο.
0: Μπροστά στο Λευκό Πύργο.
1: Στην παραλία, η οποία είναι λάδι, έτσι βλέπεις.
0: Να τα έχουν τώρα έτσι με την πρωινή δροσούλα όσο έχει. Οι δρομείς έτσι, αυτοί που κάνουν τη γυμναστική
1: τους
0: στην πρωινή.
1: Βλέπεις όμως καπελάκια, τα βλέπεις, τα φοράνε τα καπελάκια, βλέπω μπουκάλι με νερό στο
0: και
1: χεράκι.
0: Και σαν ονειρικός φαίνεται πίσω ο Λευκός Πύργος. Και είναι η ατμόσφαιρα, αυτό είδα και εγώ χθες εκεί προς το Καραμπουρνάκι που έκανα την μικρή μου βόλτα, η θάλασσα πατημένη, λάδι. Ήταν εξαιρετική αυτές τις μέρες, χθες, σήμερα, ίσως και αύριο. Εξαιρετική για όσους έχουν τη δυνατότητα.
1: Πάντως,
0: να πάνε.
1: Καιρό έχω να σε δω τόσο ενθουσιασμένο. Δηλαδή, έχεις ενθουσιαστεί τώρα το καλοκαίρι, είναι η αποκάλυψη του ονόματος Ελλάς του Αλέξη. Κάτι σε έχει κάνει και έχεις ξεσηκωθεί, ρε φίλε. Έχεις άλλη διάθεση
0: όχι,
1: σήμερα.
0: Όχι.
1: Άλλη.
0: Το ότι ξεκινήσαμε με Αργυρό.
1: Εν τω μεταξύ, Το «Σε κάνω κέφι» είναι τραγούδι της Ελληνίδου. Γι' αυτό εννοούσε ο Αργυρίς, δεν τον έπιασα.
0: Αν νόμιζα το σαφάρι θα ζητάγες. Δεν μου λες, πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, ναι, να του παίξουμε ένα ζωντανό σημερινό που ήθελε σύγχρονο μοντέρνο.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Να του πάμε. Έλα, κυρία Σοφία, έχουμε εκεί πέρα στο δίπλα το μηχάνημα, ξέρεις. Ναι. Έχουμε ένα Γιαννάκι. Για πάμε τώρα να δώσουμε ένα τεστ, να δούμε ποιος θα καταλάβει και ποιος θα μας πει τραγουδιστή, τίτλο κλπ.
1: Για να δούμε, για πάμε. Για να ακούσουμε.
0: Πάντως είναι ξεσηκωτικό.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Πάμε, πάμε, πάμε, μπάμπι. Το πάμε χθες, το είπε και έγινε.
1: Δεν λέω τίποτα.

0: Έχουμε νικητή στο διαγωνισμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πες, για ανακοίνωσε το.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι και ηλικιακά, αν το πάρεις, είχε ένα πλεονέκτημα ο Άργυρης, ο Ντούβλατζης.
0: Υπάρχουν και πολύ γεροντότερα από αυτόν. Για πες.
1: Που να μας ακούνε, όχι, νομίζω. Γιάννης, κατέβας και ξερό ψωμί.
0: Α, μπράβο,
1: λέει Νίκο.
0: Κερδίζεις τραπέζι στην πρεμιέρα Ελληνίδου στην Θεσσαλονίκη.
1: Από τον Νίκο, έτσι να ξέρεις, όχι από την εκπομπή, από τον Νίκο.
0: Ναι.
1: Και θα έχει και λουλούδια. 12 πανέρια, έτσι προσφορά, γιατί είναι πολύ large και ανοιχτοχέρης.
0: Λοιπόν, ανοιχτοχέρης ήταν ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο κύριος Σταπατέρο. Δεν ξέρω, ανοιχτοχέρης, ανοιχτομάτης.
1: Τι συμβαίνει, να σου πω, ρε Νίκο. Τελικά άλλοι έχουν το όνομα, δηλαδή εμείς οι Έλληνες, και άλλοι έχουν τη χάρη, ρε φίλε. Έχουμε δει και τον Σαρκοζή στη φυλακή.
0: Ρουμπίνια, διαμάντια. Βλέπουμε και πολυτελή ρολόγια. Πώς το έλεγε, ένα τραγούδι δεν ήταν κάπως έτσι, ρουμπίνια και διαμάντια στο κορμί της, κάπως
1: όχι.
0: Ένα τραγούδι κάπως έτσι.
1: Και ρουμπίνια θα σου φέρει το
0: ο Ρόκος. Άμπραβο, να το.
1: Θαπατέρο ερευνάται για διαφθορά και ετοιμαζόταν να φύγει για Καράκας.
0: Θα μπορούσε να το τραγουδάει ο Θαπατέρο. Είδες. Προκάτοχος του κυρίου Σάντσεφ, ήταν σοσιαλιστής και εκείνος.
1: Μα το θέμα είναι ότι δεν άσε τα σοσιαλιστής και τα λοιπά, δες το Ευρωπαίος. Ξαφνικά εμείς οι Έλληνες ήμασταν τα λαμόγια και συνήθως βγαίνουν κάτι φιντάνια τέτοιου τύπου σαν το Θαπατέρο, που την ώρα που ερευνάται για διαφθορά και ετοιμαζόταν να φύγει νύχτα για το Καράκας, βρήκανε στο χρηματοκιβώτιό του έναν αμύθιτο θησαυρό.
0: Ερευνάται για φερόμενη εμπλοκή σε κύκλωμα δωροδοκιών και εξεπλήματος χρήματος με διασυνδέσεις που στη Βενεζουέλα, Μαδούρο και στην Κίνα. Μάλιστα. Η έρευνα ξεκίνησε, λέει, μετά από καταγγελία για δίκτυο εξοπλίσματος χρήματος, επικεντρώνεται στη διάσωση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra με κρατικά κεφάλαια. Οι αρχές εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις με κινέζικα συμφέροντα. Ρε παιδί μου, θυμάσαι τι σκάνδαλο έγινε εδώ με τα καταριανά συμφέροντα στην Ευρωβουλή και γενικά στις ευρωπαϊκές δομές.
1: Ναι.
0: Ότι χρημάτιζαν διάφορους.
1: Ναι, ναι.
0: Από Κίνα έχουμε χρηματισμούς, από διάφορους έχουμε. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Τι γίνεται στην πολιτική ζωή.
1: Και πόσα, λέει, εκατομμύρια ήτανε τα χρήματα στο χρηματοκιβώτιό του.
0: Πού το λέει.
1: Εδώ στο δεύτερο λέει. Τίτλο.
0: Α, ναι. Φέρεται να έλαβε τουλάχιστον 2,6 εκατομμύρια ευρώ από εταιρείες υπό διερεύνηση. Και στο χρηματοκιβώτιό του βρέθηκαν αντικείμενα αξίας 2 έως 3 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Λοιπόν, αυτά είναι ψίχουλα σε σχέση με τα χρήματα που βγάζει ο Τετοκούμπο. Ο οποίος διαβάζω κάπου ότι δίνει συμβουλές πώς να γίνει κάποιος πλούσιος. Τα ακούσε, Σοφία μου.
0: Πάντως,
1: σήμερα λίγο πεσμένη σε βλέπω.
0: Λίγο
1: στεναχωρημένη.
0: Ο Γιάννης και η οικογένειά του δικαιούνται, πέρασαν διαπυρός και σιδήρου για να φτάσουν εκεί.
1: Έχω βγάλει, λέει, μέχρι και 120 εκατομμύρια σε μία χρονιά. Είμαι σκληρός.
0: Διαπραγματευτής.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από κάπα ξεκινάει.
0: Ξέρω.
1: Και είπε όταν τον κάναμε μια ερώτηση. Ο συνομιλητής του, ακούγοντας αυτά τα ποσά, το ρώτησε, του λέει, καλά ήσουν ποτέ μπατήρης, αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε. Και λέει ότι ναι, όλη μου τη ζωή πουλούσα πράγματα στον δρόμο, ξέρω ότι είναι να ξεκινάς από το μηδέν, αλλά λέει βλέπει ότι οι περισσότεροι μπασκετμπολίστες του NBA που βγάζουν αμύθιτα πλούτη όταν είναι εν ενεργεία, λέει το 60% τους 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους πτωχεύουν.
0: Δεν έχουν τίποτα.
1: Και λέει, ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό, λέει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Γιατί επικεντρώνονται στις χρυσές αλυσίδες και τα αυτοκίνητα.
0: Α, μπράβο, δεν έχουν σωστή διαχείριση. Ενώ ο Γιάννης, ξέρουμε ότι μεγάλωσε σε ένα σωστό οικογενειακό περιβάλλον. Και από την άλλη, μπορείς και να ρισκάρεις, δεν ξέρω, όταν δεν έχεις τίποτα να χάσεις, ρισκάρεις και πιο εύκολα. Μπάμπη μου, να σε επιστρέψω όμως λίγο στους Ισπανούς αετονίχηδες, μια που μιλάμε για λεφτά.
1: Ναι.
0: Η Ισπανία αετονίχηδες ίσως είναι και η αιτία που δεν θα έχουμε ένα σημαντικό όπλο στις δυνάμεις αεροπυρόσβεσής μας φέτος το καλοκαίρι, καθώς το ελεγκτικό συνέδριό μας έκοψε την αγορά 25 Air Tractor. Είναι αυτά εδώ που
1: αυτά τα σαν μονοκινητήρια που είναι τα αεροσκάφη τα πυροσβεστικά.
0: Ναι, κόστους 155 εκατομμυρίων ευρώ, διότι
1: ο
0: διευθύνων σύμβουλος, ο CEO που λέει της Ισπανικής. Όχι, εμείς έχουμε, περιμένουμε νομίζω να πάρουμε του χρόνου τα 27, θα πάρουμε αυτά τα 5-15 τα καινούργια CL, τα καινούργια Canadair. Λοιπόν, ο διευθύνων ο CEO της Ισπανικής εταιρείας που τα προσέφερε μετά από διεθνή διαγωνισμό είχε καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη για αθέμητο ανταγωνισμό, σύσταση καρτέλ, δωροδοκία, επεξαίρεση και παραποίηση επίσημων εγγράφων. Δες ρε παιδί μου κάτι πράγματα που κίνονται στην Ισπανία έτσι.
1: Αυτά θα τα παίρναμε εμείς τώρα.
0: Και αντί να πάνε εκεί οι αρχές ιδιοκτικές, πάνε και ξυλοφορτώνουν τους αγνούς, τους αγωνιστές, τους διαδηλωτές, τους φλωτήλα στο αεροδρόμιο. Τέτοια πράγματα κάνουν. Έπειση, ντροπή τους. Λοιπόν,
1: η μισή ντροπή δική τους και η μισή δική μας, Νίκο.
0: Και λοιπόν, η μισή δική τους και η άλλη μισή δική τους. Μεταξύ τους είναι. Λοιπόν, πάμε στα τιτλάκια. Τι λες, να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε. Και έχω την αίσθηση ότι και εκεί δεν θα είναι ο Τραμπ. Δεν, έτσι κι αλλιώς δεν έδωσε κάτι καινούργιο. Θα είναι πιθανότατα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ο Ελλάς θα είναι. Ο Ελλάς. Για πάμε. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το νέο κόμμα, το νέο όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες από το Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας, με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή, στην παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
1: Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά. Και ο Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι και τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το δοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όπως είδαμε θίγεται και άμεσα δημοσκοπικά και φαντάζομαι θα γίνει εκεί μια μεγάλη μονομαχία στον ήλιο ή κάτω από τον πράσινο ήλιο.
1: Ναι, μονομαχία. Δηλαδή, μα πάντοτε τους την έβγαινε από αριστερά ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθώντας να ομοιάσει με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Είναι η μονομαχία του κόκκινου ήλιου με τον πράσινο ήλιο.
1: Δηλαδή, ρε Νίκο, τώρα σχόλιο πολιτικό. Αν άκουγες σήμερα το σύνθημα «Σήκω, Ανδρέα, για να δεις το παιδί της αλλαγής», το μυαλό σου θα πήγαινε στον Γιώργο τον Παπανδρέου ή στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Σιωπή.
1: Σιωπή των αμνών.
0: Αμηχανία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Συζήτηση με την Παρασκευή Μιχαλοπούλου, αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου ΕΛΟΚ και πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής, και με τον Δημήτρη Κοντοπίδη, patient advocate, δηλαδή δικηγόρο των ασθενών, θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του 7ου συνεδρίου του Υγεία μου και του πρώτου θέματος.
1: Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προωθείται στην Άγκυρα, απίφθινε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών.
0: Συνεχίζουμε με εσωτερική επικαιρότητα και ενώ μου κάνει εντύπωση ότι μετά από πάρα πολύ καιρό, ίσως μετά και από μήνες, έχουμε φτάσει τόσο κάτω στην ειδησιογραφία, χωρίς να έχουμε αναφερθεί ακόμα σε εξωτερικές ειδήσεις, Μέση Ανατολή, μπράβο, Ουκρανία, Παλαιστίνη κλπ. Είναι χαρακτηριστικό. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθ. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Εν τω μεταξύ, είδες ότι είχαμε συλλήψεις και στην Θεσσαλονίκη, στην αντιπροσωπεία του ΠΚΠ εδώ, με τον ίδιο τρόπο σχεδόν παρομοιότυπο, έγινε μια σκούπα, μάζεψαν αρκετούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν έχουν καμία σχέση με αγροτική παραγωγή, δεν είναι καν αγρότες. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Δουρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα.
0: Και αφού στείλουμε την καλημέρα μας και στο Μάκη το Μοδιώτη, ο οποίος έχει προλάβει να μας
1: καλημέρα,
0: στείλει.
1: Καλημέρα, ρε Μάκη. Καλημέρα, γελάω.
0: Πάμε
1: γελάω
0: και στα εξωτερικά θέματα. Στις ΗΠΑ, σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει το Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρουν τα αποτελέσματα που προεξοφλούν.
1: Έλα, ρε φίλε, πάλι δοκάρι.
0: Πάλι
1: δημιούργησαν προσδοκίες και δεν. Εγώ θεωρώ, Νίκο, ότι μόνο μία λύση έχει απομείνει στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ, να δώσει μία προθεσμία, τελευταία προειδοποίηση στους Ιράνους.
0: Εγώ ξανά πάντως δέσμευσή του δεν διαβάζω.
1: Όχι.
0: Ξανά δέσμευσή του δεν διαβάζω.
1: Δώσε άλλη μία, πρόεδρε,
0: δώσε
1: προθεσμία
0: άλλη μία
1: κάποιων ημερών και νομίζω ότι θα τρέχουν και θα παρακαλάνε για συμφωνία. Γιατί κάτι τέτοια μας έλεγες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας.
0: Το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά από χθεσινό πλήγμα σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Να τύχουν σεβασμό τα δικαιώματα όλων. Δυστυχώς ο λαός της Γάζας δεν λαμβάνει ακόμα ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε χθες ο Πάπας Λέων, που γνωρίζουμε έτσι ότι έχει αναπτυχθεί και μια κόντρα του με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει, φίλες και φίλοι, την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία, 6 στη Γερμανία. Ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Εγώ εδώ να υπενθυμίσω ότι οι φίλες και φίλοι οι Βορειοευρωπαίοι, επειδή δεν την χάνουν των καλοκαιριών και των θερμοκρασιών των δικών μας, δεν είναι φοδιασμένοι με τα air conditioning που έχουμε εμείς και τις προετοιμασίες που κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Πάντως, ναι, σίγουρα δεν είναι προετοιμασμένοι για τέτοιες ζέστες από Μάη μήνα.
1: Μα φυσικά. Και θέλω να πω ότι άλλο εμείς τώρα που θα ανοίξουμε το air conditioning εδώ, γιατί τις προετοιμασίες που κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Πάντως, σίγουρα δεν είναι προετοιμασμένοι.

0: Εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στην πλατεία Ουάσιγκτον. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενημέρωσαν αργά χθες οι αρχές χωρίς να δίνουν συγκεκριμένους αριθμούς. Είναι πραγματικά σοκαριστική η στιγμή της έκρηξης.
1: Στη Βολιβία, και κάπου εκεί να κλείσουμε, η Βουλή ενέκρινε χθες την χρήση στρατευμάτων εναντίον των μαζικών διαδηλώσεων με κεντρικό αίτημα την παρέτηση του Προέδρου ΠΑΣ, καθώς η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών. Πόσα τέτοια έχουμε δει όμως στη Λατινική Αμερική, ναι, τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν έχει σχέση.
1: Αργεντινή, Βολιβία, Βενεζουέλα και πάει λέγοντας, έτσι. Σε πάρα πολλές περιοχές. Λοιπόν, αυτά με τους τίτλους ειδήσεων. Και μήπως είναι Donald Duck, μας λέει ο Μάκης για τον Donald Trump. Λοιπόν, okay. Πάμε να επιστρέψουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Σιγά σιγά οδηγούμεθα προς το τέλος της πρώτης ώρας μας. Και είπαμε και για τον Θαπατέρο, είπαμε και για τους κάψονες στην επί ευρωπαϊκού εδάφους. Πάμε λίγο, αφού μιλάμε για κάψονες και μιλήσαμε αρκετά, πάμε να πούμε λίγο γρήγορα και την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα την πούμε νωρίς, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι πια, από ό,τι μας δείχνουν και τα μηνύματα, έχουν ξυπνήσει νωρίς.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι τελικά ξυπνάς πάντοτε πιο νωρίς, ίσως και λόγω της θερμοκρασίας.
0: Και λόγω ηλικίας.
1: Λόγω του ότι ξημερώνει νωρίς.
0: Ναι, μωρέ, μπορεί. Γενικά έθελες ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Πρόσκαιρες φως το μεσημέρι προς το απόγευμα, με την καθημερινή, αυτό να το ξέρετε, ότι υπάρχει πάντοτε μια πιθανότητα τοπικών καταιγίδων, αλλά στα γύρω ορεινά. Αυτό θα το έχετε κάθε μέρα και μπορεί και να μην συμβούν, όπως δεν έχουν συμβεί τις προηγούμενες δύο. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 βαθμούς. Και πιστέψτε με, όταν μπήκα στο αυτοκίνητο σήμερα εκεί στα Πεύκα, 17 έδειχνε και λέω, δεν θα είναι κανονικό, κάτι δεν θα έχει αντιληφθεί ο αισθητήρας.
1: Εμένα από 19 έδειχνε.
0: Στη χαμηλότερη, έως και 30 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη, την πιο ζεστή ώρα της ημέρας προς το μεσημεράκι.
1: Και νομίζω ότι τελικά τα δεδομένα έχουν ξεπεράσει και τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Δηλαδή, προς τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας μας έδειχνε ότι θα είναι 1-2 μέρες ζεστές, αλλά όχι τόσο και όχι τόσες πολλές μέρες όσο φαίνονταν.
0: Ναι, αλλά τα 30 διάρκεια τα λέγανε για την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
1: Νομίζω ότι και εμείς βλέποντας είχαμε μιλήσει για 30.
0: Εγώ έλεγα 30 διάρκεια, για να είμαστε ακριβείς, και εσύ, επειδή είπες
1: 30 διάρκεια, αλλά το είπες τη Δευτέρα, δεν το είπες από την Παρασκευή.
0: Ναι, τη Δευτέρα.
1: Να είμαστε δίκαιοι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τότε εσύ πάλι.
1: Όχι,
0: για
1: όχι,
0: να μην εκτεθείς, είπες μέχρι 30.
1: Εγώ θέλω να στέκομαι στους μετεωρολόγους, φίλε. Λοιπόν, σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Μετεωρολόγοι είμαστε εμείς.
1: Αφήστε τον να τραγουδάει. Δες τον. Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία.
0: Μακεδονία, εξακουστή.
1: Στην Θεσσαλία θα είναι ως 30 βαθμούς, ακούς, Ευαγγελία.
0: Δεν σαν θα είναι. Εμάς ήταν ακριβώς 30.
1: Στην Μακεδονία και στη Θράκη θα είμαστε και 31. Θα είμαστε λίγο παραπάνω. Γενικά έθυρος ο καιρός και μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Τίποτε άλλο. Ίσως καμιά βροχούλα πολύ έτσι τραβηγμένα σε κάποιο ορεινό, τίποτε άλλο. Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αυτά. Για αύριο Πέμπτη, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα. Μπορεί να σημειωθούν και κάποιες βροχούλες προς το μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία νέα μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά. Τώρα, την Παρασκευή, στα βόρεια κεντρικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ίσως κάνει και κάποια βροχούλα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
0: Διαβάζει τώρα την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που τα βάζει όλα μέσα, έθνη, όχι. Και μπορεί και να έχει μια βροχούλα και μπορεί να έχει και ένα τέτοιο. Και μπορεί να έχει και
1: λοιπόν,
0: κάτι άλλο. Αυτά τα λέμε και εμείς, χωρίς να έχουμε πτυχία.
1: Άκου τώρα, γιατί κοντεύουμε και στο τέλος της ώρας. Λοιπόν, θα το γυρίσει λιγάκι στο βοριαδάκι αυτό που λέγαμε, και γι' αυτό θα πέσει θερμοκρασία 2-3 βαθμούς, γιατί θα πάει βοριαδάκι 3 με 5 μποφόρ. Για το Σάββατο γενικά έθριος ο καιρός θα είναι, ίσως πιο έθριος από την Παρασκευή, ωστόσο θα έχουμε κάπως περισσότερη δροσούλα. Ωραία. Το Σάββατο. Αυτά.
0: Κομμάτι προλαβαίνουμε.
1: Και βέβαια προλαβαίνουμε.
0: Θα πρέπει να αποχωρήσουμε για να δώσουμε την θέση σε εκλεκτή συνάδελφο.
1: Ας κοιτάμε πάντοτε στην φωτεινή πλευρά της ζωής. Always look on the bright side of life. Το ξέρεις, είναι σύνθημα αυτό το τραγούδι.
0: Το ξέρουμε.
1: Το
0: ξέρουμε φυσικά.
1: Από τους Monty Pythons, έτσι, από ταινία των Monty Pythons. When you're chewing on life's gristle.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία και επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας, επιτιθέμενο σε νέα δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία ζητά να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Σε εύθραυστο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται περαιτέρω. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε αμυντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, με τις διαπραγματεύσεις στην Τεχεράνη να μην φέρνουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο, 31 νεκροί μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στη Λάρισα θα συνεχιστεί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή δήλωσαν συγγενείς των θυμάτων και συγκεκριμένα ο Πάνος Ρούτσι, ο Ηλίας Παπαγγελής και η Μαρία Ντόλκα. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 άνθρωποι στη Βρετανία και 6 νεκροί στη Γερμανία, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες οι οποίες αναμένεται να φτάσουν και τους 38 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία. Δύσκολη η κατάσταση και στην Ιταλία, η οποία παίρνει μέτρα έκτακτης ανάγκης. Στη Θεσσαλονίκη, εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για εργασίες σκοπής πρασίνου επί του παράπλευρου οδικού δικτύου της εσωτερικής περιφερειακής οδού από τον κόμβο της Λαχαναγοράς έως και την έξοδο της ανατολικής περιφερειακής οδού. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται έως και σήμερα από τις 6 το πρωί ως τη δύση του ήλιου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Αντίστοιχες εργασίες θα πραγματοποιούνται από τον ανισόπεδο κόμβο Ρησίου έως τον ανισόπεδο κόμβο Σιθωνίας Κασάνδρας, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών, κύκλωμα Κασάνδρας, έως και την 5η 28 του μήνα από τις 6.30 το πρωί μέχρι τη δύση του ήλιου. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο αποσκοπώντας τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη δικαιότερη κατανομή επιβαρύνσεων και επιδομάτων. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, άνεμη μεταβλητή ως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει υποπτό. Και ξαφνικά, όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤ3.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε για τα καλά με Νίκολα Διανό και Μπάμπη Τζιομπάνογλου από τις 6 και με τη Σοφία Σακαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μία ηλιόλουστη μέρα, βλέπω ήδη τον ήλιο να φωτίζει τις απέναντι πολυκατοικίες και να ζεσταίνει πέρα από τις κασίδες μας και τις καρδιές μας.
1: Τις καρδιές μας και φίλες και φίλοι, σήμερα είναι και Τετάρτη, έτσι για τα περισσότερα καταστήματα και κλειστή αγορά, τέλος πάντων, όχι για όλα. Για περισσότερα, γιατί το λέω αυτό, γιατί
0: για το μεσημέρι.
1: Το μεσημέρι, το απόγευμα, θα μπορούσατε να κάνετε, αν έχετε λύσει όλες τις άλλες εκκρεμότητες και υποχρεώσεις κλπ., να κάνετε και μια βολτίτσα προς μια κοντινή παραλία για ένα καφεδάκι, ίσως για να δοκιμάσετε και τις δυνάμεις.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Να βάλετε λίγο το μαγιό, να δείτε πώς σας κάθεται από πέρσι.
0: Αυτά είναι τα δύσκολα.
1: Πώς σας κάθεται από πέρσι.
0: Δηλαδή, αλήθεια είναι, λένε, να πάμε για Παγκολές, είναι ακόμα κρύα η θάλασσα, ενώ
1: κοιτάζεις τον καθρέφτη. Ναι.
0: Γιατί και αυτά θέλουν διαχείριση, Νίκο μου, και αυτά θέλουν
1: κάποια
0: διαχείριση.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει όμως το μεγάλο βήμα, έτσι, για την ανθρωπότητα. Το μεγάλο βήμα στην παραλία.
0: Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και το εξής, έτσι. Δηλαδή, μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, Νίκο. Μην στέλνεις τον κόσμο να πάει να παγώσει. Ότι άλλο η θερμοκρασία έξω και άλλο η θερμοκρασία εντός της θάλασσας.
1: Εντός της θάλασσας.
0: Έχει διαφορά.
1: Πάντως, νομίζω ότι, εντάξει, σιγά σιγά και αν συνεχίσει αυτή η ζεστούλα, νομίζω ότι μετά από 2-3 μέρες θα είναι έτσι αρκετά υποφερτή.
0: Πήγαινε, Νίκο, πήγαινε βούτα το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
1: Λίγο έτσι, ξέρεις, λίγο.
0: Και στείλε μας μήνυμα.
1: Στις μύτες.
0: Αν σε δω μέχρι το λαιμό μέσα στη θάλασσα, θα βουτήξω. Αλλιώς δεν μπαίνω. Αν δω μόνο αστράγαλο και τα λοιπά, δεν μπαίνω ακόμη. Δεν είμαστε κορόιδα.
1: Μου λες, εκεί στη Γαλλία, στη Βρετανία, άραγε έχουν βουτήξει.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτοί είναι στάνταρ, αυτοί δεν έχουν θέματα τέτοια. Δηλαδή αυτή είναι του κρύου, έτσι κι αλλιώς, φυσικά, δεν είναι σαν και εμάς, τη ζέστη.
1: Μπάμπη, ξέρεις τι, δεν είδαμε, πρώτα απ' όλα δεν υπενθυμίσαμε στους φίλους μας τον αριθμό του Viber που μπορούν να μας στέλνουν μηνύματα και δεν είδαμε,
0: σωστό.
1: Πρέπει να δούμε αν έχουμε και κάποια θεματάκια στην Θεσσαλονίκη.
0: Μέχρι τώρα, όσον αφορά την κίνηση, δεν έχει τίποτα το αξιόλογο και το σοβαρό που να μας δημιουργεί ζητήματα και να χρειάζεται ξεχωριστής αναφοράς. Δηλαδή,
1: εδώ εργασίες φράγησης ρογμών στο οδόστρωμα σήμερα στον περιφερειακό.
0: Θα βγει και θα πάρω αυτό το μηχάνημα.
1: Το μαγικό μηχάνημα.
0: Όχι, αυτή την ώρα στην πόλη, άμα δεις, κινούνται όλα normal. Ακόμα και αυτό το κοκκίνισμα εκεί στον κόμβο της Τριανδρίας, στο ρεύμα προς τα δυτικά, ακόμα και αυτό είναι μικρούτσικο, να είναι ένα τόσο δά.
1: Ένα
0: σε σχέση
1: βλέπεις,
0: με αυτά που συναντάμε στην καθημερινότητα.
1: Κάνεις και κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι καθόλου σωστά. Δηλαδή, ναι. να μου κρύβεις ότι έχουμε εργασίες κοπής πρασίνου και σήμερα στον περιφερειακό και στη Μουδανίων.
0: Τέτοιες να είναι.
1: Δηλαδή, τέτοια κάνεις.
0: Ναι, τέτοια.
1: Εγώ σε έχω στα όπα-όπα και εσύ μου κρύβεις τέτοιες συγκλονιστικές εξελίξεις.
0: Δεν ήθελα να το πω εγώ. Ήθελα να το μάθεις από κάποιον άλλον σήμερα.
1: Και επίσης, μια που το αναφέρουμε, να πούμε ότι έχουμε εργασίες καθαρισμού πόσες φορές και αυτό, ερίσματος και αποψήλωσης δέντρων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης μέχρι τα όρια του νομού Καβάλας και εργασίες συντήρησης και σήμερα στην επαρχιακή οδό Χαλκιδόνας Κουφαλίων.
0: Νομίζω ότι δεν έγινε σοφότερος ο ακροατής που μόλις τώρα άκουσε τις συγκεκριμένες ειδήσεις. Ναι, έτσι νομίζω. Ότι δεν έγινε σοφότερος. Τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την Ελλάδα, ρε φίλε. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε επιτέλους για την επόμενη μέρα της ελληνικής αστυνομίας. Σε ξεγέλασα, Βλέπεις, ρε φίλε. Βλέπεις. Εν τω μεταξύ, χθες ήταν και ο Κώστας ο Καραμαλής στην παρουσίαση του βιβλίου.
1: Εγώ πάντως πιστεύω ότι.
0: Είδες ότι ήταν και ο Αντώνης Σαμαράς και εκεί εξέφραζες μία αμφιβολία.
1: Πιστεύω ότι οι επικοινωνιολόγοι του κύριου Τσίπρα και ο ίδιος θέλουν να στείλουν μήνυμα, γιατί βλέπουν ότι κάποιοι τρίβονται, ξύνονται εκεί πέρα.
0: Στην γλίτσα του Τσοπάνη.
1: Θέλουν να επαναφέρουν την μνήμη της αγωνιστικότητας του ΕΑΜ Ελλάς. Πιστεύω ότι το Ελλάς
0: να σου πω κάτι όμως.
1: Έχει να κάνει με αυτό.
0: Ο ΕΑΜ Ελλάς
1: και με ό,τι βέβαια διπλές
0: έννοιες. Έχει ένα βάρος ιστορικό και πολιτικό που δεν είναι εύκολο για κάποιον να επιχειρεί να το εκμεταλλευτεί, Νίκο μου. Έχει ένα βάρος η διαδρομή αυτού του ονόματος που δεν είναι φρόνιμο, θα έλεγα, κάποιος να παίζει με αυτό προκειμένου να αποκομίσει πολιτικά
1: ωφέλη. Το θέμα
0: ωφέλη.
1: Ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και ένας διχασμός, διότι το Ελλάς και το ΕΑΜ Ελλάς, έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, για άλλους έχει, ίσως για τους περισσότερους, έχει θετικό φορτίο, Για άλλους έχει και αρνητικό φορτίο.
0: Ναι, δεν είναι το πιο ενωτικό που θα μπορούσε σε συνειρμό να βρει κάποιος ο οποίος τι εξαγγέλει το αύριο και το μαζί και την επόμενη μέρα και για την πατρίδα κτλ. Εγώ, Νίκο, το λέω όχι μόνο με αυτή την αφορμή αλλά σε κάθε αφορμή. Θεωρώ ότι όταν θα σταματήσουμε να κοιτάζουμε προς τα πίσω, γιατί τα περισσότερα προς τα πίσω μας δίχαζαν, τότε ενδεχομένως να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να κάνουμε ένα άλμα προς τα μπρος. Όσο ακόμα το βλέμμα μας κοιτάει προς τα πίσω, και πριν από 40 χρόνια και πριν από 60 χρόνια και πριν από 70 χρόνια να δικαστούμε, δεν θα πάμε βήμα. Αυτή είναι η
1: και
0: δική
1: νομίζω
0: μου
1: ότι κάπως έτσι ξεκινήσαμε και την κουβέντα μας σήμερα το πρωί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα δούμε βέβαια και στη συνέχεια εκεί γύρω στις 8.30, 9 παρά κάποιες περιφερειακές ειδήσεις με την Μαρίνα Τιμάντζου. Αλλά για τους φίλους που μας ακούνε εκεί προς τις παρυφές του νομού Σερών, να πούμε ότι υπό έλεγχο είναι, τέθηκε η φωτιά σε δύσβατη περιοχή σε ρέμα στην κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου στις Σέρες. Φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι με νέα διάταξη στην αίθουσα της δίκης των Τεμπών συνεχίζεται έτσι αυτή η πολύ σημαντική δίκη. Και πάμε να συνεχίσουμε, θα έλεγα, να πάμε στο σαν σήμερα.
0: Και δεν πάμε ρε φίλε.
1: Είναι μια πολύ καλή στιγμή για να το κάνουμε αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν σαν σήμερα το 1679. Θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών, πολύ σημαντική, από την κάθε αυθαιρεσία της κάθε εξουσίας.
0: Πώς το είπες?
1: Habeas Corpus.
0: Habeas Corpus, οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, 1821, ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Ήτανε τα ντρόν που λένε τώρα, εκείνης της εποχής. Αυτά τα χτυπήματα τα οποία επικύρουσαν οι πυρπολιτές. Οι Έλληνες πως εκείνη τη μέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, λέει πού να πάμε ρε παιδάκι μου, δες οι άλλοι τι έχουν. Αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους.
1: Παραμένουμε στον 19ο αιώνα. 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία μετά την ανεξαρτησία μας, η συνθήκη εμπορίου και ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς δύο ομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι, δεν ξέρω αν τότε ήταν Τσεχοσλοβάκοι, αντιστασιακοί, βλέπεις ότι σήμερα ακόμα λέμε Τσέχοι και Σλοβάκοι. Όχι φίλε μου, Τσεχοσλοβάκοι ήταν τότε, αντιστασιακοί, στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας, έχοντας σαν στόχο τους τον αρχηγό της Γκεστάπο, τον Ράιχαν Χέιντριχ, τον οποίο και τραυματίζουν σοβαρά λίγες ημέρες αργότερα. Να μην τον χαρακτηρίσω, ας μείνω τέτοιος. Ο αρχηγός της Γκεστάπο θα πεθάνει στην επιχείρηση Ανθρωποειδές, έτσι ονομάστηκε η επιχείρηση, για να τον σκοτώσω.
1: 1960, και ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ, σαν σήμερα 27 Μαΐου, ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος μάλιστα εκτελέστηκε. Και μάλιστα ένα από τα σκεπτικά ήταν και τα επεισόδια, το τι είχε συμβεί στο Σεπτέμβριο του 1955, τα περίφημα Σεπτεμβριανά, με το πογκρόμο διώξεων κατά της ελληνικής μειονότητας της πόλης. Η χώρα επέστρεψε στη δημοκρατική νομιμότητα, λέμε τώρα, ένα χρόνο αργότερα.
0: Για να την ξαναχάσει άλλες 50 φορές και να μην έχει επιστρέψει ούτε σήμερα η γειτονική η Τουρκία στην δημοκρατική νομιμότητα. Μέχρι χθες μπούκαρε η αστυνομία για να διώξει τον, να αλλάξει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 1963, πεθαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μιλήσει για τον τραυματισμό, για την επίθεση που δέχθηκε και τον σοβαρό του τραυματισμό. Από παρακρατικούς, ενώ επέστρεφε στο ξενοδοχείο μετά από εκδήλωση για την ειρήνη και τον αφοπλισμό, ο θάνατός του εντείνει την παγκόσμια καταγραφή και προκαλεί πολιτική κρίση.
1: Το 2010 και ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Ήταν η δεύτερη φάση μετά το σχέδιο Καποδίστριας που είχε συνενώσει δήμους κυρίως στην Ελλάδα και για το οποίο βέβαια υπάρχει πλέον μία έντονη αμφισβήτηση κατά πόσο έχει λειτουργήσει με τις αρμοδιότητες που έχουν οι Δήμοι. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν 160 βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι και κατά 124 βουλευτές, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕΞΟΥ, Λαός και ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει τότε παρούσα, σαν σήμερα το 2010. Τώρα στις γεννήσεις θα δεις ότι έχει γενέθλια σήμερα, ναι, μια πολύ αγαπημένη όλων μας, θα έλεγα.
0: Ωραία, ο Χένρι Κίσιγκερ από ό,τι βλέπω, αυτό θα εννοείς. Λοιπόν, 1774 γεννιέται ο Φράνσις Μποφόρ, ναυάρχος Βρετανικού ναυτικού, μεγαλική καταγωγή, από εκεί και το Μποφόρ, δημιούργησε την κλίμακα Μποφόρ για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. 1923 γεννιέται ο αμφιλεγόμενος Χένρι Κίσιγκερ, Αμερικανός πολιτικός υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ επί κυβερνήσεων Νίξον. Βραβεύτηκε, ακούστε, με Νόμπελ Ειρήνης το 1973. Ποιος? Ο Χένρι Κίσιγκερ.
1: Και ένα χρόνο αργότερα μας τα έκανε εδώ πέρα θάλασσα με τον Κυπριακό.
0: Ο οποίος ουσιαστικά ήταν ένας βασικός πυλώνας για την τραγωδία της Κύπρου με την εισβολή των Τούρκων και την κατοχή του νησιού ακόμα και μέχρι
1: και
0: σήμερα.
1: Και ένας με πολλές από δηλώσεις του ανθέληνας πολιτικός.
0: Μας έκανε πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Και ο οποίος έφυγε ακριβώς 100 χρόνων. Πρόπερση.
0: Ναι, συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν νωρίς. Συνήθως φεύγουν τα καλά παιδιά.
1: Έζησε από το 1923 στο 2023.
0: Λοιπόν, 1933, αυτή είναι εννοούσε ο Νίκος, ο Λαδιανός, γεννιέται η Ζωζό Σαπουντζάκη. Η Ζωζόκα, η οποία ζει και βασιλεύει και παραμένει πανέμορφη και χαμογελαστή όπως την έχουμε δει στις ελληνικές ταινίες.
1: Και αγαπημένη. Χρόνια σου πολλά, Ζωζό.
0: Και το 1957 γεννιέται η Σιούξ Σιού. Και μην πείτε ότι τώρα δεν αναγνωρίζετε το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Σούζαν Μπάλιον, της Αγγλίδας τραγουδίστριας. Πάρε τους θανάτους, πάρ' το φτιάρι.
1: Να το πάρω το φτιάρι.
0: Πάρ' το.
1: Σαν σήμερα το 1840 γεννιέται, φεύγει από τη ζωή ο Νικόλο Παγκανίνη.
0: Αναστήθηκε δύο φορές σύμφωνα με πληροφορίες. Μία ήταν αυτή.
1: Ο περίφημος συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού. Σαν σήμερα το 1910 φεύγει από τη ζωή ο Ρόπερτ Κοχ, ο περίφημος γερμανός μικροβιολόγος που ανακάλυψε το βάκελο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 είχε τιμηθεί με το Νόμπελ Ιατρικής Φυσικής. Και βέβαια 1963, σαν σήμερα, το είπαμε και νωρίτερα, έφυγε από τη ζωή μετά από πολύμερο αγώνα, στο νοσοκομείο Αχέπα ήτανε, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, μετά την επίθεση που είχε δεχθεί. Και ενώ στον Μπάμπη δείχνω έτσι κάτι εδώ πέρα, για να έχουμε και τα τεκμήρια.
0: Ένα φωτογραφικό ιστάντανε με τη Ζωζό Τσαπουτζάκη, Νίκος Λαδιανός.
1: Πριν από δύο καλοκαίρια, σε ένα στέικι στην Αθήνα, με την αγαπημένη και πάντοτε χαμογελαστή Ζωζό Τσαπουτζάκη, για την οποία τιμή Σένεκεν θα ακούσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, Ρίχνω Σπάγκο, του Μίμη Πλέσα, έτσι από ελληνική ταινία.
0: Ναι.
1: Αμέσως τώρα. Πάμε, Σοφία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία, τόνισε. Ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα στο Λευκό Οίκο, στο επίκεντρο το Ιράν. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή δήλωσαν συγγενείς θυμάτων. Η Κούβα καλεί τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό. Νεκρούς μετράει η Ευρώπη από το κύμα καύσωνα. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε στους 102 FM και αρχίζει και ξυπνά λίγο περισσότερο από την προηγούμενη μας αναφορά στην κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Πόσο, ένα μισάωράκι πριν, 7 και 4 ήταν ούτε ένα 20 λεπτό πριν, και η εικόνα πλέον είναι τελείως διαφορετική. Έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται τα πρώτα προβλήματα στους κεντρικότερους οδικούς άξονες που χρησιμοποιούμε καθημερινά όλοι εμείς οι ταλέποροι Θεσσαλονικής, για να φτάσει ο καθένας στον προορισμό του. Στην περιφερειακή ήδη τα προβλήματα τα κλασικά και στα δύο ρεύματα, και στην κατεύθυνση προς τα δυτικά και προς την κατεύθυνση προς τα ανατολικά της πόλης. Για εσάς που κινήσετε προς τα ανατολικά, τα προβλήματα τα σημαντικότερα ξεκινούν μετά την έξοδο για την Νεάπολη, σας ακολουθούν μέχρι και τον κόβο της Τριανδρίας με κάποιες αυξομοιώσεις κατά τη διάρκεια αυτής της απόστασης. Για εσάς που κινήσετε προς τα ανατολικά, από τον κόβο της Τριανδρίας και έπειτα θα πάρετε μια σημαντική ανάσα μετά την έξοδο για το Επταπύργιο.
1: Πάντως, Μπάμπη, φίλες και φίλοι, από ό,τι βλέπω, πέρα από την περιφερειακή που έχει κάποια πρώτα θεματάκια, γενικά είμαστε σήμερα σχετικά χαλαρά μέχρι αυτή την ώρα περίπου στις 8 παρα 20, 7 και 38 για την ακρίβεια. Και στο κέντρο και προς ανατολικά δεν έχουμε προβλήματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται αρκετά καλά. Η Βασιλίση Όλγας, θα έλεγα, πολύ καλά, άριστα. Η Εγνατία και η Τσιμισκή επίσης, ναι, σε αντίθεση με προηγούμενες μέρες, δεν έχουν σχεδόν κανένα πρόβλημα.
0: Η Πολυτεχνείου μας κάνει τα δικά της εκεί μπροστά στο φανάρι του δικαστικού Μεγάρου. Επιμένει στα προβλήματα. Όπως και στην Πλατεία Δημοκρατία στο Βαρδάρι, για εσάς που κατεβαίνετε από τη Μίκη Θοδωράκη, υπάρχει μια καθυστέρηση στο να μπορέσετε να βγείτε στην Εγνατία. Και ανηφορίζοντας και εκεί στην Αγίων Πάντων στο φανάρι, τα κλασικά προβλήματα για εσάς που έρχεστε από την Σταυρούπολη ή εσάς που κατηφορήσετε από τη Βενιζέλου, από τη Νεάπολη, για να περάσετε το συγκεκριμένο φανάρι στις 12 όροφες.
1: Θα επανέλθω λίγο πιο κεντρικά στον άξονα της Αγίου Δημητρίου, στην αρχή και στο τέλος. Στην αρχή εκεί προς το ύψος του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης, και από την άλλη πλευρά κοντά στα μνήματα της Ευαγγελίστριας στην αρχή της Ολυμπιάδος, έχουμε κάποια θεματάκια με κίνηση. Φυσικά έχουμε το καθημερινό θέμα, την καθημερινή ταλαιπωρία εκεί στην οδό Προξένων, δίπλα από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, για όσους κατεβαίνουν από το στενό στο φανάρι προς Αγίου Δημητρίου.
0: Και πατροπαράδοτα είναι τα πράγματα και στην πλατεία της Χάνθ, σήμερα και από τη Λεωφόρο Στρατού αλλά και από την Ανδρόνικου. Σχηματίζεται αυτό το κόκκινο τρίγωνο και για εσάς που κατηφορήσετε από τη Λεωφόρο 3η Σεπτεμβρίου, αλλά μετά τη Λεωφόρο Στρατού και έπειτα.
1: Ευτυχώς είναι ακόμη στο επίπεδο του κόκκινου, δεν έχει γίνει μαύρο, που σημαίνει ότι ναι, μεν είστε με χαμηλές ταχύτητες, αλλά τουλάχιστον κινείστε. Έχουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα στην Εθνική Αμήνη και πάνω από την Τσιμισκή και στο Λευκό Πύργο, στο τέλος της Εθνική Αμήνη. Πιο ανατολικά και πιο νότια, όπως είπαμε, δεν έχουμε καθόλου ζητήματα. Δεν θα πάμε τώρα αυτή τη στιγμή ούτε στην περιοχή της Καλαμαριάς, ούτε προς την Πηλαία να δούμε. Δεν υπάρχει κάτι άξιο αναφοράς. Βλέπω ότι ο άξονας της 25ης Μαρτίου σε κάποια σημεία και εκεί με Δελφών, αλλά περισσότερο και με την συμβολή με την Κωνσταντίνου Καραμαλή, έχει κάποια θεματάκια. Ας επιστρέψουμε και ας ολοκληρώσουμε αυτή την σύντομη αναφορά μας στα δυτικά της πόλης. Θα δούμε ότι στη Λεωφόρο Δενδροποτάμου έχουμε κάποια θέματα, εντάξει, καθημερινότητα είναι εκεί.
0: Όπως και στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, για εσάς που ανηφορίζετε και επιχειρείτε να βγείτε στην περιφερειακή, τα προβλήματα
1: από την Νεάπολη
0: ξεκινούν, ναι, από την Νεάπολη, μετά όμως την Μεγάλη Αλεξάνδρου, ενώ τα κλασικά προβλήματα και για εσάς που αυτή την ώρα, συγχωριανή μου, επιχειρείτε να κατηφορήσετε από τη Λεωφόρο Παπανικολάου στο Ρετζίκι, για να βγείτε στην περιφερειακή. Πριν από τα Πιθάρια ξεκινούν οι καθυστερήσεις, και αφού σας δίνουν μια μικρή ανάσα μετά τη διασταύρωση με την έξοδο Φιλίρου, ακόμα και πριν εκεί στα Βενζινάδικα έχει αρκετή ταλαιπωρία μέχρι να βγείτε στην περιφερειακή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε τις αναφορές που έπρεπε. Εντάξει, στην εσωτερική δυτική περιφερειακή έχουμε το θέμα στο Ελευθέριο Κορδελιό προς δυτικά. Καθημερινό είναι αυτό, δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Πάμε σιγά σιγά νομίζω να κοιτάξουμε λίγο, γιατί αμέσως μετά τις 8 θα ασχοληθούμε ευρύτατα με τα πολιτικά.
0: Τον
1: περιμένουμε στη γωνία σήμερα. Περιμένω
0: το σχόλιο του και τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε, αλλά ας πάρουμε μια πρόγευση να δούμε πώς βλέπουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα,
0: πώς υποδέχονται
1: τις χθεσινές εξελίξεις.
0: Μπράβο, ανακοίνωση του νέου κόμματος.
1: Αλλά και όχι μόνο, έχουμε πρωτοσέλιδα τα οποία ασχολούνται και με την παρουσίαση χθες του βιβλίου στην οποία βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής.
0: Και να ξεκινήσουμε με τη δημοκρατία. Πρωτοσέλιδο χτύπημα, τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Βαρισίματα μηνύματα Καραμαλή, τα εθνικά θέματα. Ήρθε η ώρα να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους τα αδιανόητα των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας, ενώ άσκησε, όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα, δημία κριτική και για παράνομες ή νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν την δημοκρατία. Πριν σου δώσω πάσα για τον Ελεύθερο Τύπο, απλώς να δούμε και πώς υποδέχεται την χθεσινή παρουσίαση. Ξαναζεσταμένη σούπα, λέει η δημοκρατία. Αμετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα.
1: Λοιπόν, και πιάνω τη σκυτάλη από εκεί. Ο Ελεύθερος Τύπος, reunion ΣΥΡΙΖΑ το χαρακτηρίζει στο θυσίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε σε reunion και έχει χαρακτηριστικά έτσι πρόσωπα και πράγματα από τη χθεσινή συγκέντρωση. Κατά τα άλλα, κτηματολόγιο πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Και τέλος, περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από ό,τι στην Αθήνα. Πρόωρος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασίες πολύ υψηλές.
0: Πάμε στα νέα. Η Ελλάς, σε εισαγωγικά του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου. Δεν βλέπω κανένα σχόλιο των νέων στην πρώτη σελίδα παρά μόνο μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και αυτή την αναφορά που σας είπα. Νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία, κράτος δικαίου από τον Κώστα Καραμαλή. Και βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, τι προσφέρουν οι επιτίδιοι έναντι αμοιβής για διορισμό.
1: Τελικά τώρα, Μπάμπη, που βλέπω το γραφικό, το γραφιστικό του Ελλάς και το πώς είναι ανάμεσα στα μπλε εψιλον λάμδα και σίγμα το κόκκινο αλφα, γιατί παραπέμπει και στην αριστερά, έτσι, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι, είναι κάτι από αστέρι και είναι, ανάμεσα σε αλφα.
1: Ναι, το πάει σε αστέρι, αλλά άμα το δεις και από μία άλλη οπτική, είναι σαν να είναι ένα λάμδα πάνω σε ένα άλλο. Να έχει καβαλήσει το ένα λάμδα το άλλο, έτσι ώστε να σου πηγαίνει ο συνειρμός ότι είναι και Ελλάς η χώρα με τα δύο λάμδα. Απλά είναι σαν το ένα κόκκινο λάμδα, ναι, να έχει καβαλήσει, ναι, ναι, το άλλο. Ναι. Το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Τώρα και, το πρόσεξα αυτή τη γραφιστική,
0: ναι,
1: άποψη.
0: Και γιατί τα κάνουμε τόσο πολύπλοκα. Αν ήθελες να γράψεις Ελλάς με δύο λάμδα, βάλτο. Αν ήθελες να είναι ένα Ελλάς για να θυμίζει το ένα με Ελλάς, κάντο. Αν ήθελες να είναι η Ελλάς της ελληνικής αστυνομίας, ήταν ολομπλέ. Δηλαδή πολύ μπέρδεμα, ρε παιδί μου. Πολύ μπέρδεμα.
1: Αν ήταν με δύο λάμδα κανονικά, θα έπρεπε μετά να πάει σαν ελληνική λαϊκή αριστερή συμπαράταξη. Έτσι θα το έλεγα εγώ. Ναι, τα δύο λάμδα.
0: Το λάμδα όμως πέρα από λαϊκή μπορεί να δώσει και καμιά άλλη παρερμηνία.
1: Εντάξει, παρερμηνίες πάντοτε υπάρχουν για να.
0: Και άλλες εκδοχές του λαϊκού.
1: Για να δίδονται από τους κακόβουλους, ας το πούμε έτσι.
0: Πες τα.
1: Λοιπόν,
0: πες
1: τα. Μετά τα νέα, πού θα πάμε, Μπάμπη, πάμε στην εστία.
0: Λοιπόν,
1: στην εστία, η οποία εστία, όπως και η δημοκρατία, στο ίδιο μήκος κύματος, ασχολούνται με τα ελληνοτουρκικά και με τις βόμβες, όπως τις χαρακτηρίζουν Καραμαλή.
0: Εγώ και για τις βόμβες θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη, γιατί εγώ βόμβες δεν είδα. Η αλήθεια
1: και εγώ,
0: είναι.
1: Βόμβες, εντάξει, τώρα οι βόμβες το έχουμε παρακάνει με τις βόμβες. Ο κόσμος διολυσταίνει προς τη διαρκή αναρχία. Αυτό μπορώ να το πω, να το διατυπώσω και με ομιλία μου και εγώ. Δεν χρειάζεται να είμαι πρώην πρωθυπουργός.
0: Δεν θέλουμε ομιλία, να πω απλά ότι συμφωνείς.
1: Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν την δημοκρατία. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Χειραγωγείται. Όπα, κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Χειραγωγείται η δικαιοσύνη. Γάγκρανα τα τρόλ του διαδικτύου. Εξωφρενικός ο νόμος για την γαλάζια πατρίδα. Μερικά από τα σημεία της ομιλίας Καραμαλή που πιάνει εστία.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πρωτοσέλιδο το αναμέναμε, ο Αλέξης Τσίπρας σε μεγάλο μέγεθος. Έχοντας και την Ήρα, την μικρή που του έφερε το χαρτί που είχε τον τίτλο του κόμματος για να τον αναγγείλει. Και τίτλος 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης που ανακοίνωσε εχθές. Κατά τα άλλα, ευρωπαϊκός προϋπολογισμός τσιγκούνιδες εναντίον φύλων της συνοχής. Κώστας Καραμαλής νέο διπλοκαρφί σε Μαξίμου για αποκλοπές και ήρεμα νερά. Και συμφέρουσα ικανότητα, ο Μητσοτάκης δεν θέλει προστασία από τον υπερτουρισμό.
1: Λοιπόν, καθημερινή, το βασικό θέμα φυσικά, επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Βλέπω και ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα στο πρωτοσέλιδο με χαρακτηριστικό έτσι και φωτογραφικό στιγμιότυπο. ελαιόλαδο από το Πακιστάν. Η κριτική επιτροπή κλήθηκε να αξιολογήσει 662 μπουκάλια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική που έφτασαν στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν μέρος στο διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου.
0: Έχουμε βγάλει εμείς στην περίμετρο μια Ελληνίδα που μετέχει της κριτικής επιτροπής τέτοιας διαδικασίας.
1: Φέτος για πρώτη φορά συμμετείχαν και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερβαϊτζάν. Συμμετοχές που αποδεικνύουν τη διαρκή γεωγραφική εξάπλωση της καλλιέργειας της ελιάς.
0: Πάμε στην κόντρα. Νέα μεταπολίτευση.
1: Α, συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη, πριν φύγουμε, βλέπω τώρα στην Καθημερινή ότι εκτός από την αυτεπάγγελτη εισαγγελική παρέμβαση για το επεισόδιο Δημητριάδη Μαρινάκη, ότι κατατέθηκε και μήνυση
0: για
1: του
0: πες,
1: κυρίου Μαρινάκη.
0: Σώπα.
1: Κατά του κυρίου Δημητριάδη για το επεισόδιο. Στην κατάθεση μήνυσης φέρεται να προχώρησε χθες ο Βαγγέλης Μαρινάκης μέσω των συνηγόρων του. Φαίνεται ίσως θέλει να προλάβει κάποια πράγματα. Ίσως επειδή και οι κάμερες τον δείχνουν πρώτον να χειροδικεί, ίσως να έχει μια εξήγηση ότι της χειροδικίας αυτής είχε προηγηθεί κάτι άλλο που δεν το γνωρίζουμε.
0: Ναι, Νίκο, τώρα έχει πέσει εκεί το επιτελείο των. Νομικών του συμβούλων, ναι. Και
1: σε
0: λένε
1: κάθε
0: πώς
1: περίπτωση,
0: θα το χειριστούμε.
1: Ναι, πολλές φορές αυτό που λένε ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Έτσι.
0: Ισχύει.
1: Πάμε.
0: Κόντρα. Αρχίζει ο ανένδοτος. Άρα, πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτούς τους ανένδοτους, ρε παιδί μου, για την ανατροπή της δεξιάς.
1: Η κόντρα φούλα με τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, έτσι. Από την αρχή και νομίζω και με αποστάσεις από Καριστιανού από την εμφάνισή της.
1: Πάλι ανένδοτος.
0: Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς με το καινούριο λογότυπο. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Και κάθε χρόνο και χειρότερα, μόλις ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζει διακοπές για φέτος.

0: Λοιπόν, πάμε και στον ριζοσπάστη, σε γνωστά θέματα και μονοπάτια. Εργατικά συνδικάτα της Αττικής, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών, κινητοποίηση σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας. Για να δούμε.
1: Για Τσίπρα,
0: υπάρχει μια μικρή υποσημείωση. Κόμμα Τσίπρα με τα ίδια παλιά και χρεοκοπημένα υλικά. Βέβαια, ξέρεις, τα παλιά υλικά είναι λίγο παράδοξο να το ακούς από τον ριζοσπάστη που εκφράζει την πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
1: Εννοείς ότι αυτή είναι...
0: Το οποίο χαρακτηρίζεται από μια παραδοσιακότητα, έτσι, και μια παλαιά,
1: ναι,
0: γραφή.
1: Αλλά είναι άλλο, φίλε μου, να είναι παλιά τα υλικά και άλλο να είναι παλιά και χρεοκοπημένα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μπορώ εγώ να το πω.
1: Το λέω εγώ. Πολιτικά. Το λέει ο ριζοσπάστης κι εγώ.
0: Ο ριζοσπάστης έχει εκείνος τις δικές του, τέλος πάντων, ιστορίες που μπορεί κανένας να θεωρήσει κάπως.
1: Political. Μητσοτάκης στο Υπουργικό, σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα και επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Ηχηρό μήνυμα Καραμαλή να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Και εδώ θέλω να κάνω την κουβέντα και με τον Βασίλη. Οκ, δηλαδή δεν είμαστε αυζηλιασμένοι, δεν ξέραμε ότι αυτό είναι πρόσκαιρο. Δεν ξέραμε ότι απλά επιχειρούμε να ρίξουμε τους τόνους και να κερδίσουμε χρόνο. Εν πάση περιπτώσει. Και η Ελλάς, αποκαλυπτήρια Τσίπρα στη σκιά της Ακρόπολης, με 7 δεσμεύσεις βάζει πλώρη για τις εκλογές.
0: Να τι εδώ η αναγωγή στο παρελθόν στη δεκαετία του 40. Τη βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο του Μανιφέστου. Η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη, εντός εισαγωγικών, Τσίπρα. Οι Ελασίτες ξανάρχονται. Σόου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο Θησίο.
1: Και κλείνουμε με την απογευματινή, όπως κάνουμε συνήθως. Αναστήθηκε σε εισαγωγικά ο Ανδρέας στο Θησίο. Και προφανώς παίζει με το γεγονός ότι ενδεχομένως και σκεμμένα κάποια πράγματα να θύμιζαν και λίγο Ανδρέα Παπανδρέου. 7 δεσμεύσεις με αοριστίες και μισόλογα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Εχμές Καραμαλή, βλέπεις, αυτό είναι το δίπτυχο στα περισσότερα πρωτοσέλιδα. Ναι. Κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά, από τα χτυπήματα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής.
0: Χθες βέβαια είχαμε και μία ακόμη δραστηριότητα στην οποία δεν αναφερθήκαμε. Πιθανότατα να αναφερθεί ο Βασίλης Πεκλάρης. Την παρουσία της κυρίας Καριστιανού μαζί με κάποιους δικούς της ανθρώπους
1: στον
0: Άριο Πάγο και με 650 υπογραφές για να καταθέσει και επίσημα την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, μετά από τα πολιτικά θα έλεγα να πάμε στα πολιτιστικά, να κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Θα έλεγα ότι μας χρειάζεται λίγος πολιτισμός μετά από τόσο πολιτικό λόγο.
0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτιστική ατζέντα μας.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη, 27 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Βασιλικό Θέατρο συνεχίζεται ο θεατρικός μονόλογος με την Έννα Μεντή, «Μία ζωή». Ο μονόλογος μιας μοδίστρας σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια. Ένα ταξίδι από το χθες έως το σήμερα με μια ιστορία φοροτιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής. Τελευταίες παραστάσεις για την παράσταση «Υπής Μέτα» στο καφενείο Πρίγκιπος. Η παράσταση μετατρέπει την αριστοφανική κομμωδία σε ένα αιχμηρό σχόλιο για την εξουσία, την πολιτική χειραγώγηση, τα προεκλογικά παιχνίδια και τον φαύλο κύκλο της ανάδειξης του χειρότερου μέσα από ένα σκηνικό κόσμο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Στην αυλή του Goethe Institute Θεσσαλονίκη

είναι το μόνο που του λείπει. Είσοδος ελεύθερη. Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τη μουσική παράσταση «Τα άστεγα» του Νίκου Πλατήραχου, υπό τη μουσική διεύθυνση του Αναστάσιου Σημεωνίδη και με αφήγηση από τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη. Η παράσταση ενώνει το αμερικανικό ragtime με το ελληνικό ρεμπέτικο σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση της Νέας Ορλεάνης με τον Πειραιά. Εγκαίνια στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ για την έκθεση «Φως στην Αυλή, η Αυλή με τις Ιστορίες». Μια εικαστική διαδρομή που γεννήθηκε μέσα από τις μνήμες, την προσωπική έκφραση και την αισθητική καλλιέργεια. Πρόκειται για μια συνεργασία των 5ου, 12ου και 14ου Νηπιαγωγείου Σικαιών, του ζωγράφου Νίκου Ζάρα και του 3ου Καπή Ανοπόλης και του 5ου Καπή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στις Ζώγια στις 7, η Λέσχη Ανάγνωση στις R3 μας καλεί σε συνάντηση με θέμα «Γνωρίζουμε το φωτορεπορτάζ και τους φωτορεπόρτερ». Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Λοιπόν, να ξαναδώσουμε φίλες και φίλοι και τον τηλεφωνικό μας αριθμό με τον οποίο μέσω Viber μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, 6930 078 228, η πόλη ξύπνησε στον 102.
1: Πάμε σε ένα τραγούδι που θα το έλεγα έτσι καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό που θα δώσει τη δυνατότητα στους φίλους που ξύπνησαν αργότερα να πάνε με περισσότερη διάθεση στον προορισμό τους.
1: Στους πέντε ανέμους. Έτσι το θυμάσαι.
0: Φυσικά.
1: Με σκόρπισες ξανά.
0: Στους πέντε ανέμους. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Και μετά δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με βαριά πολιτική.
0: Με πολιτική ανάλυση.
1: Άντε, με ελαφρά πολιτική.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίας ο Αλέξης Τσίπρας χθες στο Θησείο, τονίζοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε, είπε, το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία, επαναλαμβάνοντας ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτιθέμενο σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία ζητά να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν φέρνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Στο Λίβανο συνεχίζεται η αιματοχυσία με τουλάχιστον 31 νεκρούς, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλα 40 άτομα τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για μέλη κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Το παράνομο οικονομικό όφελος που είχαν αποκομίσει φαίνεται να ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε διάφορα σημεία της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα πρόκειται για εργασίες φράγησης ρογμών ασφαλτοτάπητα που θα πραγματοποιούνται μέχρι και σήμερα από τις 9 το πρωί ως τις 4 μετά το μεσημέρι, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Από το ύψος της υπεραγοράς Σκλαβενίτη αλλά και σε σημεία κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης στην κατεύθυνση προς δυτικά, αντίστοιχες εργασίες θα πραγματοποιούνται και θα αφορούν διαγράμμιση επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών έως και την 5η 28 του μήνα από τις 7 το πρωί ως τη Δύση του Ήλιου. Οι εργασίες θα γίνονται στον κλάδο εξόδου από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, με τμηματικό αποκλεισμό των θυμάτων για μικρό χρονικό για μικρό χρονικό διάστημα. Στο διεθνή χώρο επιστρέφουμε, καθώς πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με 8 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Μεγάλη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν και τους 38 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία. Να κινητοποιηθεί προκειμένου να αποτρέψει η ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, η οποία παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, κάλεσε χθες τη διεθνή κοινότητα ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος για σήμερα προβλέπεται έθριος σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Για τη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί-και-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοΐου Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Ελλάς λοιπόν, τι θα γίνει.
1: Μίλα μας και μη μας αγαπάς.
0: Τι θα γίνει, φίλε μου, με μας, αναρωτιέται στο τραγούδι. Και θα θέσουμε και εμείς αυτό το ερώτημα, αφού επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα εδώ, Δημήτρη, ο Μπάμπης και ο Νίκος, με τη βοήθεια του Αντρέα Κοράνη. Θα στρέψουμε αυτό το ερώτημα, και δεν είναι στρεψοδικία, εις τον Βασίλειο Πεκλάρη. Να γίναν και τα αποκαλυπτήρια. Δώσατε και το χαρτάκι εκεί πέρα με το όνομα στο το Ελλάς. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Λοιπόν, μάλλον ο στόχος επιτεύχθη, από ό,τι κατάλαβα. Άμα αρχίζετε και με τραγούδι Ελλάς, Ελλάς.
0: Αυτό είπαμε, αυτό είπαμε.
2: Περισσεύει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ σκέφτηκα άλλο τραγούδι, ένα άλλον ύμνο. Όταν είπε Ελλάς για το δίκαιο, παλαιό θα συνεχίσει.
0: Τον ύμνο του Ελλάς, του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού.
2: Ναι. Άμε Ελλάς. Αλλά τέλος πάντων αυτές οι παραπονιές.
0: Δεν μου λες, είναι καλό, είναι καλό αυτό το δίλημα, γιατί από πριν λέγαμε με τον Μπάμπη ότι αυτό το Ελλάς ξυπνάει είτε το Ελλάς ως ελληνική αστυνομία, είτε το Ελλάς ως ΕΑΜ Ελλάς. Μάλλον το δεύτερο.
2: Είναι Ελλάδα, καταρχάς.
0: Ναι.
2: Είναι Ελλάδα. Και αυτό είναι το μήνυμα που βγάζουν από την Αμαλίας, από το επιτελή του Αλέξη Τσίπρα και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας χθες. Αναφέρεται στην Ελλάδα. Τώρα, ότι προφανώς στο μυαλό των αριστερών ο Ελλάς έχει σύνδεση με την εθνική αντίσταση.
1: Εντάξει, πάντως και Ελλάς να ήταν, θα πρέπει να έχει δύο λάμπνα όμως, Βασίλη μου.
0: Σαν να τα έχει.
1: Ναι. Σαν το Γιάννη με το ένα νι.
0: Εμένα βαλουφάκι. Μου φάνηκε αυτό, έλεγα και πριν στον Μπάμπη. Ότι
1: θα γιατί θα ήταν άσχημο να έχει δύο λάμπνα και να φαίνεται ότι είναι Ελλάς πραγματική.
0: Βασίλη, το πρόσεξε αυτό στο γραφιστικό, ότι εκτός από μια μορφή αστεριού που έχει το κόκκινο Α. Είναι σαν να είναι δύο αλφα μπλεγμένα το ένα με το
2: έτσι, αυτό θυμίζει πολύ το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μπράβο.
2: Να σας πω. Και παραπέμπει εκεί το μυαλό όλο. Αυτό πήγε το μυαλό μου.
0: Ναι, ναι, ναι, εκεί παραπέμπει.
1: Και εσένα, Στέλνη, νομίζω και του συνασπισμού παλαιότερο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Και η συμπαράταξη ακόμα περισσότερο στο τέλος. Και μάλιστα αυτό διάβασαν και αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί λένε, όπως συμπαράταξη ενδεχομένως μας περιλαμβάνει. Οπότε αναθάρισαν λίγο, γιατί στο τελευταίο καιρό έχουν πέσει σε κατάθλιψη λόγω ακριβώς αυτή τη απομάκρυνση ή τέλος πάντων τη απόσταση που κρατάει ο Αλέξης Τσίπρας από το στελεχειακό δυναμικό, από το ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, έτσι, από σαν κόμμα, καμία περίπτωση, αλλά ακόμα και από το στελεχειακό δυναμικό, τουλάχιστον το υψηλό.
0: Πάντως, αυτό που είπες για τον αντιστασιακό συμβολισμό, εγώ είναι και το μοναδικό που κράτησα από τη χθεσινή ομιλία. Ποιο? Το απόσπασμα του Αλέξη Τσίπρα που λέει: κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, ΕΑΜ, εθνική αντίσταση, ΕΔΑ. Πασόκ των πρώτων χρόνων της αλλαγής, ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη φορά αριστερά. Εκεί.
2: Όπου τα είπες όλα, είδες. Δεν έβαλε το Πολυτεχνείο μέσα συνήθως στις ομιλίες, ναι. Κοίταξε να δεις. Αυτό ήταν μια συνήθις, είναι μια αναφορά που γίνεται συχνά, πολύ συχνά γινόταν και παλιότερα στις ομιλίες γενικά των ηγετών αυτού του χώρου. Έτσι η σύνδεση από το ΕΑΜ, την ΕΔΑ, από την Εθνική Αντίσταση δηλαδή, στο Πολυτεχνείο και στην αριστερά του σήμερα γινόταν συχνά. Και είναι ξανά τώρα. Απλά και η αναφορά έτσι στο όνομα δίνει ένα παραπάνω τέλος πάντων στοιχείο. Σίγουρα ήταν μια επιστροφή στα αριστερά χθες. Εκεί που γύρισε κιόλας και από φίλες και φίλοι, είπε σύντροφοι και συντρόφισσες.
1: Ναι.
2: Έδωσε και αυτός δηλαδή ότι εκεί που πήγε να ξεφύγει λιγάκι, στο πώς το είχε πει τότε εδώ στην έκθεση και προκάλεσε αντιδράσεις στον δημοκρατικό καπιταλισμό, όπως το είχε πει.
1: Ναι. Και όλοι περιμένανε μια στροφή του προς το κέντρο, δηλαδή να αποκόψει τις γέφυρες με την αριστερή προέλευσή του. Αλλά δεν το είδαμε. Ξαναγύρισε. Βέβαια, είδαμε όμως και πολύ Παπανδρέου Ανδρέα και σε κινήσεις και σε στήσιμο και στη διακήρυξη την οποία την κρατούσε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ναι, μεν, αλλά, να χτυπήσουμε.
2: Το πρόσεξε. Το γυρισμένο λευκό που κάμισο με το τέτοιο. Κάποιοι μου είπαν εκείνο το ρολόι, έλειπε από την.
1: Μα το Χριστό το
0: που έβγαλε το ρολόι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν μου λες, Βασίλη, πιστεύεις ότι θα τον ωφελήσει αυτό το στίγμα που το δίνει ξεκάθαρα στον τίτλο του κόμματος, ότι μιλάει για αριστερή, όχι για κεντροαριστερή ή προοδευτική αριστερή, έτσι ώστε να το κάνει πιο ανοιχτό, ότι μιλάει για αριστερή συμπαράταξη. Πιστεύεις ότι θα τον ωφελήσει ή περιορίζει το ακροατήριό του?
2: Δεν ξέρω αν το περιορίζει. Και το Ελλάς παραπέμπει βέβαια στην Ελλάδα, όπως λένε και σε υπεξέρεση του Αλέξη Τσίπρας, και στον νέο πατριωτισμό, τον οποίο τον ανέφερε ξανά και ξανά χθες στην ομιλία του. Οπότε θέλουν να μπλέξουν, και αυτό είναι και το μπλε και το κόκκινο, δηλαδή ο συνδυασμός αυτός, το σήμα δηλαδή του κόμματος. Θα δούμε τώρα στην πράξη αυτά.
0: Ωραία, αρκετά μετασυμβολικά. Πες μας λίγο αύριο, εχθές τι παρατηρήθηκε από κόσμο, από παρουσίες, από στίγμα και πληροφορίες.
2: Ήταν η πρωτοποριακή και πρωτόγνωρη για τέτοια παρουσίαση κόμματος, έτσι όλη αυτή η σκηνοθεσία από το σκηνοθετικό μέρος εκεί της εξέδρασης με το φόντο της Ακρόπολης και τα ντρόουν, έτσι μια πολύ όμορφη εικόνα, μέχρι όλο αυτό το βίντεο της παρουσίασης που παρέμεψε και στο 2004 θα έλεγα πολύ, έτσι με ιδέες Δημήτρη Παπαϊωάννου μέσα με το κοριτσάκι που πήρε από την ποτήλια από τη θάλασσα και μετέφερε το όνομα στην εξέδρα, ας το πούμε, στον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και μετά ο κόσμος ήταν αρκετός, έτσι φαινόταν και στο πλάνο που είχε δημιουργηθεί, 3.000 με 4.000 περίπου τον εκτιμούν όσοι βρισκόταν εκεί, αυτούς που συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα και να εκφράσουν τη στήριξή τους. Από προβλημένα στελέχη, είχε πολλά μεσαία στελέχη, είχε κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές, κανέναν όμως εν ενεργεία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς. Και αυτό έχει το νόημά του, έτσι, ήταν η κυρία Λινού, ήταν ο κύριος Σαρακιώτης, ήταν από τους
0: υπάρχει ανεξάρτη. Περίπτωση να το ζήτησε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, να, παιδιά μην έρθετε.
2: Μα ούτως ή άλλως, όχι, το έχει ζητήσει όλος και ο κύριος Τσίπρας και και τα στελέχη έχουν ξεκαθαρίσει.
1: Για να μην γίνει σύνδεση.
2: Δέχονται ενεργεία βουλευτές.
1: Πάντως, Βασίλη, ακόμα και τα πρόσωπα όμως που βρέθηκαν χθες εκεί παραπέμπουν στα παλιά υλικά, δηλαδή στους ίδιους ανθρώπους με τους οποίους είχε συμπορευτεί έτσι κι αλλιώς στο παρελθόν. Πέρα από ένα Σαουλίδη, ναι, δηλαδή του Πασόκ.
2: Είναι η κυρία Παπαδοπούλου, είναι ο κύριος Σαουλίδη.
1: Είδαμε ονόματα που να σηματοδοτούν μια άλλη διαφορετική προσέγγιση.
0: Ο κύριος Καμένος δεν ήταν.
2: Όχι, δεν θα είναι ο κύριος Καμένος. Έκανε και ένα τρόλ έτσι σχόλιο ο κύριος Καμένος.
1: Και αυτός είπε ότι μπορεί να γυρίσει.
2: Είπε θα γυρίσει με τον ΕΔΕΣ για να κάνουν τον Γορκοπόταμο.
1: Έξυπνο.
0: Του βγήκε καλά, ναι.
2: Ναι. Τέλος πάντων, αυτό το γεγονός ότι συζητείτε είναι καταρχάς ότι ο στόχος... Έτσι,
0: βέβαια μεταξύ του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ λίγο υπήρχαν και κάποιες έτσι, αψιμαχίες. Και, τα λέω επίκως.
1: Καλά, τώρα μην κάνεις, τα ξέρουμε όλοι.
0: Τα λέω επίκως, τα λέω επίκως.
1: Για πες, Βασίλη.
2: Οι 7 αρχές εντάξει έχουν το χαρακτήρα έτσι της ειδικής διακήρυξης που παρουσίασε χθες. Περισσότερο όλοι στάθηκαν στους συμβολισμούς. Συζητήθηκε πολύ επίθεση που έκανε στα δύο κόμματα, μάλιστα ταυτίζοντας την Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, ότι αλλάζουν και οι κυβερνήσεις τους και έχουν τα ίδια πρόσωπα και η μία και η άλλη πάνω κάτω σε υπουργούς. Έτσι, και την επίθεση που έκανε για την πολιτική τους, ταυτίζοντας σε ένα βαθμό. Γι' αυτό και η επίθεση του ΠΑΣΟΚ, θα λέγαμε. Χθες τον Αλέξη Τσίπρα ήταν πιο έντονη και από την Ελλάδα.
0: Ακριβώς, αυτό θα σε έλεγα κι εγώ.
2: Και αυτό δείχνει και την κατάσταση που δημιουργείται. Έτσι, το Πασόκ κατηγορεί ότι εκείνος με την μεγαλύτερη του κόμματος ως αξιωματική αντιπολίτευση έφερε και σφράγγισε του 41% της Νέας Δημοκρατίας. Και ότι αναφέρονται, μάλιστα κάνουν αναφορά και στο ντοκιμαντέρ που είχε κάνει και ο κ. Μαρινάκης, αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky για το τύπο Γιούγκερ, για τη φορολόγηση των εφοπλιστών κτλ. Δηλαδή χρησιμοποιούν ακόμα και το ντοκιμαντέρ του Sky στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Και για τα χρέη επίσης είπε για τη ρύθμιση των χρεών και λέει και τον κατηγορούν και τα δικά του οικονομικά και την κατάσταση που επικρατεί στο κόμμα, αλλά και τον κύριο Σκιακαντάρη, με τον οποίο είχε ανοίξει και μια έτσι βεντέτα από χθες σε μια συνέντευξή του εκεί πέρα σε σχέση με τις μετεκλογικές συνεργασίες. Εκεί βέβαια που αποκλείουν από πλευρά της Ελλάς. Έτσι,
1: ναι.
2: Έτσι, είναι φιλικό η Ελλάς.
1: Και θα λέμε και όσοι είναι του κόμματος θα λέγονται Ελασίτες, Βασίλη.
2: Δεν ξέρω, όχι τώρα. Ναι.
1: Θα λέγονται... Εντάξει, λέω εγώ μήπως.
2: Δεν ξέρω τώρα, ούτως ή άλλως έτσι όπως εξελίσσεται.
1: Δηλαδή λέμε οι Σιριζέοι, λέμε οι Νεοδημοκράτες, οι Πάσο και θα λέγονται οι Ελασίτες.
2: Ναι, τι θα ψηφίσεις, την Ελλάδα ή την Ελλάδα θα λέμε.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Κοίταξε, αυτό που λέει ο Μπάμπης έχει πολύ μεγάλο βάθος.
2: Καλά και
0: διότι, λέμε, πρόσεξε. Λέμε, έχουν βγει και παρατσούκλια, έτσι, ΣΥΡΙΖΕΟΣ, ΖΕΟΣ, ξέρω εγώ και τέτοια, ειδικά στην αργό της νεολαίας, ή αντίστοιχα, ξέρω εγώ, νεοδημοκράτης,
1: Πασοκτσής,
0: Νουδούλας, ξέρω εγώ, διάφορα, έτσι, στην αργό. Εκεί πώς θα πάει η ορθογραφία οδηγεί στο Ελασίτης.
2: Εγώ θα έλεγα ότι θα μπουν τσιπρικούς, γιατί έτσι θα πάμε στο τέλος και στις εκλογές. Θα πάμε στο κόμμα Τσίπρα, στο κόμμα Καριστιανού, στον Μητσοτάκη, στον τον Αζουλάκη κτλ.
0: Προσωπική παίξει, δημοκρατία δηλαδή, όχι κομματική δημοκρατία.
2: Θα παίξει
0: δημοκρατία.
2: Πολύ το πρόσωπο έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και εκεί φαίνεται να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και εκεί θα το πάνε και οι άλλοι. Δηλαδή ο Μητσοτάκης είναι και το ισχυρό χαρτί, ο κ. Μητσοτάκης που χθες το πρωί έτσι έδωσε και το στίγμα του και μιλώντας για την πολιτική Βαβέλ στον χώρο της αντιπολίτευσης θα είναι το πρόσωπο το κεντρικό, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Μα εγώ υπενθυμίζω, άλλο... Βασίλη, σε αυτό που λες και εσύ, ότι η αναφορά του ήταν ξεκάθαρη όταν είχε πει στη Βουλή ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, ξέρω εγώ.
2: Ναι. Και αυτό θα είναι και το μήνυμα, δηλαδή και μέσω αυτού η σταθερότητα έναντι της αστάθειας, τέλος πάντων αυτό, της ακυβερνησίας, γιατί δεν έχουν τα ποσοστά που τους επιτρέπουν να δημιουργήσουν μια... Γιατί όλοι θα λένε και τα στελέχη που είναι κοντά στον Τσίπρα, τον Αλέξη Τσίπρα, από χθες, λένε αυτό. Καμία και την κυρία Κουφονικολάκου που έβλεπα το βράδυ, στο Άξιον 24, και άλλοι που από χθες άρχισαν να βγαίνουν και θα βγαίνουν σήμερα παντού, θα εξορμούν και θα παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες όλα τα κεντρικά στελέχη.
0: Εδώ λίγο, Βασίλη, τη βοήθειά σου. Ναι.
2: Λένε ποια είναι, ποια είναι... με κανένα.
0: Βασίλη μου,
2: αυτό που λέει και το Πασό,
0: θα το πεις λίγο, έχεις πληροφορίες, ποια είναι η ομάδα κρούσης
2: του κ. Τσίπρα. Έχουν αρχίσει να βγαίνουν, κύριε Κουφονικολάκου θα είναι, έτσι, από την, θα είναι εκπρόσωπος του κόμματος, θα έχει και δύο ή τρεις έτσι, αναπληρωτές, ανάμεσα τους ακούγεται θα είναι και εδώ Νίκος Ονυφούδης από την Θεσσαλονίκη, έχουμε κεντρικά στελέχη και εδώ από την Θεσσαλονίκη. Ο κ. Θεοδωράκης, ο οποίος εμφανίστηκε χθες, είναι ο Γρηγόρης Θεοδωράκης που ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Βασιλιάδης είναι ούτως ή άλλως περχόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι και πολλά καινούργια πρόσωπα τα οποία θα τα δούμε σιγά σιγά να εμφανίζονται. Ο Αντώνης Σαουλίδης σίγουρα επίσης, ο οποίος ήδη άρχισε και αυτός, τον έβλεπα νωρίτερα στο Sky τις παρουσίες τις τηλεοπτικές, δηλαδή θα είναι και κάποια πιο έμπειρα στελέχη που θα βγουν λίγο μπροστά στην αρχή που έχουν μια προηγούμενη θητεία, όπως είπε ο κ. Θοδωράκης, ο κ. Σαουλίδης και κάποια ακόμα. Και από εκεί και μετά υπάρχουν πάρα πολλοί. Ο κ. Τούμπουρος, νομίζω λέγεται, ο Τούμπουρος, αν θυμάμαι καλά, που ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη και συνομιλήσαμε κιόλας, ο παλιός εκφοιτητής του από το Πολυτεχνείο, ένας επαγγελματίας στον ιδιωτικό τομέα, μηχανικός. Ο κ. Τούμπουρος, ο οποίος πρώτη φορά ασχολείται με την πολιτική και θα βγει μπροστά σιγά-σιγά. Και άλλοι πολλοί, οι οποίοι θα βγαίνουν έτσι σταδιακά και ξέρετε...
0: Ο κύριος Τεμπονέρας.
2: Ο κύριος Τεμπονέρας, συγγνώμη, τον ξέχασα, βέβαια, κεντρικός στέλεχος. Και ήταν και χθες έτσι από αυτούς που είχαν την παρουσία. Ναι, ο κύριος Τεμπονέρας έχει φύγει από όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι από τα στελέχη πρώτης γραμμής.
1: Πάντως, παιδιά, αν μου επιτρέπετε και εμένα, ακούω ονόματα και βλέπω. Το θέμα είναι το ερώτημα. Εάν η χθεσινή αυτή παρουσίαση του νέου αυτού κόμματος σηματοδοτεί κάτι καινούριο ή αναμόχλευση παλιών προσώπων και παλιών ιδεών. Δηλαδή εγώ
0: και παλιών παθών.
1: Περίμενα να δω αυτό που λέγαμε, μήπως δούμε κάτι καινούριο, μια στροφή ρε παιδάκι μου κάπου προς το κέντρο. Εγώ σαν να είδα ή σαν να άκουσα τα ίδια πράγματα που ακούγαμε και πριν, όταν ήταν ο κύριος Τσίπρας στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν πρώην πρωθυπουργός κτλ.
2: Ναι, το λέμε πολύ συχνά, αλλά το καινούργιο και το τόσο καινούργιο να το ακούσει δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι, το τόσο διαφορετικό ή τι μπορεί να είναι αυτό το καινούργιο που μπορεί να πει κάποιος απευθυνόμενος σε έναν κόσμο και για να τον προσελκύσει και για να τον συγκινήσει έτσι, και για να τον κάνει να έρθει κοντά και για να τον ταυτιστεί μαζί του. Υπάρχει ένα θέμα, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Α, βλέπω σε κάποια τηλεοπτική οθόνη και τα δύο πρόσωπα που ήταν επάνω και αυτά μπορεί να είναι, βέβαια δεν δέχονται, δεν θέλουν να είναι υποψήφοι, ο κύριος Χιλάκης και η κυρία Τουμασάδου που ήταν έτσι.
1: Που αφήσαν υπερηγμούς και για την κυρία Καριστιανού και τον τρόπο που παρουσίασε.
0: Ο κύριος Χιλάκης, ο οποίος είχε γράψει ένα πολύ, πολύ κολακευτικό σχόλιο τις προάλλες για τον Άδωνη Γεωργιάδη και τη λειτουργία του Υπουργείου Υγείας.
2: Ναι, τον είδες. Διανύματα κάνουν.
1: Αλλά, λοιπόν,
2: εντάξει, είναι ηθοποιή. Βέβαια, εμένα δεν μ' άρεσε που τον διαβάζανε. Τώρα, εντάξει, ναι. Εδώ που τα λέμε τώρα, δύο σελίδες ήταν εκεί πέρα. Ήταν ένα κειμενάκι που μπορούσαν να το έχουν.
0: Εντάξει, ίσως θα ήταν βαρύ αν γίνονταν κάποιο λάθος. Κάτι θέλει να πει ο Μπάμπης.
2: Τα ξέρετε καλύτερα και οι δύο εκδοτικοί, ας πούμε, αυτό το χαμηλό το κιού που είχαν τα παλιά μηχανήματα και όχι το ψηλό.
1: Μπράβο,
2: ήταν κακό, έκανε τον Αλέξη Τσίπρα να κοιτάει κάτω συνέχεια. Δεν ήταν έτσι.
1: Πάντως, εχθές, πέρα από την παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα, είχαμε και την ομιλία του Κώστα Καραμαλή και δες πώς παντρεύονται όλα, ρε παιδί μου. Τώρα, ο φίλος εδώ, ο Θοδωρής Ιωάννου, μου στείλε ένα μήνυμα που λέει: Ελάς, Αντωνή Σαμαράς, για να παντρέψει.
0: Ήτανε βασικό σύνθημα τότε της πολιτικής άνοιξης.
2: Ήταν προβλήμα τρελό στο διαδίκτυο και για τον Χρυσοχοίδη ως αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, η Ελλάς, η κυρία Δημοβλίδου, ότι βγαίνει εκπρόσωπος, τέλος πάντων γράφονται διάφορα τέτοια. Το θέμα είναι ότι συζητιέται, δεν ξέρω τώρα και αρνητική λένε.
0: Ναι, είναι αρνητική και η θετική διαφήμιση είναι διαφήμιση.
2: Είναι διαφήμιση και συζητιέται
0: τώρα. Αυτό ακριβώς το σχόλιο κάναμε το που ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, που είπα στον Μπάμπη ότι να βλέπεις ότι με αυτό ξεκινάς, δηλαδή ναι, σε έχει επηρεάσει.
1: Αλλά δεν γίνεται να μην το συζητήσεις.
2: Περιμένω ότι στο τέλος της συζήτησής μας, Νίκο, θα έχεις διαλέξει και τον ύμνο του ΕΑΜΕΛΑ για να τον βάλεις.
0: Όχι, έχω διαλέξει κάτι άλλο, να σου κάνω μια τρύπα.
1: Πάντως, από τα πιο αιχμηρά σχόλια που είδα στο Twitter, ήταν ενός συναδέλφου που λέει ότι το πιο σωστό που ακούστηκε στην ομιλία ήταν αν υπάρχει κάποιος γιατρός να έρθει αμέσως εδώ, γιατί υπήρχε και το περιστατικό.
0: Ναι,
2: εντάξει, τώρα αυτό.
0: Με έναν άνθρωπο που αδιαθέτησε, αλλά
2: ήταν και μια μεσότητα, ήταν ένδειξη μια αμεσότητα εκεί που ήταν έτοιμος να ανακοινώσει το όνομα κιόλας. Ήταν σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, είχε προχωρήσει η ομιλία και ήταν έτοιμος να πει το όνομα. Και εκεί ξαφνικά σταματάει και λέει: παιδιά, εγώ πάω ένας γιατρός. Να έρθει εδώ πέρα και να το δείξει κάποιο είχε μια.
0: Πάμε λίγο, Βασίλη μου, για να προλάβουμε ένα λεπτάκι.
2: Ένα λεπτάκι. Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Αρβανιτόπουλου και Φίλη, έτσι για το Νέα Παγκόσμια Τάξη, το δίκαιο της ισχύως, με πάρα πολλές αιχμές, κυρίως για τα έρεμα νερά, με τα ελληνοτουρκικά. Αλλά μίλησε και για τις, πανέφερε ξανά αυτά που είχε πει και για τις παρακολουθήσεις παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία και για την δικαιοσύνη στο θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας όταν χειραγωγούνται. Αυτό είναι.
0: Έριξε πάλι μία σειρά εχμών από αυτές που γνωρίζουμε στις τελευταίες ομιλίες, γιατί έχει γίνει κάπου και αυτό παραδοσιακό. Από παρουσίες.
2: Από παρουσίαση εκεί όλο το καραμαλικό μπλοκ, έτσι, από τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο, τον κύριο Στυλιανίδη, τον κύριο Βλάχο, τον πάρα πολλά στελέχη.
1: Ήταν
2: και
1: ο Ημεράκης, μπράβο.
2: Την πρώτη σειρά, ορίστε, και ο Βάγγελος Πορσολάκης μου έκανε εντύπωση, βέβαια, ίσως αυτό να μην είχε σχέση με το καραμαλικό μπλοκ, ή πάλι μπορεί να έχει, δεν ξέρω. Ο πρώην υπουργός ήταν στην πρώτη σειρά, δίπλα κιόλας, σχεδόν. Στον παραδίπλα από τον κύριο Καραμαλή.
0: Μάλιστα. Εγώ λοιπόν από την πλευρά μου, για να πάμε και στο τραγούδι με το οποίο θα καταλήξουμε, γιατί έφτασε η ώρα, θα πω κάτι.
1: Και
0: όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Σταύρος Κουγιουμτζής, Μιχάλης Μπουρμπούλης. Τώρα που άλλαξαν οι καιροί, μου γράφεις να γυρίσω, να δω μια μέρα πιο καλή, σαν άνθρωπος να ζήσω. Και εγώ σου στέλνω χαιρετίσματα με δυο μικρά πουλιά, λιγότερα συνθήματα και πιο πολύ δουλειά.
1: Δικό σου είναι, Νίκο, τώρα το γράψεις.
0: Είπα τους συντελεστές.
1: Δηλαδή ούτε καραουνάκι δεν χρειάζεσαι εσύ, ρε φίλε. Μόνος σου, όλα. Μόνος σου.
0: Χαρούλα Αλεξίου.
2: Χαρούλα, βέβαια.
0: Το λέω προς όλους προτροπή. Λιγότερα συνθήματα και πιο πολύ δουλειά. Έτσι.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Σε ευχαριστούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα στο Λευκό Οίκο με το Ιράν στο επίκεντρο. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή δήλωσαν συγγενείς θυμάτων. Η Κούβα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό. Μετρά νεκρούς η Ευρώπη από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Νομίζω ότι κάποια τραγουδάκια σαν αυτό μας φτιάχνουν την ημέρα.
1: Και πού είναι τώρα ο πρωινός μας ο φίλος για πρωινός να παραδεχθεί.
0: Τώρα έχει πάει στα άπερο.
1: Μπορεί να χορεύει η καρέκλα και τα λοιπά εκεί στην επανομή.
0: Έχει πάρει και το ψαροκάλαμο εκεί πέρα. Εντάξει.
1: Να στείλουμε την καλημέρα στη φίλη μας την Όλγα που μας ακούει και σήμερα. Και βέβαια είχε ένα σχόλιο σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον Βασίλη, σε σχέση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Θα το δείξουν, λέει, οι κάλπες για το πώς τελικά θα πάνε τα πράγματα. Και μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα, Όλγα.
0: Καλημέρα σε όλες τις Όλγες, έτσι. Και στις κοντινές μας και στις πιο μακρινές μας και σε αυτές που πρέπει να σηκωθούν να διαβάσουν. Και, και πρόσεξε, μετά την Μαρίνα Τιμάτζου που θα έχουμε αμέσως τώρα μαζί μας,
1: ναι.
0: Έχουμε ξεχάσει από χθες, ήθελα να έβγαλε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, η Φίνος Φιλμ, αφιερωμένο σε όλους όσους, στα παιδιά βασικά, που έχουν εξετάσει αυτή την εποχή, έτσι. Γιατί μπήκαμε σε εποχή εξετάσεων, χθες τέλειωσαν τα μαθήματα και για τα γυμνάσια, μετά τα λύκεια. Και όλοι τώρα εξετάσεις. Λύκεια, γυμνάσια και φυσικά και πανεπιστήμια, όσον ούπο, ναι. Εξεταστική. Καλημέρα, Μαρίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα και σε σένα, Μπάμπη. Δεν σ' ακούω να με καλημερίζεις.
1: Καλημέρα, Μαρίνα.
0: Ήθελε καλημέρα, ειδική μα, καλημέρα η Μαρίνα.
1: Έτσι, θέλει αυτή,
2: για να
1: αυτή
2: πλήρης, έτσι,
1: την τρυφερή φωνή που όταν λέει καλημέρα την εννοεί. Κατάλαβες τη έλλειψη. Λέω για να κρατήσω
2: αυτό.
1: Έτσι.
2: Αλλή μόνο και αν ήταν διαφορετικά. Λοιπόν, συνάδελφοι, σήμερα είναι μια ημέρα με σημαντικές ειδήσεις από υγεία, τις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας, ταχυολογώντας έτσι με τίτλους να επισημάνουμε ότι σήμερα βέβαια έχουμε την επανέναρξη της δίκης για τα Τέμπη στο Τριμερλές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Στην Κρήτη τώρα και το Ηράκλειο θα πραγματοποιηθεί πανυγειονομική πανκρήτια κινητοποίηση για την κατάσταση που επικρατεί στις δημόσιες δομές υγείας, με τις καταγγελίες και από τοπικούς συνδικαλιστές να κάνουν λόγο για υποστελέχωση, εξάντληση προσωπικού και ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, καταγγελίες που επιβεβαιώνονται και από την έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ που παρουσιάσαμε χθες και η οποία, να θυμίσουμε, αφορούσε στην κατάσταση με τις ελλείψεις, τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της νησιωτικής χώρας. Και επίσης βέβαια να σημειωθεί ότι έχουμε σε εξέλιξη τις επιχειρήσεις, τις αστυνομικές επιχειρήσεις εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αρκετές περιοχές της χώρας, εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη βέβαια, αλλά και το Κιλκής και τις Σέρες, σύμφωνα με τη χθεσινή συνέντευξη της εκπροσώπου της ελληνικής αστυνομίας της κυρίας Δημοκλήδου, περισσότεροι από 100 εμπλεκόμενοι, στα περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά που έχουν προκαλέσει, ενώ και αυτό, όπως λέγαμε και χθες, έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Από το 2019 εκτιμάται ότι ξεκίνησε η δράση όλων των κυκλωμάτων, τουλάχιστον έτσι προσδιορίζεται από τη μέχρι στιγμής έρευνα. Λοιπόν, με αυτά τα θέματα έχουμε ασχοληθεί από αυτή τη στήλη πολλές φορές, περισσότερο ή λιγότερο. Για τις εξελίξεις που θα έχουμε σήμερα θα ενημερώσουμε από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Για εμάς, λοιπόν, η Ζάκυνθος θα είναι ο πρώτος σταθμός μας για σήμερα, εκεί όπου ένας 22χρονος Αμερικανός τουρίστας για μία selfie έπαιξε κυριολεκτικά τη ζωή του κοροναγράμματα. Έχει γίνει γνωστό αυτό το περιστατικό, σημειώθηκε προχθές στην περιοχή του Ναυαγίου. Εμείς σήμερα το αναφέρουμε για να επισημάνουμε τα εξής, συνάδελφοι. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ για τα πολλά πλέον περιστατικά διασώσεων που έχουμε από τις αρχές του χρόνου σε ορεινές, δασικές, δύσβατες περιοχές και για τους πολλούς λάθος τρόπους που επισκέπτες, περιπατητές, ακόμη και ορειβάτες, με παράτολμο τρόπο, με ρίσκο της ζωής τους, εκδράμουν σε αυτές τις περιοχές. Είχαμε αναφερθεί και στο θεσμικό πλαίσιο που εξετάζεται να ισχύσει πλέον για αυτούς, ώστε όταν απαιτηθεί επιχείρηση διάσωσης να χρεώνονται μέρος ή το σύνολο του κόστους. Στην περίπτωση της Ζακύνθου, Νίκο και Μπάμπη, μιλάμε για ένα περιστατικό που σημειώθηκε στο Ναυάγιο. Ένα από τα, τέλος πάντων, τα πιο διάσημα, πολυφωτογραφημένα και αναγνωρίσιμα αξιοθέατα στον κόσμο. Μια περιοχή όπου για να απολαύσεις τη θέα από ψηλά προσεγγίζεις από ένα σημείο το πλάτωμα, όπως λέμε, όπου υπάρχουν απαγορευτικές πινακίδες αλλά και κάγκελα, ώστε να μην προχωρήσει κάποιος παραπέρα, γιατί από κάτω υπάρχει γκρεμός 300 μέτρων. Ο τουρίστας λοιπόν αυτός, φορώντας σημειωτέων έτσι, σαγιονάρες, αγνόησε τις πινακίδες και τα κάγκελα και πήγε στο χείλος του γκρεμού για να βγάλει σέλφι. εκεί γλίστρησε, ευτυχώς καρφάλωσε, συγγνώμη, σκάλωσε σε ένα πεφκάκι.
1: Μπράβο, σε ένα πεφκό.
2: Μάλιστα παραδίπλα του σε βράχο, για καλή του τύχη, στάθηκε και το κινητό του, οπότε κατάφερε να το πιάσει.
1: Κατάφερε να τη βγάλει τη σέλφη.
2: Και θα έγινε λοιπόν επιχείρηση διάσωση και ευτυχώς, ξαναλέω, η ιστορία αυτή είχε καλό τέλος. Όμως θα πρέπει να επισημάνουμε, συνάδελφοι, ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχει σκοτωθεί κόσμος. Έχει σκοτωθεί κόσμος. Μόνο την τελευταία δεκαετία, αν τα έχω υπολογίσει καλά, 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους, εκεί, στο ναυάγιο πάντα. 3 άτομα λοιπόν έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να βρουν το κατάλληλο σημείο θέασης ή για να βρουν το σωστό κάδρο, όπως λέμε, για να βγάλουν φωτογραφία. Δεν είναι δηλαδή ένα μεμονωμένο περιστατικό αυτό που συνέβη προχθές και το οποίο, επαναλαμβάνουμε, αυτό το περιστατικό είχε αίσιο τέλος από καθαρή τύχη.
1: Ενώ η ιστορία με τον Ισπανό στον Όλυμπο είδαμε πώς κατέληξε, έτσι.
2: Αυτό εκείνος... τώρα θα περάσουμε. Θα περάσουμε και εκεί. Λοιπόν, εχθές, πάμε εκεί, εχθές στον Όλυμπο, έτσι... Και ενώ το απόγευμα είχαμε την ολοκλήρωση της μεταφοράς του νεκρού 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη, που αναζητούνταν, να θυμίσουμε, επί μέρες, και ο οποίος, να σημειωθεί ότι, όπως έγινε γνωστό, ενώ ο Ορειβάτης του είχαν πει να μην ανέβει στην κορυφή του βουνού, καθώς μεταξύ άλλων δεν είχε τον ειδικό εξοπλισμό, αυτός ο νεαρός λοιπόν δυστυχώς δεν τους άκουσε. Οπότε και είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Σε αυτή την περιοχή, Νίκο και Μπάμπη, εχθές, σε ένα άλλο σημείο, σήμανε νέο συναγερμός, αυτή τη φορά για τη διάσωση μιας γυναίκας 67 ετών, προσέξτε τώρα
0: ξυλίες,
2: έτσι, 67 ετών, ήταν, πρόκειται για μια Γαλλίδα ορειβάτισσα, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι, ευρισκόμενη σε δύσβατο σημείο, σε μονοπάτι του βουνού. Ευτυχώς για αυτό το περιστατικό το τέλος ήταν καλό, ενώ εχθές τώρα σε μια άλλη πάλι περιοχή, στα Χανιά αυτή τη φορά, στο πολύ γνωστό φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, είχαμε μια επιχείρηση διάσωσης ενός και πάλι 67χρονου Γάλλου τουρίστα, άντρα αυτή τη φορά, που ήταν μαζί με ομάδα περιπατητών, τραυματίστηκε, οπότε τέλος πάντων έγινε επιχείρηση διάσωσης, οπότε ο άνθρωπος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο Χανίων. Αναφερόμαστε σε όλα αυτά τα περιστατικά που καταγράφονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, Νίκο και Μπάμπη, προς γνώση και συμμόρφωση, όπως λέγαμε παλαιότερα. Δεν γίνεται δηλαδή συνεχώς και κάθε μέρα να σημαίνει συναγερμός. Τώρα, για πολύ γρήγορα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, στην άλλη πληγή που μας ταλαιπωρεί πολλά χρόνια, κυρίως τα καλοκαίρια, είναι οι πυρκαγιές. Εχθές λοιπόν είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς στις Σέρες, σε δύσβατη περιοχή, σε ρέμα, στην κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου. Ευτυχώς τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων της πυροσβεστικής. Χρησιμοποιήθηκαν μάλιστα και 2 πτυτικά πυροσβεστικά μέσα. Να ενημερώσουμε πάντως ότι προχθές, για μια άλλη πυρκαγιά τώρα που είχαμε στην περιοχή Ξεώστη στο Ναύπλιο, σε έναν 37χρονο άνδρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους περίπου 1.400 ευρώ, επειδή από την προανάκριση προέκυψε το γνωστό ότι δηλαδή εκτελούσε εργασίες από τις οποίες προκλήθηκε από αμέλεια, βέβαια, η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Να συμπληρώσουμε, Νίκο και Μπάμπη, ότι διοικητικά πρόστιμα πέφτουν συνεχώς. Το ίδιο έγινε τις 3-4 τελευταίες ημέρες σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, 2 φορές επιβλήθηκαν πρόστιμα στη Μαγνησία. Πρόστιμα έπεσε και στη Χαλκιδική αλλά και τη Ζάκυνθο. Πολλές πάντως είναι και οι συλλήψεις, καθώς βάσει των στατιστικών στοιχείων της πυροσβεστικής από την αρχή του χρόνου έχουν επιβληθεί 345 διοικητικά πρόστιμα με το συνολικό ύψος τους να φτάνει τα περίπου 282.360 ευρώ, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας έχουν γίνει και 57 συλλήψεις. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί το φετινό καλοκαίρι. Κλείνουμε με μια καλή είδηση για πολλούς από εμάς, αλλά και τουρίστες στην περιοχή μας. Από τις 30 του μηνός λοιπόν, από τις 30 Μαΐου, το ερχόμενο Σάββατο δηλαδή, ξεκινά και επίσημα να επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα, με 2 απευθείας δρομολόγια ημερησίως, στη διαδρομή Θεσσαλονίκη Έντεσα Φλόρινα και αντίστροφα, βέβαια και με τις ενδιάμεσες στάσεις. Από Θεσσαλονίκη να πούμε ότι τα δρομολόγια θα αναχωρούν στις 11 παρα 20 το πρωί και 2 παρα 5 το μεσημέρι, ενώ από τη Φλόρινα θα αναχωρούν στις 7 παρατέταρτο το πρωί και 2 και 4 το μεσημέρι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, και μακάρι, μακάρι να σε έχουμε εδώ μαζί μας για να πούμε και τα και έναρξη δρομολογίων ακτοπλοϊκών. Και μάλιστα καλό θα ήταν όχι μόνο με εμένα προορισμό, αλλά και με περισσότερους από τη Θεσσαλονίκη.
1: Νομίζω ότι σε ένα μήνα από τώρα ξεκινούν. Νομίζω πιο νομίζω από κάθε άλλη φορά. Θα δούμε.
0: Θα δούμε,
1: γιατί Μαρίνα, μου σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Μαρίνα, κάτσε μήνε λίγο μαζί μας να ακούσεις και εσύ αυτό το ωραίο το βιντεάκι που ετοίμασε και η Φίνος Φιλμ μαζί με τις ευχές μας στα παιδιά τα οποία μπήκαν ήδη στο διάβασμα για την εξεταστική.
2: Ολόψυχες ευχές σε αυτά τα παιδιά που δοκιμάζουν. Πάμε, τώρα,
1: πάμε.
2: Για το
1: πάμε. Πάμε, πάμε.
3: Για πότε πέρασε λοιπόν αυτός ο χρόνος, ούτε το κατάλαβα. Για πότε ανοίξαν το σχολείο, για πότε ανθίσαν οι μυγδαλιές, για πότε φτάσαμε στις εξετάσεις.
4: Πώς θα πάει ο Καρακάρης με το πανεπιστήμιο.
5: Έχω πέσει πάνω στα δύσκολα.
6: Ο Πάνος είναι μέσα.
7: Άφησε το να διαβάσει και λίγο, Χριστιανέ μου, πώς θα δώσει εξετάσεις το Σεπτέμβριο.
8: Με προγυμνάσεις και ιδιαίτερα μαθήματα.
9: Διάβασμα, διάβασμα, ας κάνω και ένα διάλειμμα.
10: Κολλάκι.
11: Αρχαία γράφει σήμερα.
12: Όχι, όχι, όχι, λατινικά.
13: Θα πάω για υποτροφία.
14: Καλοκαίρι είναι, παράτα τα πια, βρε παιδάκι.
15: Μέχρι την τάξη του σχολείου.
16: Τελείωσε το γυμνάσιο.
17: Με ένα χαρτί γυμνασίου, τι να κάνεις.
18: Την επιτυχία δεν τη δίνουν τα χρήματα, τη δίνουν οι άνθρωποι.
19: Και νέος είμαι και μέλλον έχω.
20: Αν απαντήσεις έτσι και στις ψυχιακές, το πήρες με άλλη.
21: Θα με περιμένει, λέει, ώσπου να τελειώσει τις σπουδές μου.
22: Θέλω να μου απαντήσεις με ειλικρίνεια.
21: Θα τις τελειώσεις όμως.
23: Ψυχραιμία! Θα δούμε.
24: Δεν θέλω οι τοπάτιες.
25: Άμα πάρετε τη βάση στα αρχεία, περνάτε.
26: Μπορεί, ίσως, να δούμε.
27: Τι έγινε, Ράγκη, πώς τα πήγες?
28: Πέρασα.
0: Ένα ωραίο ποτπουρί από παλιές ελληνικές ταινίες, πόσο τις αγαπάμε και πόσο καλοκαιρινό αυτό έτσι το απόσπασμα μαζί με τις εξετάσεις. Να κάνουμε, οι εξετάσεις είναι συνυφασμένες και με την αρχή και το τέλος του καλοκαιριού. Και παλιά όταν δίνανε και το Σεπτέμβριο οι υποψήφοι φοιτητές κάθονταν και διάβαζαν όλο το καλοκαίρι.
1: Καλά, και όταν είχε και τους μεταξεταστέους που διαβάζανε καλοκαίρι για να ξαναδώσουν το Σεπτέμβρη, μην χάσουν τη χρονιά.
0: Πώς έλεγε σε μία από τις ταινίες αυτές, με σένα θα τα ξαναπούμε μαζί το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, ναι, γιατί έμεναν τότε, θυμάμαι.
0: Στο ξύλο βγήκε τον Παράδεισο, αυστηρός καθηγητής. Λοιπόν, τώρα όμως δεν έχουμε έναν αυστηρό αθλητικογράφο που λέγεται Βασίλης Βλαχόπουλος. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Καλώς το να.
29: Καλημέρα, όχι αυστηρός.
0: Εντάξει, παίζουμε κι εμείς λίγο
29: χαλαρά. Δεν γίνεται.
0: Για πάμε χαλαρέ.
29: Τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Το ξέρω, εσύ πώς είσαι, πώς θα πας?
29: Καλά είμαστε. Εντάξει, η ρεπορτάζ έχει μπόλικο. Η αλήθεια είναι. Και γιατί είμαστε σε μεταγραφική περίοδο. Ξεκινώντας από τα αγωνιστικά, που θέλετε να συγκινήσω, από το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ, το 7ο και 6 στα 8 των γυναικών, στο handball. Από τον τελικό του Conference League, που θέλετε.
0: Πάμε από τα δικά μας και μετά πάμε.
29: Από τα δικά μας 6 στα 8 ο ΠΑΟΚ έχει. Ξεκινώντας από το 2019 μέχρι τώρα, βάζοντας και το πρωτάθλημα του 2013, οι γυναίκες Μπάμπη βγάλαν στο πρόσφατο σύλλογο, εντάξει.
1: Ντάμπλο ονειρευόμασταν από την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Το είδαμε από την ποδοσφαιρική ομάδα των γυναικών και το είδαμε και από την ομάδα handball πάλι των γυναικών.
29: 29-29.
0: Γι' αυτό να τις έχετε τις γυναίκες σας τα όπα.
1: Τις έχουμε, φίλε, γι' αυτό τις φροντίζουν εκεί στην ομάδα.
29: Ναι. 29-20 την ΑΕΚ είναι το 7ο πρωτάθλημα στην ιστορία της γυναικείας ομάδας handball του ΠΑΟΚ και επαναλαμβάνω από το 2019 είναι το 6ο. Έχει 6 στα 8, 2 πήρε η Ιωνία. Και μιας και μιλάμε για τελικούς, το Πόλο Ανδρών, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 15-12 στον πρώτο τελικό, 1-0 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φυσικά είναι και το μεγάλο φαβορί. Στις 10 η ώρα το βράδυ έχουμε το τελικό του Conference League, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, με πολύ ξεκάθαρο φαβορί, με αρκετή πιθανότητα, αν και νομίζω ότι στο τελικό του Champions League φαβορί είναι η Παρί, δεν είναι η Arsenal, αλλά με μεγάλη πιθανότητα οι αγγλικές ομάδες να πάρουν και τους τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους. Το έχει κάνει ήδη η Αστον Βίλα. Δεν θα μου προκαλέσει εντύπωση αν η Κρίσταλ Πάλας κατακτήσει.
1: Εσύ τι βλέπεις όμως σήμερα?
29: Η ώρα,
1: βλέπεις
29: τελικό,
1: ότι,
29: έλα,
1: λέω, εσύ τι βλέπεις ότι η Κρίσταλ Πάλας είναι η πιθανότερη σήμερα? Ή η Ράγιο Βαγεκάνο, η διψασμένη, μπορεί να κάνει την ανατροπή?
29: Γιατί η Κρίσταλ Πάλας τι έχει, καμία
1: περίπτωση? Όχι, βέβαια. Εντάξει,
0: η Κρίσταλ Πάλας είναι ο πρώτος της ευρωπαϊκός τελικός, Βασίλη.
29: Ορίστε, έκανε μια διακοπή.
0: Για την Crystal Palace είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τελικός.
29: Δεν θυμάμαι άλλον τελικό της Κρυσταφάλας.
0: Ναι, γιατί εντάξει, είναι μια ομάδα που συνήθως έπαιζε κιόλας μεταξύ πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στην Αγγλία.
29: Ναι, δεν θυμάμαι άλλον τελικό της Κρυσταλ Πάλας, για να σου πω την αλήθεια. Αλλά τώρα με βάλες λίγο σε...
0: Να ψαχτείς μετά.
29: Σε ερωτηματικό. Όχι, εύκολα. Αυτά είναι εύκολα. Ναι. Αυτά είναι πάρα πολύ εύκολα να τα βρεις.
0: Φέτος εντωμεταξύ είδα ότι και στο Champions League οι ομάδες που βγήκαν από την τελική βαθμολογία στην Premier League είναι κάποιες ομάδες οι οποίες συνήθως θα είναι στα πατώματα της βαθμολογίας.
29: Λοιπόν, όχι, πάντως δεν έχει. Ποτέ δεν ευρωπαϊκό έχει, τελικό.
1: Δεν έχει, εγώ θα το λέω τώρα αυτό.
0: Είναι ο πρώτος της ευρωπαϊκής.
29: Είναι η πρώτη τελικός φορά στην ιστορία της.
1: Άρα θα πάρω την Βαγεκάνο εγώ στο στοιχηματικό.
29: Θα πάρει την Βαγεκάνο.
1: Ναι, θα πάρω Βαγεκάνο.
29: Εγώ θα πάρω την Crystal Palace.
1: Εσύ, Νίκο.
0: Εγώ θα παίξω χ.
29: Εν τω μεταξύ, επειδή λέμε για την Ράγκη Βαγεκάνο, προβλέπεται ραντεβού του Ολυμπιακού με τον Νάι Λοπεθ, τον 30χρονο μέσο της Ράγκη Βαγεκάνο, ο οποίος μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος φαίνεται να είναι πολύ κοντά συμφωνία μαζί του. Στις 12 η ώρα έχουμε διοικητικό συμβούλιο στη Super League 1. Η πρόταση των 5 ομάδων για την αναδιάθρωση, από όσο γνωρίζω, δεν θα περάσει, καθώς η πλειοψηφία των ομάδων είναι αρνητική στο ενδεχόμενο αύξηση των ομάδων. Θεωρούν ότι δεν βγαίνει και οικονομικά αυτό το πράγμα να γίνει, δεν βγαίνει και αγωνιστικά, οπότε το πιθανότερο είναι να μην περάσει αυτή η πρόταση. Υπενθυμίζω ότι την κατέθεσαν οι 4 ομάδες που κινδύνευαν και ο ΠΑΟΚ. Αλλά το πιθανότερο είναι να μείνουν οι ομάδες στις 14. Και την ερχόμενη Τρίτη θα έχουμε την απόφαση για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Στεφάν Λανουά. Δηλαδή θα εισηγηθεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, στην οποία μετέχουν ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, και την τελική απόφαση θα την πάρει η Κεντρική Επιτροπή Διευθυνσίας, με πιθανότερο το ενδεχόμενο ανανέωση συνεργασίας με τον Στεφάν Λανουά. Εχθές είχαμε τη δημοσιοποίηση μια συνέντευξη του Ρασβάν Λουτσέσκου στη Ρουμανία, ο οποίος θέλησε να βάλει ένα τέλος στην όλη συζήτηση που γίνεται για το μέλλον του. Είπε ότι έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, οπότε κακό γίνεται η όλη κουβέντα για το μέλλον του. Έλα. Ναι.
1: Για ένα χρόνο ακόμη, τουλάχιστον.
29: Ναι, ναι, ότι έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.
1: Και νομίζω ότι υπάρχει και μεγάλη ρήτρα την οποία πρέπει να πληρώσει κάποια ομάδα για να τον πάρει, χωρίς, για ένα χρόνο ακόμη, τουλάχιστον.
29: Ναι, ναι, ότι

0: να μείνει στην γερμανική ομάδα και για την επόμενη σεζόν, με την συμφωνία από τώρα, συμφωνία κυρίων, ότι το καλοκαίρι του 2027, και αφού μπει και όταν μπαίνει στον τελικό χρόνο του συμβολαίου του, δεν θα ζητήσει μεγάλο ποσό για την πώλησή του. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή η πώληση του Δημήτρη Γιαννούλη κοστολογείται περίπου στα 2 εκατομμύρια, το καλοκαίρι του 2027 η ΑΟΚ θα ζητήσει ένα πολύ μικρό ποσό. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει και ο Γιαννούλης. Σε κάθε περίπτωση το μαχαίρι και το καρπούζι είναι στα χέρια της Augsburg, γιατί ο Γιαννούλης έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Όπως μας είπε, και αυτό ενδιαφέρει, ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να πουληθεί ο Κουγεράκης από τη Wolfsburg, η οποία Wolfsburg υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει να επιβιώσει οικονομικά είναι να προχωρήσει σε πωλήσεις, και ένας από τους τρεις παίκτες που θα πουληθούν θα είναι ο Κουγεράκης. Με προοπτική είτε να πάει σε μεγαλύτερη γερμανική ομάδα, Leverkusen ή Dortmund, είτε να πάει στην Αγγλία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, είναι επίσημο πλέον του Jakob Nystrup, του Δανού προπονητή, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού μέχρι το 2028. Αναμενόμενο, συμφωνία των δύο πλευρών είχε κλειδώσει από τις προηγούμενες ημέρες, είχε δοθεί και η αποζημίωση, η συμφωνία τουλάχιστον έγινε μεταξύ Παναθηναϊκού και Μπενίτεθ για την αποζημίωση του Ισπανού προπονητή. Και ο Nystrup αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό, έχοντας μεν την εμπειρία της διαχείρισης μιας ομάδας που διεκδικεί πρωτάθλημα, όπως είναι η Κοπεχάγη, γιατί την ίδια πίεση έχει η Κοπεχάγη στη Δανία για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά έρχεται σε ένα εντελώς διαφορετικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον, δηλαδή τώρα άλλο Ελλάδα, όπου είμαστε και λίγο θερμόημοι εδώ πέρα, και άλλο Δανία. Αυτά, παιδιά, αυτή είναι η βασική άξονες μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στην αθλητική δισιογραφία. Δεν είπα, δεν μου το είπε και ο Νίκος. Νίκο, δεν είδες NBA σήμερα?
1: Ναι. Πού να προλάβω, φίλε, να δω. Πού να δούμε τα ωράρια μας? Για πες, έχουμε κάποια εξέλιξη?
0: 3-2 προηγείται ο Κλαχώμα των Σπέρς. Νίκησε με 127-114.
1: Και περιμένουν. Οι Νίκς στο μεταξύ κάθονται και περιμένουν, έτσι.
0: Ναι, κακό όμως είναι αυτό, ρε φίλε. Γιατί συνήθως, ναι. Εγώ είμαι τους Νίκς, γι' αυτό.
1: Και εγώ είμαι με τους Νίκς.
2: Τελικά εσείς οι δύο ταιριάζετε σε περισσότερα από όσα ο κόσμος νομίζει.
1: Και εμείς ταιριάζουμε σε πολλά, Μπάμπη. Άσε τη δείχνει εντυπώσεις.
0: Γενικά, εγώ είμαι με τις ομάδες οι οποίες έχουν να πάνε πολλά χρόνια τρίτλο, να ξέρεις. Έχω ιδιαίτερη συμπάθεια.
1: Αλλά με τις πτωχές πλην τίμιες. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
0: Εννοείται.
1: Πάμε τραγουδάκι. Ευχαριστούμε τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα και την Σοφία που ήταν μαζί μας αυτό το τρίωρο.
2: Και όλους
1: εσάς. Ευχαριστούμε όλη την παρέα, τη μεγάλη του 102.
2: Εδώ στην πόλη Ξύμνησε, στον 102 FM. Καλώς εγώ τον πραγμάτων, Νίκο.
1: Αύριο.
2: Τι ώρα περίπου λες?
1: Πουρνό.
2: Εκεί, πριν τις 6, εδώ.
1: Εδώ.
2: Έγινε.
1: Γεια σας.
2: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φόβοι νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο, το οποίο αναμένεται να αφιερωθεί ως επιτοπλίστων στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζει να φέρνουν τα αποτελέσματα που αναμένονταν. Την ίδια ώρα στο Λίβανο τουλάχιστον 31 είναι νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή. Πάμε για αλλαγή πολιτικής, κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Μήνυση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση σχετικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων. Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, για τη μήνυση ο κύριος Γεωργιάδης προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών ισχυρισμών ότι δήθεν υπήρξε φωτογραφικός διαγωνισμός, ότι το ακίνητο επελέγει λόγω πολιτικής εύνοιας, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέπραξε υπέρογκα ενίκεια από το δημόσιο και ότι τα χρήματα από τη μίσθωση βρίσκονται σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Σήμερα θα οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Πρόκειται για μέλη κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτση, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Συγκέντρωση υγειονομικών πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στον προαύλιο χώρο του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θέα Γένιο της Θεσσαλονίκης. Τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν εργαζόμενοι στο νοσοκομείο που καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και εντυνόμενη εργασιακή πίεση. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα ένας 50χρονος από την Αλβανία να καταλήξει στο νοσοκομείο μετά από άγρια συμπλοκή που είχε με έναν 29χρονο από τη Βουλγαρία μέσα στο σπίτι του, όταν ο δεύτερος φέρεται να παρενεύει καθώς η σύντροφός του υπέστη σεξουαλική παρενόχληση από τον 50χρονο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 50χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Εργασίες φράγησης ρογμών στο οδόστρωμα θα πραγματοποιηθούν και σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 9 το πρωί ως τις 4 μετά το μεσημέρι και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Θα εκτελούνται στο ρεύμα προς δυτικά της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού από το ύψος του Σκλαβενίτη έως και κάτω από τη γέφυρα Σταυρούπολης. Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα γίνεται εναλλάξ. Την ίδια ώρα έως και την Πέμπτη θα γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης και οριζόντια σήμανσης επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών έως τη Δύση του Ήλιου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στον κλάδο εξόδου από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών προς το αεροδρόμιο Μακεδονία με κινητά συνεργεία. Πρωτοφανές το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με αποτέλεσμα 8 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που στην Ισπανία θα φτάσουν και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ομέν
8: και η ΔΕ.
7: Ομέν Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Ήρθαμε και εμείς στο στούντιο, όπως πάντα συνεπεί στο καθημερινό, το πρωινό ραντεβού μας. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Είναι μια ημέρα που έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και κυρίως από την πολιτική επικαιρότητα, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη αυτό για το οποίο μιλούσαμε χθες με την συνάδελφο τη Βικτωρία την Καλιάκου. Τι γίνονται οι ναυτικοί που είναι εγκλωβισμένοι στο Ορμούς, στα στενά του Ορμούς. Έχουμε την επικαιρότητα που μιλάει πάλι για κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Συνεχίζονται από τη μια πλευρά οι διπλωματικές σημώσεις για να υπάρξει κάποια συμφωνία. Αλλά επειδή είχαμε αμερικανικές επιθέσεις, η Τεχεράνη απειλεί με αντίπεινα και όπως πάντα λένε ότι όταν μαλώνουν τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια. Τώρα είμαστε λοιπόν.
1: Βατράχια, μυρμήγκια.
0: Ναι, είμαστε στο κόλπο του Ορμούς. Υπάρχουν κάποια πλοία εκεί. Να δούμε, κάποια είναι ελληνικά. Υπάρχουν Έλληνες ναυτές ούτως ή άλλως και είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Θαλακογιώργος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών, του Εμπορικού Ναυτικού. Καλή σας ημέρα, κύριε Θαλακογιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Ποιες είναι οι πληροφορίες που έχετε από την περιοχή?
2: Το νεότερο, το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό, είναι ότι χθες, μετά από αρκετές ημέρες, είναι αλήθεια, χτυπήθηκε ένα ελληνόκτητο πλοίο κοντά στη θάλασσα του Μουσκάτου, στα στενά του Ορμούς.
0: Κύριε Θαλακογιώργο, με συγχωρείτε. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε. Δεν έχουμε καλή γραμμή. Θα μας επιτρέψετε να σας ξανακαλέσουμε για να σας ακούμε καθαρά.
2: Καλώς.

0: Ο κύριος Δαλακογιώργος και πάλι μαζί μας. Πρόεδρε, λέγατε νωρίτερα ποια είναι η κατάσταση. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να σας ακούσουμε καθαρά. Θα σας παρακαλέσουμε να επαναλάβετε λοιπόν.
1: Ναι. Καταρχήν τώρα ακούγομαι.
0: Πολύ καλά, ναι.
1: Α, θαυμασία. Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν σε εσάς και στους ακροατές σας. Θέλω να πω ότι από χθες, μετά από αρκετές ημέρες, είναι αλήθεια, υπήρξε μια κλιμάκωση στα στενά του Ορμούς και ευρύτερα στον Περσικό κόλπο και χτυπήθηκε ένα ελληνόκτητο πλοίο. Δεν ξέρουμε τη ζημιά που προκλήθηκε από την πυραυλική επίθεση, όπως επίσης δεν ξέρουμε, γιατί δεν έχει δώσει στοιχεία το Υπουργείο ούτε για τον πλοιοκτήτη, ούτε για το όνομα του πλοίου, ούτε για την ταυτότητα ή μάλλον την εθνικότητα των ναυτικών. Αυτό δείχνει ότι η κατάσταση σε στενά Ορμούς παραμένει κρίσιμη και επικίνδυνη. Να πω 2-3 στοιχεία ενδεικτικά της εικόνας που έχουμε σήμερα στην περιοχή εκείνη. Είναι γύρω στα 1500 με 1600 πλοία τα οποία είναι εγκλωβισμένα εδώ και μεγάλο, πολύ μεγάλο διάστημα στην περιοχή. Μέσα σε αυτά τα εγκλωβισμένα πλοία πρέπει να είναι γύρω στα 140 με 180 πλοία ελληνικών συμφερόντων και μεταξύ αυτών των πλοίων περιλαμβάνονται 7 ή 8 πλοία με ελληνική σημαία, που εκεί έχουμε και έναν μικρό αλλά ενδεικτικό αριθμό Ελλήνων ναυτικών. Το πρόβλημα για τους ναυτικούς στην περιοχή είναι τεράστιο, είναι πελώριο θα έλεγα. Το πρώτο είναι η επικινδυνότητα καθημερινά, την οποία να αντιμετωπίζουν εξαιτίας της πολεμικής σύραξης και του πολέμου που γίνεται στην περιοχή. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ο πολύμηνος πλέον εγκλωβισμός τους σε μια περιοχή η οποία δεν έχουν στις περισσότερες των περιπτώσεων ούτε επάρκεια βασικών αγαθών για να επιβιώσουν στα πλοία. Δηλαδή υπάρχουν ελλείψεις σε νερό, σε διάφορα πλοία, υπάρχουν ελλείψεις σε τρόφιμα, σε τροφοδοσία, σε άλλα πλοία, και βεβαίως η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε από πλευράς ψυχολογικής των πληρωμάτων που βρίσκονται στην περιοχή, είναι δραματική. Και έχουμε και ένα επιπρόσθετο στοιχείο ευρύτερα, ότι δεν προσφέρονται όλη αυτή την περίοδο ναυτική από πολλές χώρες του κόσμου να αντικαταστήσουν τα εγκλωβισμένα πληρώματα λόγω της επικινδυνότητας στην περιοχή. Αυτό παρατείνει το άγχος, την παραμονή και τον εγκλωβισμό χιλιάδων ναυτικών σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα, από τα 7-8 με ελληνική σημαία πλοία, ο αριθμός των Ελλήνων ναυτικών έχει γίνει γνωστός?
1: Επίσημα όχι, αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις και λαμβάνοντας υπόψη το μήνυμο, γιατί αυτό ισχύει, το μήνυμο αριθμό των Ελλήνων που προβλέπεται στην επάνδρωση στη σύνδεση των πλοίων, πρέπει να υπολογίσουμε γύρω στους 50 με 55, το πολύ 60 Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται τούτη τη στιγμή εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Περσικού κόλπου, όχι μόνο στα στενά του Ορμούς, αλλά και ευρύτερα.
0: Εκτός από τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν σε νερό και τρόφιμα, υπάρχει ζήτημα με την επικοινωνία, δηλαδή μπορούν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους?
1: Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο θέμα της επικοινωνίας με τις οικογένειές τους και με όλους τους ανθρώπους που νοιάζονται και ενδιαφέρονται για τους ναυτικούς που βρίσκονται εκεί.
0: Και η προοπτική ποια είναι? Γίνονται κάποιες κινήσεις για να απεγκλωβιστούν αυτά τα πλοία?
1: Εμείς εκείνο το οποίο έχουμε πει από την πρώτη στιγμή είναι, καταρχήν πρέπει να σταματήσουν τα πλοία να πηγαίνουν με προορισμό τον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούς. Δυστυχώς αυτό δεν έχει συμβεί. Με αποτέλεσμα, αντί τα πλοία να μειώνονται, αυξάνεται ο αριθμός που εξυπηρετούν ανάγκες μεταφορικών αγαθών και πετρελαίου προς την περιοχή. Το νούμερο 2 που έχουμε πει, που είναι σημαντικό, είναι ήδη έπρεπε να έχουν πάρθει πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο, κυρίως μέσω του ΟΗΕ και του ΑΗΜΟ, να απεγκλωβιστούν τα πλοία τα οποία θέλουν να εξέλθουν, να φύγουν δηλαδή, να απομακρυνθούν από τον Περσικό κόλπο. Ούτε και αυτό συνέβη. Και βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να πούμε ότι είναι και βαρύτατες οι ευθύνες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ναυτιλίας, που έχει απουσιάσει οποιαδήποτε πρωτοβουλία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων και των ναυτικών, δεδομένου ότι, όπως ξέρετε και γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα κρατάει τα σκύπτρα στην παγκόσμια ναυτιλία ως προς τον αριθμό των πλοίων, γεγονός που τις επιβάλλει μεγαλύτερες ευθύνες και περισσότερες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε με επίκεντρο τον άνθρωπο, δηλαδή τα πληρώματα, δηλαδή τους ναυτεργάτες, να δοθεί άμεσα επιτέλους μία λύση, γιατί δεν φαίνεται ακόμα και στο ορατό μέλλον ότι η κατάσταση η πολεμική στην περιοχή είτε θα εκτονωθεί, είτε θα ομαλοποιηθεί, είτε θα βγει εκτός των προβλεπομένων.
0: Μάλιστα. Είναι μια κατάσταση πάντως δύσκολη όπως μας την περιγράφετε και είναι και αυτή η εικόνα που είπατε για το πόσο ψηλά είναι η ελληνική ναυσιπλοεία σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και σε παγκόσμιο επίπεδο κρατάμε τα σκύπτρα. Ωστόσο υπάρχουν αυτά τα ζητήματα που, της ασφάλειας εν πάση περιπτώσει που θα πρέπει να είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων, δεν το συζητάμε, υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα που είναι εγκλωβισμένοι και το ζήτημα της ασφάλειας είναι πολύ χαρακτηριστικό με αυτό που μας είπατε στην αρχή, ότι είχαμε μία έκρηξη σε πλοίο. Δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες,
1: πάντως
0: ναι, αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός θα γνωρίζαμε έτσι.
1: Πιστεύω εντός της ημέρας ο οργανισμός που ασχολείται, καταγράφει και εμφανίζει τα στοιχεία, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για το συγκεκριμένο πλοίο, δηλαδή την πλειοκτησία, το όνομα του πλοίου και τα σχετικά στοιχεία, τα οποία τα ξέρει το Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά στη σχετική ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα δεν αναφέρεται σε αυτά τα στοιχεία, ούτε αναφέρεται και στο επίμαχο, αν θέλετε, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν Έλληνες ναυτικοί μέσα στο πλοίο που χτυπήθηκε χθες.
0: Μάλιστα. Εσείς από την Ένωση δεν μπορείτε να ξέρετε ποια πληρώματα υπάρχουν σε κάθε πλοίο. Δεν έχετε τέτοια στοιχεία.
1: Όχι, αλλά μπορούμε να μάθουμε και πιστεύω θα το καταφέρουμε εντός της ημέρας. Στο πλοίο που επήγη, που χτυπήθηκε χθες από πυραυλική επίθεση, θα ξέρουμε τον αριθμό και την εθνικότητα των μελών του πληρώματος του συγκεκριμένου πλοίου.
0: Άρα θα έχουμε και πάλι επικοινωνία για να πάρουμε και αυτά τα στοιχεία, κύριε Νταλακογιώργο. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, επειδή είχαμε και τις δηλώσεις του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια, για την αύξηση των έκτακτων επιθεωρήσεων στα πλοία κατά 51%.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων εν ώψη της θερινής περίοδου.
1: Σωστά, σωστά. Εκείνο το οποίο προκαλεί εντύπωση και για μας συνιστά και πρόκληση είναι το γεγονός ότι αναφέρθηκε σε αναλυτική δήλωση του Υπουργός σχετικά με τους ελέγχους, την εντατικοποίηση και την αύξηση ενδεχόμενα. Δεν θέλω να το συζητήσω αυτό. Εκείνο το οποίο θα παρατηρήσει κανείς από τους τομείς που ελέγχθηκαν και συνδέονται με την ασφάλεια των πλοίων και κυρίως της επιβατηγού ναυτιλίας, απουσιάζει εντελώς το μέρος, το κομμάτι δηλαδή που αφορά τα εργασιακά προβλήματα και κυρίως το μέρος της υπερκόπωσης που υφίστανται τα πληρώματα στην εκτέλεση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων όπως αυτά έχουν σχεδιαστεί και πραγματοποιούνται. Η υπερκόπωση, τα επιβαρημένα ωράρια που πλευράς εργασίας φτάνουν και τις 14, 15 και 16 ώρες ημερεσίου στην ακτοπλοεία, μαζί με τις παραβιάσεις που διαπιστώνουμε στο χρόνο της ανάπαυσής τους, συνιστούν καθοριστικό στοιχείο, δεν το λέμε εμείς αυτό, το λένε οι διεθνείς ναυτιλιακοί οργανισμοί, συνιστούν καθοριστικό στοιχείο στην πρόκληση ατυχημάτων.
0: Δηλαδή σε αυτές τις έκτακτες επιθεωρήσεις που έχουν εκείνοι, δεν ελέγχουν και το ωράριο
1: εργασίας των εργαζομένων. Δεν ελέγχθηκε ο τομέας εντελώς, αυτό λέω. Δεν ελέγχθηκε καθόλου ο τομέας που αφορά τις εργασιακές συνθήκες και την επιβάρυνση στα ωράρια εργασίας και στις ώρες ανάπαυσης των πληρωμάτων. Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι αυτά τα στοιχεία έχουν, θα έλεγα, ένα χαρακτήρα περισσότερο επικοινωνιακό, αλλά δεν αγγίζουν το ζήτημα της ουσίας. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που κρίνει και καθορίζει πολλές φορές την πρόκληση ή όχι ενός ατυχήματος εργατικού. Και δυστυχώς στο χώρο μας έχουμε και θανατηφόρα ατυχήματα και έχουμε σωρία, μπαράζ θα έλεγα.
0: Πάντως θυμάμαστε, κύριε Νταλακογιώργο, και πέρυσι το καλοκαίρι είχατε προχωρήσει σε κινητοποιήσεις. Επειδή ακριβώς από την πλευρά που πηγαίνει προς Ιταλία, για εκείνα τα πλοία της γραμμής, υπήρχε μειωμένο προσωπικό στις θέσεις που θα έπρεπε να...
1: Ναι. Σωστά. Υπήρξε μια βελτίωση, υπήρξε μια βελτίωση, αλλά δεν είναι η βελτίωση αυτή που πετύχαμε μέσα από μια πολυήμερη και σκληρή απεργία που κάναμε 10 ημερών στο επίπεδο των πραγματικών αναγκών Ποντίων, διότι οι εταιρείες μαζί και το Υπουργείο καθορίζουν την επάνδρωση και τη σύνδεση όχι με κριτήριο την ασφάλεια και την αξιοπρεπή διαβίωση αλλά και εργασία των πληρωμάτων, αλλά με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους.
0: Και
1: έτσι,
0: επειδή τώρα
1: παραμένει ανοιχτό για μας το ζήτημα της περαιτέρω ενίσχυσης της επάνδρωσης στη γραμμή αυτή και στην ευρύτερη ακτοπλοεία.
0: Επειδή ξεκινάει τώρα η νέα καλοκαιρινή περίοδος και πολλοί κόσμος είναι αυτός που θέλει να ταξιδέψει και οι περισσότεροι, να ξέρετε, είναι και εργαζόμενοι, έτσι, που θα πάρουν την άδειά τους και θα θέλουν να πάνε τις διακοπές τους οι άνθρωποι. Εσείς προγραμματίζετε κάποιες κινητοποιήσεις, γιατί είπατε ότι δεν έχει βελτιωθεί και σημαντικά από ό,τι κατάλαβα αυτή η κατάσταση.
1: Είμαστε στην κατεύθυνση τούτη τη στιγμή που μιλάμε μαζί στο να ενημερώσουμε, να πάρουμε γνώμη, να πάρουμε απάντηση και να δούμε την ανταπόκριση των πληρωμάτων που εκπροσωπούμε στην κατεύθυνση που βάζουμε κάποια προβλήματα, μεταξύ των οποίων καθοριστικό είναι η επάνδρωση και οργανική σύνθεση των πείων, να προβούμε σε κάποιες κινητοποιήσεις. Τώρα, η έκταση αυτών των κινητοποιήσεων, το ένα. Το δεύτερο, ο χρόνος που θα γίνουν αυτές οι κινητοποιήσεις δεν έχει ακόμα από εμάς καθοριστεί και αποφασιστεί κάτι σχετικό.
0: Μάλιστα. Οπότε ούτως ή άλλως θα είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε τι γίνεται με τους ναύτες που είναι στα στενά του Ορμούς, αλλά εν πάση περιπτώσει τους Έλληνες ναυτικούς θα μιλήσουμε για να δούμε και για το μέλλον, τι θα γίνει σε ό,τι αφορά και το κομμάτι του τουρισμού, κύριε Νταλακογιώργο, γιατί είναι η εργασία σας, είναι η ασφάλειά σας που προέχει και η ασφάλεια των επιβατών, βεβαίως, δεν το συζητάμε. Και από την άλλη είναι και ο κόσμος που μπορεί να προγραμματίζει να κάνει τις διακοπές του και μπορεί να ταλαιπωρηθεί.
1: Δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντίθεση ούτε με τις λαϊκές κοινωνικές οικογένειες που προγραμματίζουν εδώ και πολύ καιρό τις θερινές διακοπές τους σε νησιώτικους προορισμούς, αλλά από την άλλη αυτό δεν πρέπει να αποτελεί στοιχείο προβληματισμού ή ανησυχίας μόνο για μας, αλλά και για τους εμπλεκόμενους, δηλαδή τους εφοπιστές, δηλαδή τις ναυτιλιακές εταιρείες, το Υπουργείο των Υπουργών Ναυτιλίας και τις υπηρεσίες του, οι οποίοι αδρανούν και αδιαφορούν μπροστά στα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και δεν δίνουν εδώ και χρόνια λύσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Νταλακογιώργο, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Αντώνης Νταλακογιώργος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών του Εμπορικού Ναυτικού.
2: Αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
3: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
4: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
5: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
6: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
7: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
8: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
9: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Τώρα θα αφήσουμε τις μαγικές χώρες, θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης να δούμε τι γίνεται με αυτή την κλιμάκωση που έχουμε στη σχέση ΗΠΑ-Ιράν. Γιατί προφανώς είναι αυτό που λέμε τόσες μέρες, Χριστό, μια κρύο, μια ζέστη, για να το συνδέσουμε και με το τραγουδάκι
1: μας. Και έτσι
0: μας.
1: Θα συνεχίσει έτσι. Να πηγαίνει, είναι ξεκάθαρο, το βλέπεις δηλαδή.
0: Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί έκτακτες συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα μας πει περισσότερα τώρα η συνάδελφος Βικτωρία Καλιάκου. Καλημέρα, Βικτωρία.
2: Έλα, Βικτωρία, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μαρία και Χρήστο. Αφού έκανε το εξάμεινο check-up και όλα πήγαν τέλεια, όπως είπε ο Τραμπ στο Truth Social, σήμερα συγκαλεί υπουργικός στο Camp David, τη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον. Φυσικά το Ιράν είναι στο επίκεντρο, θα συζητηθούν και λίγο οικονομικά θέματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως δεν φαίνεται να είμαστε κοντά στη συμφωνία, παρόλο που ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε είμαστε κοντά στη συμφωνία και ή θα είναι μεγάλη και σημαντική ή δεν θα υπάρξει καθόλου. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι δουλεύουμε μια συγκεκριμένη διατύπωση πιθανής συμφωνίας. Όμως μετά τα χθεσινά χτυπήματα στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη όχι μόνο κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, αλλά έχει σκληρύνει τη στάση της και η Φρουρή και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια είτε εντός επικράτειας είτε εκτός συνόρων. Ο Μοτζάμπα Χαμενέη σε νέο του μήνυμα είπε ότι η Αμερική δεν θα έχει καταφύγιο για το κακό και στήριξη από αμερικανικές βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Είπε ότι πλησιάζει και το τέλος του Ισραήλ και μάλιστα σε επίπεδο διαπραγματεύσεων, επειδή προέχει το ζήτημα των στενών που είπαμε και τα πυρηνικά σε δεύτερη φάση, μάθαμε χθες ότι η Τεχεράνη θέτει ως όρο και το ξεπάγωμα 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, δηλαδή τα μισά από τα 24 που διεκδικεί, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, προκειμένου να συμφωνήσει σε μνημόνιο συνεργασίας. Το πρώτο μνημόνιο, το πλαίσιο ας πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα έχουμε και νέα έκκληση του Πεκίνου να βρεθεί μια λύση. Στο νότιο Λίβανο χθες είχαμε νέο σφυροκόπημα. Είχαμε 31 νεκρούς, ανάμεσά τους 4 παιδιά και 3 γυναίκες. Και η Χεζμπολά έκανε 32 επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Το πρωί είχαμε σιρήνες σε αρκετές περιοχές στο βόρειο Ισραήλ, αλλά μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε αν ήταν απειλή ή αναχαιτήσεις. Να πούμε ότι και στη Γάζα χτυπήθηκε ένα κτίριο κατοικιών. Μια γυναίκα σκοτώθηκε και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν. Σε αυτή την επίθεση το IDF λέει ότι εξόντωσε τον Μοχάμπετ Οντέχ, ήταν ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Χαμάς στις επιθέσεις στις 7 Οκτωβρίου από όπου ξεκίνησαν όλα και τώρα είχε τη θέση του νέου στρατιωτικού αρχηγού της οργάνωσης. Τώρα όσον αφορά τα της αγοράς, είναι σε νευρικότητα τα χρηματιστήρια, το πρέτ, συγγνώμη, είναι στα 95 δολάρια. Βέβαια λένε οι υπεύθυνοι της αγοράς ότι πρέπει 3 με 4 συνεχόμενες μέρες να είναι σε πτώση διεθνής τιμές και να το δούμε στην Αγγλία. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η αμόλυβδη είναι 2,044 με 2,235, το ντίζελ κίνησης 1,644 μέχρι 2,097 και γι' αυτό η επιδότηση πάει στα 15 λεπτά από τα 20 και τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Παράταση επιδότησης, αλλά με 15 λεπτά γιατί έχει πέσει η τιμή του ντίζελ κίνησης. Μάλιστα. Και είδομεν, πάντως για το τρίμερο θα είναι αρκετά τσουχτερή η τιμή.
1: Πραγματικά, γι' αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Το σκέφτεσαι δηλαδή για να πας. Μετράς τη σταγόνα.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί εγώ που ζω.
0: Α, τι έχεις πάθει, τι έχεις κάνει το Χρήστο.
1: Όχι, εγώ είμαι.
0: Ποιος είσαι εσύ.
1: Εγώ είμαι. Εγώ είμαι.
0: Πού είναι ο Χρήστος, Σοφία.
1: Καλά, έχω πει εγώ ποτέ ότι όλα είναι άφυρα.
0: Λοιπόν, εγώ έχω την αίσθηση ότι θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Βικτωρία, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, Βικτωρία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με νέα αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα στο Λευκό Οίκο, στο επίκεντρο το Ιράν. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή δήλωσαν συγγενείς θυμάτων. Μήνυση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκομαφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Συγκέντρωση υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη στο Θεαγένειο Νοσοκομείο διαμαρτύρονται για τα κενά σε προσωπικό και τις συνθήκες εργασίας. Νεκρούς μετράει η Ευρώπη από το κύμα καύσωνα, 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία και από 5 σε Βρετανία και Γερμανία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο ΜΕΝ
5: και η ΔΕ.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: και γένετο Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε το κρίσιμο βήμα. Το όνομα συμπυκνώνει τη στρατηγική που επιλέγει.
1: Ήταν η κορύφωση του rebranding το χθεσινό.
0: Συγγνώμη, σου φάνηκε για κάτι διαφορετικό αυτό που έγινε χθες. Όχι ακόμη συζητείτε. Φαίνεται πως θα συζητείτε για πολύ καιρό.
1: Κοίτα, ναι. Αυτό είναι άλλωστε και ο στόχος της επικοινωνίας. Σωστά. Απλά εντάξει, θα περίμενα.
0: Τι λέει η επικοινωνία, δεν περιμένω να με συμπαθήσεις, θέλω να μιλάς για μένα.
1: Ναι, αλλά σε επίπεδο εικόνας όμως, θα περίμενα κάτι διαφορετικό.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε.
1: Πιο πρωτότυπο.
0: Θα πρέπει να πάρουμε τη γνώμη τώρα ενός ανθρώπου που βρισκόταν χθες στο Θησίο. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος, δημοσιογράφος Άκης Ακισλόγλου, πλέον στέλεχος του Ελλάς. Της Ελλάς, έτσι.
1: Του καλημέρα. Ελλάς, Ελλάς, ναι.
0: Ναι, τώρα έγινα εκεί, θα μπερδευόμαστε. Καλημέρα, Άκη.
1: Καλημέρα.
2: Μαρία και Χρήστο και στις ακροάτριες, στους ακροατές.
0: Και να διευκρινίσουμε ότι είσαι και στη λίστα των 25 πρώτων ονομάτων, δηλαδή πριν γίνει η ανακοίνωση του κόμματος, του ονόματος και του κόμματος τέλος πάντων, υπήρξε μια λίστα με 25 ονόματα των πρώτων στελεχών και είσαι ανάμεσα σε αυτά τα 25.
2: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ κάθε φορά που μου το επισημαίνουν, επειδή ζω το κλίμα της δημιουργίας αυτής της συμπαράταξης, λίγο το απομυθοποιώ και αυτό ακυρώνομαι με την έννοια ότι δεν είμαστε 25 στελέχη ή 50 στελέχη. Είναι μια απίστευτη συστράτευση αυτή τη στιγμή του προοδευτικού χώρου γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα που συνεχίζει να εμπνέει και δημοσιογραφικά τώρα περιγράφω ότι είναι σε απίστευτη κατάσταση αυτόν τον καιρό. Αλλά ναι, όντως έχουν ήδη ξεχωρίσει μια σειρά από στελέχη που δηλώνουν και σηματοδοτούν αυτό το νέο που είναι πολυσυλλεκτικό, που έχει διαφορετικές αφετηρίες, αλλά νομίζω μια κοινή στόχευση και αποτελεί αυτή την πρώτη ομάδα στελεχών του νέου κόμματος που πλέον θα το αποκαλούμε Ελλάς. Μέχρι χθες το βράδυ στις 9 και που ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, δεν γνωρίζαμε ούτε εμείς το όνομα. Κάποιοι συνάδελφοι έως και παρεξηγιόντουσαν που στις επίμονες ερωτήσεις δεν είχαμε ούτε καν κάποια στοιχεία να δώσουμε, όχι το ακριβές όνομα, αλλά αλήθεια σας το λέω, δεν το γνωρίζαμε.
0: Αυτό είναι μια επικοινωνιακή νίκη πάντως, έχω να πω, γιατί επειδή ακριβώς δεν υπήρχε διαρροή νωρίτερα, έχει δημιουργήσει και πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο τώρα, δηλαδή που μιλάμε. Έτσι.
1: Μα καλά, αυτό είναι και το λογικό και το αναμενόμενο όμως. Ότι πρέπει να είναι κλειστά, να υπάρχουν στεγανά για να μπορέσει να δημιουργηθεί και έκπληξη και να είναι και κορύφωση μιας διαδικασίας. Κύριε Σακισλόγλου.
2: Επέτρεψέ μου να πω ότι επειδή πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια που δημοσιογραφούμε έχουμε παρακολουθήσει τη γέννηση πολλών φορέων πολιτικών, δείχνει και πολύ σοβαρή στρατηγική και πολύ επαγγελματισμό αυτό το πράγμα. Για μένα, που είμαι σε μια φάση ως ενεργός πολίτης, που προσπαθώ να δω αν όλο αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο θέλω να βρίσκομαι. Ένα πεδίο που μου δίνει μια ασφάλεια και μια βεβαιότητα ότι η εξέλιξή του θα γίνει σοβαρά.
1: Και ένα χώρο για να αναπτύξεις σκέψεις και να έχεις μια δυναμική παρουσία έτσι όπως τη σκέφτεσαι και την επιθυμείς εσύ. Εγώ θέλω να κρατήσω, Άκη, φυσικά μιλούμε στον ενικό διότι γνωριζόμαστε και χρόνια μεταξύ μας, έτσι, όλοι και με τη Μαρία και τα λοιπά. Εγώ θέλω να μείνω στη λέξη συμπαράταξη και στην πολυσυλλεκτικότητα στην οποία αναφέρθηκες και εσύ πριν από λίγο. Δεν έχει να κάνει με κόμματα, αλλά έχει να κάνει με πρόσωπα. Με ποιους, λοιπόν, προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο ξεκίνημα. Και το λέω αυτό διότι από χθες αυτό το οποίο ακούγεται και λέγεται με βάση τις φωτογραφίες που είδαμε σε διάφορες ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λένε πολλοί ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να φέρει το καινούριο με παλιά πολιτικά πρόσωπα. Με τους ανθρώπους δηλαδή με τους οποίους κυβέρνησε μαζί από το 2015 έως το 2019.
2: Θα εκπλαγείτε κυριολεκτικά με τα πρόσωπα που θα εμφανιστούν σταδιακά. Και δεν είναι τυχαία και η επιλογή αυτής της λέξης στο ακτικόλεξο του Ελλάς, γιατί ακριβώς μιλάμε για μια συμπαράταξη, το να παραταχθούν μαζί από κοινού πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι. Οι εποχές αλλάζουν. Τα κόμματα πλέον είναι σύγχρονα. Καταρχάς να πω ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία απαξίωση στην έννοια του κόμματος. διότι είναι πυλώνες της δημοκρατίας και έτσι πορευόμαστε και έτσι είναι το κοινοβουλευτικό μας σύστημα, το αντιπροσωπευτικό σύστημα, οπότε τα κόμματα θα υπάρχουν, αλλά θα υπάρχουν σε μια εντελώς διαφορετική φόρμα που οι αφετηρίες όλων των ανθρώπων θα είναι αυτόβουλες. Δηλαδή εμείς καλούμε τον κόσμο αυτή τη στιγμή να μπει στο myelas.gr, εκτός το ότι θα υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη και θα νιώσει και ο ίδιος ότι συνδημιουργεί αυτόν τον νέο φορέα, ουσιαστικά θα αυτοπροταθεί, θα γίνει και μέλος του κόμματος, θα δώσει τα βασικά στοιχεία για να φροντίσουν οι άνθρωποι που είναι στα στελέχη πώς θα αξιοποιήσουν όλο αυτό το έμψυχο δυναμικό, το έμψυχο υλικό, και έτσι σιγά σιγά θα δημιουργηθεί αυτό το υβριδικό, όπως το χαρακτηρίζουμε, κόμμα, με την έννοια ότι είναι μια νέα κατάσταση, πιο ανοιχτό, πιο πολύχρωμο και πολυσυλλεκτικό, και ουσιαστικά και στις ιδέες και στις προτάσεις και στον τρόπο που θα εισχωρεί μέσα στις κοινωνικές ομάδες και στους κοινωνικούς χώρους και θα προσπαθεί να αλλάξει σταδιακά μικρά πράγματα, θα είναι κάτι πραγματικά πρωτοποριακό.
1: Είναι αριστερό κόμμα η Ελλάς, Άκη, και το λέω αυτό φυσικά, διότι το αμφισβήτησε για παράδειγμα ο Ευκλήδης Τσακαλώτος κατά πόσο ο Αλέξης Τσίπρας είναι αριστερός.
2: Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, με τον τρόπο που το αμφισβήτησε, ουσιαστικά αυτό ακυρώθηκε. Διότι το να κάνεις χιούμορ καταρχάς με τους αγώνες συνολικά της αριστεράς και με τους αγώνες που έδωσε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, ως υπουργός του Αλέξη Τσίπρα, στην πρώτη φορά αριστερά, είναι λάθος. Αδικεί και τον εαυτό του. Δεν θα το ανέφερα, γιατί πραγματικά δεν θέλω να μιλάω ούτε για άλλους χώρους, ούτε για άλλους ανθρώπους που και αυτοί προσέφεραν, αλλά επειδή μου το επισημαίνεις, θα πω ότι το να κάνουμε χιούμορ με την έννοια της αριστεράς είναι εντελώς λάθος. Οι προοδευτικές και οι αριστερές ιδέες παντού στον κόσμο βάλλονται και οφείλουμε οι άνθρωποι που τις πιστεύουμε και τις υπηρετούμε να τις υπερασπιστούμε.
0: Πάντως, Άκη,
2: άρα λοιπόν, επειδή αρχικά αμφισβητηθήκαμε για το κατά πόσο αυτός ο νέος φορέας θα είναι αριστερός, λοιπόν ας μάθουν όλοι αυτοί οι αμφισβητείς ότι είναι και στον τίτλο του κόμματος, ακριβώς για να αποτελεί και αυτοδέσμευση και να αποτελεί και υπενθύμηση ότι εμείς με αυτόν τον τρόπο θα κυβερνήσουμε όταν θα κυβερνήσουμε. Γιατί θα κυβερνήσει αυτό το κόμμα. Θα κυβερνήσει με πρόστιμο αριστερό. Που τι σημαίνει αριστερά? Σημαίνει προσπάθεια δημιουργίας μιας καλύτερης κοινωνίας για τους πολλούς, τους πιο ανίσχυρους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει αριστερά, αυτό σημαίνει
0: Άκη,
2: πάντα.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας είπε, μεταξύ άλλων, φιλοδοξούμε να γίνουμε η απάντηση στην απογοήτευση. Να πούμε όμως ότι οι ψηφοφόροι, όταν ήταν ηγέτης επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, οι ψηφοφόροι του πήραν μια απογοήτευση και το είδε και ο ίδιος στην κάλπη όταν δεν είχε εκλεγεί και βγήκε στην πρώτη διακυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι έχει αλλάξει τώρα?
2: Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Η ζωή μας δεν μπορεί να είναι η ίδια. Καταρχάς από το 2019, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την εξουσία, αλλά και από το 2023. Αλλάζουν τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα οι συνθήκες που πρέπει να αναπροσαρμόζομαστε. Και εμείς οι ίδιοι είχαμε απογοήτευση, όχι μόνο ο κόσμος. Και ο Αλέξης Τσίπρας είχε απογοήτευση μετά την ήττα του 2023. Αλλά ουσιαστικά το μήνυμα το χθεσινό είναι ότι δεν μπορούμε να μένουμε άπραγοι. Και ο κάθε πολίτης και η κάθε πολίτης, όπως το νιώθει, οφείλει την απογοήτευσή της να την μετατρέψει σε δράση για να προσπαθήσει να αλλάξει κάτι. Φυσικά και ακόμα δεν υπάρχει ένα πεδίο που θα πούν όλοι «Α, τέλεια, αυτή ήταν η λύση, επιστρέφουμε». Αυτά ζυμώνονται ιδεολογικά μέσα στην κοινωνία και αλλάζουν σιγά σιγά. Και το ζήτημα της ψυχολογίας έχει να κάνει και με την όσμωση και την επικοινωνία και την κουβέντα του ενός ανθρώπου με τον άλλον, και αυτό αλλάζει ουσιαστικά το κλίμα. Αυτή την απογοήτευση σιγά σιγά εμείς μέσα στους χώρους, εφόσον όλοι συμφωνούμε ότι εχθές επικοινωνιακά ήταν μια απολύτως πετυχημένη εκδήλωση, ήταν μια απολύτως επιτυχημένη επιστροφή, αυτό από μόνο του ήδη δημιούργησε μια αισιοδοξία, η οποία όμως, χωρίς να εφεροβατούμε, πρέπει να εξελιχθεί και να γίνει πολιτική δράση, να γίνουν προτάσεις, να γίνουν δεσμεύσεις. Ήδη εχθές έχετε μπροστά σας το κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης. Υπάρχουν 7 πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις.
1: Θα μπορούσε όμως να πει κάποιος, κύριε Σακισλουκάκη, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι υπήρχαν δεσμεύσεις και το 2015 οι οποίες δεν τηρήθηκαν. Για παράδειγμα, ο ΕΝΦΙ, ο οποίος θα καταργούνταν με ένα νόμο και με ένα άρθρο, και ότι είναι ένας νόμος ο οποίος δεν, πώς το είχε πει τότε η Μαρία, δεν καταργείται πάντως, εκεί κατέληγε, αλλά συνεχίζαμε να τον πληρώναμε. Ήταν παράδειγμα για τα μνημόνια. Τι απαντάτε σε αυτή τη σύγκριση που γίνεται ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα του 2015 και στον Αλέξη Τσίπρα του 2026?
2: Καταρχάς, 10 χρόνια μετά υπάρχει ακόμα αυτή η επίμονη 11 χρόνια μετά συζήτηση γύρω από πράγματα που δεν έγιναν, ενώ στο ίδιο διάστημα της διακυβέρνησης έγιναν πάρα πολλά άλλα πράγματα μέσα στο μνημόνιο.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι μπαίνει του παράγοντας της πολιτικής, ξέρεις, αξιοπιστίας, το λόγο δηλαδή.
2: Και των δεσμεύσεων των προεκλογικών πριν το 2015, όλα αυτά ακυρώθηκαν από το μνημόνιο το οποίο υπεγράφει. Και δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι που λέγανε γερά γερούν τώρα να μας ζητούν να απολογηθούμε, γιατί αυτά που υπόθηκαν προεκλογικά το 2015 δεν έγιναν στην τετραετία 2015-2019. Είναι γιατί οι άνθρωποι αυτοί ζητούσαν να υπογράψουμε και νέο μνημόνιο. Υπεγράφει κάτω από δύσκολες συνθήκες αυτό το νέο μνημόνιο και βγήκε η χώρα και από την κρίση του μνημονίου και επέστρεψε στις αγορές και παραδόθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φυσικά κέρδισε τις εκλογές επειδή μας έλεγε για τη Μακεδονία, έτερων εκάτερων. Λοιπόν, για να παίξει μπάλα τα επόμενα 7 χρόνια. Άρα λοιπόν, εφόσον μεσολάβησαν όλα αυτά, θα πρέπει να επανερχόμαστε σήμερα, ναι, τη 2026, στο τι δεσμεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας ως επικεφαλής τότε του κόμματος που ήταν στην αντιπολίτευση και έρχονταν στην εξουσία, και τι διαφορετικό θα φέρει τώρα. Ναι, όλα εκείνα τα μικρά λάθη και η εμπειρία, το απόσταγμα που έχει δημιουργηθεί τώρα από αυτήν την σκληρή διακυβέρνηση εκείνων των 4,5 χρόνων, έγινε ουσιαστικά το εισέγγυο
0: για να
2: πιο σοβαρά και πιο ρεαλιστικά, γι' αυτό μιλάμε εμείς για αριστερά με ρεαλισμό σήμερα, θα επιχειρηθεί το ξεδίπλωμα ενός πλήρους προγράμματος που θα αποτελέσει τη βάση μας για τη διεκδίκηση της εξουσίας στις επόμενες
0: εκλογές. Για να ολοκληρώσουμε λίγο ακριβώς με αυτό που είπες τώρα στο τέλος. Επειδή όποιον πολιτικό, ειδικό των πολιτικών επιστημών ρωτήσει, θα σου πει ότι ένα νέο κόμμα που βγαίνει για πρώτη φορά, ιδρύεται, έχει σκοπό να συγκεντρώσει ένα καλό ποσοστό. Με τη δυναμική του Αλέξη Τσίπρα, όπως την έχεις αντιληφθεί εσύ, όλο αυτό το διάστημα που έχετε τις δημόσιες, η ομάδα του 25 και πλέον τα περισσότερα στελέχη που έχουν εγγραφεί, πού έχετε βάλει τον πύχη?
2: Καταρχάς, μέχρι να βγουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις, ήδη φιγουράρει το κόμμα ως δεύτερο κόμμα. Να ενισχυθούμε, να ισχυροποιηθούμε εκεί με ένα υψηλό ποσοστό, αλλά κυρίως με μια θετική γνώμη του κόσμου, με μια ανταπόκριση σε όλο αυτό το κάλεσμα που λέμε. Να ισχυροποιηθούμε λοιπόν, να βάλουμε τις βάσεις, και όταν πια θα φτάσουμε στην εκλογική περίοδο, την προεκλογική και την εκλογική περίοδο, και θα συνειδητοποιήσουν όλοι ότι εδώ κρίνεται το ποιος θα μας κυβερνήσει την επόμενη τετραετία, να μπορούμε να αποτελούμε μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Δηλαδή να γίνουμε πρώτο κόμμα, να πάρουμε την εξουσία. Για αυτόν τον λόγο έχει γίνει όλη αυτή η δουλειά και εξελίσσεται όλη αυτή η δουλειά. Δεν υπάρχουν ημίμετρα, ούτε υπάρχουν εντάξει να πάρουμε ένα καλό ποσοστό. Όχι. Έχουμε κυβερνητική πρόταση. Άρα θέλουμε να αξιολογηθούμε και να κριθούμε και να ξεπεράσουμε και τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές.
1: Και με αφορμή αυτό το οποίο έλεγες πριν στο ερώτημα που είχα θέσει, Άκη, άρα αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι εσείς προφανώς, είναι ένα πρόγραμμα πιο ρεαλιστικό, χωρίς, επίτρεψέ μου τη λέξη, αυταπάτες του παρελθόντος. Σωστά, επειδή χρησιμοποίησες τη λέξη ρεαλισμός.
2: Μόνος μου ανέφερα τη λέξη
1: για αυτό
2: ρεαλισμός.
1: Το λέω. Ναι, γι' αυτό το λέω.
2: Αλλά Χρήστο, επειδή στην Ελλάδα ζούμε και βλέπουμε τι συμβαίνει, καταρχάς με όλα αυτά τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ των υποκλοπών, με όλη αυτή την ασφυκτική κατάσταση, στα ενίκια, στην ακρίβεια, στην ασυδοσία, στους πολύ χαμηλούς μισθούς, έτσι, στην απίστευτη φορολόγηση της μεσαίας τάξης και των πιο ανίσχυρων μισθωτών, αυτά τα πέντε βασικά πράγματα, ναι, αυτό που λέμε, Χρήστο, και κράτησε το λίγα και καλά, είναι ό,τι ουσιαστικότερο μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτήν τη φάση. Φυσικά όχι με μεγάλα λόγια, αλλά φυσικά μεγάλες τομές.
1: Άρα ας μιλήσουμε πολιτικά από εδώ και στο εξής.
2: Σε μια εποχή χαμηλών προσδικιών για τους πολίτες, το μη είναι και αυτό. Να εμπνέεις και να δημιουργείς τη βεβαιότητα ότι 5 βασικά πράγματα μπορούν σύντομα σε μια νέα διακυβέρνηση να αλλάξει.
1: Γι' αυτό θα επιμείνω και θα πω ότι από εδώ και στο εξής, στις επόμενες συζητήσεις μας, να μιλούμε πολιτικά και προγραμματικά λοιπόν. Για να έχουν και οι πολίτες μας, συμπολίτες μας ακριβώς.
0: Άκη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο συνάδελφος δημοσιογράφος Άκης Ακισλόγλου, μέλος πλέον της Ελλάς.

0: Τώρα να δούμε τι γίνεται και με την υπόθεση του ΠΚΠΕ. Έχουμε από τη μια την είδηση ότι οι 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη πάνε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΠΚΠΕ. Αλλά χθες προέκυψε και το άλλο με τις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες. Είχαμε και στην Αθήνα βέβαια για παράνομες επιδοτήσεις. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου. Θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Μαρία. Με τη φορά που είχαν πάρει τα μέλη, νομίζω, οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία, μπορεί να βρίσκαν και στη Χαβάη αγροτεμάχια.
0: Αυτό ξαναπέστο.
2: Ακούγοντας το τραγούδι νωρίτερα, από τη μία πλευρά. Απ' την άλλη, η διαδικασία είναι γνωστή. Το θέμα είναι ότι εντοπίζονται, και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει, τα αγροτεμάχια τα οποία δεν είναι δηλωμένα ή εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Ξέρουν, νομίζω, αυτοί μας ακούν πώς γίνεται. Και από εκεί και πέρα ξετυλίγεται όλο το κουβάρι. Το θέμα είναι πώς γίνονται οι πιστοποιήσεις και το πώς προχωρούν οι έλεγχοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάτι δεν έχει πάει καλά. Στη δικογραφία Μαμούθ, λοιπόν, που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, περιλαμβάνονται συνολικά 317 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΠΚΠΕ, ενώ έχουν ήδη συλλεφτεί 17 άτομα, ανάμεσά τους και τα 6 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομική έρευνα, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον το 2019. Είδαμε και ένα ρεπορτάζ του συναδέλφου του Κώστα του Καντούρη στο Βόρεια.gr, συναδέλφου μας σχεδόν στην ΕΡΤ, στο οποίο αναφερόταν σε μια περίπτωση εκδίκασης στην περιοχή του Λαγκαδά, το οποίο δεν προχώρησε όταν έφτασε στο ακροατήριο. Δεν προχώρησε αυτή η ιστορία, γιατί δεν είχαν υποβληθεί οι μηνύσεις που έπρεπε να υποβληθούν. Πάμε παρακάτω. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, όπως είπαμε, λειτουργούσε τουλάχιστον το 2019, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Καβάλα και Αθήνα, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνες και σε 8 κατοικίες και σε 2 κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 300.000 ευρώ σε μετρητά, λίρες, αυτοκίνητα, τρακτέρ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση. Παράλληλα, να πούμε ότι δεσμεύτηκαν και τραπεζικοί λογαριασμοί, θηρίδες και ακίνητα των εμπλεκόμενων προσώπων. Η πολύμινη έρευνα αποκάλυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης εκμεταλλεύονταν αυτά κενά που περιέγραψαν νωρίτερα στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης προς τον ΠΚΠΕ, εντόπισαν δηλαδή επιλέξιμα αλλά αδήλωτα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα δήλωναν ψευδώς ως μισθωμένα ή ιδιόκτητα ώστε να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις οι φερόμενοι ιδιοκτήτες είτε δεν είχαν καμία σχέση με τις εκτάσεις είτε δεν διέθεταν καν αγροτική περιούσια. Ενδεχομένως θα πρέπει, Χρήστο και Μαρία, να ψάξουμε να δούμε τι γίνεται κάποια αγροτεμάχια που ήταν στις οικογένειές μας, αν ήταν δηλωμένα ή όχι στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Και πού θα τα βρεις, ναι, και πού θα τα δεις να είναι χρεωμένα σήμερα.
2: Ναι, θα πω ότι μπορείς να τα βρεις που είναι, αλλά από εκεί πέρα που έχουν χρεωθεί δεν μπορείς να προχωρήσεις. Δεν ξέρεις όμως που μπορείς να βρεθείς πλεγμένος από μια στιγμή στην άλλη. Είπαμε λοιπόν πως έχει στηθεί όλη αυτή η ιστορία.
0: Είναι τόσο περίεργη αυτή η ιστορία που ακούγα στο ρεπορτάζ για την Κρήτη, δηλαδή πως λειτουργούσαν. Ήταν, λέει, να πάει για έλεγχο κάποιο ειδικό κλιμάκιο και έπαιρνε ο ένας κτηνοτρόφος τον άλλον και έλεγε: μπορείς να μου δανείσεις τα ζώα σου? Ναι, βεβαίως, και όταν αυτό θα μου δώσεις τα δικά σου. Για να φαίνεται ότι υπάρχουν ζώα.
2: Ωραία, εγώ αναρωτιέμαι και οι έλεγχοι γινόντουσαν πάντα με κατόπιν ειδοποίησης.
0: Ναι, σου λέει για να είσαι και εσύ.
2: Ναι, και για να τι να μεταφερθούν τα ζώα από, από τη μία στάνη στην άλλη, χρειάζεται με κατόπιν ειδοποίησης.
0: Ναι, για

0: Χωρώντας προσωρινά αγροτεμάχια που αργότερα διαγράφονταν ως λάθος καταχώρηση. Και αυτό γίνεται, υπάρχουν πάρα πολλά παράθυρα γύρω από αυτή την ιστορία. Τώρα, να πούμε ότι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, η έρευνα συνεχίζεται. Η υπερασπιστική τους γραμμή παρουσιάστηκε πάντως για δύο από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση. Σε δηλώσεις του στο RT News, ο δικηγόρος δύο ατόμων, ο Θοδωρής Καραγιάννης, είπε ότι η δικογραφία δεν έχει ακόμα δοθεί στους εμπλεκόμενους, περιορίζοντας την πλήρη γνώση των στοιχείων της υπόθεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι είχαν κατοχή η μίσθωση των αγροτεμαχίων που δήλωναν και οι όποιες παρατοπίες οφείλονται σε τεχνικές λειτουργίες του συστήματος. Λέει και κάτι άλλο, ότι η επιτόπια έλεγχη ήταν περιορισμένη και δειγματοληπτική, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης. Αν βάλουμε υπόψη μας ότι αφορά και σε προηγούμενα χρόνια και ακόμα δυσκολεύει η κατάσταση, γιατί δεν μπορεί κάποιος να αποδείξει αν ήταν καλλιεργήσιμα ή δεν ήταν, αν είναι καλλιεργήσιμα σήμερα αυτά τα αγροτεμάχια. Τώρα, όπως είπες και εσύ, η Μαρία, ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ογγυλίας οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί 22 συλλευθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Οι έβρες, θυμίζουμε, είχαν επικεντρωθεί σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν εφόδους σε σπίτια, γραφεία και κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Εγκέφαλοι της οργάνωσης εμφανίζονται δύο αδέλφια, λογιστές από το Ρέθυμνο, που φέρονται να εντόπιζαν ορφανά, όπως είπαμε, με τη γνωστή μέθοδο αγροτεμάχια, και να χρησιμοποιούσαν αχυρανθρώπους για την ίσπραξη των επιδοτήσεων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Τώρα, να πούμε ότι όλοι αυτοί, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μαζί με τους 17 συλληφθέντες, και αυτοί θα λογοδοτήσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες. Πάντως, θυμίζω ότι το ρεπορτάζ αναφέρει ότι μπορεί να, σε αυτή την ιστορία της Βόρειας Ελλάδας, να είναι και περισσότερα από 300 άτομα εμπλεκόμενα. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, πάντως, η Κωνσταντίνα Δημοκολίδου, μιλώντας στο RT News, αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις της διεθνούς αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος για αυτή την ιστορία. Όπως ανέφερε, τα μέλη του οργανώσεων χρησιμοποιούσαν αυτά που είπαμε, τα δήλωτα αγροτεμάχια, εκεί δηλαδή πρέπει να πιάσει κάποιος την άκρη του νήματος. Η ζημιά, επαναλαμβάνω, είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που είπε όμως η κυρία Δημοκλήδου είναι ότι δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα άτομα που συμμετέχουν. Αυτή τη στιγμή, εμπλεκόμενοι στις δύο δικογραφίες, ξεπερνούν τα 100 άτομα. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, κυρίως σε αυτές τις περιοχές και όχι μόνο, όμως, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.
1: Τι θα μπορούσε να γίνει πάντως, Σοφία? Δηλαδή, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε, η μισή Ελλάδα... με υπερβολή δηλαδή το λένε,
2: σημασία,
1: αλλά η μισή Ελλάδα πρέπει να έχει φάει από τον οποίο
2: ότι μπαίνει τέλος σε αυτή την ιστορία.
0: Χαριτολογώντας ότι θα πρέπει να δούμε κάποιοι που υπήρχαν κάποια χωράφια από παππούδες, τα οποία κανένα δεν διεκδίκησε.
1: Ναι, αυτό είναι σοβαρό, δεν είναι αστείο όπως το
0: λες. Ποια είναι ακριβώς η τύχη τους, γιατί δεν ξέρεις πραγματικά που μπορεί να βρεθεί κάποιος, βέβαια,
1: ναι,
0: αν δεν το έχει το όνομά του. Αν δεν το έχει το όνομά του, θα πάθει και κάτι. Αλλά ότι τα έχουν πάρει κάποιοι επιτίδη και επειδή δεν ήταν δηλωμένα στο όνομά τους και είχαν περάσει από γενιά σε γενιά στο μιλητό, μπορεί ήδη να το χρησιμοποιούν και να κερδοσκοπούν. Ναι.
2: Γι' αυτό υπάρχει πλέον ο ΕΤΑΚ, μπαίνει ο ΚΑΕΚ και πάει λέγοντας για να είναι πλέον όλα νόμιμα, ξεκάθαρα και διάφανα.
1: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Καλή σου μέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 317 κατηγορούμενοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τους 317 κατηγορούμενους, 302 φέρεται να εισέπραξαν παρανόμως ενισχύσεις, ενώ 15 υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους 138 κατηγορούμενους, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Φόβη νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζει να φέρνουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Την ίδια ώρα στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 είναι οι νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 οι τραυματίες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε ανοιχτά του Ομάν. Από χθες, μετά από αρκετές ημέρες, υπήρξε μία κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο και χτυπήθηκε ένα ελληνόκτητο πλοίο, είπε, μιλώντας στον 102 FM, ο Αντώνης Νταλακογιώργος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών του Εμπορικού Ναυτικού. Δεν ξέρουμε τη ζημιά που προκλήθηκε από την πυραυλική επίθεση και δεν έχει δώσει στοιχεία το Υπουργείο Ναυτιλίας για την εθνικότητα των ναυτικών και τον πλοιοκτήτη, ανέφερε ο κύριος Νταλακογιώργος, ενώ πρόσθεσε ότι η κατάσταση στα στενά παραμένει κρίσιμη και επικίνδυνη. Όπως είπε, είναι 1.500 με 1.600 εγκλωβισμένα πλοία, μεταξύ αυτών 140 έως 180 είναι ελληνικών συμφερόντων, με έναν μικρό αλλά ενδεικτικό αριθμό Ελλήνων ναυτικών. Την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και της Επτάδες Μεύσης της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής, κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία και επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας, ενώ επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Μήνυση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση σχετικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του. Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γεωργιάδης προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών ισχυρισμών ότι δήθεν υπήρξε φωτογραφικός διαγωνισμός, ότι το ακίνητο επελέγει λόγω πολιτικής εύνοιας, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέπραξε υπέρογκα ενίκεια έως 1,5 εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο και ότι τα χρήματα από τη μίσθωση βρίσκονται σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτς, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται από το πρωί στον αύλιο χώρο του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν σοβαρές έλλειψεις προσωπικού, ενώ, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, το μοναδικό ογκολογικό νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας λειτουργεί εδώ και χρόνια με σημαντικά κενά σε προσωπικό. Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 50χρονος από την Αλβανία μετά από άγρια συμπλοκή με έναν 29χρονο Βούλγαρο μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Ο 29χρονος έσπευσε να βοηθήσει τη σύντροφό του, που φέρεται να δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση από τον 50χρονο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών. Ο 50χρονος, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βελτίως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, έχω να πω.
0: Γιατί, Χρήστο.
1: Μετά από αυτό που μου είπε στο διάλειμμα, ειλικρινά, δεν ξέρω πώς κάνω εκπομπή για τα επόμενα 50 λεπτά.
0: Τι να κάνω. Τέλος πάντων, θα το μοιραστούμε όχι με τους ακροατές μας. Μετά θα το συζητήσουμε. Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας για την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Βασίλη, καλημέρα.
2: Χρήστο, σήκω, φύγε. Εγώ το έχω κάνει.
1: Κρατιέμαι.
2: Μπορεί να σκοτώσει, να φύγει, δεν θα γίνει αντιληπτό.
0: Κοίταξε, η όλη συζήτηση ξεκίνησε με το. Θυμηθήκαμε, ρε παιδί μου, κάποιες παλιές εποχές. Δεν θα πούμε λεπτομέρειες τώρα, αλλά που είχαν να κάνουν με αφισοκολλήσεις, με κινητοποιήσεις και συζητούσαμε.
2: Καταλαβαίνω που πήγατε.
0: Ναι, κατάλαβες. Φτάσαμε στο πολύ βαθύ. Τέλος με δεκαετία 80 και καταλαβαίνεις.
2: Καλά, κάπου θα έχουμε συναντηθεί όλοι μας.
1: Αυτό που μου είπε Βασίλη.
0: Δηλαδή, μετά συνειδητοποιείς ότι γνωρίζεσαι με τον άλλον από παλιά. Απλά παίρνωσα τα απέναντι πεζοδρόμια.
1: Αυτό που μου είπε. Δεν χωνεύεται, Βασίλη. Δε, έχεις παράξει το μέσα μου, ειλικρινά σου λέω.
0: Τι να κάνω τώρα, ήταν μια στιγμή ειλικρίνειας. Αλλά είδαμε πολλές στιγμές ειλικρίνειας χθες.
1: Τι είδαμε?
0: Δεν είδαμε.
1: Τι είδαμε?
0: Τέλος πάντων, εγώ είδα μια καλή θετική διάθεση, αυτό θα κρατήσω.
1: Εγώ είδα μια εκδήλωση copy-paste. Copy-paste.
0: Από πού?
1: Ο τρόπος με τον οποίο κρατούσε τη διακήρυξη, ναι, μου θύμισε μια παλιά φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Αυτό δεν είναι κακό.
1: Το σκηνικό με το κοριτσάκι που έρχεται, λέω, πού το έχω ξαναδεί, πού το. Αμαν! Και αυτό λέω από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά δεν είναι κακό και αυτό.
1: Πέρα, τώρα, εκτός από τη φωνή, μιμείται και όλα τα άλλα.
0: Με συγχωρείς, αλλά δεν είναι κακά όλα αυτά για τον πολύ κόσμο.
1: Και που είναι το αυθεντικό
0: όμως.
1: Εγώ σου
0: θυμίζω ότι υπάρχει πολλής κόσμος που αναπολύει εκείνες.
1: Άρα μπρος προς τα πίσω που έλεγε ο Κατακουζινός.
0: Όχι, στο
1: Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Βασίλη, εσύ πώς την είδες την εκδήλωση χθες?
2: Λοιπόν,
1: επίσης, ήταν... και ραντεβού με την ιστορία. Κλεμμένο και αυτά από τα προηγούμενα χρόνια. Τα παλιά, τα καλά,
2: όλα,
1: τα χρόνια
2: όλα
1: του Πασόκ.
2: Ισχύουν και πολλά περισσότερα ακόμα. Χθες λοιπόν ήταν μια εντυπωσιακά σκηνοθετημένη και οργανωμένη. Έτσι, εκδήλωση, ειδικά αυτή η ιστορία με το όνομα αναγνωρίζεται από όλους και το κρατήσει και τόσο πολύ, χωρίς καμιά διαρροή. Δεν το γράψε κανείς, γράψανε όλα τα και είπαν όλα τα πιθανά δεχόμενα. Ο καθένας σκεφτόταν ονόματα, κανείς δεν μπορούσε να φτάσει σε αυτό. Λένε ότι το έβαλε κάποια στιγμή στο στενό κύκλο, στο στενό πυρήνα, αυτή το στενό. Τη στενή συσκέψη με τα λίγα στελέχη, το έχει βάλει ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας. Αυτό βέβαια, εντάξει, θα μου πεις και άλλος αν το βάζεις, δεν θα γινότανε. Πάντως κρατήθηκε από τα σφράγη στο μυστικό και βέβαια οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες. Το γεγονός βέβαια το συζητήσατε κι εσείς, ο κυκλοφόρης κτλ. Έχει το ενδιαφέρον του επικοινωνιακά. Από εκεί και μετά βέβαια τα ονόματα νομίζω ότι θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα πολύ γρήγορα. Η παρουσία του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο διάστημα, η δυναμική του να κινητοποιήσει κόσμο, έτσι, απλούς πολίτες και όχι οργανωμένα στελέχη, και το πώς θα απευθυνθούν στους πολίτες ήδη από το πρωί που βλέπω, από χθες το βράδυ με την κυρία Κουφονικολάκου που την είδα στο Άξιον 24 και το πρωί στελέχη όπως ο Γρηγόρης Θοδωράκης, ο Αντώνης Σαουλίδης που βγήκαν σε τηλεοπτικούς σταθμούς, ο Νίκος Ονιφούδης, ο Άκης Ακισλόγλου που βγήκε σε εσάς και άλλος κόσμος που έχει ξεκινήσει και μεταφέρει τέλος πάντων το μήνυμα, και αυτό θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα με όλα αυτά τα καινούργια πρόσωπα, δηλαδή που δεν έρχονται, δεν είναι βουλευτές. Εντάξει, ο Διονύσο Τεμπονέρας είναι κεντρικός στέλεχος και θα έχει κεντρικό ρόλο και θα έχει συχνή παρουσία, αλλά δεν ήταν και αυτός βουλευτής. Έτσι δεν διατέλεσε βουλευτής, παρά μόνο στέλεχος κεντρικό του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και κάποιοι που θα έρθουν σταδιακά. Και αυτό θα είναι το επόμενο στάδιο, ξέρετε, της σταδιακής προσχώρησης, γιατί θα προκαλούνται έτσι γεγονότα και ειδήσεις, και αυτό θα γίνει μάλλον σταδιακά, ίσως και από το καλοκαίρι και μετά, δηλαδή από τα τέλη Αυγούστου και παραμονές της έκθεσης, τότε που θα γίνει και η μεγάλη αντιπίθεση από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται ότι κινείται οργανωμένα και βάσει σχεδίου και σε πολιτικό επίπεδο. Οι αναφορές του πλέον πιο συχνές στην αριστερά που έγιναν χθες. Η ταύτιση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε μια θυελλώδης αντιδράση στον χώρο της εξωματικής αντιπολίτευσης και μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, αναλυτική, με κατηγορίες σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα. Θα έλεγα σε πολύ πιο σκληρούς τόνους από τη Νέα Δημοκρατία που και χθες με διαρροές κυβερνητικών αξιωματούχων και σήμερα διαστόματος Βαγγέλη Μαρινάκη σε τηλεοπτική του συνέντευξη ασκεί κριτική. Άλλαξε, λέει, απλά το περιτύλιγμα, λέει ο κύριος Μαρινάκης. Το rebranding ήταν μόνο ένα άλλο όνομα. Όλα τα άλλα είναι ίδια, ίδια ρητορική, ίδια όλα τα διλήμματα του χθες και τα λοιπά.
1: Όχι.
2: Και πάει, ενώ προσπαθούμε να πάμε μπροστά, πάει Μαρινάκης με την Όπισθεν και τα λοιπά. Και ότι επανέλαβε το ζήτημα, ο κύριος Μαρινάκης, έτσι, να κάνω μια παρένθεση, ότι οι εκλογές, έτσι έχω αναφέρθει και στο κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι... υπάρχουν μια κάλπη, είναι ενός γύρου, δεν υπάρχει δεύτερος, δεν υπάρχει τρίτος.
1: Αυτό το έχει πει εδώ και καιρό η κυβέρνηση.
2: Ναι, το επαναλαμβάνει όμως σε κάθε ευκαιρία. Είναι το αφήγμα που θα είναι από εδώ και πέρα τη Νέα Δημοκρατία, που μάλλον να μην έχει χαλαρή ψήφο.
1: Βασιλή, εδώ ακόμα και ο Νίκος ο Καρανίκας σήμερα.
2: Καλά, εξαπέλυσε... τώρα, ο Νίκος ο Καρανίκας.
1: Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι.
2: Ο Νίκος Καρανίκας είναι ο σπουδαίος πολέμιος.
1: Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι.
0: Δεν μου αρέσει που επικαλούνται δηλώσεις του Νίκου Καρανίκα.
1: Υπήρξε. Μισό λεπτάκι. Υπήρξε. Ο στενότερος, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Και αν μη τι άλλο, έχει τη δική του σημασία ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργάστηκε με έναν άλλον άνθρωπο σήμερα να λέει
0: όχι.
1: Ότι έκανε reunion
0: γιατί
1: και όχι rebranding.
0: Αν έφυγε γιατί θεωρεί ότι εδικήθηκε.
1: Και να λέει επίσης ότι ο Αλέξη Τσίπρας έχει βάλει σκοπό από το 2019
2: να προσβάλλει.
1: Και, όχι, όχι. Ο Αλέξη Τσίπρας έχει βάλει σκοπό από το 2019 να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της αριστεράς.
2: Εντάξει, αυτό εδώ πέρα το γράφουν αρκετοί από χθες αναφορικά με τον Ελλάς. Και τις αναφορές που έγιναν, έτσι την παραπομπή που εμέσως γίνεται στον λαϊκό απελευθερωτικό στρατό.
1: Θυμίζει όμως, Βασίλη μου, το «ή εμείς ή αυτοί» που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Θυμίζει το «ή τους τελειώνουμε, μας τελειώνουν».
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Δεν θυμίζει? Δεν παραπέμπει όλο αυτό, λένε πολλοί, σε ένα έτσι διχαστικό κλίμα?
2: Όχι βέβαια.
1: Όχι.
2: Όχι. Από πού και ως πού? Ο Ελλάς ήταν η εθνική αντίσταση. Δεν ήταν ο Ελλάς, ήταν η εθνική αντίσταση απέναντι στους Γερμανούς. Δεν ήταν ο εμφύλιος, γιατί κάποιοι μπερδεύονται, κάποιοι που δεν έχουν, έτσι, το διάβαζα και στα κοινωνικά δίκτυα, που δεν έχουν γνώση της ιστορίας. Ναι. Ο Ελλάς διαλύθηκε πριν ξεκινήσει ο εμφύλιος. Το εμφύλιο ήταν ο δημοκρατικός στρατός απέναντι στο εθνικό στρατό. Ο Ελλάς του Άρη, έτσι, μπορεί να είχε παραπομπή στο Κομμουνιστικό Κόμμα.
1: Ναι.
2: Και αναφορά στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά δεν είχε κανέναν εμφύλιο και μάλιστα συνεργάστηκε και με τον ΕΔΕΣ στο Γοργοπόταμο και θεωρείται η κορυφαία στιγμή της εθνικής αντίστασης. Θέλω να πω ότι.
1: Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
2: Ο Ελλάς δεν είναι διχασμός.
1: Αλλά
2: είναι ενότητα, είναι εθνική αντίσταση απέναντι στους κατακτητές.
1: Αλλά να μην πιάσουμε τώρα τη συζήτηση
2: είναι
1: για το.
2: Είναι αντίσταση όλων των Ελλήνων που αντέδρασαν.
1: Ναι, για να μην πιάσουμε τώρα τη συζήτηση.
2: Συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς κατακτητές και στη συνέχεια διοίκησαν για δεκαετίες.
0: Και μόνο που γίνεται αυτή η συζήτηση, Βασίλη.
1: Για να απελευθερωθεί η χώρα, όλοι βάλανε πλάτη, Βασίλη.
0: Καλά,
2: όλοι.
1: Και Ελλάς έβαλε πλάτη και δεν έβαλε πλάτη και ο ένας και ο άλλος έβαλε πλάτη. Όλοι βάλανε πλάτη.
2: Ότι κάποιοι συνεργάστηκαν. Μα ναι, συνεργάστηκε ο Ελλάς, δεν είναι. Επειδή γίνεται αυτό η ανιστόρητη παραλήψη.
1: Εντάξει, τώρα μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα τώρα να γυρίσουμε πίσω στο 40, να δούμε την επόμενη
2: ο
1: μέρα.
2: Ο Ελλάς ήταν, αλλά ήταν αντιστασιακή δύναμη της περίοδου μέχρι το 44.
1: Αλλά έχει πει όμως ο Αλέξης Τσίπρας και το «ή εμείς ή αυτοί», διχαστικό.
2: Αυτό.
1: Έχει πει το «ή τους τελειώνουμε, μας τελειώνουν».
2: Ναι, αλλά πάλι τώρα θα γυρίσει.
0: Τώρα μην
2: θυμηθούμε, θα λέγατε και νωρίτερα, επειδή σας άκουσα με τον Άκη, να είμαι στην θεωρία του 15. Εντάξει, αν
1: γιατί
2: δικοπεύει η κυβέρνηση, να τον πάει με το 15.
1: Μισό λεπτάκι. Το 15 δεν είναι δείκτης αξιοπιστίας? Έναν άνθρωπο δεν τον κρίνει
2: συνολικά.
1: Ποιο?
2: Ο Μητσοτάκης έκλεισε την ΕΡΤ.
1: Δεν ήταν υπουργό ο κύριος.
0: Ήταν υπουργό εσωτερικών.
1: Δεν ήταν υπουργό.
0: Υπουργό εσωτερικών.
2: Δεν
0: ήταν,
2: έχει νόημα τώρα.
1: Δεν έχει τη δική του υπογραφή. Ναι, αλλά
2: υπέγραψε και αυτό. Θέλω να πω, δηλαδή, άλλος δεν πάμε σε μια σοβαρή συζήτηση. Τώρα θα το κάνουν πολλοί και θα γίνει από την κυβέρνηση. Αλλά τώρα να μιλάμε πάλι για το 2015 και αυτό που μεταφέρεται και λέγεται. Εντάξει, θα είναι στρατηγική από πλευράς της κυβέρνησης. Είδαμε ότι το χρησιμοποίησε και το ΠΑΣΟΚ χθες και αυτό περισσότερο θα έλεγα ότι δημιούργησε και σύγχυση, γιατί επικαλέστηκε την αναφορά του Ζαν-Κλοντ Γιουγκέρ στο ντοκιμαντέρ σχετικά με τη φορολόγηση των εφοπλιστών κτλ.
1: Ναι.
2: Στην ανακοίνωση του και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή που το είχε κάνει και η Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί 29 φόροι δεν επιβλήθηκαν τότε σε συνταξιούχους και μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες του 2015-2019.
2: Επιβλήθηκαν. Μικρότερα από ότι το προηγούμενα δύο μνημόνια, αλλά επιβλήθηκαν και
1: επιβλήθηκαν,
2: τότε. Ναι,
1: επιβλήθηκαν. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πορευτεί με αυταπάτες.
2: Να συμφωνήσουμε ότι δεν χρεοκόπησε το 2015 η χώρα.
1: Εγώ λέω να συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει να κυβερνάται με αυταπάτες. Αυτό λέω. Δηλαδή,
2: να
1: βρούμε
2: να
1: ένα κοινό σημείο. Ένα κοινό
2: και με
1: σημείο.
2: Με ετοιμότητα και με διαφάνεια και αξιοκρατία.
1: Τουλάχιστον λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ότι η Ελλάδα του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Έχει κάνει άλματα σε θέματα αξιοπιστίας.
2: Το ντοκιμαντέρ που μεταδίδεται στο Sky, όπου μεταδίδεται η άποψή του και την ακούμε κάθε Δευτέρα βράδυ.
1: Όποιο ήθελε μπορούσε να απαντήσει, Βασίλη.
2: Λέει ο Βίζερ, ο Γιούγκερ και ο Ντάιζεμπλουμ για την κρίση.
1: Όποιο ήθελε μπορούσε να απαντήσει. Ζητήθηκε η γνώμη ολονών. Κάποιοι όμως δεν θέλουν να απαντήσουν, να τοποθετηθούν. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Επειδή έχει επιστρέψει αυτό και επειδή φαίνεται ότι θα πάμε στο 2026 με τα διλήμματα του 2015, αυτό δεν τα βάζει πάντως ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα θέλει κιόλας να το κάνει αυτό. Θέλει να κοιτάξει μπροστά, όμως από ό,τι φαίνεται από τα άλλα κόμματα που θέλουν να αντιπαρατεθούν μαζί του, θα υπάρχει αυτή η αναφορά συνεχής στο 2015, λέει θα πάμε στο 2026. Με διλήμματα του 2015.
1: Εδώ αληστείνουν εκδηλώσεις με εικόνες του 80 τώρα.
2: Υπάρχουν εσωτερικές διαφωνίες και στη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να σας πω, για αυτή την τακτική και γι' αυτό βλέπουμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να έχει κατεβάσει τους τόνους λιγάκι τις τελευταίες ημέρες. Θα το δούμε αυτό. Να αφήσει δηλαδή να, πώς να το πούμε, να λοσπαραχθούν στην αντιπολίτευση ο κ. Τσίπρας με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επειδή δεν θα προλάβω και μετά θα λέμε δεν προλάβαμε να πούμε διάφορα.
0: Το έχουμε το σήμερα και μίλησε Ανδρουλάκη και κατά Γεωργιάδη, έτσι, για σκηνοθετική.
2: Ναι, έκανε τη ρελάξου, δηλαδή από εδώ και μια εβδομάδα την ακούμε αυτή τη μήνυση, αλλά την κάνει σήμερα και την καταθέτει, αν δεν έχει καταθέσει ήδη ο κύριος Ανδρουλάκης, κατά του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Έχει επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, θεωρείς, για να πάρει πάνω του τα φώτα.
2: Προφανώς, ο χρόνος.
1: Ο χρόνος.
2: Για τις δηλώσεις και τα λοιπά, για τις ψευδείς και συγκοφαντικούς ισχυρισμούς, έτσι σε σχέση με το ακίνητο στο Ηράκλειο, θυμάστε την υπόθεση εκείνη, που είχε μάλιστα, επικαλούνται μάλιστα κάποιες, επειδή είχε διάφορες τηλεοπτικές εμφανίσεις, ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ναι, γιατί το είχε διαψεύσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και επέμενε ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Ναι, αυτή η χαρακτηρισμή ότι μας αμπούκωσε 1.200.000 και τα λοιπά, όλα αυτά που έχει πει, αυτά θεωρούνται και όχι τέλος πάντων αυτό καθ' αυτό που στη συνέχεια το μάζεψε ο κύριος Γεωργιάδης, είπε τέλος πάντων ότι έχει ευθύνη και ο ίδιος πολιτικά που με το δημόσιο και τέτοια, είχε εκφραστεί λίγο πιο η ρητορική του, πιο επιθετική στην αρχή. Τέλος πάντων, ο κύριος Ανδρουλάκης καταθέτει σήμερα τη μήνυση προφανώς για να υπάρξει και αυτή η συζήτηση τη σημερινή ημέρα, όπου φαινόταν ότι θα κυριαρχούσε το Ελλάς ή η Ελλάς τώρα. Πώς θα το λέτε εσείς?
1: Εδώ είναι ένα ερώτημα τώρα. Mm. Άμα το πεις η Ελλάς, παραπέμπει αλλού. Αν πεις ο Ελλάς, παραπέμπει αλλού.
2: Θα βγάλει τη Δημοκλίδου, αν είναι.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
2: Την κυρία Δημοκλίδου, ναι. Τέλος πάντων, η συμπαράταξη λένε άλλοι θα πούν, ή πιο απλά το κόμμα Τσίπρα. Που μάλλον φαίνεται ότι θα καθιερωθεί.
1: Πες το έτσι, πρόσωπο παγιές κόμμα είναι όπως λένε πολλοί. Οπότε
2: καλά,
1: ναι,
2: για
1: να το ταυτίσεις με το πρόσωπο το κόμμα. Ναι.
2: Και ο Μητσοτάκης λέμε και ο Ανδρουλάκης.
0: Να πω τώρα και κάτι. Τόσο καιρό συζητούσαμε για κόμματα που δεν έχουν ισχυρούς ηγέτες. Και τώρα προκύπτει ένας άνθρωπος που προφανώς φαίνεται ότι έχει μια, αυτό το χαρακτηριστικό της δύναμης, της ισχύος. Γιατί να είναι απαραίτητος κακό αυτό, δηλαδή αυτό πώς μπορώ να καταλάβω.
1: Να σας πω όμως κάτι.
2: Λοιπόν, η κυβέρνηση.
1: Καλή ομάδα η Μπαρτσελόνα, αλλά συνήθως κερδίζει η Ρεάλ, να ξέρετε.
2: Έχει χρόνια, αλλά ναι. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη ιστορία η Ρεάλ. Και η Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, τώρα για να ξαναγυρίσουμε. Άσο, χθες δεν είδαμε Μπαρτσελόνα το μεταξύ καθόλου χθες το βράδυ εκεί πέρα στην εκδήλωση. Νομίζω ότι κάνει καλά τα χρώματα. Η κυβέρνηση έβαλε το δίλημα σε επίπεδο προσώπων, το είπε ο Πρωθυπουργός, το επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι το δίλημα των εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Καρισιανού ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου κτλ. Είναι σε πρόσωπα και έτσι θα πάει, έτσι θα γίνει από όλους και έτσι θα το κάνουμε και εμείς αναγκαστικά. Θα το λέμε και εμείς δηλαδή, ότι ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα, σε αυτό το επίπεδο θα πάει η συζήτηση, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας. Κάπου εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι και αυτό θα καταλήξει στο τέλος να είναι και η συζήτηση. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία που τα λέμε, χθες είδαμε και εκεί στην εκδήλωση.
0: Κύριος Καραμαλής κεραυνούς εξαπέλυσε για παράνομες τυπικά νομοφανείς υποκλοπές, για αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες, για τα ελληνοτουρκικά τα έριξε. Απλά να σου πω, επειδή ακριβώς ήταν το talk of the town που λένε η παρουσίαση του πρόγραμμα του κόμματος του κύριου Τσίπρα, υπήρχαν και άλλες ειδήσεις από την πολιτική επικαιρότητα για να μην μας ξεφεύγουν. Νομίζω ότι ο κύριος Καραμαλής άστραψε και βρώτηξε χθες.
2: περισσότερο.
1: Είπε αυτά που επαναλαμβάνει κάθε.
2: Ναι, σε σχέση με τα ήρεμα νερά που είχε. Ναι. Σε σχέση με τα ήρεμα νερά και αυτή την πολιτική, εκεί όπου υπήρξε αναφορά και από τον Νίκο Δένδια, έτσι. Το οποίο λέει, είπε ο Καραμαλής ότι μπορεί να το χρησιμοποιούσαμε και τα λοιπά, αλλά να καταλαβαίνουμε ότι δεν ισχύει από την άλλη πλευρά και ότι χρησιμοποιήθηκε για τους δικούς τους σκοπούς, έτσι, ότι ουσιαστικά μας χρησιμοποίησε. Λίγο μου θύμισε την πρόσφατη δήλωση του Νίκου Δένδια για το θέμα, ότι αυτός ο ίδιος δεν υποστήριξε ποτέ τα ήρεμα νερά, και τις τελευταίες δηλώσεις για το συγκεκριμένο θέμα του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή. Οπότε διακρίνω μια γραμμή που συνδέει.
0: Και έχει σημασία,
2: πολιτικά.
0: Βασίλη, ότι στο κοινό ήταν Αντώνης Σαμαράς, αναμενόμενο θα πεις, αλλά ήταν επίσης Βαγγέλης Μεϊμαράκης και ο Προκόπης Παυρόπουλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
2: Και πολλοί άλλοι, θα σου πω. Mm-hmm. Αλλά ήταν και εκδήλωση που οργάνωσαν για το βιβλίο τους ο κ. Αρβανιτόπουλος και ο κ. Φίλης. Ο κ. Αρβανιτόπουλος, εντάξει, ήταν και υπουργός της κυβέρνησης Καραμαλή. Αλλά είναι και, εντάξει, ιστορικός και τα λοιπά, έχει την διαδρομή του, έχει και προσωπικές προσκλήσεις. Δηλαδή ήταν και άλλοι, ήταν ο κύριος Τσουκαλάς από το Πασόκ, ήταν ο κύριος Αποστολάκης, ήταν και άλλοι εκεί. Βέβαια το καραμαλικό μπλοκ, ας το πούμε έτσι, ήταν ο κύριος Ευρυπίδης Λιανίδης, είδα, ο κύριος Βλάχος φυσικά, και κάποιοι ακόμα, ο κύριος Ταϊκούρας, ποιοι άλλοι ήτανε. Τέλος πάντων, είχε αρκετούς εκεί, η κυρία Κεφαλογιάννη, να μην την παραλείψουμε.
0: Τώρα, συγγνώμη, δεν είπαμε από την εκδήλωση του Αλέξη
2: Τσίπρα.
0: Σε πάω πάλι πίσω. Ναι. Παρατήρησες έτσι κάποιες προσωπικότητες, κάποια πρόσωπα που να μας ξέφυγαν?
2: Ναι. Η κυρία Λινού και ο κύριος Σαρακιώτης ήταν απανεξάρτητους βουλευτές. Mm-hmm. Τους είδαν οι συνάδελφοι, δηλαδή. Εγώ δεν είδα από τα πλάνα κάτι. Δεν διέκρινα. Πρώην βουλευτές κάποιοι. Έτσι, όχι πρωτοκλασσά τα ονόματα. Και επειδή με επέστρεψες, Μαρία, να πω λοιπόν τώρα για την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δημοσκοπικά, αλλά και στην πραγματικότητα, βλέποντας τις πόρτες να κλείνουν, παρότι αυτή η συμπαράταξη στο τέλος του ονόματος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ίσως να λέει για κάποιους ότι μπορεί να γίνει και κάτι σαν συνεργασία. Εν τούτης, και η κυρία Κοφωνικολάκου που χθες το βράδυ το κλείσε με κάθε τρόπο, ότι δεν συζητάμε και δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Οπότε καταλαβαίνουν όλοι ότι συνολική έτσι συνεργασία σαν κόμματα δεν πρόκειται να γίνει. Και αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε να φεύγουν αρκετά στελέχη, κυρίως χαμηλότερες, έτσι μεσαία και χαμηλότερα, και από το ΣΥΡΙΖΑ, ίσως και από άλλους χώρους και τη Νέα Αριστερά, για να προσχωρούν στον Αλέξη Τσίπρα. Και το τι θα κάνουν οι βουλευτές, σίγουρα πάντως βλέπω και ακούω από χθες το βράδυ πολλά στελέχη να λένε ότι πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες κομματικές, γιατί θυμίζω ότι έχει συντέξει Ιουνίου την Κεντρική Επιτροπή, αλλά οι πολιτικοί γραμματείες ζητούν να γίνει νωρίτερα. Θα ακούσουμε τώρα και κάποιους ακόμα, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει η στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς δεν υπάρχει καμιά ανακοίνωση. Έτσι, υπάρχει μια, θα λέγαμε, ένα θετικό κλίμα από κάποιους, ένα αρνητικό από κάποιους άλλους, αλλά δεν βλέπουν φως. Οπότε, εκτός από αυτούς που θα κινηθούν μεμονωμένα, οι υπόλοιποι αντιδρούν και εκεί τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ τις επόμενες ημέρες και δεν αποκλείται να βγουν για τα μαχαίρια. Εκ νέου, που δεν ούτως ή άλλως στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αρκετό καιρό δύσκολα τα πράγματα. Στην άλλη πλευρά, στην αριστερά, ο κ. Σακελαρίδης κάλεσε όσους είναι να φύγουν, να φύγουν. Και αυτό ίσως να το δούμε να γίνεται άμεσα, με ανεξαρτητοποιήσεις καταρχήν και μετά δεχόμενες έτσι παρετήσεις, όπως έχει ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά αυτό είναι σε δεύτερο χρόνο. Είπαμε για την κυρία Καρισιανού ότι κατέθεσε χθες και τα λοιπά στον Άριο Πάγο και τέτοια την ιδρυτική διακήρυξη.
1: Και επισήμως κόμμα.
2: Και επισήμως το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και με δηλώσεις έτσι και έξω στους συναδέλφους. Και βέβαια δεν είπαμε βέβαια τον Πρωθυπουργό, έτσι, που χθες το πρωί μίλησε για την πολιτική Βαβέλ. Γιατί ουσιαστικά σηματοδότησε και τη στάση που θα έχει η κυβέρνηση, μια πολιτική βαβέλα απέναντι, απέναντι στην κυβέρνηση, και συνεχίστηκε και αυτή η αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ για το θέμα του κυρίου Στουρνάρα, στο οποίο χρειάστηκε να μιλήσει και ο κ. Ανδρουλάκης για να ξεκαθαρίσει τη θέση του ΠΑΣΟΚ, γιατί δήλωσε παρόν δηλαδή και δεν υπερψήφισε την τρίτη θητεία του διοικητή της Τραπέζας της Ελλάδος, παρότι προερχόταν από το ΠΑΣΟΚ και ήταν και υπουργός του στην περίοδο της συγκυβέρνησης των κυρίων Σαμαρά και Βενιζέλου, ο μετέπειτα διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Οπότε θα δούμε αυτός ο διμέτωπος πώς θα εξελιχθεί, δηλαδή αν θα συνεχιστεί εναντίον και των δύο πλευρών, αν θα γίνει μονομέτωπος, πώς θα εξελιχθούν δηλαδή, τα πράγματα σε πολιτικό επίπεδο. Έχει ενδιαφέρον πώς θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, ενώ βέβαια θα έχουμε και τα ζητήματα της καθημερινότητας που θα μπουν στο τραπέζι, γιατί εκεί ουσιαστικά θα γίνει ο διάλογος, Μαρία και Χρήστο, πέρα από τα ονόματα, τα συνθήματα και τις εξαγγελίες, θα μπούμε στην καθημερινότητα και τα θέματα που καίνε τους πολίτες, που έχουν να κάνουν με τις τιμές και όλα αυτά, και τα ζητήματα της καθημερινότητας, τη στέγαση και τις προτάσεις και τις συζητήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
3: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 317 κατηγορούμενοι περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τις παράνομες ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους, μέλη κυκλώματος Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, οδηγούνται στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας. Συνεδρίαση σήμερα στο Λευκό Οίκο του Υπουργικού Συμβουλίου. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίας ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος της Χαλάστρας λόγω ατυχήματος και έργων ασφαλτόστρωσης. Μήνυση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Συγκέντρωση πραγματοποίησαν υγειονομικοί στη Θεσσαλονίκη στο Θεαγένειο Νοσοκομείο διαμαρτυρώμενοι για τα κενά σε προσωπικό. Η Κούβα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η ΔΕ.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Λοιπόν, επειδή κλείνοντας τη συνομιλία που είχαμε νωρίτερα για την πολιτική επικαιρότητα, ο Βασίλης Πεκλάρης τι είπε, ότι είναι βασικό η καθημερινότητα των πολιτών.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα τέτοιο θέμα θα δούμε, που μπορεί να περνάει λίγο παρατήρητο, αλλά σε πολλές πολυκατοικίες έτσι έχουμε εντοπίσει τέτοια περιστατικά. Οι ένοικοι διαμαρτύρονται για την λειτουργία κάποιων διαμερισμάτων ως Airbnb, για αυτή τη χρήση τέλος πάντων. Τώρα, πόσο έχουν δίκιο, πόσο δεν έχουν δίκιο, τι προβλέπεται, αν υπάρχει κάποιος σχετικός νόμος, κάποιος σχετικός κανονισμός, θα τα συζητήσουμε τώρα με την πρόεδρο του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Είναι μαζί μας η κυρία Χριστίνα Ιακωβίδου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Έχετε εσείς υπόψη σας τέτοια περιστατικά στη Θεσσαλονίκη?
2: Καθημερινά είναι τα θέματα αυτά σε σχέση με τα Airbnb. Μπορούμε να τα διευκρινίσουμε πολύ απλά για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, χωρίς τη συγκατάθεση των υπολείπων ιδιοκτητών, ένας ιδιοκτήτης μπορεί να βάλει και να έχει το διαμέρισμα το Airbnb, εκτός αν υπάρχει κάποιο νομικό κόλλημα, δηλαδή απαγόρευση μέσω δικαστηρίου, ή αν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας.
1: Αν δεν υπάρχει κανονισμός?
2: Αν δεν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας, η απλή συνέλευση δεν μπορεί να δεσμεύσει νομικά τον ιδιοκτήτη. Οπότε μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης, αν δεν υπάρχει κανονισμός, να κάνει το διαμέρισμα του Airbnb, και ο μόνος λόγος που δεν θα μπορεί να το κάνει είναι να επιτευχθεί από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες μέσω δικαστηρίου μία απόφαση που να αποδεικνύει ότι υπάρχουν προβλήματα με την ύπαρξη του Airbnb, όπως φθορές σε χώρους κοινόχρηστους, όχληση, ασφάλεια, διατάραξη ησυχίας και τέτοια θέματα.
1: Άρα στην ουσία, κυρία Ιακωβίδου, αν δεν υπάρχει κανονισμός σε μία πολυκατοικία, μπορεί να ενεργήσει κατόπιν εορτής στην ουσία. Να γίνει το κακό, να έχει αποδείξεις και να μπορέσει να πάει μετά δικαστικά.
2: Αυτά που σας είπα ισχύουν όταν δεν υπάρχει κανονισμός.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε, μία διευκρίνηση. Δεν υπάρχει κανονισμός, γίνεται ό,τι γίνεται με τα Airbnb. Εκ των υστέρων μπορεί να υπάρξει κανονισμός και να μπει ένα φρένο σε αυτό, ή εκ των υστέρων δεν είναι. Α, μπορείς.
2: Με το 65% μέσω δικαστηρίου μπορούν οι οικοδομές να κάνουν κανονισμούς, αλλά η εμπειρία μου λέει ότι αυτό το αποφεύγουν. Τώρα,
1: γιατί κοστίζει.
2: Οι κανονισμοί που έχουν βγει και είναι παλιοί δεν είχαν πρόβλεψη για Airbnb. Μιλούσαν όμως για άλλα πράγματα. Μιλούσαν για ξενοδοχεία, για καταλήματα, για πανσιόν. Σε αυτή την περίπτωση υπάγονται και τα Airbnb. Οπότε αν αναφέρει ο κανονισμός όλα αυτά που σας είπα, είναι και η κατηγορία του Airbnb μέσα σε όλα αυτά. Οπότε δεν επιτρέπεται να κάποιος ιδιοκτήτης να κάνει την ιδιοκτησία του Airbnb.
1: Κυρία Ιακωβίδου, πόσα χρήματα χρειάζονται για να κάνει μια πολυκατοικία έναν κανονισμό σε περίπτωση που δεν έχει? Πόσο θα κοστίσει?
2: Αυτό είναι θέμα τώρα συμβολιογράφων και τι να σας πω.
1: Α, έλεγα μήπως είχατε εμπειρία, μήπως σας έχει τύχει ως περιστατικό δηλαδή. Ναι. Να χρειαστεί να το διαχειριστείτε.
2: Μπορεί να κοιμανθεί, είναι ανάλογα. Αν ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα, αν προβλέπει περισσότερα πράγματα, καλύτερα να μην πω νούμερο, καλύτερα να μην
1: σωστό.
2: Συμβολιογράφω.
1: Σωστό.
0: Πάντως είναι έντονο το πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή δει περιπτώσεις όχι να φτάνουν στα δικαστήρια, αυτό είναι σύνηθες, αλλά ακόμη και να πιάνονται και στα χέρια, έτσι από ό,τι έχουμε ακούσει για τέτοια περιστατικά. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε κάποια έτσι τέτοια εμπειρία, αν γνωρίζετε.
2: Για τα Airbnb μιλάτε?
0: Ναι.
2: Ναι, πολλοί καλούν και την αστυνομία, αλλά όταν νομιμοποιείται κάποιος από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανονισμός και από τη στιγμή που δεν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, μπορεί να κάνει το Airbnb, η αστυνομία εκεί δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως πολύ σωστά είπατε, η μία λύση είναι να κάνουν κανονισμό και η άλλη λύση είναι μέσω δικαστηρίου να έχουν μία απόφαση που να απαγορεύει την ύπαρξη των Airbnb. Βέβαια, η δικιά μας πάντα πρόσκληση σε όλους είναι να μην μπλέκουν με δικαστήρια, με καλή συνεννόηση και με συζήτηση να μπορούν να βρίσκουν λύσεις.
0: Ναι, αυτό όμως δεν είναι ένα ζήτημα να μαζέψουμε, ας πούμε, ένα ποσό για να διορθώσουμε μια ζημιά, μια βλάβη. Καταλαβαίνετε ότι ένας ιδιοκτήτης που το αξιοποιεί, το έχει επενδύσει σε αυτό, θα θέλει να βγάλει χρήματα, θα συνεχίσει δηλαδή σε αυτή τη δραστηριότητα. Και οι ένοικοι επιμένουν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα, γιατί με το Airbnb είναι το εξής. Δεν είναι ότι ένας άνθρωπος νοικιάζει, είναι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος που μπορείς να συζητήσεις μαζί του κτλ. Μπορεί μια μέρα να κοιμάται ένας άνθρωπος, την άλλη μια οικογένεια, την άλλη ένα ζευγάρι, μια παρέα κτλ. Από εκεί ξεκινάνε και τα προβλήματα, δηλαδή δεν υπάρχει μια σταθερά.
1: Και σε τι κατάσταση θα
2: στο αφήσει. Είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, σε πολλές περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες είναι και άφαντοι. Είναι αυτοί που αγοράζουν μέσω Golden Visa, οι οποίοι δεν τους ξέρει και κανείς, και εμείς τους ψάχνουμε για να πληρώσουν κοινόχρηστα. Δηλαδή έχει πολλές παραμέτρους όλο αυτό το θέμα.
0: Υπάρχει ζήτημα, πρέπει να μπει μια τάξη. Τώρα, επειδή εσείς ασχολείστε κυρίως με τα κοινόχρηστα, με τις εισπράξεις πώς πάτε? Γιατί παλαιότερα μιλούσαμε ότι υπήρχαν ζητήματα, δηλαδή πολλοί κόσμος δεν μπορούσε ή άλλοι τέλος πάντων το είχαν κάνει έτσι και από χόμπι να μην πληρώνουν. Σε τι κατάσταση βρίσκεστε?
2: Λοιπόν, αυτό που θέλω καταρχήν να πω είναι ότι τα κοινόχρηστα δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε σαν ένα χαρτί που έρχεται κάθε μήνα στην οικοδομή. Είναι η συμμετοχή όλων μας στο να λειτουργεί η οικοδομή, να έχει καθαριότητα, να έχει συντήρηση, να υπάρχει ασφάλεια στο κτίριο που ζούμε ή έχουμε περιουσία. Μέσα από τις... ως σωματείο, είμαστε πλέον πανελλήνιο σωματείο επιχειρήσεων κοινοχρήστων, δεν υπάρχει άλλο, έχουμε γίνει πανελλήνιο πρόσφατα. Βλέπουμε ότι τα πλήρωτα κοινόχρηστα κινούνται περί του 10 μέχρι 15%, ποσοστό που μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά στην πράξη δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αν σκεφτούμε ότι σε μια πολυκατοικία που έχει 1.000 ευρώ δαπάνες, λείψουν τα 100 ή τα 150 ευρώ, αυτά από κάπου πρέπει να καλυφθούν.
0: Αυτό το ποσοστό 10 με 15%, τα πλήρωτα που λέτε, αφορά απλήρωτους λογαριασμούς μηνών ή για ένα μήνα, δηλαδή αν καθυστερήσει ένας λογαριασμός αυτομάτως έτσι μαυρίζει?
2: Όχι, μηνών.
0: Μηνών, μάλιστα.
2: Για ένα ή δύο μήνες δεν το συζητάμε, μιλάμε για μηνών και πάντα αυτό που τονίζουμε είναι πρέπει οι ιδιοκτήτες να είναι ενήμεροι για το πώς κινούνται οι νοικιαστές τους, γιατί η τελική υπόλογη απέναντι στην οικοδομή για τα ανίσπρακτα είναι οι ιδιοκτήτες και όχι οι νοικιαστές.
0: Α, δηλαδή περισσότερο από ενοικιαστές δεν πληρώνονται τα κοινόχρηστα, γιατί οπότε, είπατε νωρίτερα και οι ιδιοκτήτες, ας πούμε, Airbnb δεν πληρώνουν, δεν καταβάλουν τα κοινόχρηστα.
2: Ναι, στις περιπτώσεις περισσότερο των Golden Visa που δεν ξέρουμε και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και ψάχνουμε πολύ δύσκολα και βρίσκουμε σε ποιον ανήκει το ακίνητο. Οι περισσότεροι που δεν πληρώνουν κοινόχρηστα είναι κάποιοι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες συνήθως μεγάλες δαπάνες. Αν σκεφτούμε ότι αυτή την εποχή γίνονται και πολλές επισκευές σε ανελκυστήρες, γιατί λείπει και η προθεσμία της απογραφής τέλη Ιουνίου, έχουμε κάτι θεματάκια σε σχέση με την πληρωμή που αφορούν τους ανελκυστήρες, επειδή λείπει η προθεσμία.
0: Μάλιστα. Γενικώς, επειδή πάλι στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, μας είχατε πει ότι πολλές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα κοινόχρηστα βάλαν λουκέτο, επειδή αντιμετώπισαν δυσκολίες. Τώρα που συζητάμε, σε τι φάση είστε? Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση ή πάλι είστε έτσι σε μια καθόδου κατάσταση?
2: Έχει γίνει ένα αρκετά καλό ξεκαθάρισμα σε σχέση με τις εταιρείες. Η ύπαρξη του σωματείου μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Απλά αυτό τώρα δεν είναι της παρούσης. Μπορούμε όμως να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Έχουμε σαν κλάδος ένα πολύ σοβαρό θέμα με τα POS, που αυτό το προσπαθούμε να το λύσουμε εδώ και 18 μήνες. Έχουμε φτάσει πολύ κοντά, αλλά νερό δεν πίνουμε ακόμα.
0: Τι εννοείται, δηλαδή αν βάζουν οι ιδιοκτήτες των σπιτιών οι ενοικιαστές, βάζουν τα κοινόχρηστα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Αυτός φαίνεται ότι είναι εισόδημα δικό σας?
2: Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή μόνο με το πώς η ΑΔΕ έχει συνδέσει τους λογαριασμούς μας που εισπράταμε μέσω POS με έναν αλογόριθμο και φαινόταν εκείνα τα χρήματα ότι είναι δική μας επιχειρηματική αμοιβή. Γι' αυτό και εμείς από πέρσι το Δεκέμβριο δεν χρησιμοποιούμε πλέον POS και έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις και με την ΑΔΕ και τον ίδιο το διοικητή και με το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε κάνει αιτιολογική έκθεση ώστε αυτό να λυθεί, γιατί υπάρχει πρόβλημα από τους πελάτες μας και εμείς οι ίδιοι αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται να χρησιμοποιούμε η κάρτα από τη στιγμή που όλα θα πάνε στην κάρτα πλέον. Και ενώ έχουμε δίκιο, έχουμε κάνει την αιτιολογική έκθεση με τα προβλήματα και τις λύσεις και μας λένε ότι έχουν δίκιο, νομοθετική ρύθμιση δεν βλέπουμε να υπάρχει.
0: Ναι, εντάξει. Από την άλλη, η συγκεκριμένη επιχείρηση, δηλαδή η επιχείρηση κοινοχρήστων, για ποιον άλλο λόγο θα μπορούσε να κρατήσει ένα μηχάνημα POS να έχει? Αν είναι, δηλαδή, αυτό θέλω να πω ότι εύκολα αποδεικνύεται.
2: Η συγκεκριμένη επιχείρηση για την αμοιβή της. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι όλοι για τη συγκεκριμένα για την αμοιβή μας να χρησιμοποιούμε POS. Όχι για το σύνολο των κοινοχρήστων.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Απλά για ανταγωνιστικούς λόγους περισσότεροι χρησιμοποιούσαμε POS.
0: Ναι. Και αυτό φαινόταν ότι ήταν δικό σας εισόδημα.
1: Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι ένα εισόδημα.
2: Μεγάλο θέμα, γιατί οι οικοδομές, επειδή προτείναμε στις εταιρείες που είναι στο σωματείο να μην χρησιμοποιούν και άλλες εταιρείες που δεν είναι χρησιμοποιούν, υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση στην αγορά και υπάρχει μια αναστάτωση που πρέπει κάποια στιγμή, θεωρώ αρκετά γρήγορα, πρέπει να λυθεί για να δουλεύουμε όλοι με ησυχία.
1: Οπότε, ναι, γιατί κάθε πολυκατοικία έχει το δικό της κωδικό.
0: Ακριβώς.
1: Και πάει λέγοντας και εκεί μπλέκουμε.
2: Ακριβώς.
0: Κυρία Ιακωβίδου, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
2: να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Ήταν μαζί μας η κυρία Χριστίνα Ιακωβίδου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων.

0: Εμείς εδώ καλή διάθεση έχουμε βέβαια και φαίνεται από τη μουσική. Αλλά θα κάνουμε τώρα μία σύνδεση που δεν χωράει τώρα έτσι καλές διαθέσεις και χαρούμενες μουσικές, γιατί είναι πολύ σοβαρή. Σήμερα ουσιαστικά ξαναξεκινάει, συνεχίζεται μάλλον η δίκη για τα Τέμπη και εκεί θα πάμε τώρα. Θεσσαλία, είναι μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Καντούρης. Καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα Κώστα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε την επανέναξη της 9 το πρωί εδώ στην ειδική αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου συνεδριάζει το τριμελές φετίο κακουργημάτων Λάρισας. Πρόκειται για την έκτη δικάσιμη, την έκτη συνεδρίαση και ξεκίνησε με αυτό που περιμέναμε, δηλαδή με τη διατύπωση των εστάσεων από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων όσον αφορά τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας. Οι συνήγοροι στο σύνολό τους τρέφονται κυρίως στην παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και, και του Συλλόγου Μηχανικών Έλξης, όχι όλοι τους. Αυτοί που επιχειρηματολόγησαν ως προς αυτό κυρίως τρέφονται για την παράσταση που κατέθεσε η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι δηλαδή, λέγοντας ότι στις ποινικέ δίκες ειδικά οι δικηγορικοί σύλλογοι ο ρόλος τους είναι αντιφατικός, με την έννοια ότι από τη μία υποστηρίζει την κατηγορία, δηλαδή ζητάει να τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, και από την άλλη όμως υπάρχουν μέλη τους που υποστηρίζουν τους κατηγορούμενους. Αυτό τονίζει και παραθέτουν μια σειρά νομικών επιχειρημάτων και αποφάσεων προκειμένου να αποβληθούν οι δικηγορικοί σύλλογοι. Θα δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο από αυτού. Είχαμε ακόμη την ανάπτυξη των θέσεων των τεσσάρων κατηγορουμένων εναντίον των οποίων στρέφεται το δημόσιο με την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, δηλαδή του σταθμάρχη, των δύο άλλων σταθμαρχών που ήταν στην προηγούμενη βάρδια και του επιθεωρητή των σταθμαρχών. Μεταξύ άλλων οι συνήγοροι τους εκφράζοντας την αντίθεσή τους, γιατί ο πρώτος το είχε κάνει στην προηγούμενη δικάσιμο, εκφράζοντας την αντίθεσή τους είπαν ότι ουσιαστικά το δημόσιο ήταν αυτό που συνέβαλε μέσω των παραλήψεων στην πρόκληση του δυστυχήματος, καθώς γνώριζε τις ελλείψεις και δεν παρενέβαινε. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ένας εκ των συνηγόρων, είπε ότι το δημόσιο είναι άκρως υποκριτική η στάση του να καταθέσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας για τους τέσσερις συγκεκριμένα, γιατί το δημόσιο είναι ο μεγάλος ένοχος αυτής της υπόθεσης, των τεμπών, όπως ακριβώς είπε. Είχαμε και μια αντίδραση από τη μητέρα της 20χρονης Κλαούντιας Λάτα μέσα στο δικαστήριο, όταν άκουσε το συνήγορο του σταθμάρχη να λέει ότι δεν ήταν η απόφασή του να μετακινηθεί στο συγκεκριμένο πόστο. Αντέδρασε η γυναίκα λέγοντας ότι ο ίδιος το ζήτησε να τοποθετηθεί εκεί, φώναξε μέσα στο δικαστήριο. Κατά άλλα, εξακολουθεί να κινείται ήρεμα η διαδικασία μέσα στην αίθουσα του Γεώπολης. Είχαμε κάποιες δηλώσεις από συγγενείς οι οποίοι έχει αυξηθεί ο αριθμός του σήμερα, είναι αλήθεια. Παρίστανται περισσότεροι συγγενείς θυμάτων εδώ στην αίθουσα του Γεώπολης και πιστεύω ότι σήμερα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των εστάσεων των συνηγόρων υπεράσπισης για την υποστήριξη της κατηγορίας. Να συμπληρώσω επίσης ότι κάποιοι δικηγόροι αντιδρούν, δηλαδή καταθέτουν ενστάσεις στη δήλωση υποστήριξης κατηγορίας των συγγενών, αλλά μόνο ως προς ένα αδίκημα και συγκεκριμένα το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Είναι δικονομικοί οι λόγοι που προβάλλουν ότι δεν μπορούν οι συγγενείς για το συγκεκριμένο αδίκημα να έχουν αντιρρήσεις, να διώξουν τους κατηγορούμενους, δηλαδή να υποστηρίξουν τη δίωξη των κατηγορουμένων, γιατί είναι ένα αδίκημα που αφορά το δημόσιο και όχι τους συγγενείς, τα θύματα δηλαδή.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αφήνουμε για να συνεχίσεις το ρεπορτάζ στη δίκη των Τεμπών. Ήταν μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Καντούρης.

0: Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας με την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα. Παιδιά, πρόσφατα έβλεπα τις καλύτερες στιγμές από την θρυλική ελληνική ταινία «Περιμένουν οι γυναίκες».
0: Αυτό.
1: Ναι.
2: Τελικά οι γυναίκες του ΠΑΟΚ δεν περίμεναν, οι άντρες περιμένουν.
0: Ό,τι ωραίο λογοπαίγνιο έκανες, μπράβο.
2: Ναι, γιατί οι γυναίκες δεν περίμεναν, κάνανε τον double στο handball.
0: Και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, νομίζω, έτσι.
2: Ναι, και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Double. Οι γυναίκες μια χαρά τα πήγανε στα 100 χρόνια ιστορίας του δικεφάλου. Οι άντρες δεν τα πήγανε καθόλου καλά. 29-20 νίκη, 3-1, 7ο πρωτάθλημα, ξεκινώντας από το 2013, όταν έγινε και η μεγάλη αλλαγή. 6 στα 8 τελευταία πρωταθλήματα για τη γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ. Απόψε έχουμε τελικό, Conference League. Η Crystal Palace θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγεκάνο. Και μάλιστα μετά το παιχνίδι, η Crystal Palace, η οποία προβάλλει ως το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει το τρόπαιο, ήταν εξάλλου από τα φαβορί από την έναξη οργάνωσης. Γιατί η Ράγιο Βαγεκάνο είναι τεράστια έκπληξη το γεγονός ότι έφτασε τον τελικό μια συνοικιακή ομάδα, ανεξάρτητα που έχει τη δική της ιστορία. Και μετά τον τελικό αναμένεται να γίνει και το ραντεβού του Ολυμπιακού με τον Ουνάι Λόπεθ, το εξαροχτάρι της Ράγιο Βαγεκάνο, ο οποίος μένει ελεύθερος στο τέλος της χρονιάς, 30χρονος, μέσος, με σκοπό να τον αποκτήσει το παιχνίδι αυτό στις 10 η ώρα το βράδυ. Επιστρέφοντας στα δικά μας, στις 12 το μεσημέρι είναι το Διοικητικό Συμβούλιο στη Super League 1 για να αποφασίσει επί της επιστολής των 5 ομάδων, των 4 που κινδύνευαν σύν τον ΠΑΟΚ, για αναδιάρθρωση στη Super League 1, για να αποφασίσει

0: αυτό με την προοπτική ανανέωσης, μάλλον επέκταση συνεργασίας για έναν ακόμη χρόνο. Χθες δημοσιοποιήθηκε και η συνέντευξη του Λουτσέσκου στη Ρουμανία, όπου το πιο σημαντικό από όσα είπε ο Λουτσέσκου είναι ότι έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για την επόμενη χρονιά και ότι δεν υπάρχει θέμα αποχώρησής του. Δηλαδή τα όσα έχουν γραφτεί επί Μπεσίκτας και τα λοιπά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Συν της άλλης υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ρήτρα ούτως ή άλλως, οπότε είπε ότι δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω ενασχόλησης. Καθώς ο συνάδελφος από το Κίκερ της Γερμανίας, ο Γιώργος Βαβρίτσας, μας εξήγησε ότι η Augsburg δεν θέλει να παραχωρήσει τον Δημήτρη Γιαννούλη και να τον κρατήσει για ένα ακόμη χρόνο και να τον παραχωρήσει με λιγότερα λεφτά το ερχόμενο καλοκαίρι, όπως επίσης και ότι θα πουληθεί ο Κουγεράκης από την Wolfsburg. Επίσης, στο NBA είχαμε νίκη της Οκλαχώμα επί των Spurs με 127-114, η Οκλαχώμα η οποία απέχει μία νίκη από τον τελικό του NBA. Στο Πόλο Ανδρών ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στους τελικούς απέναντι στον Παναθηναϊκό, νίκησε με 15-12 επιβεβαιώνοντας για ποιο λόγο είναι το φαβορί για να κατακτήσει το τρόπαιο. Για Σπανούλη δεν έχω κάτι νεότερο να σου πω, Χρήστο μου, γιατί υποψιάζομαι ότι θες να ρωτήσεις τι ακριβώς γίνεται.
1: Από χθες, αυτό έχω κυκλωμένο να ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, τα είπαμε χθες. Πρόσεξε, ο Άρης έχει ανταποκριθεί σε όλες τις προϋποθέσεις που έδεσε ο Βασίλης Σπανούλης για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Δεν έχω επιβεβαίωση για οριστική συμφωνία, γιατί αυτό, ξέρεις, στην εποχή των social media εύκολα γίνεται η τρίχα τριχιά. Ναι. Εκτιμώ ότι θα έχει αίσια τέλος η υπόθεση, γι' αυτό εξάλλου το ανέβασα τόσο πολύ από χθες το πρωί. Αλλά προς το παρόν δεν έχω επιβεβαίωση.
1: Να ξέρεις και εγώ και όλοι οι Αριανοί φυσικά κρεμόμαστε και από το λόγο σου και από την πένα σου.
0: Ναι. Μόλις
2: εγώ πάλι
0: τελειώσει,
2: βρίσκω πιο ενδιαφέρον ένα γιγάντιο καλαμάρι που βλέπω τώρα στο Ερνιός που ξεπερνά σε μήκος, λέει, σχολικό λεωφορείο.
1: Πονάς. Πονάς, ναι. Και ακόμα όχι, δεν έχει ξεκινήσει η σεζόν.
2: Έχω
1: πονάς.
2: Κάνει ένα συνειρμό, δηλαδή αυτό το γιγάντιο καλαμάρι γίνεται τηγανιτό έτσι να συνοδεύσει τσιπουράκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πονάει Βασίλη, άστε να πάμε παρακάτω.
0: Όχι, μια τελευταία είδηση θα σας πω, γιατί όταν έχεις μπραντ ακόμα μπορείς να απορροφήσεις και μια πάρα πολύ κακή σεζόν. Πόσα είναι τα έσοδα της Real Madrid από αυτή την καταστροφική σεζόν που έκανε φέτος?
2: Ο Χρήστος θα ξέρει που είναι Real.
1: Εντάξει, όπως και να είναι, όλοι δικαιούνται μια στραβή, μια κακή χρονιά. Το θέμα είναι να επανέρχεσαι.
0: 1,2 δισεκατομμύρια είναι τα έσοδα της Real, παρότι η χρονιά της ήταν τραγική.
2: Το 1,2 πόνεσε.
0: 1,2 δις. Εντάξει, για να καταλάβεις. Αν έχει μπραντ, έχει μπραντ τελείως.
2: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Κάπου εδώ θα πρέπει να φύγουμε κι εμείς από το στούντιο, ήρθε η ώρα μας. Αχ, μας το έκλεισε πολύ γρήγορα ο Βασίλης. Καλά, θα τον πάρω αύριο τηλέφωνο στην εκπομπή του και θα το κλείνω, θα δεις. Οπότε θα τα πούμε και εμείς αύριο το πρωί στις 9.
1: Και μη μας χάσετε.
2: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 317 κατηγορούμενοι περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Από αυτούς, οι 302 φέρεται να εισέπραξαν παρανόμως ενισχύσεις, ενώ 15 υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν. Σήμερα θα οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους 138 κατηγορούμενους μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Φόβη νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση ο Αμερικανός Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο, που στο μεγαλύτερο μέρος του αναμένεται να είναι αφιερωμένο στο Ιράν, με τις διαπραγματεύσεις στην Τεχεράνη να μην φέρνουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 συνεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλα 40 άτομα τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε ανοιχτά του Ομάν. Από χθες, μετά από αρκετές ημέρες, υπήρξε κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο και χτυπήθηκε ένα ελληνόκτητο πλοίο, είπε, μιλώντας στον 102FM, ο Αντώνης Δαλακογιώργος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Δεν ξέρουμε τη ζημιά που προκλήθηκε από την πυραυλική επίθεση. Δεν έχει δώσει στοιχεία το Υπουργείο Ναυτιλίας για το πλοιοκτήτη, το πλοίο και την εθνικότητα των ναυτικών, σημείωσε ο κύριος Δαλακογιώργος, προσθέτοντας ότι η κατάσταση στα στενά παραμένει κρίσιμη. Μέσα στα 1.600 πλοία που είναι εγκλωβισμένα, φέρεται να είναι και 140 έως 180 ελληνικών συμφερόντων, με έναν μικρό αλλά ενδεικτικό αριθμό Ελλήνων ναυτικών. Την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής, τόνισε. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία, είπε. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Μήνυση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση σχετικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή δήλωσαν οι συγγενείς των θυμάτων Πάνος Ρούτση, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης μεταξύ ανήλικων. Ένας 15χρονος φέρεται να επιτέθηκε αρχικά σε έναν 13χρονο, ενώ στο συμβάν ενεπλάκησαν στη συνέχεια και άλλοι ανήλικοι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 14χρονος δέχτηκε χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο και στην πλάτη από άγνωστο άτομο. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 15χρονου, ενώ ο 14χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για νοσηλεία. Για την υπόθεση διενεργεί προανάκριση η αστυνομία. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πυθίκων, γνωστής και ως Mpox, για το 2026 στην χώρα μας καταγράφηκε στα Ιωάννινα, προκαλώντας κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών στην Ήπειρο. Πρόκειται για ένα 45χρονο, ο οποίος αρχικά εισήχθη σε κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και μετά την εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων υπευλήθη σε εξειδικευμένες εξετάσεις, οι οποίες και επιβεβαίωσαν την νόσο. Έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και ο ασθενής έχει μεταφερθεί στη μονάδα λοιμόξεων του νοσοκομείου, όπου και νοσηλεύεται σε απομόνωση. Το μεσημέρι σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Κεντρικό θέμα το αίτημα 5 ομάδων για αναδιάρθρωση. ΠΑΟΚ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, ΑΕΛ και Αστέρας Τρίπολης ζητούν την αύξηση των ομάδων της Super League από 14 σε 16 από την επόμενη σεζόν, χωρίς υποβιβασμό των ομάδων των Σερών και της Λάρισας. Θα ολοκληρώσουμε το δελτίο με δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, όπου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, ανέμους μεταβλητούς έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση. Ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη. Hey, yo, big wave.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Δεν είναι Σταμάτης Κραουνάκης, δεν είναι το καινούργιο τραγούδι του συνθέτη, του επιτυχημένου συνθέτη για τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι κάτι πιο χαρούμενο, γιατί μπαίνουμε και σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Πλέον τα τριαντάρια είναι.
0: Μάιος τον φάγαμε και
1: έτσι,
0: αυτόν.
1: Έτσι, πάει ο Μάιος.
0: 27 του μηνός σήμερα.
1: 27 του μηνός, 26 του μηνός, συντριπτική διακήρυξη της Ελλάς.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, τώρα. Επικοινωνιακά, αν το δει κανείς, λέει ένας όρος της διαφήμισης ότι αν κάτι πάει από χίλι σε χίλι, εν πάση περιπτώσει, και είναι talk of the town, έχει πετύχει το στόχο.
0: Ναι.
1: Για τον ένα, για τον άλλο λόγο, το όνομα αυτό του κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, έχει πετύχει το στόχο του. Συζητιέται από χθες.
0: Ναι, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι. Σήκωσε θόρυβο, εγώ θα έλεγα,
1: πάρα
0: ο κύριος Τσίπρας εχθές. Πραγματικά έκανε ένα χαμό. Θα το δούμε βέβαια, γιατί πολλά ερωτηματικά ακόμα έχουν να απαντηθούν αναφορικά με τη σύνθεση του κόμματος και όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι σε ό,τι έχει να κάνει τη συζήτηση γύρω από το όνομα του κόμματος, το πέτυχε.
1: Εγώ έκατσα μέχρι ώρα μία και το βράδυ και έβλεπα το τι γράφουν στο Facebook, στο Twitter, και θετικά βεβαίως. Είναι εκπληκτικό, διότι εκτείνεται από τον Ελλάς της εθνικής αντίστασης και του εμφυλίου, εν πάση περιπτώσει, μέχρι την Ελλάς,
0: την
1: ελληνική αστυνομία, οπότε τα πιάνει όλα.
0: Έχει κατοχυρωμένο η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία.
1: Δεν ξέρω. Κάποιος έγραψε κιόλας ότι... Ναι, για πες.
0: Ότι άφησε, λέει, στον Πολάκη το ΕΑΜ.
1: Το ΕΑΜ, ναι, να πάρει ο Πολάκης το ΕΑΜ. Εντάξει. Κάποιος άλλος έγραψε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ή ο Πάνος Καμένος μπορούν να κάνουν τώρα τον ΕΒΕΣ. Κάποιος έγραψε ότι άμα θέλουμε να βγάλουμε τον Αλέξη Τσίπρα στο ραδιόφωνο θα πρέπει να παίρνουμε το 100 και διάφορα ακόμα. Πάντως πετυχημένο, έπιασε σε κάθε περίπτωση. Από εκεί και πέρα βεβαίως είχαμε και τα 7 σημεία, τις 7 δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως. Είχαμε την πολεμική, πολύ μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η πολύ σκληρή, σε επίπεδο σκληρού ροκ, απάντηση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταλαβαίνει πλέον ότι εδώ θα δοθεί μια πολύ μεγάλη μάχη στο χώρο της κεντροαριστεράς για το ποιος θα είναι ο κυρίαρχος και αυτός ο οποίος θα λανσάρει τον εαυτό του ως το αντίπαλο δέος του Κυριάκου
0: Τώρα
1: Μητσοτάκη.
0: Τώρα θα παίξει δεύτερη-τρίτη θέση, ένα μεγάλο ντέρμπι εκεί πέρα, γιατί ήδη οι πρώτες δημοσκοπήσεις, βέβαια ακόμα έχουμε να δούμε πολλά και πολλά θα αλλάξουν ενδεχομένως στην πορεία όταν θα ξέρουμε και αρκετά πράγματα για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεύτερο κόμμα τον βγάζει η δημοσκόπηση της Interview, τον κύριο Τσίπρα.
1: Και ήδη βεβαίως υπάρχουν, γιατί διάβαζα το πρωί, υπάρχουν και κάποια άρθρα που αφορούν την πώς είδε το ΠΑΣΟΚ όλη αυτή την ιστορία και τις δημοσκοπήσεις φυσικά, ότι σε κάθε περίπτωση να μην αποκλείουμε, γράφουν αυτά τα άρθρα, το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους, στην περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα που θα βγάλουν δικαιολογούν ένα αφήγημα, γιατί υπάρχει και αυτό το αφήγημα στο ΠΑΣΟΚ, ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε πάρα πολύ να είναι δεύτερος και αντίπαλός της ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο θεωρούν στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι πιο ευάλωτος, διότι έχει πεπραγμένα.
0: Θα μπορούσε να του καταλογίσει ευθύνες για διάφορα πράγματα που γίνανε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησής του. Θα το δούμε αυτό. Βέβαια, τι είναι εύκολο και τι είναι δύσκολο, καλό θα ήταν να μην το προεξοφλούμε από τώρα και γενικότερα το πολιτικό σκηνικό, μας, καλό θα ήταν να μην προεξοφλούν τι είναι εύκολο και τι δύσκολο, γιατί καμιά φορά όταν κάποιος επαναπαύεται και θεωρεί ότι κάτι είναι εύκολο να το ξεπεράσει, την πατάει στο τέλος.
1: Ναι, εσύ αναφέρεσαι προφανώς αυτό που λένε πάλι, ότι αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάρει popcorn και βλέπει τη διαμάχη στο χώρο της κεντροαριστεράς. Πες το ελεύθερα, ρε παιδί μου. Εντάξει,
0: υπάρχει και αυτό. Κάπως έτσι.
1: Έχω διαβάσει πάρα πολλά.
0: Δεν ξέρω αν έτρωγε popcorn και με τη χθεσινή ομιλία του κυρίου Καραμανλή.
1: Εκεί μπορεί να του κάθισε και τίποτα
0: περίεργο. Γιατί εντάξει, ήταν μια αιχμηρή ομιλία, θα λέγαμε.
1: Αιχμηρή αυτό που είπε για τις υποκλοπές.
0: Για τις υποκλοπές, για τα εθνικά θέματα.
1: Δεν ξέρω. Δεν το είδα, δεν είδα στιγμιότυπα, αλλά εγώ αν ήμουν σκηνοθέτης εκείνη την ώρα, ας πούμε, την ώρα που έλεγε τις υποκλοπές, θα έκανα κάδρο και θα κεντράριζα στο πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά, ας πούμε, ο οποίος πιθανότατα θα υπομειδηγούσε εκείνη την ώρα ή οτιδήποτε. Ναι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα και για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πραγματικά τώρα.
0: Έχετε και από το εσωτερικό της, δηλαδή ουσιαστικά.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Τα βέλη, και το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί και αυτό.
1: Πώς θα αντιμετωπιστεί και πώς, τι θα κάνει από εδώ και πέρα ο κ. Σαμαράς, αν μέσα στο όλο ρεύμα αυτό τώρα που υπάρχει, τα καινούργια κόμματα να αναγγείλει και αυτός κάποια στιγμή το δικό του κόμμα, ή θα περιμένει ή δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως είναι και το βάλτε τώρα που γυρίζει. Εμένα μου κάνει εντύπωση βεβαίως ότι αυτό που περιμέναμε, εν πάση περιπτώσει, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει σιγή ηχθείος, σιγή ασυρμάτου, θα έλεγε κανείς. Και βέβαια περιμένουν όλοι στις 6 του μηνός που θα συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτήν την λέλαπα, ουσιαστικά αυτό το τσουνάμι Τσίπρα, διότι ειδικά στον χώρο της κεντροαριστεράς φαίνεται ότι σαρώνει τα πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε συνεδρίαση, συνάντηση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς, οι οποίοι βλέπουν ευνοϊκά το εγχείρημα Τσίπρα, δηλαδή Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος.
0: Νομίζω είχαν δηλώσει λίγο πολύ τις προθέσεις τους προς τα εκεί.
1: Ναι. Απλά επειδή υπάρχει και το κάλεσμα αυτό του Γαβρίλη Σακελαρίδη, ότι αδειάστε μας τη γωνιά κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Όποιος δεν συμφωνεί, ας
0: πάει
1: φύγει,
0: να
1: πάει εκεί που θέλει. Τι θέλετε να κάνετε εδώ πέρα. Και λέει το ρεπορτάζ ότι κατά πάσα πιθανότητα ίσως θα έχουν μία ανεξαρτητοποίηση. Δεν θα παραδώσουν προς το παρόν τις έδρες τους. Γενικά είναι...
0: Πολύ ρευστό είναι το σκηνικό, ειδικά στην αριστερά. Κινδυνεύουν κόμματα να μην υπάρχουν, ας πούμε, και με το γεγονός και να μην κατέβουν και στις εκλογές. Αν θα δούμε βεβαίως, γιατί όπως έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και για κάποιους βουλευτές να ανεξαρτητοποιηθούν, να παραδώσουν την έδρα τους, να παραιτηθούν, γενικότερα αυτό που ζητάει ο κύριος Τσίπρας, γιατί έχουμε πολύ καιρό ακόμα μέχρι τις εκλογές, έτσι, οπότε εντάξει, εδώ που τα λέμε χάνουν και τα προνόμια τους από τη Βουλή, χάνουν πολλά πράγματα. Κάποιος το σκέφτεται και δεύτερη φορά ενδεχομένως.
1: Επίσης, εγώ δεν ξέρω πόσα από αυτά, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες που τα λέγαμε για τη Βαβέλ που υπάρχει στην αντιπολίτευση, δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλα αυτά τα κόμματα θα έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν με αξιώσεις μέχρι τις εκλογές. Είναι βέβαιο ότι κάποια θα συγχωνευτούν, κάποια θα απορροφηθούν, καλή ώρα που λέμε. Έτσι. Τώρα. Κάποια ενδεχομένως θα καταλάβουν στον δρόμο ότι δεν μπορούν να συναγωνιστούν, δεν βλέπουν το κατόφλι του 30%.
0: Κάποιοι θα φτάσουν ασθμένοντας μέχρι το νήμα των εκλογών, που και... μπορεί να βρουν την πόρτα της Βουλής κλειστή.
1: Και βλέπουμε κιόλας, γιατί σου λέω, δεν πιστεύω. Περιμένουμε τουλάχιστον ένα παίκτη ακόμα, περιμένουμε να ανοίξει τα καρδιά.
0: Περιμένουμε. Θα το δούμε τώρα. Αυτό βέβαια δεν τηρεί και συγγύασιμά του ο κύριος Σαμαράς. Δεν έχει πει κάτι ακόμα για το πότε και αν και πώς και τι.
1: Ναι, θα δούμε. Περιμένουμε.
0: Μπορεί
1: περιμένουμε.
0: Να θέλει να κάνει και αυτό στην έκπληξη, δεν ξέρεις.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί τώρα μέσα σε όλο αυτό το πανικό σου λέει, εντάξει, τώρα μετά από μια-δύο μέρες ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, να και εγώ.
0: Ναι, μπορεί να θέλει να τους ακούσει όλους, δεν ξέρουμε.
1: Τάσος Τριανταφύλου στην ρύθμιση των ήχων, Μάτα Σαμαρά στις μουσικές επιλογές, πες το Viber.
0: Και φυσικά το Viber μας εδώ του σταθμού, 6930-078-228, 6930-078-228. Και φυσικά να πούμε και τις καλησμέρες μας ήδη σε όσους μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Και στον αγαπητό Στάθη φυσικά, που μας λέει ότι εκεί στη Στουτγκάρδη έχει 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτό πάλι, ναι, πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή. Είναι μεγάλη ιστορία. Έτσι. Έχει, λέει, 35 βαθμούς στη Βρετανία. Κάποιοι, λέει, ήδη από θερμοπληξία κατέληξαν.
0: Έχει νεκρούς. Έχει, ναι. Δηλαδή, η Βόρεια Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν την παλεύει. Δηλαδή, έχει θερμοκρασίες. Κοίταξε πώς έχουν αντιστρέψει τα πράγματα, έτσι. Εμείς εδώ, κάτω στη Νότια Ευρώπη, στην Ελλάδα, που είμαστε συνηθισμένοι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτού του τύπου της θερμοκρασίας, ξαφνικά έχουμε άστατο καιρό, βροχές, έτσι,
1: καλά,
0: τροπικό κλίμα.
1: Τα 39 και τα 40.
0: Βέβαια, αλλά εκεί ήδη χτυπάει από πιο νωρίς και μπορεί να τους κρατήσει και παραπάνω.
1: Και προσοχή πολύ, γιατί αυτά όλα σημαίνουν και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Μακάρι να βγω ψεύτης.
0: Μακριά
1: τραγούδι και επιστρέφουμε.
0: Εδώ.

0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να αποκρυπτογραφήσουμε όσα έγιναν χθες στο Θησίο και φυσικά να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε τα μελούμενα όσο εφικτό είναι αυτό. Όλα αυτά με τη βοήθεια της καλής συναδέλφου Γεωργίας Λοτσοπούλου. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γεωργία.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι τίτλο θα έβαζες εσύ σε όλα αυτά που είδαμε χθες?
2: Α, τώρα με πιάνεις απροετοίμαστε.
1: Κάτι σου είπες
2: αυτό. Εγώ έλεγα ότι ξεκινάμε με την επικράτηση των συμβόλων.
0: Ναι.
2: Προς το παρόν. Mm-hmm. Γιατί οι αναλύσεις
0: και των ακρονιμίων
2: μετά τη χθεσινή μέρα είναι και των ακρονιμίων, βεβαίως. Τα ακρονίμια είναι κορυφαία σύμβολα ή δίνουν πάρα πολύ μεγάλη τροφή στους σημειολόγους, στη σημειωτική, που είναι και επιστήμη βέβαια, που διδάσκει στα πανεπιστήμια, και είναι αυτό που κυριαρχεί σήμερα. Και όταν δίνεται τροφή στη σημειωτική, πάνε να πει ότι ως εκδήλωση τουλάχιστον, ως γεγονός, έχει πετύχει.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα το περιεχόμενο θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε πάρα πολλά να δούμε με στις περιοδίες, στις παρουσίες που αρχίζουν να εμφανίζονται ήδη από χθες, αρκετά στελέχη της Ελλάς, να συνηθίσουμε να το λέμε, αρχίζουν να...
1: Αυτό το φαντάζομαι όμως... λίγο, έτσι πως το είπες.
0: Όχι, ναι, πραγματικά, δηλαδή να είσαι τώρα αριστερός, έτσι, να είσαι και εκεί στην ομάδα δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και να λες τώρα τα στελέχη της Ελλάς μας κάλεσαν για συζήτηση, ας πούμε, και τι συνειρμούς να γεννιούνται, τι συνειρμοί να γεννιούνται.
2: Ίσως στις πιο μικρές ηλικίες κάπως να υπάρχει μια αμηχανία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ωστόσο, ο Ελλάς ήταν ο πρωταγωνιστής στον αγώνα ενάντια στην κατοχή.
0: Ναι, ο Ελλάς. Η Ελλάς.
2: Ναι. Η Ελλάς επίσης, ο ήχος, δεν χαρίζεται σε κανέναν.
0: Ναι.
2: Η χώρα.
0: Ναι,
2: η χώρα.
0: Με δύο λάμδα.
2: Δεν χαρίζεται σε κανέναν, δεν ταυτίζεται με κανέναν.
0: Η Ελλάς με ένα λάμδα.
2: Έρχεται να
1: όπως
2: το...
1: λέμε με ο Γιάννης με έναν νύ, ας πούμε.
2: Ένα λάμδα, μάλλον αφορά λιγότερους, γιατί νομίζω ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας περισσότερο συνειρμικά πηγαίνει προς την Ελλάδα και τον Ελλάς παρά προς την Ελλάς με ένα λάμδα.
1: Μήπως αυτό που ήθελε να πετύχει το έκανε, Γεωργία, δηλαδή με την έννοια, με αυτό το όνομα, το ακρονίμιο, να έρχονται συνειρμοί όλοι αυτοί στο μυαλό του επίδοξου ψηφοφόρου του συγκεκριμένου κόμματος?
2: Ναι, κοιτάξτε τώρα, και να δούμε λίγο και το όνομα, να δούμε και το ακρονίμιο. Εγώ πιστεύω ότι το, όπως εμφανίζεται το σήμα στην ιδρυτική διακήρυξη, η οποία να πούμε ότι βρίσκεται βεβαίως αναρτημένη στο myelas.gr ή members.myelas.gr και υπογράφεται από χθες το βράδυ, υπάρχει εκεί. Όπως εμφανίζεται λοιπόν στην ιδρυτική διακήρυξη, θα έλεγε κανείς ότι ακόμα και η γραμματοσειρά και έτσι όπως είναι γραμμένο είναι αιχμηρό. Έτσι, και βλέπουμε γράμματα με γωνίες απολύτως, το αστέρι βεβαίως που υπήρχε και στο συνασπισμό, αλλά όταν διαβάζεις τη λέξη συμπαράταξη βλέπεις ότι συνδυάζει αυτή την προκλητικότητα και το αιχμηρό ενδεχομένως του Ελλάς, της Ελλάς, με τη συμπερίληψη της συμπαράταξης. Και αυτό δίνει τα μηνύματά του, ότι μένουμε σταθεροί σε αξίες, δεν συμπεριλαμβάνει τη λέξη αριστερά μέσα στον τίτλο, δεν απαντά στις κριτικές που είχαν ακουστεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τους προηγούμενους μήνες μάλιστα, από τη στιγμή που παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και όταν άρχισε μετά τις εμφανίσεις και τις ομιλίες με το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, είχαν ακουστεί πολλή κριτική ότι αφήσατε των αρχών της αριστεράς, ότι κρατάει αποστάσεις. Βλέπουμε ότι γυρίζει με έντονη την παρουσία της αριστεράς και στο όνομα αλλά και στη ρητορική του στην ομιλία του εχθές, και παράλληλα έχει αυτό το κάλεσμα και με τη λέξη συμπαράταξη, έρχεται ως συνεχιστής μιας παράδοσης αγώνων της αριστεράς που φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένος να τους χαρίσει σε κανέναν, παίρνει το νήμα και από τα πρώτα χρόνια της αλλαγής του ΠΑΣΟΚ όπως ανέφερε, γιατί θέλει να...
0: Όχι μόνο όπως ανέφερε, υπήρχε και σημειολογία τεράστια, έτσι, το κοριτσάκι που πήγαινε στην Ανούλα, η διακήρυξη που θύμισε την ιδρυτική διακήρυξη στήριξης του Σεπτέμβρη, είχε...
2: Την Ιρώ, αλλά όλα αυτά είναι στη συνείδηση των Ελλήνων. Δεν ανήκουν σε κανένα, δεν υπάρχει πατέντα δηλαδή αυτό, κάτι αυτό. Κάποιοι επίσης μίλησαν και για σημειολογία, η οποία παραπέμπει στην τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Ναι, έτσι, να, στο κοριτσάκι που έχεις μπει στο κέρι, βέβαια.
2: Που ήταν μία από τις πολύ καλές στιγμές της ελληνικής ιστορίας, μία στιγμή ανάτασης, μία στιγμή περηφάνειας, και αυτή την ελπίδα θέλει να δώσει, όπως το είπε και ο ίδιος, ότι μπορεί ο Έλληνας να ανακτήσει την αξιοπρέπειά του. Γι' αυτό άλλωστε και η συνεδρική διακήρυξη είναι πρώτη αυτή η ανάκτηση της αξιοπρέπειας, είναι το βασικό.
0: Τώρα, Γεωργία, από εδώ και πέρα τα επόμενα βήματα ποια είναι? Τα επόμενα βήματα ποια είναι σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και τι λέει το ρεπορτάζ των πρώτων ωρών για την αντίδραση και τα μελούμενα σε ό,τι αφορά ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά?
2: Λοιπόν, καταρχάς να επισημάνουμε ότι παρουσίες, όπως το είχαμε πει άλλωστε και από πριν, έχει γίνει γνωστό από ενεργεία βουλευτές, δεν είχαμε. Έτσι, λοιπόν, βρέθηκε βεβαίως εκεί ο Διονύσης Τεμπονέρας, που παραιτήθηκε βεβαίως από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Μπίσης που έφυγε πριν από καιρό μετά το συνέδριο του κόμματος από την αριστερά, ήταν βεβαίως άλλοι πρώην βουλευτές όπως ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο Θέμης Μουλίδης, αλλά βεβαίως και η Δώρα Αυγέρη, που υπήρξε και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Θεοφυλός Μάριος Αθανασίου, ο Γιάννης Σαρακιώτης που είχε αναξιοποιηθεί, κάποιοι λέγανε ότι θα πήγαινε στο ΠΑΣΟΚ, παραμένει ανεξάρτητος. Καταρχάς να πούμε ότι δεν υπήρχαν αυτά τα ενδεχομένως τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν βαρύδια του παρελθόντος. Προκειμένου να γίνει η επέκταση σε ένα ευρύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, σε πολίτες που ενδεχομένως να ήταν και κομμάτι της αποχής των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Δηλαδή, ο στόχος είναι να υπάρξει και μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές, να σηκωθούν δηλαδή οι ψηφοφόροι από τον καναπέ και να προσέλθουν τις κάρτες τους, βλέποντας όντως σε μια καινούργια σελίδα. Τώρα, από εκεί και μετά, το πρόγραμμα, δηλαδή έχουμε την ιδρυτική διακήρυξη με τις 7 βασικές αρχές, οι οποίες ήταν γνωστές και από τις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα εν πολλής στις παρουσιάσεις του βιβλίου του ανά την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως πρόγραμμα κυβερνητικό, γιατί θα παρουσιάσει κυβερνητικό πρόγραμμα. Ο στόχος είναι η κυβερνός αριστερά, να κυβερνήσει και πάλι η αριστερά. Και το κυβερνητικό πρόγραμμα θα αναπτύσσεται σε περιοδίες που θα γίνουν σε όλη τη χώρα και θα δούμε και όπως είδαμε, ας πούμε, την πρωτοβουλία, τις πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν και εδώ και στην Πάτρα και στην Αθήνα πολιτών που είναι οργανωμένοι υπέρ του Αλέξη Τσίπρα και τώρα πλέον της Ελλάς. Θα δούμε να παρουσιάζεται πλέον το πρόγραμμα σε αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά και πολύ περισσότερο και ένα νέο μοντέλο, περισσότερο ψηφιακό, με συμμετοχή πλέον remote, από μακριά.
0: Ναι. Τώρα, υπάρχει μια... έκανε πολύ εντύπωση αυτή η σφοδρότητα με την οποία αντιμετώπισε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αμέσως το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι εκεί θα παιχτεί πολύ πυγμαχία,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Σφοδρότητα του Αλέξη Τσίπρα, οι επιθέσεις του Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ πιο σφοδρές προς το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, γιατί η κυβέρνηση ανέφερε όλα τα ζητήματα, από τα εθνικά θέματα μέχρι τα θέματα της διαφθοράς, αλλά και της καθημερινότητας και των που ζουν, που βιώνουν οι πολίτες. Αλλά ήταν σφοδρή η επίθεση και προς το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα είχε ξεκινήσει την επίθεση πριν από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, υιοθετώντας γεγονότα τα οποία αναρτήθηκαν στο Facebook και δεν ξέρω αν διαλευκάνθηκε τελικά το τι έγινε. Μιλάω για την απόλυση συναδέλφου από το τηλεοπτικό σταθμό, υιοθετώντας μία ρητορική απέναντι στο κύριο Σακατάρη με εν πολύ ερμηνεία δική του τον όσον είπε.
0: Και μία αποκάλυψη του για του, αυτή του, στο χιλιοστό του για τον Γιούνκερ, έτσι, και αυτό έπαιξε.
2: Ναι, αυτό το οποίο θετήθηκε και απέναντι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η οποία βέβαια, δεν ξέρω να πούμε ότι είναι... ακούγεται αρκετά απλοϊκό όταν λες να φορολογήσω τους εφοπλιστές. Και άμα η ναυτιλία χάσει την πρωτοκαθεδρία της στην Ελλάδα, τι θα γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Αυτά βεβαίως είναι ένα αιώνιο ερώτημα.
2: Σε οικονομικό επίπεδο, θέλω να πω, τόσο απλοϊκά τα ζητήματα.
0: Γεωργία, έχουμε ένα λεπτό, μας πιέζουν γι' αυτό. Αν ήθελες λιγάκι να δούμε, επειδή το αφήσαμε λιγάκι αυτό, έχουμε κάτι από τη Νέα Αριστερά, γιατί κυκλοφορούν εδώ πέρα πληροφορίες ότι μπορούν να συνεδριάσουν οι φύλα προσκύμενοι προς τον Αλέξη Τσίπρα, βουλευτές και τέτοια?
2: Κοίταξε, από τη Νέα Αριστερά περιμένουμε ανεξαρτοποιήσεις τουλάχιστον 5 βουλευτών. Mm-hmm. Είμαστε σε αναμονή. Από την πλευρά της η κυρία Πέρκα, η οποία είναι η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας μέχρι και σήμερα τουλάχιστον, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί στην περίπτωση παραιτήσεων αυτών των βουλευτών πάβει να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Ακριβώς. 11 είναι, αν φύγουν οι 5, μένουν 6 στη Νέα Αριστερά, mm-hmm. οπότε δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα στη Νέα Αριστερά. Επιμένουν όμως κάποιοι, όπως η κυρία Πέρκα, ο κ. Σακαλώτος, ότι στις κουρλέτες, ότι θα συνεχίσουν τη δουλειά που κάνανε όλο το προηγούμενο διάστημα με παρέμβαση στην κοινωνία με τη Νέα Αριστερά. Τώρα, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μία στάση αναμονής, εγώ το κρίνω. Έχει δηλαδή, εμάς. Μπορεί να υπήρξε μία αχτίδα ελπίδα ότι μέσα σε αυτή τη συμπαράταξη mm-hmm. μπορεί να υπάρξει πλέον και ένα μικρό και ένα περιθώριο και για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μας κάνουν νόημα, Γεωργία, ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ναι. Μία τελεία βάλε.
2: Θα τα ξαναπούμε.
0: Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μονόλεπτο δελτίο και αμέσως μετά κοντά σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 317 κατηγορούμενοι περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα οδηγούνται στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους κατηγορούμενους μέλη κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα στο Λευκό Οίκο, στο επίκεντρο το Ιράν. Την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίας ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Επεισόδιο μεταξύ ανήλικων στην Τούμπα, ένας 14χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συγκέντρωση πραγματοποίησαν υγειονομικοί στο Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης διαμαρτυρώμενοι για τα κενά σε προσωπικό και τις συνθήκες εργασίας. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League. Κεντρικό θέμα το αίτημα 5 ομάδων για αναδιάρθρωση. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah! 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: So και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο κόσμος καίγεται που λέμε.
1: Εντάξει, ο κόσμος καίγεται πραγματικά και μπορεί να, έχουμε πάλι, ναι, μπορεί να έχουμε πάλι μεγάλα γεγονότα. Είμαστε στην κόψη του ξηραφιού κυριολεκτικά. Βίκυ Καλιάκου, πες μας ακριβώς πόσο κοντά είμαστε σε μία σύραξη.
0: Και αν καίγεται η εκεχηρία τελικά. Έτσι, αυτή η
2: καλημέρα, Ειρήνη και Ιώνα.
0: Καλημέρα.
2: Είναι καλά τα πράγματα, τουλάχιστον σήμερα. Ο πρόεδρος Τραμπ, αφού έκανε check-up και όλα πήγαν τέλεια, όπως είπε, συγκαλεί υπουργικό στη στρατιωτική κατοικία του Camp David. Ο Μάρκο Ρούμπιο έδωσε μία ιδέα, είπε ότι βρίσκεται υπό διαμόρφωση μία συγκεκριμένη διατύπωση πιθανής συμφωνίας, όμως το κλίμα πυροδοτούν οι χθεσινές επιθέσεις Αμερικανών στο Νότιο Ιράν που δεν τις περίμεναν. Η Τεχεράν κατηγόρησε τον τροποκρατικό, όπως λέει, στρατό, τον ΗΠΑ, για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και θαλάσσια πειρατεία σε ιρανικά εμπορικά πλοία. Αυτές οι επιθέσεις εν μέσω συνομιλιών μεσολαβητή το Πακιστάν αποκαλύπτουν, λέει, το Ιράν τις κακές προθέσεις και την παραβίαση εμπιστοσύνης. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη της αμερικανικής κυβέρνησης. Προειδοποίησε ότι δεν θα αφήσει αναπάντητη καμία επίθεση, ακόμη αν χρειαστεί και εκτός συνόρων, ενώ ο πολιτικός επικεφαλής του ναυτικού των φρουρών είπε ότι η πιθανότητα είναι μικρή λόγω αδυναμίας της Αμερικής, του Τραμπ. Έχει δυσκολίες στο πολεμικό μέτωπο, έχει ξεμείνει από πυρομαχικά, δεν του βγαίνει το σχέδιο, έχει προβλήματα στο εσωτερικό από δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους, όλα αυτά μαζί. Mm-hmm. Πάντως οι Ιρανοί είναι έτοιμοι, λένε. Είχαμε και εχθές μία από τις πιο πολύ νεκρές νύχτες και στο μέτωπο του Λιβάνου, απολογισμό 31 νεκρούς, ανάμεσά τους 4 παιδιά και 3 γυναίκες, πάνω από 40 τραυματίες. Βέβαια, ο Ισραηλινός υπέξ, ο ΣΑΡ, είπε ότι το Ισραήλ δεν έχει φιλοδοξία σε λιβανέζικο έδαφος. Παρ' όλα αυτά, ο Νετανιάχου επεκτείνει την παρουσία Ισραηλινών στρατευμάτων στο Νότιο Λίβανο, με στόχο τη Χεζμπολά φυσικά. Ενεργοποιήθηκαν και σήμερα το πρωί σιρήνες στο βόρειο Ισραήλ. Εξελίξεις είχαμε και στο μέτωπο της Γάζας. Ο IDF χτύπησε πολυκατοικία όπου μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν, αλλά εξοντώθηκε, που ήταν και ο στόχος, ο Μοχάμεντ Οντέχ, τέος επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Χαμάς. Mm-hmm. Ήταν σε επιθέσεις 7 Οκτωβρίου και είναι στρατιωτικός αρχηγός οργάνωσης.
1: Συνεχίζει να εξολοθρεύει το Ισραήλ τους κανονικά πολύ έτσι προβεβλημένους εχθρούς του, έτσι, αυτούς που έχουν συνδεθεί
2: με... Μπορεί να είναι και πάνω από 20
1: που έχουν συνδεθεί ακριβώς και, ναι, όπως το είπες κιόλας, και συμβολικά με όλα όσα ζούμε την τελευταία τριετία. Mm-hmm. Τι άλλο, Βίκυ?
2: Είχαμε και ένα ανακοίνωση για εθελοντικό σχέδιο μετανάστευσης από τη λωρίδα της Γάζας, το οποίο και αυτό προκαλεί βέβαια εντυπώσεις, γιατί είχαμε την εντύπωση ότι δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα να πούμε πάντως ότι είχαμε και ένα ελληνικό δεξαμενόπλιο μέση με ανίσον Μάρσαλ που δέχθηκε επίθεση στα στενά 60 ναυτικά μίλια ανατολικά της πρωτεύουσας του Ουμάν, του Μουσκάτ. Ναι. Έγινε μια εξωτερική έκρηξη στην αριστερή πλευρά, κοντά στην ίσαλο γραμμή. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματίες. Προκλήθηκε μια διαρροή καυσίμου, αλλά το πλοίο μάλλον έγινε επισκευή εν πλώ. Είχε φορτώσει πετρέλαιο από τη Φουτζέιρα των Εμμυράτων. Συνεχίζει κανονικά με προορισμό την Ινδία. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δεν ξέρουμε πώς ήταν Έλληνες. Όχι ότι έχει σημασία, όλοι οι άνθρωποι
1: όλοι
2: είναι καλά.
1: Όλοι είναι ακριβώς
2: όσοι
1: έτσι.
2: Όσοι ήταν Έλληνες από το πλήρωμα του πλοίου αυτό ελληνικών συμφερόντων. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πάντως δεν πάει καλά διαπραγμάτευση.
1: Και
2: εκτός αν έχουμε την πλήρη ανατροπή.
1: Εκτός πάλι αν ξαφνικά λέει ο Τραμπ κάνει ένα αυτό και τώρα πει είμαι και γερός και με το τσεκάπ και μέσα στην εφημερίδα.
2: Λέγαμε ότι είναι προτεραιότητα τα στενά να ανοίξουν και μετά θα πάνε τα πυρηνικά κτλ. τα λοιπά. Είχαμε και την πληροφορία ότι η Τεχεράνη τις τελευταίες ώρες έχει ως προϋπόθεση για να υπογράψει αυτό το μνημόνιο σε πρώτη φάση να ξεπαγώσουν τα μισά ιρανικά παγωμένα κεφάλαια. Αυτοί τα υπολογίζουν σε 24 δις δολάρια, άρα ζητάνε να ξεπαγώσουν σε πρώτη φάση τουλάχιστον τα 12.
1: Αυτό ο Τραμπ δεν το απορρίπτει. Γενικά δεν ήταν ποτέ αρνητικός σε αυτό. Δηλαδή αν του συμφωνήσει το Ιράν στα υπόλοιπα, δηλαδή ναι, σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ και φυσικά το πυρηνικό που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα να ξεπαγώσει κεφάλαια. Έτσι, ίσα ίσα έλεγε κιόλας ότι θα έρθουν κεφάλαια, θα κάνουν, θα ρέουν. Δηλαδή εκείνο είναι τριτεύον. Τα άλλα δύο ναι, πρέπει να απαντηθούν και δεν ξέρω πώς θα απαντηθούν πραγματικά.
2: Ναι. Τα πυρηνικά και τα στενά, εντάξει.
1: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Βίκυ.

0: Λοιπόν, για να δούμε. Είδαμε το ρεπορτάζ της Γεωργίας Λουτσοπούλου για το τι ακριβώς μπορούμε να περιμένουμε στη συνέχεια τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα. Για να δούμε τώρα τι λένε οι όμορφοι χώροι. Θα δώσουμε την καλημέρα μας στον κύριο Ευρυβιάδη Ελευθεριάδη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Ελευθεριάδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα
1: σας.
2: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Λοιπόν, είδαμε το όνομα του νέου κόμματος, διαβάσαμε διάφορα σε σχέση με τα ακρονίμια αυτά, με το αρχικά, με το τι μπορεί να σημαίνει κλπ. Από την άλλη πλευρά, στα πιο έτσι σημαντικά θα έλεγε κανείς, είδαμε ότι το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε μια πολύ ισχυρή επίθεση αμέσως με το καλημέρα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και λίγο πριν και μετά την εκδήλωση στο Θησείο. Μένεται πόλεμος, θα έχουμε σκληρό ροκ μεταξύ των δύο για το ποιος θα κυριαρχήσει στο χώρο της κεντροαριστεράς.
2: Έχω την εντύπωση ότι δεν θα υπάρξει πόλεμος για το χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν εκφράζει έτσι αλλιώς αυτόν τον χώρο. Έχει φανεί δηλαδή ότι για μένα προσωπικά όλη του η διαδρομή η τελευταία, η προσπάθεια να ξανατοποθετηθεί στο πολιτικό σκηνικό λίγο στο κέντρο, λίγο στα αριστερά, έχει να κάνει κατά βάση με τα δημοσκοπικά ευρήματα παρά με μια πολιτική άποψη η οποία να είναι στην ουσία και βάσιμη για τον ίδιο του τον εαυτό. Βλέπει ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχει ένα κενό στην πλευρά του πάλε ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ο ίδιος διέλυσε, να μην το ξεχνάμε. Mm-hmm. Θα κινηθεί πλέον, φαίνεται, σε αυτό το κομμάτι. Πετάει στον τίτλο της ελληνικής έτσι για να πιάσει, που έχει βάλει στον τίτλο του για να πιάσει έτσι και λίγο κάπως το πιο πατριωτικό κοινό. Η δικιά μου εκτίμηση, ξαναλέω, είναι ότι επειδή βασίζεται η όλη του πολιτική τοποθέτηση πάνω σε ευρήματα μετρήσεις και σε πολιτική συμβουλευτική και όχι στην ουσία στην ειλικρινή πολιτική τοποθέτηση, ότι θα κοιτάξει να τον απολυτεύεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα υπάρξει ζήτημα για το χώρο της κεντροαριστεράς και της προοδευτικής παράταξης. Αυτό, ξέρετε, έχει διαχρονικά μια πορεία και μια θεσμική συνέχεια. Και αυτή την εκφράζει το ΠΑΣΟΚ. Και αυτή τη στιγμή στη συνείδηση των πολιτών, την αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και την παρέτηση 30 γενικών γραμματέων, υφυπουργών, στελεχών της κυβέρνησης, την έχει χρεωθεί πολιτικά το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό έχει αναδείξει τα ζητήματα. Ο κύριος Τσίπρας ήταν ο πολιτικός ο οποίος ως ηγέτης της αντιπολίτευσης ιτήθηκε με μεγαλύτερη διαφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι ο άνθρωπος που διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ σε 7 κομμάτια και έρχεται σήμερα να παρουσιάσει τον εαυτό του ως έναν συνεχιστή ή, άμα θέλετε, ως έναν άνθρωπο που θα μπορέσει να αποτελέσει τον παράγοντα για να ενοποιηθεί αυτός ο χώρος, τον οποίο, ξαναλέω, αυτός προσπάθησε και έκανε κομμάτια.
0: Άρα θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό που λέμε ψηφοφόρους του μεσαίου χώρου που είναι απογοητευμένοι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κυριαρχούσε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ή εν πάση περιπτώσει θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας με το χαρισματικό έτσι προφίλ που διαθέτει πάντα είναι ένας ενδυνάμει κίνδυνος να γοητεύσει και αυτούς τους ψηφοφόρους?
2: Αυτοί οι ψηφοφόροι, ξέρετε, αν το βάζουμε έτσι σχηματικά για το κέντρο και για τον μεσαίο χώρο, τον πολιτικό, αυτός ο κόσμος, ξέρετε, έχει χτυπηθεί πάρα πολύ από τη διακυβέρνηση του 2015-19 και στο φορολογικό κομμάτι και στο κυνηγητό των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και στο ζήτημα της ανασφάλειας που υπήρξε με την ευρωπαϊκή προοπτική για την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Άρα εκτιμώ ότι έτσι και αλλιώς είναι ένα κοινό το οποίο δεν βλέπει με καλό μάτι τον κύριο Τσίπρα. Και επειδή πολλές δημοσκοπήσεις διαβάζουμε και βλέπουμε και πολλές φορές αναφέρονται και με μεγάλη ευκολία στο κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ πάει καλά ή δεν πάει καλά, ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό όλων των μετρήσεων είναι ότι στο κοινό αυτό των κεντρών ψηφοφόρων, το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα, ακόμα και πάνω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα θεωρώ ότι αυτός ο χώρος που παίζει το ρόλο του θα μπορέσει να αποτελέσει μια πηγή, μια δεξαμενή ψηφοφόρων για το ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς επειδή πιστεύουν ότι υπάρχει μια ιστορική συνέχεια, όπως λέω. Υπάρχει δηλαδή μια συνέχεια, υπάρχει ένα κόμμα. Ξέρετε, μια μεγάλη διαφορά από την οποία την αντιλαμβάνεται το ελληνικό κοινό είναι πότε κάποιος έρχεται ως μεσσίας να παρουσιαστεί ότι μπορεί να σώσει και να διαμορφώσει μόνος του την ατζέντα λύτρωσης όλων των θεμάτων και πότε υπάρχουν κόμματα που έχουν ιστορία, που έχουν στελέχη, που έχουν οργανώσεις, που έχουν κόσμο που μπορεί να παίρνει τα μηνύματα μέσα από τους συλλογικούς χώρους. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας έρχεται να παρουσιάσει κάτι το οποίο είναι καθαρά προεκλογικό. δεν είναι ένα κόμμα δηλαδή με βάσιμη οργάνωση, το οποίο παίζει ρόλο, γιατί η βάσιμη οργάνωση, ξέρετε, είναι αυτό της αμφίδρομης ενημέρωσης με τα κοινωνικά σύνολα. Mm-hmm. Εκτιμώ εγώ επομένως ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος από τον κύριο Τσίπρα. Θα παιχτεί στην επικαιρότητα, δεν αντιλέγω σε αυτό. Θα εμφανιστούν κάποια στελέχη του που θα παρουσιάσει ειδικά τις μεταγραφές για να τις δώσει και αυτό το πουσάρισμα του να εμφανιστούν λίγο περισσότερο. Αλλά όταν θα μπαίνουμε στην ουσία της κουβέντας, όταν θα γίνεται η αυτοκριτική, όταν θα γίνεται η κριτική για το παρελθόν, όταν θα μιλάμε ακόμα και για το μέλλον, δεν θα μπορούμε να μιλάμε μόνο με τα τσιτάτα των 7 δεσμεύσεων που διάβασα κι εγώ και θα μπορούσαν να είναι έτσι ένα πολύ ωραίο αφήγημα ακόμα και πανελλαδικών εξετάσεων για να μαθεί για το μέλλον.
1: Τώρα, κύριε Λαθεριάδη, βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος και μεταξύ του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Ανδρουλάκη, και μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Υγείας αναφορικά με το ακίνητό του και για τα όσα είπε γι' αυτό, απαντάει άμεσα σε ανάρτησή του ο κύριος Γεωργιάδης και λέει ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του για να δικαστεί και αμέσως μετά θα καταθέσει και αγωγή για ηθική βλάβη. Και μάλιστα συμπληρώνει ότι ουσιαστικά άσκησε μια πολιτική κριτική και θα θωωθεί, γιατί κανένα δικαστήριο δεν θα καταδικάσει κάποιον για την πολιτική κριτική. Τι λέτε γι' αυτό?
2: Χωρίς να μπω στην ουσία έτσι της νομικής φύσης του θέματος, θα σας θυμίσω δύο πράγματα. Εμένα το πρώτο έχει να κάνει με το ρόλο του κυρίου Γεωργιάδη, το οποίο κατ' επανάληψη έχω πει ότι δεν αποτελεί, κατά την άποψή μου, μια πολιτική παρουσία. Αποτελεί ένα ρόλο μηντιακό, ο οποίος ανάλογα με τα δεδομένα, τις συνθήκες που επικρατούν στην επικαιρότητα, παίρνει την αντίστοιχη εικόνα, έτσι ώστε να παρουσιάζεται όπως θέλει στους ψηφοφόρους του. Σήμερα δηλαδή, και να θυμηθούμε ότι ήταν αυτός ο οποίος με τα μεγάλα λόγια και με τον τρόπο με τον οποίο φωνάζει φωνασκή σε όλες τις τοποθετήσεις, προσπάθησε να παρουσιάσει την ιστορία με το σπίτι του κυρίου Ανδρουλάκη, η οποία έτσι κι αλλιώς την παρουσίασε εξ αρχής, αλλιώς ήταν στη συνέχεια, μαζεύτηκε πίσω, κρύβεται πίσω από τα λόγια ή και από τις αναρτήσεις που κάνει. Είναι μια διαδοχική, συνεχόμενη εικόνα και πρακτική του κυρίου Γεωργιάδη. Τώρα, σε σχέση με τις μηνύσεις, απλά θα ήθελα του ΕΠΟ να είναι λίγο πιο προσεκτικό, γιατί να του θυμίσω ότι η ιστορία των υποκλοπών ξεκίνησε με μια μηνυτήρια αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη και κατέληξε να είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και αποκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου στο κράτος δικαίου που έχει γίνει στη χώρα τα τελευταία τουλάχιστον 30-40 χρόνια. Οπότε θα έλεγα να, επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, είναι πολύ προσεκτικός και θεσμικός, θα έλεγα, σε αρκετά ζητήματα, θα του έλεγα ότι θα ήμουν λιγότερο επιρρεπής στα λόγια, στον τρόπο με τον οποίο θα φώναζα και θα προσπαθούσα πάλι να τραβήξω τα φώτα της δημοσιότητας πάνω μου. Από εκεί και πέρα, το πολιτικό κομμάτι ποιο είναι? Είναι ότι κάθε φορά που υπάρχει ένα στρίμωγμα της κυβέρνησης στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών, προσπαθούν με τα χίλια ζόρια πραγματικά να τραβήξουν κάτι, να ξεψαχνίσουν το παρελθόν όλων των πολιτικών τους αντιπάλων. Αυτό, ξέρετε, είναι δείγμα και της ιστορίας των υποκλοπών και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη λειτουργία του κράτους και την κτητικότητα του κράτους, προσπαθώντας απλά να αλλάξουν κάθε φορά τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία βλέπει τις καθημερινές εξελίξεις.
0: Τώρα, μια και μιλήσαμε,
2: έχουν κουραστεί.
0: Κύριε Λευθεριάδη, μια και μιλήσαμε για το θέμα των υποκλοπών, βεβαίως υποτίθεται ότι μπήκε μια άνοτελεία, κύρια τελεία, δεν ξέρω, στο ζήτημα, σε ό,τι αφορά βεβαίως την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα, γιατί τη διάθεση την έχει, είμαι βέβαιος. Έχει τη δυνατότητα να το κρατήσει αυτό το θέμα στην επικαιρότητα, όχι με την έννοια της πολιτικής στόχευσης, αλλά με την έννοια της λήψης απαντήσεων. Πώς θα κινηθείτε?
2: Έχετε δίκιο σε αυτό, στη λογική ότι έχει τη διάθεση. Και έχει τη διάθεση να κρατήσει το ζήτημα ανοιχτό και στην επικαιρότητα, γιατί πολύ απλά είναι ένα θέμα, ανεξαρτήτως αν ο πολίτης σήμερα το αντιλαμβάνεται στην καθημερινότητά του, είναι ένα ζήτημα το οποίο χτυπάει το κράτος δικαίου, χτυπάει την ισονομία, τη δημοκρατία και την ελευθερία των πολιτών. Αν σήμερα γίνεται στον οποιονδήποτε, πόσο μάλλον σε βουλευτές, υπουργούς, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε στρατιωτικούς, επιχειρηματίες, σε δημοσιογράφους, πόσο εύκολα μπορεί να γίνει επομένως στον οποιονδήποτε από εμάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να πάρει πάνω της το πολιτικό κόστος του να κλείσει το θέμα άρων-άρων, αλλάζοντας, αν θέλετε, τον τρόπο με τον οποίο η ίδια είχε ψηφίσει την προηγούμενη φορά με τους 121 βουλευτές για την Εξεταστική Επιτροπή, πηγαίνοντας στους 151, υποτίθεται, για θέματα εθνικής ασφάλειας. Κάτι το οποίο σε άλλες τοποθετήσεις το αναιρεί. Άρα επιλέγει να πάρει όλο αυτό το πολιτικό κόστος πάνω της, απλά για να προσπαθήσει να μην ανοίξουν και άλλα στόματα, να μην υπάρξει επομένως περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος.
0: Οπότε εσείς δεν θα μείνει αναπάντητο τώρα. Αυτό. Τι θα κάνετε, θα πάτε Ευρώπη, θα κάνετε πρόταση μομφής, πώς θα κινηθείτε.
2: Νομίζω ότι οι κοινοβουλευτικές δράσεις και οι κοινοβουλευτικές, αν θέλετε, κινήσεις με τις οποίες θα προχωρήσει το Πασόκ το επόμενο διάστημα θα φανούν σύντομα. Η άποψή μου όμως είναι η εξής. Δεν θα μείνει αναπάντητη η πρόκληση απέναντι στη δημοκρατία και την ελευθερία που έφερε αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκτιμώ ότι γίνεται σιγά σιγά βίωμα στην κοινωνία του ποιος είναι υπαίτιος αυτής της υπόθεσης, την αλαζονία με την οποία έχει αποφασίσει και διαχειρίζεται όλη την κατάσταση η κυβέρνηση, και σιγά σιγά θα δείτε ότι αυτό το πράγμα θα έχει πάρει την αλαζονία με την οποία έχει αποφασίσει και

0: σε διάφορα σημεία, όσο ό,τι έχει να κάνει για την κρίση των θεσμών, για την...
1: Και για τις υποκλοπές.
0: Για τις υποκλοπές. Οπότε θα θέλαμε λίγο να μας πείτε τη δική σας έτσι, πλευρά.
2: Εδώ υπάρχει ένας εμφύλιος στη γαλάζια πολυκατοικία και όχι μόνο στη γαλάζια πολυκατοικία, στο ευρύτερο δεξιό κομμάτι, θα έλεγα στην ίδια την Νέα Δημοκρατία. Όλες αυτές είναι, αν θέλετε, εχμηρά καρφιά, τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση της εξουσίας στο κομμάτι αυτό. Δεν εκτιμώ δηλαδή ότι αν υπήρχε μια διαφορετική διάσταση, ότι αν υπήρχε μια διαφορετική διαχείριση και μοίρασμα εξουσίας, ότι ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής θα ήταν αυτή τη στιγμή στα κάγκελα. Έχει να κάνει καθαρά επομένως με το δικό τους μοτίβο. Εάν πρέπει να πάρουμε κάποια μηνύματα από αυτά στην ουσία της πολιτικής, αυτά ξέρετε θα τα κάναμε ξέχωρα από το ότι θα πει ο κύριος Καραμαλής ή, θα πει, ή κάτι που θα πει ο κύριος Σαμαράς. Το θέμα επομένως των υποκλοπών, τα διεθνή, την τουρκική προκλητικότητα, όλα αυτά πρέπει να τα παρακολουθούν όλα τα κόμματα τα οποία έχουν τη φιλοδοξία να ηγηθούν της χώρας στο επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα.
2: Και θα πρέπει όχι μόνο να αναδείξεις τα ζητήματα και τα προβλήματα, αλλά να αρχίσεις να φαίνεται και ποιο είναι το όραμά σου για να αντιμετωπίσεις τα πράγματα διαφορετικά. Επομένως, νομίζω ότι και αυτοί προσπαθούν να επανατοποθετηθούν στον πολιτικό χάρτη, με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Και νομίζω όμως ότι αυτό δεν θα αφορά με στο ΠΑΣΟΚ. Στεκόμαστε στο πολιτικό κομμάτι δηλαδή της υπόθεσης και όχι στα ενδοοικογενειακά καυγαδάκια που έχει αυτή τη στιγμή δεξιά πολυκατοικία.
1: Κύριε Ελευθερία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στο νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής και απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. 317 κατηγορούμενοι περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τις παράδειγμα.

0: παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Από αυτούς οι 302 φέρεται να εισέπραξαν παρανόμως ενισχύσεις, ενώ 15 υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις οι οποίες απορρίφθηκαν. Σήμερα οδηγούνται στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους 138 κατηγορούμενους μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Το παράνομο οικονομικό όφελος που είχαν αποκομίσει φέρεται να ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Φόβη νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο, που αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν φέρνουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Την ίδια ώρα, στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 συνεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε ανοιχτά του Ομάν. Από χθες, μετά από αρκετές ημέρες, υπήρξε μία κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο και χτυπήθηκε ένα ελληνόκτητο πλοίο, είπε στον 102 FM ο Αντώνης Νταλακογιώργος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών του Εμπορικού Ναυτικού. Όπως συμπλήρωσε ο ίδιος, η κατάσταση στα στενά παραμένει κρίσιμη και επικίνδυνη. Είναι 1.600 περίπου τα εγκλωβισμένα πλοία, μεταξύ αυτών 140 έως 180 πλοία ελληνικών συμφερόντων, με έναν μικρό αλλά ενδεικτικό αριθμό Ελλήνων ναυτικών. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο και τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής, κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία, επιτιθέμενο σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση σχετικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του, κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς των θυμάτων Πάνος Ρούτση, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Επεισόδιο μεταξύ ανήλικων σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Στούμπας στη Θεσσαλονίκη. Ένας 15χρονος φέρεται αρχικά να επιτέθηκε σε έναν 13χρονο, ενώ στο συμβάν ενεπλάκησαν και άλλοι ανήλικοι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας 14χρονος δέχθηκε χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο και την πλάτη από άγνωστο άτομο. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 15χρονου, ενώ ο 14χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το συμβάν. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πυθίκων, γνωστή ως Mpox, για το 2026 στην Ελλάδα κατεγράφει στα Ιωάννα, προκαλώντας την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα 45χρονο που αρχικά είχε εισαχθεί σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και μετά την εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων υπευλήθη σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν την νόσο. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου, όπου και νοσηλεύεται σε απομόνωση. Έρευνα στην έδρα των γραφείων του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποιεί η Ισπανική αστυνομία κατόπιν δικαστικής εντολής. Αναζητά στοιχεία για παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης σύμφωνα με την El País. Σε λίγη ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League με κεντρικό θέμα το αίτημα 5 ομάδων για αναδιάρθρωση. ΠΑΟΚ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, ΑΕΛ και Αστέρας Τρίπολης ζητούν την αύξηση των ομάδων της Super League από 14 σε 16 από την επόμενη σεζόν, χωρίς να υπάρξει υποβιβασμός των Σερών και της Λάρισας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, οπότε εκεί είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.
8: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αυτή τη φορά έχουμε το Φάνη Λιάκο στην ρύθμιση των ήχων, Μάτα Σαμαρά φυσικά στις μουσικές επιλογές, το Viber του σταθμού 6930-078-228 και φυσικά εκλογές έχουμε τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2027, αλλά εκλογές έχουμε και στο ΣΟΤΑ, τοπική αυτοδιοίκηση και αλλαγές, πάρα πολλές αλλαγές στον τρόπο εκλογής πλέον των δημάρχων.
9: Αλλάζει άρδιν το σύστημα.
8: Εντελώς διαφορετικό. Οπότε, ο δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου, είναι μαζί μας για να προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία θα δούμε στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Καλό μεσημέρι, Δήμαρχε Πρόεδρε.
9: Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
8: Λοιπόν,
10: τάγματι πραγματοποιήθηκε στις 25 του μηνός, την περασμένη Δευτέρα, μια 7-ωρη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕΣ, το οποίο συμμετείχαν και οι πρόεδροι των περιφερειακών ενώσεων 13 στον αριθμό από όλη την Ελλάδα, με την παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Λιβάνιου. Ήταν και η ανεξάρτητη βουλευτής, η κυρία Πούλου. Ήταν επίσης και ο εισηγητής της πλειοψηφίας για τη συζήτηση στη Βουλή του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, ο κύριος Κοτσός Γεώργιος, βουλευτής Καρδίτσας, ο οποίος διετέλεσε και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και επί πολλά έτη δήμαρχος Μουζακίου.
8: Ωραία.
10: Αυτά τα λέω για να δείτε ποια ήταν η σύνθεση. Επί 7 ώρες διεξήλθαμε ένα κώδικα 761 άρθρων που είναι σε διαβούλευση ο νόμος αυτός, το σχέδιο νόμου, μέχρι τις 4 του μηνός Ιουνίου. Στη συνέχεια θα πάρει την άγουσα στην Επιτροπή της Βουλής, θα γίνουν 4 συνεδριάσεις εκεί και μετά θα πάει στην Ολομέλεια και θα ψηφιστεί. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει σχετικά με την κυκλοφορία, ας το πω έτσι, η λέξη κυκλοφορία εντός εισαγωγικών του νομοθετικού έργου, πριν τα τέλη Ιουνίου, πολύ πριν τα τέλη Ιουνίου, θα έχει γίνει νόμος του κράτους.
8: Τώρα, όλο αυτό το καινούριο καθεστώς που βλέπουμε, ας πούμε, με τις εναλλακτικές ψήφους, τις δεύτερες ψήφους κλπ. Πώς το βλέπει γενικά?
10: Ναι, γιατί πάτε κατευθείαν στο εκλογικό σύστημα?
8: Γιατί είμαστε δημοσιογράφοι, ζούμε κάθε μέρα τις εκλογές πάνω από το κεφάλι μας.
9: Εντάξει, μετά θα πούμε και για τα οικονομικά, γιατί εσείς κάνετε πολύ μεγάλο αγώνα γενικότερα.
10: Την τακτική της μύγας και όχι την τακτική της μέλισσας. Εγώ θα απαντήσω ως μέλισσα. Ακούστε. Για να μην το πω δημόσια και προκαλέσω και παρεξηγηθώ.
8: Λοιπόν.
10: Τι κάνει η μύγα και τι κάνει η μέλισσα. Προσέξτε. Από μόνο του αυτό το εγχείρημα είναι μεγάλο. Διότι τον Αύγουστο του 23 ο Ομιλών, ως πρόεδρος της ΚΕΔΕ καινούριος, έστειλα στον Υπουργό Εσωτερικών έγγραφο, το έχω κιόλας, με συνημμένο υπόμνημα 531 νόμων, αναγκαστικών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, βασιλικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, κοινών υπουργικών αποφάσεων και ζητούσα την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο όλων των διατάξεων που υπάρχουν για την τοπική αυτοδιοίκηση που από τον Όθωνα μέχρι σήμερα καμία κυβέρνηση ανεξαρτήτως χρώματος και αρώματος και κανένας υπουργός εσωτερικών δεν το είχε κάνει.
8: Ωραία.
10: Ο υπουργός εσωτερικών συνέστησε επιτροπή, συγκρότησε, στην οποία μετήχε και η ΚΕΔΕ και ψάχνοντας αυξήθηκε ο αριθμός των νομοθετικών ρυθμίσεων σε 1000 και η πολυνομία οδηγεί στη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία οδηγεί στην καθυστέρηση του έργου, σε καθυστερήσεις και σε κοστοβόρα, ακριβή λειτουργία και στη διαφθορά. Πολύ νόμη, πολύ διεφθαρμένη πολιτεία.
8: Ωραία.
10: Έρχομαι τώρα να απαντήσω και στο ερώτημά σας. Κάθε κώδικας φυσικά περιλαμβάνει και διατάξεις περί εκλογών, μαζί με όλα τα πολύ σοβαρά και χρήσιμα τα οποία περιέχονται.
8: Ωραία.
10: Οι δημοτικές εκλογές, οι προηγούμενες, έγιναν με ένα εκλογικό σύστημα το οποίο θεράπευσε τα προβλήματα που είχε δημιουργήσει ο Κλισθένης του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δίθεν της ψευτοαναλογικής που είχε απλή αναλογική για τους συμβούλους, σούπερ πλειοψηφικό για τους δημάρχους.
8: Και δεν μπορούσε να βγει πλειοψηφία δημοτική και γίνονταν διάφορα λησβερίσια, εντάξει.
10: Ο νυν νόμος, ναι, νόμος προτινόμενος είναι καλύτερος από τον προηγούμενο. Mm-hmm. Διότι θεραπεύει και αυτός προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Πρώτον, δεν υπάρχει δεύτερος γύρος. Με ένα γύρο οι πολίτες μπροστά στα μάτια των πολιτών τίθενται πρώτων ευθυνών τους, επιλέγουν και ψηφίζουν και εκλέγεται δήμαρχος. Έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν ένα συνδυασμό και να σταυρώσουν τους δημοτικούς συμβούλους που θέλουν, αλλά έχουν και μια δεύτερη επιλογή να βάλουν και έναν σταυρό προτίμησης σε οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο δήμαρχο εκ των κατερχομένων επιθυμούν.
8: Και έτσι γλιτώνουμε το αλυσβερίσι μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής των επιλαχόντων. Αυτό μέχρι εκεί οκ. Okay, αλλά γενικότερα.
10: Μην βιάζεστε, δεν είναι μόνο αυτό.
8: Ναι.
10: Πρώτον, ως γνωστόν το δεύτερο γύρο, πάντοτε η συμμετοχή είναι μειωμένη σε σχέση με τον πρώτο.
9: Σωστό αυτό.
10: Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, οι δαπάνες είναι λιγότερες. Τρίτον, η συναλλαγή η οποία υπάρχει στο δεύτερο γύρο, πολιτική, θα πω και οικονομική ενίοτε, και άλλα ζητήματα τα οποία μπαίνουν, στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε τι γίνεται.
8: Όλοι τα ξέρουμε, εντάξει, ναι.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και επίσης δεν υπάρχει το φαινόμενο να εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι με 400 ψήφους και με 300 και δημοτικοί σύμβουλοι με 3.000 να μην εκλέγονται. Ξέρετε γιατί? Παραδείγματος χάρη, παίρνει ένας δήμαρχος στον πρώτο γύρο ένα ποσοστό 15-20%. Τον δεύτερο γύρο ενώνονται όλοι για να νικήσουν τον πρώτο και ο πρώτος εντωμεταξύ του πρώτου γύρου έχει πάρει 40%, δεν κατάφερε να πάρει 42%. Ενώνονται όλοι και εκλέγεται αυτός με το 14-20%.
8: Είναι 15. Η κόντρα, μας λέτε τώρα, την κόντρα που υπήρξε μέσα με τον κύριο Δούκα, όπου σας κατηγόρησε για διάφορα
10: τέλος ο κύριος Δούκα.
8: Ναι, ωραία, το πάω
10: αυτό.
8: Εγώ, το πάω εγώ εκεί.
10: Να μην λοιπόν, το πάτε σας παρακαλώ, εγώ ναι, τι θέλω να πω που δεν ολοκλήρωσα το λόγο μου.
8: Okay.
10: Και βλέπει κανείς, επειδή οι δημοτικοί σύμβουλοι ως προς την Σταυροδοσία εκλέγονται τον πρώτο γύρο, να βλέπεις δήμαρχο να εκλέγεται το δεύτερο γύρο με μεγάλο ποσοστό, αλλά οι δημοτικοί σύμβουλοι του δεύτερου συνδυασμού στο δεύτερο γύρο να έχουν χιλιάδες σταυρούς και να μην εκλέγονται.
8: Ναι.
10: Αυτό δεν είναι μια παραδοξότητα. Πάρτε το Δήμο Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 2023.
8: Γιατί να μην 19. Πάρω το Δήμο Αθηναίων? Με πόσους σταυρούς βγήκαν οι σύμβουλοι του κυρίου Δούκα? Για να το πάμε πάλι.
10: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ο κύριος Δούκας, ο μόνος από τους εκπροσώπους, τους προσκύμενους και στον χώρο το δικό του, που έθεσε θέμα στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο για το εκλογικό σύστημα, υπερασπίζεται ένα εκλογικό σύστημα το οποίο τον βολεύει. Εξελέγει με 14, τον πρώτο γύρο πήρε 14% και το δεύτερο γύρο λόγω της τεράστιας αποχής η οποία υπήρξε στην Αθήνα, λόγω του ότι ο Περιφερειάρχης είχε εκλεγεί τον πρώτο γύρο και για άλλους λόγους, δεν με ενδιαφέρει αυτό, υπήρχαν δημοτικοί σύμβουλοι του πρώτου σε ψήφου συνδυασμού, είτε Μπακογιάννης λέγεται, είτε Τσόχος λέγεται, όποιος και αν είναι, με 3.000 σταυρούς προτίμησης, και εξελέγησαν δημοτικοί σύμβουλοι που ασκούν διοίκηση τώρα από το συνδυασμό του κυρίου Βιούκα με 480 σταυρούς προτίμησης.
9: Εδώ τώρα πάντως σας κατηγορεί ότι φτιάχνετε νόμο για να μην εκλέγει ξανά δήμαρχος ο ίδιος.
10: Αυτή η κατηγορία είναι ψεύτικη, πλαστή, την υποστηρίζει μόνον ο κύριος Δούκας, γιατί αυτός ο νόμος δεν γίνεται μόνο για το Δήμο Αθηναίων, γίνεται για όλη την Ελλάδα. Δεν θα εφαρμοστεί άλλος νόμος στο Δήμο Αθηναίων και άλλος νόμος θα εφαρμοστεί στο Δήμο Θεσσαλονίκης ή στην Πάτρα ή στους Αμπελόκηπους. Σε κάθαρα πράγματα. Αλλά ο κύριος Δούκας έτσι το συμφέρει να λέει, αυτήν την φιλολογία καλλιεργεί και αναπτύσσει, διότι εντάξει, ό,τι και να κάνει, 14% πει.
9: Τώρα, κύριε Κυρίζογλου, θα ήθελα λίγο να πούμε και για την ηλεκτρονική ψήφο. Φαίνεται κάτι νέο. Να μας πείτε λίγο πώς θα ψηφίζουμε πλέον και νομίζω, δεν ξέρω αν θα είναι και υποχρεωτικό ή αν θα είναι προαιρετικό
10: δηλαδή,
9: αυτό.
10: Δηλαδή θα εξαντλήσουμε τη συζήτησή μας με το εκλογικό σύστημα μόνο.
8: Μετά θα πούμε και στα οικονομικά.
9: Έχουμε ώρα ακόμα. Για να καταλάβει
10: να
9: ο κόσμος, γιατί τον ενδιαφέρει πάρα πολύ
10: εγώ
9: αυτό το κομμάτι.
10: Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει το εκλογικό σύστημα.
9: Τον κόσμο και τους δημάρχους
10: τους ενδιαφέρει να έχουν οι Δήμοι χρήματα και να μπορούν να εκπληρώνουν την αποστολή τους σχετικά με τα απορρίμματα, με τις λακκούδες,
8: αυτό είναι η επόμενη ερώτηση, αλλά αν θέλετε απαντήστε λίγο σε αυτό που σας ρώτησε η Ειρήνη για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και πάμε μετά στα οικονομικά και στους προϋπολογισμούς που δεν γίνανε, όλα θα τα πούμε. Λοιπόν, για πείτε μας.
10: Τι ρωτήσατε?
9: Σας ρώτησα για την ηλεκτρονική ψήφο.
10: Ναι, πιστεύετε εσείς? Μάλλον, ποιος σήμερα πιστεύει ότι θα πρέπει να μην μπορεί να ψηφίσει κάποιος ηλεκτρονικά εν έτη 2026? Φυσικά θα πρέπει να μπορεί. Βοηθάει αυτό το μέτρο στην μείωση της αποχής, στη συμμετοχή, ας το πω αλλιώς θετικά, των πολιτών. Θα γίνεται ως εξής. Κάποιος είναι δημότης του Δήμου Θεσσαλονίκης και ζει στο Ηράκλειο της Κρήτης και είναι δημότης Θεσσαλονίκης. Γράφεται εκεί σε ένα εκλογικό τμήμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που θα δημιουργηθούν περίπου 400 τέτοια τμήματα σε όλη την Ελλάδα για να μην χρειάζονται αεροπλάνα, βαπόρια και λεωφορεία να μετακινούνται προκειμένου να ψηφίσουν στις δημοτικές εκλογές.
9: Αυτό γράφεται,
10: καταρτίζονται οι εκλογικοί κατάλογοι πριν την ημέρα της ψηφοφορίας, ενημερωμένοι, που λένε ότι οι κατάλογοι ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι αυτοί. Και πηγαίνει την ημέρα των εκλογών στο εκλογικό τμήμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που επέλεξε, δείχνει την ταυτότητά του, γίνεται η πιστοποίησή του με φυσική παρουσία και ψηφίζει ηλεκτρονικά. Άρα τα παραμύθια και οι εξυπνάδες που εκπέμπουν μερικοί ότι μπορεί να γίνει νοθεία, να διπλοψηφίσει, δεν υπάρχει αυτό. Όπως παραδείγματος χάρη ετεροδημότες με τις καταστάσεις ετεροδημοτών. Πώς ψήφιζαν? Γράφονταν στις καταστάσεις των ετεροδημοτών και όταν σχηματίζονταν ο τελικός εκλογικός κατάλογος, δίπλα στο όνομα αυτού ο οποίος είναι ετεροδημότης είχε έψιλον και δεν μπορούσε να πάει να ψηφίσει στο χωριό του αν είχε δηλώσει ότι κάθεται στην Αθήνα και ψηφίζει.
8: Σωστά. Πάμε τώρα στα οικονομικά λοιπόν που λέγαμε προηγουμένως, γιατί πραγματικά εδώ γίνεται ένας χαμός. Αν θυμάμαι καλά, τα λέγαμε και στην τηλεόραση, το 1 τρίτο των Δήμων δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει προϋπολογισμό μέσα στο 2025.
10: Τώρα που μιλάμε, ολοκλήρωσαν, έχουν μείνει από τους 332, μόνο 8 Δήμοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τους προϋπολογισμούς τους.
8: Ωραία.
10: Αυτό δεν οφείλεται μόνο στα οικονομικά, οφείλεται στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που έπρεπε να προσαρμοστούν όλοι οι Δήμοι. Καλώς λοιπόν έγινε και το θεσμικό πλαίσιο το καινούριο και καλώς προσαρμόστηκαν και όλοι οι Δήμοι.
8: Και πάντα τώρα τι γίνεται με τους πόρους, πάμε στο διατάφτα, στον Μπακίρι που λένε.
10: Έρχομαι λοιπόν τώρα στο πιο σοβαρό, στο πιο σημαντικό, που έπρεπε να το προτάσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά συνήθως τους ενδιαφέρει.
8: Αφήστε μας και μας να κάνουμε τη δουλειά μας, όπως ξέρουμε όμως, Δήμαρχε.
10: Εγώ ξέρω όμως ότι τα εκλογικά συστήματα δεν γεμίζουν ούτε τα ταμεία των Δήμων, ούτε λύνουν τα προβλήματα των Δήμων. Γιατί έχω εκλεγεί με όλα τα συστήματα, αλλά το ζήτημα των πόρων και το ζήτημα της διοικητικής μεταρρύθμισης με αποκέντρωση και με ουσιαστικές αρμοδιότητες με πόρους στον Δήμο δεν έχει λυθεί. Αυτό είναι το μέγα ζητούμενο, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα και όχι τα εκλογικά
8: συστήματα. Πάμε λοιπόν στη μεγάλη εικόνα.
10: Οι Δήμοι το 2009 είχαν πόρους ύψους, 3,5 δις ευρώ. Το 9, προ-οικονομικής κρίσης, προ-μνημονίων, προ-υγειονομικής κρίσης κορονοϊού και πριν την περίοδο αυτή που διατρέχουμε τώρα, της αύξησης του ενεργειακού κόστους λόγω του πολέμου και στην Ουκρανία, της κρίσης στη Γάζα και του πολέμου στο Λίβανο και στο Περσικό κόλπο. Το 2019, όταν εγκατέλειψε την εξουσία ο κύριος Τσίπρας, άφησε τους Δήμους με 1,7 πλην δις. Ούτε 1,7 δεν ήταν δις. 3,5 δις το 9, το 19 1,7. Σήμερα είναι 2,9 περίπου. Η κυβέρνηση αύξησε τους πόρους. Αλλά όχι επαρκώς. Γιατί άλλο 2,9 δις ενέτη 2026 και άλλο 3,5 δις ενέτη 2009. Γιατί? Γιατί η τιμή του σίδερου, του τσιμέντου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου, των αγαθών, των δαπανών, των πάσης φύσεως υλικών δεν είναι ίδια. Το οικονομικό περιβάλλον του 2009 με το 2026 δεν είναι ίδιο.
8: Σαφώς.
9: Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα λίγο να πάμε και σε αυτή την ημερίδα που διοργανώσατε για τη συνταγματική αναθεώρηση, που ήταν στο επίκεντρο η αυτοτέλεια των Δήμων και ο ρόλος της αυτοδιοίκησης γενικότερα. Να μας πείτε, εκεί είχατε πολύ σημαντικούς καλεσμένους. Τι ακριβώς πιστεύετε ότι μπορεί να καταφέρετε και να πετύχετε μέσα από αυτή την ημερίδα?
10: Εντάξει. Όταν με όλα τα συνέδριά μας πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης είναι η εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο η οργάνωση του κράτους γίνεται κατά το διοικητικό, κατά το αποκεντρωτικό σύστημα, κάτι το οποίο είναι μύθος στην πατρίδα μας στην Ελλάδα, δεν ισχύει. Mm-hmm. Και όταν το άρθρο 102, το επόμενο άρθρο, λέει ότι το κράτος οφείλει να διασφαλίζει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων που απολαμβάνουν και να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους. Και αυτό δεν γίνεται. Και όταν όλα αυτά, εκτός από το Σύνταγμα, που δεν εφαρμόζεται, ή ας πούμε δεν εφαρμόζεται πλήρως, ισχύουν και με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, και αντί να κάνουμε βηματισμό μπροστά και να πλησιάσουμε προς την Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση, εμείς βαράμε σημειωτών, ενίοτε κάνουμε όπισθεν, τίθεται και ξανατίθεται, έρχεται και επανέρχεται το πάγιο αίτημα για τον εξυγχρονισμό και τη διοικητική μεταρρύθμιση του κράτους, το οποίο θα πρέπει να είναι μόνο σε επιτελικούς ρόλους και οι αρμοδιότητες να μεταφερθούν κατά το σύστημα της αποκέντρωσης που ορίζει το Σύνταγμα στους Δήμους και στις περιφέρειες.
8: Πώς μπορείτε να πιέσετε με αφορμή και την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά και να αποτυπωθούν στο χαρτί, αλλά κυρίως να υλοποιηθούν όπως
10: λέτε? Ως εξής. Πρώτον, πρώτοι εμείς από όλους τους φορείς του δημόσιου βίου στην Ελλάδα, με το που εξαγγέλθηκε αυτό ή προεξαγγέλθηκε, το Φεβρουάριο συζητήσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, λάβαμε θέσεις στο πνεύμα που τοποθετήθηκε πριν και τη στείλαμε στον Πρωθυπουργό. Δεύτερον, πραγματοποιήσαμε αυτή την ημερίδα με σημαντικούς ομιλητές. Τον Ευρυπίδη τον Στυλιανίδη, εισηγητή, συνταγματολόγο καθηγητή, εισηγητή της πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο, mm-hmm. στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση.
8: Ναι, ναι.
10: Τον κύριο Δουδονία από την αξιωματική αντιπολίτευση. Τον κύριο Βλαχόπουλο τον καθηγητή. Επίσης, τον κύριο... τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, ο οποίος κήρυξε και την έναρξη των εργασιών
8: Μάλιστα.
10: της ημερίδας, στον Γκάζι, στο αμφιθέατρο Μιλτιάδη Σέβερν.
8: Ναι, ναι.
10: Και κλείσαμε, φυσικά με την εισήγηση του ομιλούντος, τη δική μου, με όλες τις θέσεις αναλυτικά υπάρχουν στον τύπο δημοσιευμένες.
8: Ναι, ναι.
10: Και με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος ως καθηγητής συνταγματικού δικαίου και ως τότε βουλευτής το 2001... ήταν υπεύθυνος για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Επιτροπή. Εκείνη μετήχε ως βουλευτής και ο κύριος Παυλόπουλος και η αμήνυστη Άννα Μπενάκη Ψαρούδα. Προσωπικότητες σημαντικές, με ειδικό βάρος.
8: Δήμαρχε, έχουμε λίγο πίεση από το χρόνο. Το διατάφτα, πώς θα πιέσετε? Με μία φράση παρακαλώ.
10: Εντάξει. Όπως πιέζουν στο δημόσιο σύστημα με παρέμβαση που κάνουν και με θέσεις στον δημόσιο διάλογο που λαμβάνουν όλοι οι φορείς. Τώρα ξεκινήσαμε.
8: Μάλιστα.
10: Και τι ζητήσαμε? Να μετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση, να μην αγνοηθούμε. Γιατί η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, οι δήμαρχοι, όπως και οι βουλευτές, εκλεγόμαστε με καθολική ψηφοφορία από τους πολίτες.
8: Και είστε αντιπρόσωποι βεβαίως του λαού και βεβαίως σας αφορά πάρα πολύ και όλα τα ζητήματα που τίθενται
10: μέσα.
8: Τώρα
10: οι βουλευτές δεν μπορεί να είναι η συνταγματική αναθεώρηση μόνο ζήτημα των βουλευτών που είναι στο κοινοβούλιο.
8: Προφανώς.
10: Αφορά όλη την ελληνική κοινωνία αυτό και θα πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημά μας για συμμετοχή μας σε αυτόν τον διάλογο. Και να μην επαναληφθεί αυτή η πολιτική ασχημία που περιφρονήθηκε η ΚΕΔΕ επί ΣΥΡΙΖΑ όταν ο κύριος Τσίπρας είχε φτιάξει μια επιτροπή για την συνταγματική αναθεώρηση και αρνήθηκε να ορίσει εκπρόσωπο από την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.
8: Μάλιστα.
10: Γύρισε την πλάτη σε 332.
8: Δήμαρχε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε.
10: Φαντάζομαι ότι ο χρόνος δεν τελειώνει επειδή άρχισα να λέω για τον κύριο Τσίπρα.
8: Όχι, φυσικά. Είναι η ώρα για μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Γι' αυτό πρέπει να σας αποχαιρετήσω.
10: Για αυτόν τον λόγο λέω, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για το Σύνταγμα.
8: Η ώρα είναι τώρα, είπε και ο Τσίπρας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
9: Πάμε σε μονόλεπτο δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, ανέφερε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. 317 κατηγορούμενοι περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα 22 από τους κατηγορούμενους μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολης. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα στο Λευκό Οίκο, στο επίκεντρο το Ιράν. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατάστημα που πουλάει τρόφιμα στο βόρειο Λονδίνο. Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στην Τούμπα, 14χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Επέκταση της μείωσης των χρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στις βιοτεχνίες ζητά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με κεντρικό θέμα το αίτημα 5 ομάδων για αναδιάρθρωση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και πάμε να συνδεθούμε λίγο να δούμε τα νεότερα για τη δίκη των τεμπών που στη Λάρισα βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης, ο συνάδελφος
1: δημοσιογράφος. Με πολλές εντάσεις και πάλι, Κώστα, έτσι από ό,τι μαθαίνουμε η επανάληψη της δίκης των τεμπών. Καλώς μεσημέρι, για δώσε μας το ρεπορτάζ.
2: Καλό μεσημέρι. Έκτη μέρα σήμερα της διαδικασίας εδώ στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, που συνεδριάζει στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπουλου mm-hmm. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αυτή την αίθουσα που είναι πλέον ανακαινισμένη, πλέον 110 θέσεις. Μάλιστα, πριν από λίγο κάποιοι συγγενείς θυμάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, ειδικά ο κύριος Πλακιάς είπε ότι έτσι έπρεπε να είχε γίνει από την αρχή η αίθουσα, και κάποιοι άλλοι μέσα στην αίθουσα εξέφρασαν την ικανοποίησή τους ότι είναι τέτοια η αίθουσα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτής της μεγάλης δίκης. Όσον αφορά τώρα τα ουσιαστικά, τη διαδικασία, η διαδικασία συνεχίζεται με τις ενστάσεις που καταθέτουν οι συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων για την υποστήριξη για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας που έχει κατευθεί από διάφορες πλευρές. Δηλαδή, οι συνήγοροι των τριών σταθμαρχών και του επιθεωρητή των σταθμαρχών κατέθεσαν ένσταση για την παράσταση του δημοσίου. Και μάλιστα υποστήριξαν ότι το δημόσιο δεν έπρεπε να κάνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας σε αυτή τη δίκη εναντίον των τεσσάρων αυτών κατηγορουμένων, γιατί το δημόσιο είναι υπεύθυνο για το ατύχημα, γνώριζε τις ελλείψεις στο σιδηρόδρομο και δεν παρενέβαινε. Και μάλιστα ένας συνήγορος είπε χαρακτηριστικά ότι το δημόσιο είναι ο μεγάλος ένοχος στα Τέμπη. Mm. Τώρα, είχαμε ακριβώς εκεί στον συνήγορο αυτόν, ο οποίος ανέπτυσε και τη θέση του εντολέα του, που είναι ο σταθμάρχης που ήταν τη μοιραία νύχτα, που έδωσε την εντολή της καθόδου στο τρένο. Είχαμε την αντίδραση της μητέρας της Κλαούντια Λάτα, που έδωσε την εντολή της στο τρένο, λέγοντας ότι εκείνος επέλεξε αυτή τη θέση, οπότε δεν είχε δίκιο ο συνήγορος σύμφωνα με την άποψή της. Έχουμε τους συνηγόρους υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων που αντιμετωπίζουν επιπλέον την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, η οποία έκανε ανέσταση για την υποστήριξη κατηγορίας των συγγενών, αλλά μόνο για αυτό το αδίκημα, γιατί λένε για νομικούς λόγους δεν μπορεί η ζημία των συγγενών να συνδυάζεται με την παράβαση καθήκοντος, γιατί στην παράβαση καθήκοντος ζημία έχει ο φορέας στον οποίο εργάζεται αυτός που παρενέβη τα καθήκοντά του, και οι περισσότεροι συνήγοροι καταθέτουν ενστάσεις για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης. Ειδικά για τους δικηγορικούς συλλόγους αναφέρουν ότι είναι αντιφατικό, είναι αμφίρροπο αυτό που συμβαίνει, δηλαδή να καταθέτει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, δηλαδή ουσιαστικά να θέλει την τιμωρία των ενόχων την ώρα που υπάρχουν κατηγορούμενοι τους οποίους υπερασπίζονται δικηγόροι, δηλαδή παραβιάζει, υποστηρίζουν το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι ένα ζήτημα που θα εξετάσει στο δικαστήριο, θα είναι κρίσιμη η απόφασή του. Τώρα, εκτός από την αίθουσα του δικαστηρίου, έχουμε τώρα μια ολιγόλεπτη διακοπή. Ναι. Καταρχήν υπάρχει ησυχία, είναι αρκετοί συγγενείς μέσα σήμερα.
1: Ναι, πάντως επειδή είπες προηγουμένως, Κώστα, για το πώς τοποθετούνται οι συγγενείς απέναντι στην πληρότητα της αίθουσας, η κυρία Κωνσταντοπούλου πάλι είπε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να γίνει μια δική δίκη.
2: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου το είπε, και προχθές το είπε και ο κύριος Ασλανίδης,
1: ναι,
2: και η κυρία Βασάρα. Δεν είναι δεν είναι η ίδια η άποψη όλων.
1: Ακριβώς,
2: απλώς, ναι, επειδή άκουσα λίγο τον κύριο Πλακιά προηγουμένως στις δηλώσεις mm-hmm. που έκανε,
1: ναι, ναι,
2: αναφέρθηκε στην κυρία Καριστιανού και στο κόμμα της, ρωτήθηκε,
1: ναι,
2: στις δηλώσεις του και είπε ότι είναι δικαίωμά της να κατέβει στην πολιτική, και μάλιστα δεν ήταν αρνητικός, δηλαδή δεν είπε όχι, δεν έπρεπε να κατέβει, δηλαδή είμαι αντίθετος να εκφράσει μια τέτοια αντίθεση, αλλά είπε ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να βρει δικαίωση για το παιδί, να θέλει να βρει δικαίωση για το παιδί της. Και από την άλλη όμως, εμείς διευκρίνησε και διαχώρισε τη θέση του. Εμείς είπαμε την αρχή ότι μιλάμε μόνο για τα Τέμπη και για τίποτα άλλο, και θέλουμε τη δικαίωση των παιδιών μας.
0: Κώστα, γενικά έχει κόσμο στην αίθουσα σήμερα και τις προηγούμενες μέρες. Έχει κόσμο στην αίθουσα.
2: Έχει κόσμο.
0: Δηλαδή είναι γεμάτη, δεν χωράνε από τους συγγενείς.
2: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Όχι, έχει πολλές κενές θέσεις.
0: Άρα οι συγγενείς κάθονται μέσα εντός, ναι, της αίθουσας που γίνεται η δίκη.
2: Ναι, κάθονται εντός,
0: κάθονται στην άλλη, ναι, που έχει δημιουργηθεί για αυτούς.
2: Κάθονται εντός της αίθουσας. Όσοι θέλουν δηλαδή, κάθονται εντός της αίθουσας. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Άλλωστε η διαδικασία τώρα είναι τυπική, είναι δικονομική, και αυτό εκεί ακριβώς ήθελα να πω ότι ο κ. Πλακιάς είπε ότι όπως υπολογίζουν οι συνήγοροι, η διαδικασία, η ουσιαστική δηλαδή η αποδεκτική διαδικασία, θα αρχίσει από το Σεπτέμβριο. Τότε θα αρχίσουν οι καταθέσεις των μαρτύρων. Mm-hmm. Και έχει και ένα δίκιο. Βέβαια υπάρχει μια πληροφόρηση ότι εκτός από τον Ιούνιο που έχουν δοθεί ήδη σημαντικά. Έχουν δοθεί μέρες συνεδριάσεων, δηλαδή όλο τον Ιούνιο, κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Υπάρχει μια πληροφορία ότι αυτό θα συνεχιστεί και τον Ιούλιο. Δεν το ξέρουμε, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα τι θα γίνει, αλλά θα δούμε και πώς πηγαίνει η πορεία της διαδικασίας
1: μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Κώστα.
0: Ευχαριστούμε, Κώστα, πολύ.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, είδαμε πώς σχολιάζουν και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πολλά ακόμη τη αντιπολίτευση. Να περάσουμε λίγο και στο κυβερνητικό στρατόπεδο, να δώσουμε την καλησπέρα μας στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Αλφα Θεσσαλονίκη, τον κύριο Διαμαντή Κολυβάκη, ο οποίος βεβαίως βρίσκεται και στο στρατόπεδο Παύλου Μελά. Θα μας πει στη συνέχεια.
1: Έχει μια συνάντηση,
0: έχει
1: με,
0: μια συνάντηση εκεί με τον Δήμαρχο για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και με αυτό. Αλλά να ξεκινήσουμε, κύριε Κολυβάκη, στο λίγο χρόνο που έχουμε, καταρχήν το σχόλιο σας για το νέο παλαιό παίκτη που εμφανίστηκε στο πολιτικό σκηνικό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς του.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
2: Κύριε Τσόχο, κυρία Σιράκη, κυρία Σιράκη, κύριε Τσόχο. Να είμαστε με τον Δήμαρχο Παύλου Μέχα, για να είμαστε πιο ακριβείς και συζητάμε εδώ λίγο τα ζητήματα τοπικά, τα οποία είναι σοβαρά και πρέπει να τα αναδείξουμε. Από εκεί και έπειτα ο κεντρικός σχολιασμός, εντάξει, τι να πω, δηλαδή από πού να το πιάσει κανείς και από πού να το αφήσει. Δείτε λίγο, καταρχάς το όνομα αυτό το οποίο επέλεξε, δεν ξέρω τώρα σε ποιους απευθύνεται, αλλά εκτιμώ ότι εκεί θα υπάρξουν αντιδράσεις και από το αριστερά και από τα δεξιά ως προς το όνομα. Το όνομα από μόνο του είναι κάπως έτσι αυτοτρολάρεται, είναι προβοκατόρικο, δεν μπορώ να βρω και τη σωστή έκφραση.
0: Πάντως από χθες όλοι συζητάνε γι' αυτό, δηλαδή επικοινωνιακά πέτυχε τον πρώτο στόχο, τον πέτυχε, να συζητάνε όλοι για το κόμμα Τσίπρα και το όνομά του.
2: Ναι, καμιά φορά βέβαια δεν ξέρω ότι οποιαδήποτε δημοσιότητα είναι καλή δημοσιότητα. Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες βέβαια. Εμείς έτσι και αλλιώς ως Νέα Δημοκρατία και ως κυβέρνηση δεν ανησυχούμε από αυτές τις κινήσεις. Εκτιμούμε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό το νεοφιές κόμμα, δεν είναι και τόσο νέο. Είναι μάλλον με τα παλιά υλικά τα οποία στις κάλπες δύο φορές τουλάχιστον από τους πολίτες καταψηφίστηκαν και απορρίφθηκαν. Δεν μπορείς να χτίσεις ένα νέο οικοδόμημα, κατά την άποψή μου βέβαια, πάντα έτσι. Με παλιά φερμένα υλικά, και νομίζω ότι θα είναι ένα ξαναζεσταμένο, αναμασμένο φαγητό, αλλά η ιστορία δεν ξέρω αν μπορεί να επαναληφθεί και αν επαναλαμβάνεται πολλές φορές μόνο ως φάρσα. Βέβαια αυτό αφορά αυτούς οι οποίοι μπορεί να τον πιστέψουν. Εγώ κοιτάξτε κύριε Τσόχο, κυρία Σιράκη, βλέπω ότι πραγματικά υπάρχουν πολλά ζητήματα μέσα στην κοινωνία μας, υπάρχουν πολλά ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα τους πολίτες. Δεν εκτιμώ ότι αυτά λύνονται με μαγικά ή με επικοινωνιακά σοου. Εκτιμώ ότι γίνονται με πολλή δουλειά. Δεν ξέρω γιατί βιάζονται τόσο πολύ κάποια κόμματα καινούργια. Είδαμε και το κόμμα της κυρίας
0: Καρυπίδη. Γιατί πλησιάζουν εκλογές, γιατί βιάζονται. Έχουν λίγους
2: μήνες. Δεν ξέρω, μην φαίνεται να βιαζόμαστε. Έχουμε έργο, δεν αγχωνόμαστε και ούτε βιαζόμαστε. Πιστεύω ότι έχουμε ένα έργο το οποίο έχουμε μπροστά μας για να το ολοκληρώσουμε, το οποίο δεν θέλει βιαστικές κινήσεις, αλλά θέλει κινήσεις συντονισμού και σταθερότητα, την οποία νομίζω.
1: Ναι, αλλά δεν σας ανησυχεί η παρουσία δύο κομμάτων που έρχονται
2: όχι,
1: έτσι καθόλου. Δυναμικά.
2: Όχι, καθόλου δεν μας ανησυχεί η παρουσία δύο κομμάτων, κυρία Σιράκη. Εμείς βλέπουμε το τι γίνεται στη δικιά μας παράταξη, βλέπουμε τι γίνεται στο κυβερνητικό στρατόπεδο, βλέπουμε τις ανάγκες των πολιτών, βλέπουμε το έργο το οποίο, κατά τη γνώμη μας, και όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις.
1: Τώρα, μια και είπατε για τη δικιά σας παράταξη, θα σας παραπέμψω λίγο και στην ομιλία του κυρίου Καραμαλή εχθές, ο οποίος άφησε πολλές αιχμές. Είπε και για τους θεσμούς και για την πολιτική των ήρεμων νερών, ότι μπορεί να μην είναι και τόσο αποτελεσματικά τελικά. Είπε διάφορα πράγματα. Κοίτα και ο κύριος Αμαράς.
2: Εγώ σέβομαι και τους πρώην πρωθυπουργούς και συγκεκριμένα τον κύριο Καραμαλή και οι απόψεις του κυρίου Καραμαλή είναι απόψεις του κυρίου Καραμαλή. Από εκεί πέρα το δικό μας το ζήτημα δεν είναι τόσο. Εμείς δεν μπαίνουμε καταρχάς σε καταστάσεις εσωστρέφειας, αν αυτό εννοείται. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει και τέτοιο ζήτημα στην πραγματικότητα. Εκτιμώ ότι πιο πολύ προσπαθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όλοι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν εκείνους να δείξουν ότι υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα στην Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν το εκτιμώ αυτό. Αν αυτό είναι το ερώτημα, δηλαδή το πραγματικό, δηλαδή, δεν εκτιμώ ότι δεν είναι αραγή στη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, βλέπω μια πολυδιάσπαση στον υπόλοιπο όλο τον χώρο τον πολιτικό. Δεν βλέπω καμία παράταξη, κανένα κόμμα το οποίο μπορεί να θέλουν όλα τα κόμματα να κυβερνήσουν. Το θέμα είναι ποιος μπορεί και ποιος μπορεί να το κάνει αυτό με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Και εκτιμώ ότι αυτός ο κατακαιρματισμός που υπάρχει είναι και ελαφρώς θλιβερός κατά τη γνώμη μου. Φυσικά ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζεται, να εκφραστεί. Το θέμα είναι ότι οι πολίτες της Ελλάδας θέλουν κυβερνησιμότητα. Θέλουν μια παράταξη η οποία μπορεί να κυβερνήσει και να κρατήσει το τιμόνι της χώρας με σταθερά βήματα. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση εκτιμώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνησή της, είναι αυτή η παράταξη.
0: Μια και μιλήσαμε για τα θέματα.
2: Όχι ότι δεν κάνουμε λάθη κι εμείς, έτσι.
0: Ναι.
2: Προφανώς και κάνουμε αστοχίες. τις οποίες προσπαθούμε να διορθώσουμε. Δρούμε όμως και δρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι, για να το επισημάνω και αυτό, για να μην νομίζουμε ότι ξαφνικά όλα γίναν τέλεια.
0: Ναι, προφανώς.
2: Δεν γίναν τέλεια. Αλλά
0: μια και μιλήσατε προηγουμένως για την ειρήνη, για το κομμάτι εθνικά θέματα, υπάρχει πολύ μεγάλη κριτική και πολύ μεγάλη ανησυχία για όλο αυτό που πάει να κάνει ο Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα. Βεβαίως τα μηνύματα που εκπέμπει ο κ. Γεραπετρίτης, ο κ. Δένδιας κλπ. Είναι σταθερά, είναι ξεκάθαρα, αλλά υπάρχει και το what if. Αν κάποια στιγμή φοβάστε ότι ο Ερντογάν, πατώντας πάντως αυτό το νομοσχέδιο, βγάλει πάλι τα πλοία όξο. Τι κάνουμε?
2: Κοιτάξτε, και ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Γεραπετρίς και Τσόχο κάνουν τη δουλειά τους και την κάνουν πάρα πολύ καλά στο το κομμάτι και στον τομέα που τους έχει ανατεθεί. Η εξωτερική πολιτική της χώρας συνεχώς καταγάγει νικές μικρότερες και χτίζει κομμάτι αυτή τη στιγμή ενός νέου αφηγήματος για την δικιά μας πατρίδα, την κανονική πραγματική γαλάζια πατρίδα, που φυσικά το γαλάζιο είναι χρώμα το οποίο είναι το εθνικό χρώμα της Ελλάδας, το γαλανόλευκο.
0: Το πήρε και ο κύριος Τσίπρας, πέρα... το έβαλε μέσα, έτσι.
2: Εντάξει, τι να κάνει κι αυτός. Αλλά από εκεί και έπειτα ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας. Το θέμα είναι να υπερασπιζόμαστε αυτοί και όχι να τα βάζουμε μόνο ως σύμβολα. Ποιος μπορεί να το υπερασπιστεί σωστά και με πίστη και μέσα την καρδιά του. Και ο κύριος Δένδιας από την άλλη, στην αμυντική θωράκιση της πατρίδας, που εγώ είχα και την τιμή να είμαι και εισηγητής σε πλήστα εξοπλιστικά προγράμματα στην Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστών από τη μεριά της εξοπλισμών από την πλευρά της κυβέρνησης, της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και νομίζουμε από τα έτσι, αποτελέσματα ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Τώρα εμείς βλέπετε ότι έχουμε εκεί παράγουμε πραγματικά αποτελέσματα και μέσω της άμυνας μας και της αμυντικής μας οράξης, μέσω της εξωτερικής πολιτικής. Είδατε τις ενέργειες, τις οποίες πραγματικά τις υποδέχτηκαν με θέρμη όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτου του χρωματισμού, έτσι, γιατί ο καθένας μπορεί να θέλει σίγουρα το καλό για την πατρίδα του, ό,τι και αν ψηφίζει, την Ελλάδα μας εννοώ. Και εννοώ τις στοιχείες των Patriot στην Κάρπαθο, που όταν κρίθηκε επιχειρησιακά σκόπιμο πήγαν στους χώρους για σποράς τους, ή τα ζεύγη μαχητικών τα οποία έφτασαν μέχρι την Κύπρο μας, την αδελφή μας Κύπρο, ή και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Και μάλιστα να σας πω ότι Patriot δεν πήγαν μόνο στην Κάρπαθο, πήγαν και στο Δημότυχο, έτσι, σε περίπτωση που το ξεχνούμε αυτό. Και είναι ακόμα εκεί, μέχρι ότου αντικατασταθούν επιχειρησιακά με ζεύγια αεροσκαφών. Και εδώ να πω για τους ανθρώπους που μας ακούν και ίσως δεν έχουν ασχοληθεί τόσο έτσι εις βάθος με την άμυνα, αλλά σίγουρα αγαπούν την Ελλάδα μας, ότι το καλύτερο αναχαιτιστικό πάντα είναι το μαχητικό αεροσκάφος.
1: Λοιπόν, για να μην σας καθυστερούμε άλλο, κύριε Γκολιδάκη, να μας πείτε λίγο και για αυτή τη συνάντηση με τον Δήμαρχο Παύλο Μελά, που είστε εκεί πέρα αυτή τη στιγμή, τι προβλήματα υπάρχουν που προσπαθείτε να τους βοηθήσετε?
2: Εγώ έχω ξεκινήσει μία συναντήση, μάλλον επανέρχομαι στις συναντήσεις, ένα κύκλο συναντήσεων, κυρία Σιράκη, με δημάρχους του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος Α Θεσσαλονίξου που εκλέγομαι. Αύριο, παραδείγματος χάρη, έχω ραντεβού να σας το προαναγγέλω και με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίξου, τον κύριο Αγγελούδη. Εδώ τώρα που βρισκόμαστε στο Δήμο Παύλου Μελά, έτσι, που γίνεται μία συνολική προσπάθεια, ένα Δήμο ο οποίος είναι αναπτυσσόμενος, με έναν ελληνικό κόσμο, με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά διψούν για έτσι ένα καλύτερο μέλλον. Είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε με δομές, υποδομές ή οποιαδήποτε άλλες ενέργειες, ούτως ώστε αυτός ο Δήμος να ενισχυθεί, να βρει τον δρόμο του. Και πραγματικά νομίζω ότι είναι και η δουλειά του βουλευτή αυτό, να ακούει πραγματικά, να είναι σε στενή σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, να μεταφέρει και να ενεργεί και να δράσει στην κεντρική εξουσία τα ζητήματα τα πραγματικά που υπάρχουν και να τα γυρίζει πίσω λιμένα.
0: Εκεί ειδικά με το στρατόπεδο που είναι μια, πώς να το πω έτσι, μια προσμονή ολονών μας, έτσι, όχι μόνο της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Πώς πάνε τα πράγματα, τι λέει η ενημέρωση?
2: Επειδή κύριε Τσόχο είναι εν εξελίξη και τον άφησα τον άνθρωπο μέσα για να βγω να σας μιλήσω, δεν έχω ακόμα να σας πω τίποτα.
1: Ωραία, θα μας δώσετε το ρεπορτάζ την επόμενη φορά.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε.
2: Είναι εν εξελίξη είναι το ρεπορτάζ.
0: Okay,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είπαμε ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Το λέμε και το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκολιδάκη.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να παραδώσουμε τα μικρόφωνα στην εκπομπή Όλη η Ελλάδα 60 λεπτά. Επίσης ήρθε η ώρα για έναν αποχαιρετισμό.
1: Ναι.
0: Με λύπη μου βεβαίως σας ανακοινώνω ότι η Ειρήνη Τσιράκη είμαστε, καταρχήν να ξέρετε ότι και εγώ και η Ειρήνη είμαστε ιεραρχικά και υπηρεσιακά ενταγμένοι στο τμήμα της τηλεόρασης. Οπότε έτσι, όταν υπάρχουν αυξημένες ανάγκες της τηλεόρασης, αναγκαστικά προέχουν αυτές και λόγω οργανογράμματος. Η Ειρήνη λοιπόν, επειδή ξεκινάνε οι άδειες πλέον οι καλοκαιρινές,
1: ναι,
0: θα έχει αυξημένες υποχρεώσεις στην παρουσίαση των δελτίων ειδήσεων, οπότε από την επόμενη εβδομάδα μαζί μου θα βρίσκεται για τον επόμενο μήνα τουλάχιστον, που θα είμαστε οπωσδήποτε, η εκπομπή θα συνεχιστεί κανονικά με την ίδια ροή, με την ίδια δομή, θα έχουμε την Έφη Τσαμπάζη στη θέση της Ειρήνης, την οποία την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ τη χάρηκα τη συνεργασία, Ειρήνη, που είχαμε μαζί.
1: Ήταν εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ήταν ένας ωραίος χρόνος. Είπαμε πολλά, βγάλαμε στον αέρα ειδήσεις. Πραγματικά το χάρηκα κι εγώ. Ήταν πολύ όμορφο.
0: Και το ευχαριστηθήκαμε. Και αυτή είναι η πεμπτουσία του ραδιοφώνου. Άμα το ευχαριστιέσαι αυτό που κάνεις και υπάρχει
1: χημία,
0: την ώρα και χημεία την ώρα της, της εκπομπής, όλα γίνονται πολύ ωραιότερα. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε. Την Ειρήνη θα τη βλέπετε βεβαίως στα δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ 3. Είπαμε, η Έφη Τσαμπάζη από την επόμενη Τρίτη που θα είμαστε μαζί σας ξανά. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις με λία 3 εκατομμύρια ευρώ. Εμπλέκονται 116 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη η εξάρθρωση άλλης πύρας που άρπαξε πάνω από 5 εκατομμύρια από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. 17 οι συλληφθέντες, περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση τρίχρονου κοριτσιού. Μετά από διακοπή ενός μήνα, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πυθίκων στα Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα, καθώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτουν οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Σημειώνεται πως οι κατηγορούμενοι έφτασαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά και άμεσα οδηγήθηκαν στα γραφεία της εισαγγελίας. Υπενθυμίζεται πως στην Κρήτη η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει 138 άτομα με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων έχουν παγώσει μάλιστα οι λογαριασμοί. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως και τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων, αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Η ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε όμως εμείς στα βασιλικά τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής και εκεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι αγανακτισμένοι και θέλουν μάλιστα τα χρήματα να δίνονται στους πραγματικούς αγρότες. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι από τα βασιλικά, που εδώ το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, το γραφείο. Το βασικό γραφείο, γιατί στο Λαγκαδά είναι το παράρτημα, λειτουργεί κανονικά και μάλιστα είχαμε και νέο έλεγχο από την αστυνομία. Άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθαν εδώ στο γραφείο, το επισκέφτηκαν και ζήτησαν και πήραν συγκεκριμένες δηλώσεις αγροτών προκειμένου να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτοί να γίνουν αντιστοίχηση με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Να σου πω ότι οι αγρότες είναι αγανακτισμένοι και αυτό γιατί ζητούν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να αποδοθούν τα χρήματα στους πραγματικούς αγρότες και όχι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με αγροτικές καλλιέργειες και απλά ουσιαστικά έπαιρναν τις επιδοτήσεις χωρίς ωστόσο να είναι αυτοί οι δικαιούχοι. Μάλιστα να σου πω ότι κάποιοι από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων που έχουν ήδη συλληφθεί τονίζουν ότι δεν έχουν καμία ιδέα για όσα τους κατηγορούν και μάλιστα υπάρχει μια περίπτωση αγρότησας η οποία όπως ανέφερε στον συνήγορό της είχε ουσιαστικά μόνο ένα αγροτεμάχιο και αυτό για να παίρνει την αγροτική σύνταξη. Δεν αποκλείεται μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων εδώ στα βασιλικά να έχουμε και νέες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα, ενώ στο Λαγκαδά όπου εκεί εμπλέκονται άλλα 300 αφημοί, η τοπική κοινωνία όπως ανέφερε γνώριζε, ήταν κοινό μυστικό εκεί και γνώριζαν αρκετή την κομπίνα που γινόταν με τα ορφανά αγροτεμάχια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για τη μεγάλη αυτή υπόθεση, μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία δήλωσε πως δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις της αστυνομίας και σε άλλες περιοχές. Ας την ακούσουμε.
2: 4,5 περίπου εκατομμύρια υπολογίζεται η ζημιά που έχουν προκαλέσει προς την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και προς τα έσοδα της χώρας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Και μάλιστα η δράση τους ξεκινά από το 2019, τουλάχιστον έτσι προσδιορίζεται από τη μέχρι στιγμής έρευνα. Για να καταλάβετε, η εξαρθρώση αυτών των εγκληματικών οργανώσεων τόσο στην Κρήτη όσο και στην Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με διασταυρώσεις αφημί, από τις οποίες προκύπτουν περίεργα αφημί τα οποία λαμβάνουν συνεχώς επιδοτήσεις χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Χωρίς βέβαια να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που κάνει η υπηρεσία. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε αντίστοιχες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας και μάλιστα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όλο αυτό έχει προκύψει από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει από την υποδιεύθυνση οικονομικής αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Και πρέπει να επισημάνω ότι είναι τεράστια η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε αυτές τις υποθέσεις. Αρχικά οδηγούνται στην τοπική εισαγγελία, η δικογραφία που σχηματίζεται δηλαδή, και στη συνέχεια δίνεται η παραγγελία για τη μεταγωγή τους εδώ στην Αθήνα, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται με τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στην Κρήτη και η ίδια διαδικασία θα ακολουθεί την Πέμπτη για τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στα Χανιά, καθώς ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Να ξεκινήσουμε με το ευχάριστο όσο μπορεί να είναι της υπόθεσης, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν από το Πανεπιστημιακό ότι το κοριτσάκι εμφανίζει ευτυχώς σημάδια βελτίωσης στην υγεία της. Υπάρχει η αίσθηση ότι αρχίζει να επανακάμπτει η υγεία σε σχέση με το πώς πήγε στη ΜΕΘ και εξακολουθεί βέβαια να παρνοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Και αναμένεται τις επόμενες ώρες οι γιατροί να έχουν και επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση του οργανισμού της. Τώρα, σήμερα εδώ στα δικαστήρια Χανίων όπου βρισκόμαστε αναμένεται να οδηγηθούν εδώ και η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, φερόμενος ακόμα ως πατέρας του κοριτσιού, διότι η υπόθεση είναι πολύ περίπλοκη, ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί. Έτσι, το πώς απαρτίζεται η οικογένεια, ποια παιδιά είναι.
0: Ποια είναι τα μέλη της οικογένειας
3: ακριβώς,
0: ουσιαστικά.
3: Ακριβώς,
0: ναι.
3: Ακριβώς. Ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς ακριβώς στο κάθε ένα από τα μέλη της οικογένειας. Mm-hmm. Αναμένεται να βρεθούν εδώ για να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες, διότι έχει υπάρξει κακουγερματική δίωξη σε βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού. Αναμένεται να ζητήσουν και οι ίδιοι προθεσμία να απολογηθούν σε δεύτερο χρόνο, ώστε να, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Συνήγορη Βεράσπισης του 27χρονου, πρέπει να υπάρξει χρόνος για να αναλυθεί, να διαβάσουν, να μελετήσουν τη δικογραφία. Ενώ παράλληλα η 25χρονη μητέρα χθες στο αυτόφορο πλημμυλιοδικείο Χανίων καταδικάστηκε για τα δικήματα της ψευδούς δήλωσης στοιχείων για τα παιδιά που φέρεται να ήταν στην, να είχαν δηλωθεί στον ΑΜΚΑ της, στο σύστημα δηλαδή, ως δικά της παιδιά. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε στους αστυνομικούς ότι όταν τη ρώτησαν ποια είναι αυτά τα παιδιά που είναι, ότι είχαν φύγει για τη ζωή και μάλιστα κατά τη διάρκεια την τρυφερή ηλικία μεταξύ της γέννησης και του ενός έτους, και όπως η ίδια φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Καταδικάστηκε σε 3 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή. Η ίδια δεν ήθελε να έχει συνήγορο, δεν υπήρξε νομική παράσταση για την υπεράσπισή της και ζήτησε μάλιστα από την ΕΘΡΑ να εκτίσει την ποινή της στη Βουλγαρία, κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι εύκολο να γίνει, δεν είναι εφικτό κατά πόσο καταλαβαίνουμε από τις νομικές διαδικασίες. Τώρα σήμερα αναμένεται να γίνει αυτό έτσι ώστε και οι δύο να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες και σε δεύτερο χρόνο να κληθούν να απολογηθούν. Αναμένουμε τα νεότερα. Προς το παρόν δεν έχει φτάσει η 25χρονη, παρά μόνο ο 27χρονος πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος δικάζεται στο αυτόφορο επίσης πλημμυλιοδικείο για την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα.
0: Μάλιστα. Και περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των τεστ DNA στα υπόλοιπα παιδάκια τα οποία φιλοξενούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Περικλή.
3: Ναι, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση για να διακριβωθεί αν και εφόσον είναι όλα παιδιά βιολογικά δικά της, της 25χρονης, και ποιοι είναι οι, ποιος είναι ο πατέρας σε κάθε μία από τις άλλες περιπτώσεις των ανηλίκων που παραμένουν σωστά στο νοσοκομείο Χανίων, όπως είπες.
0: Ναι. Μιλάμε για τρία παιδιά ουσιαστικά, από όσο διαβάζω, τα οποία ανάμεσά τους είναι και ένα βρέφος 10 μηνών.
3: Ναι. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες και από την περιοχή που διαβιούσαν το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες, τραγικές, κατά τις οποίες έμεναν σε ένα θερμοκήπιο. Διαβιούσαν, που τους είχε παραχωρηθεί από έναν ιδιώτη, από έναν κάτοικο εκεί της περιοχής, της ευρύτερης. Και μάλιστα, όπως μας είπαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και από πληροφορίες και από μαρτυρίες, όλη η γειτονιά, οι περίοικοι, τους πήγαιναν και φαγητό και ρουχισμό για να μπορούν να επιβιώνουν τα παιδιά. Και μάλιστα, φέρεται ότι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, το 8 και κάτι έτη παιδάκι, φρόντιζε για τα υπόλοιπα, διότι ήταν πολλές περιπτώσεις που τα ανήλικα έμειναν μόνα τους στο θερμοκήπιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα, μετά από διακοπή ενός μήνα για να γίνουν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Σήμερα εξετάστηκαν μεταξύ άλλων αντιρρήσεις κατά των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας και ο Κώστας Καντούρης, που βρίσκεται εκεί, θα μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι, και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία της κατάθεσης των αντιρρήσεων από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης, και μάλιστα αυτή την ώρα είχαμε ένταση στο ακροατήριο όταν ο συνήγορος της τότε Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων άρχισε να μιλάει για την ένσταση σχετικά με την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης, και περιέγραψε την κατάσταση, την οικονομική κατάσταση της εντολέως του, προκαλώντας την έντονη αντίδραση πρώτον του κυρίου Πλακιάτου, ανθρώπου που έχασε δύο κόρες και μία νησιά στο δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε, είπε ότι τα λεφτά που παίρνετε είναι βρώμικα, ζήτησε να έρθει η ίδια η τότε πρόεδρος της ΡΑΣ στο δικαστήριο για να τη φέρετε εδώ. Ακούμε το βιογραφικό μιας δολοφόνου, είπε χαρακτηριστικά, αυτής που έβαλε σε φέρετρο τα παιδιά μας, σημείωσε ο κύριος Πλακιάς, και ακόμη και στην απόφαση της Προέδρου να απομακρυνθεί από την αίθουσα ο κύριος Πλακιάς, αντέδρασαν οι υπόλοιποι συγγενείς λέγοντας ότι έχει χάσει τρία παιδιά. Κατά τα άλλα, η διαδικασία μέχρι εκείνη την ώρα κινούνταν σε ήρεμους ρυθμούς. Οι εστάσεις για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας κινήθηκε σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη από τους συνηγόρους υπεράσπισης πάντα, η πρώτη αφορούσε τους συνηγόρους τους υπεράσπισης των τεσσάρων σταθμαρχών, σε βάρος των οποίων κινήθηκε το δημόσιο, και εκείνοι στράφηκαν κατά του δημοσίου, οι υπερασπιστές τους, λέγοντας ότι το δημόσιο είναι αυτό που έχει τη βασική ευθύνη του δυστυχήματος. Το δημόσιο είναι ο μεγάλος ένοχος, θα τέμπει, είπαν χαρακτηριστικά, γνώριζε τις ελλείψεις στο σιδηρόδρομο και δεν παρενέβαινε, επομένως δεν πρέπει να καταθέσει, πρέπει να αποβληθεί ως πολιτικός ενάγων, ως υποστηρικτής της κατηγορίας, ανέφεραν. Εκεί είχαμε και την αντίδραση της μητέρας της Κλαούντια Λάτα, της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, όταν άκουσε το συνήγορο υπεράσπιση του σταθμάρχη να περιγράφει πώς ακριβώς τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση. Αντέδρασε η γυναίκα λέγοντας ότι ο ίδιος ο σταθμάρχης επέλεξε τη θέση μόνος του. Είχαμε τους συνηγόρους οι οποίοι διατύπωσαν τις ενστάσεις τους όσον αφορά την υποστήριξη της κατηγορίας των συγγενών, αλλά μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Πρόκειται για τους συνηγόρους τριών συγκεκριμένων κατηγορουμένων. Για νομικούς λόγους ζήτησαν να απορριφθεί η πολιτική αγωγή όσον αφορά αυτό το αδίκημα, την παράβαση καθήκοντος, γιατί δεν συνδέεται με τη ζημία των συγγενών όπως κρίνουν. Και οι περισσότεροι συνήγοροι διατύπωσαν την έστασή τους για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης. Ειδικά για τους δικηγορικούς συλλόγους υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει το δικαστήριο, δηλαδή αυτό που διατυπώνουν είναι ότι με την παράστασή του ο κάθε δικηγορικός σύλλογος θεωρεί ότι πρέπει να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, επομένως βρίσκεται απέναντί τους, και έτσι όμως υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο οι ίδιοι οι δικηγορικοί σύλλογοι υποστηρίζουν. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάσει το δικαστήριο στη συνέχεια και θα αποφασίσει αν πρέπει οι δικηγορικοί σύλλογοι ή όχι να μείνουν. Μάλιστα, διατυπώθηκε και το εξής ερώτημα από τους υπερασπιστές. Είπαν ότι δεν υπήρχαν άλλες μεγάλες δίκες κοινωνικού ενδιαφέροντος, άλλες δίκες μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος για να κάνει παρόμοια παράσταση ή να κάνουν παρόμοια παράσταση δικηγορική σύλλογη. Δηλαδή, όπως το ΜΑΤΙ, οι ΖΥΜΕΣ, τα εξοπλιστικά, ο ΠΚΠΕ, αναφέρθηκαν διάφορες υποθέσεις. Και αυτό προκάλεσε λίγο την αντίδραση του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος είναι εδώ. Περιμένουμε να τοποθετηθεί και ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών, όχι σήμερα, αφού πάρει όλες τις παραστάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, όπως είπαμε, έγιναν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας στο κτίριο Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλία στην Λάρισα, έτσι ώστε να συνεχιστεί σήμερα η δίκη των τέμπων. Να πάμε και στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είχαμε νέα διάταξη στη δίκη για τα τέμπη και αυξήθηκε βεβαίως η συνολική επιφάνεια σε 452 τετραγωνικά από τα 283,7 τετραγωνικά μέτρα που ήταν. Μιλάμε για την έκτη συνεδρίαση σήμερα αυτής της δίκης που ξεκίνησε βεβαίως και έχουν, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, έχουν οριστεί άλλες 10 δικάσιμες από τον Ιούνιο μέχρι και την 1η Ιουλίου. Στις 2 και 3 Ιουνίου θα έχουμε επίσης συνέχιση της ακροματικής διαδικασίας, στις 9 και 10 Ιουνίου, στις 16 και 17 Ιουνίου, 23 και 24 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Ουσιαστικά το διάστημα του μηνός αυτού, από την επόμενη Δευτέρα που θα τρέξουμε οι διαδικασίες, έχουμε 10 συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων στο συνεδριακό χώρο του κέντρου Γεώπολης στη Λάρισα που έχει διαμορφωθεί ειδικά και βεβαίως όπως είπε και ο συνάδελφος ο Κώστας ο Καντούρης, το ενδιαφέρον βεβαίως στρέφεται περισσότερο στις ενστάσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλα από την πλευρά της βεβαίως έκανε λόγο για αποσπασματική παρέμβαση σχολιάζοντας βεβαίως την παρέμβαση του δημοσίου που στρέφεται κατά των 4 στελεχών του ΟΣΕ και των σταθμαχών που εμπλέκονται στη διαδικασία βεβαίως την μοιραία βραδιά που έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ενώ όπως είπε η ίδια θα έπρεπε το δημόσιο να στραφεί και κατά των 36 κατηγορουμένων και η ίδια είπε ότι γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν οι ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα αφήνοντας εκτός κάδρου πολιτικά και διοικητικά στελέχη. Η διαδικασία βεβαίως συνεχίζεται δίκη, κυρίες και κύριοι, και σαφώς με τη διαμόρφωση αυτή είναι καλύτερες οι συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες ακροαματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις του Δερμενούς Εφεδετήγου Κακουργημάτων Λάρισα.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα, Γιάννη. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πυθίκων στα Ιωάννινα. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου τώρα θα μας ενημερώσει. Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ένας 45χρονος νόση με ευλογιά των πυθίκων, προκαλώντας έτσι την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου. Πρόκειται για 45χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και μετά την εμφάνιση των ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν την νόσο. Ενεργοποιήθηκαν βέβαια άμεσα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου που νοσηλεύεται σε απομόνωση. Ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο ΕΟΔΗ, για την ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή του. Θα πρέπει να πούμε ότι το πρώτο κρούσμα του στελέχους είχε καταγραφεί στη χώρα μας το Νοέμβριο του 25. Η νόσος αυτή είναι μια σπάνια υιογενής λίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου και σπανιότερα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για το κοινό, όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι, καθώς ο 45χρονος βρίσκεται σε απομόνωση και ήδη χνηλατούνται όλες οι επαφές.
0: Μάλιστα, Βάσο, έχουμε γνώση αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει νοσήσει είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό?
6: Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τέτοια στοιχεία. Φαντάζομαι ότι αυτά θα προκύψουν από την ιχνηλάτιση που κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΔΗ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Τώρα έχουμε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
7: Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Βίκη, για το θέμα μίλησε πρόσφατα ο αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για αυτά τα θέματα Σπύρος Ζαχαριάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που αναφέρθηκε για την υποψία τότε κρούσματος ευλογιάς προβάτων σε εκμετάλλευση που βρίσκεται σε κοινότητα του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Τελικά το κρούσμα μετά και τις εξετάσεις αίματος υφίσταται στην εκτροφή. Είναι 100 πρόβατα αυτή η εκτροφή. Ήδη, Βίκη, εφαρμόζεται το σχετικό πρωτόκολλο. Σήμερα θανατώνονται τα πρόβατα. Γίνεται η χνηλάτιση, δημιουργούνται οι ζώνες. Υπενθυμίζουμε ότι η νόσος της ευλογιάς είναι υιογενής, υποχρεωτικής δήλωσης, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το σχετικό ζωικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία της χώρας. Εφαρμόζεται λοιπόν το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Και βέβαια αυτό επιβάλλει θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών, της εκμετάλλευσης, άμεσα και επιτόπου, λόγω και της υψηλής μεταδοτικότητας, γιατί υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε άλλες εγκαταστάσεις με ογοπρόβατα. Υπάρχει μια ανησυχία γιατί δίπλα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση υπάρχει και άλλη εγκατάσταση. Mm-hmm. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Και βέβαια η ευλογιά των προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σχεδόν ταυτόχρονα εξελίχθηκαν σήμερα το πρωί 4 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νοτίως της Κρήτης. Συνολικά διασώθηκαν 160 μετανάστες από στελέχη του λιμενικού σώματος και της Frontex, ενώ στις επιχειρήσεις συνέδραμαν και παραπλέοντα πλοία. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο.
8: Πράγματι τα περιστατικά είναι απανωτά τις τελευταίες ώρες και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη κινητοποίηση από το λιμενικό σώμα και τη Frontex, αλλά και τις τοπικές αρχές, κυρίως τους αυτοδιοικητικούς, που καλούνται όταν οι άνθρωποι αυτοί βγουν στην στεριά να καλύψουν τις πρώτες βασικές ανάγκες και να κανονίσουν τις μεταφορές, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, που θα παραμείνουν για την προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας συνολικά. Από τα ξημερώματα είχαμε 4 επιχειρήσεις σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες. Μάλιστα υπήρχε συνδρομή και δυνάμεων της Frontex αλλά και πλοίων εμπορικών που έπλεαν στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα άτομα που εντοπίστηκαν έχουν διασωθεί και είναι σώα στα λιμάνια των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας και προβλέπει τη μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και ένα αέρια μέσα, κυρίως drone της δύναμης Frontex που εδρεύει στην Κρήτη, μαζί με τα περιπολικά του λιμενικού σώματος. Μιλάμε περίπου για 160 άτομα. Σε αυτές τις 4 περιπτώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και αρκετά ανήλικα άτομα μέσα σε αυτούς και αναμένεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο για τα περαιτέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του λιμενικού σώματος, όσο επικρατούν αυτές τις καιρικές συνθήκες, και από εδώ και πέρα βέβαια ο καιρός θα είναι καλός κατά κανόνα, αναμένεται αύξηση στις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφήσασε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και βουλγαρικά, με οδηγίες πρόληψης αλλά και προστασίας από τον αυθόδη πυρετό που θα απευθύνεται στους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, θα τοποθετηθεί σε στοχευμένα σημεία όπως συνοριακούς σταθμούς, λιμάνια και πύλες εισόδου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής τελεί σε εγρήγορση, διότι ως γνωστόν το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκτός από την χώρα μας, στην Μυτιλίνη, κρούσματα αυθόδου πυρετού είχαν εντοπιστεί και στην γειτονική Τουρκία, σε μικρή μάλιστα απόσταση από τα σύνορα. Έτσι λοιπόν και εν όψη των αυξημένων μετακινήσεων του καλοκαιριού, διότι ο αυτόδης πυρετός που προσβάλλει βοηδοί, εγωπρόβατα και χείρους είναι πολύ πιο μεταδοτικός από την γνώριμή μας περισσότερο ευλογιά, διότι μεταδίδεται ακόμη και με τον αέρα. Λαμβάνονται έξτρα μέτρα, πέρα από τα μέτρα λοιπόν πρόληψης και ελέγχου των ζωονόσων, πέρα από την ενημέρωση για την ευλογιά, τώρα η περιφέρεια εστιάζει με έμφαση στην ενημέρωση για τον αυτόδη πειρατό. Έτσι λοιπόν θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό διαδικτυακά από την επίσημη ιστοσελίδα της, το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς και θα αναρτάται στον ιστότοπο της περιφέρειας, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι, τελικά εν ώψη καλοκαιριού είμαστε όλοι ενδιαφερόμενοι, γιατί όλοι θα κινούμαστε, είτε από εδώ είτε από εκεί, κάποιοι θα βγουν και εκτός συνόρων, κάποιοι άλλοι θα έρθουν από το εξωτερικό. Και όπως είπες πολύ σωστά, έχει δημιουργήσει και μια αφίσα τετράγλωση, στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα τουρκικά και στα βουλγαρικά, στις γλώσσες δηλαδή των επισκεπτών από τις όμορες χώρες, προκειμένου έτσι να παρέχονται βασικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας μας, έχω την ενίσχυση της ενημέρωσης ή δυνατόν σε ευρύτερη μάζα κόσμου και της υπενθύμησης της συλλογικής ευθύνης έτσι, απέναντι στο κίνδυνο εξάπλωσης των ζωονόσων. Βέβαια, έμφαση και προτεραιότητα δίνεται στην ενημέρωση των ίδιων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι καλούνται να έχουν τα μάτια τους όχι 14, 114 βίκοι, γιατί ο αυτόδης πυρετός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.
0: Να δούμε λοιπόν. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Πλησιάζει η ώρα της χρηματοδότησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων της Ηλίας για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες τον χειμώνα. Από όσο φαίνεται εγκρίνονται 36 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Φαίνεται πως την ερχόμενη Πέμπτη αύριο θα εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής το ποσό που αντιστοιχεί στους Δήμους της Ηλίας αλλά και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις ζημιές που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο, αν θυμάστε τα είχαμε και αναλυτικά τότε, όχι μόνο σε καλλιέργειες, σε υποδομές, σε δρόμους, από κατολιστής, από πλημμύρες. Είναι χρήματα που είχαν ιτηθεί οι Δήμοι. Ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηλίας του κ. Μιχάλη Κατρίνη, απάντησε ότι θα πάρουν οι Δήμοι 11 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο, σε αγροτικές καλλιέργειες, σε γεφύρια, σε φράγματα και όπου αλλού υπάρχουν προβλήματα. Κυρίως στην αγροτική οδοπία, η οποία πήγε για το καλοκαίρι και για να πηγαίνουν οι αγρότες στην παραγωγή τους, αλλά και για να μπορούν και τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν εύκολη πρόσβαση σε σημεία, γιατί καταλαβαίνετε το καλοκαίρι ενδεχομένως να είναι δύσκολο με διάφορα συμβάντα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι Τυχείο, καθώς εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Ελλάδος και εντάχθηκε μάλιστα προς χρηματοδότηση η ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που το περίμενε πολύ καιρό εδώ ο Σύλλογος Γονέων και Κυβερνών Ατόμων με Αυτισμού, μιας και είχε ξεκινήσει τη διαδικασία καταρχήν να δοθεί ο χώρος δωρεά από το νοσοκομείο, έτσι ώστε να γίνει η ανέγερση αυτής της στέγης και επίσης να βρεθούν και τα χρήματα που εδώ πρέπει να πούμε ότι βοήθησαν σημαντικά οι ομογενείς χιώτες από την Αμερική και τον Καναδά για να βρεθούν τα χρήματα για να γίνει η αρχική μελέτη, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει πολύ γρήγορα και να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.480.000 ευρώ. Περιλαμβάνει τρεις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης με συνολική δυναμικότητα 12 άτομα και ένα κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας που έχει δυναμικότητα 30 ατόμων. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό δίκη και το γεγονός ότι θα μπορούν 12 άτομα, ειδικά αν οι οικογένειές τους, οι γονείς είναι ηλικιωμένα άτομα, να μπορέσουν να βρουν εκεί στέγη και να υποστηρίζονται, μιας και το πρόγραμμα όταν θα ολοκληρωθεί το έργο περιλαμβάνει νοσοκόμους και οτιδήποτε άλλη ειδικότητα για τα άτομα αυτά, όπως ακόμη και αυτό το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που θα μπορούν για αρκετές ώρες μικροί και μεγάλοι να πηγαίνουν σε αυτό το κέντρο και να εξυπηρετούνται. Να σημειώσουμε ότι είναι το πρώτο που γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο, γίνεται προσπάθεια και στη γειτονική Λέσβο για να έχουμε ένταξη σε ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα και από το Σύλλογο Αυτισμού ευχαριστούν και τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου που έτρεξε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να προλάβουν τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Σε απόγνωση είναι οι καλλιεργητές πατάτας στη Δυτική Αχαΐα λόγω του ότι παραμένουν αδιάθετες μεγάλες ποσότητες των καλλιεργειών τους. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι αγρότες βλέπουν τις οδειάς τους να μένει απολύτως στα χωράφια. Έχουν οδηγηθεί σε μια οικονομική ασφυξία. Τεράστιες ποσότητες πατάτας παραμένουν απόλυτες, αδυνατούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε τιμές που να καλύπτουν έστω και το κόστος παραγωγής. Και αυτό το οποίο φταίει και είναι η αιτία, όπως λένε, είναι κυρίως η ανεξέλεγκτη εισαγωγή πατάτας, καθώς επίσης και οι υλοποιήσεις των προϊόντων που έρχονται από το εξωτερικό. Τους επηρεάζει επίσης το υψηλό κόστος καλλιέργειας και τα μέτρα στήριξης που δεν τα βλέπουν από πουθενά. Η τοπική αγορά, όπως λένε, και η αγροτική οικονομία οδηγείται σε αδιέξοδο. Αυτό οδήγησε, πρέπει να σας πω τέλος, και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου ΑΧΑΕΣ που ζητά την ενίσχυση των παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με ανακοίνωσή του τώρα, ο Δήμος Αλμυρού διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορία που διακινήθηκε μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράχθηκε από ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με περιστατικά θανάτωσης αδέσποτων ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν μερικές μέρες, σελίδα κοινωνικής δικτύωσης φιλοζωικής οργάνωσης τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι, και καταγγελίες μάλλον, ότι στην περιοχή Αγία Τριάδας υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα, φαίνεται να έξυπνουν τη ζωή τους από μαζική δηλητηρίαση, με αναφορές για περισσότερα από 20 νεκρά ζώα. Τα ζώα φερόταν να έχουν δηλητηριαστεί με φόλες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία πολιτών και φιλοζωικών οργανώσεων που βγήκαν και εκείνες δημόσια και είπαν διάφορα πράγματα για το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Οι σχετικές αναρτήσεις βέβαια αυτά και τα δημοσιεύματα, τα οποία αναπαρήχθησαν και σε τοπικά μέσα αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, έκαναν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά κακοποίηση ζώων, τα οποία προκάλεσαν κινητοποίηση και αιτήματα για άμεση διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Χθες μόλις τώρα, μετά δηλαδή από κάποιες μέρες, ο Δήμος Αλμυρού εξέδωσε μία ανακοίνωση που διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες περί θανάτους αδέσποτων ζώων στην Αγία Τριάδα, χαρακτηρίζοντας απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες. Όπως τονίζει, δεν έχει καταγραφεί επιβεβαιωμένο περιστατικό θανάτου ζώων στην περιοχή και υπάρχει συνεργασία καλή του Δήμου με φιλοζωικές οργανώσεις και κτηνιάτρους για την προστασία των αδέσποτων και είπε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα πάντα για τη διαχείριση των αδέσποτων μέσω προγραμμάτων φροντίδας, θυρώσεων, σύντησης κτλ. Όμως το τι ακριβώς συμβαίνει, μια και δεν έχουν κατατεθεί μηνύσεις, δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι, ναι, αν αυτά τελικά είναι αλήθεια ή όχι. Έτσι, mm-hmm. Είναι ο λόγος του ενός και ο λόγος του άλλου απλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Έξι νέες δράσεις για την εξάλειψη του δημογραφικού στο Βόρειο Εύρο ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και τη Eurobank στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου με τίτλο «Δημογραφικό 2026» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, Βίκυ, πρόκειται για ένα συνέδριο που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό το συνέδριο παραβλέθηκε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, που μάλιστα στο λόγο του αναφέρθηκε σε αυτήν την έντονη φυγή κυρίως νέων από τις περιοχές μας, από τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Το πρόβλημα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, όπως είπε, από την περίοδο της κρίσης και συνεχίζεται. Την δεκαετία που μεσολάβησε από την απογραφή του 2011 έως την απογραφή του 2021, ο Δήμος Ορεστιάδας έχασε 6.000 κατοίκους, ενώ κατά 2.000 κατοίκους μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσμός του Δήμου την τελευταία πενταετία, διότι, να σας πω, γεννήσεις 1.409, θάνατοι 3.481, διπλάσιος ο αριθμός. Τώρα, σε αυτές τις έξι νέες δράσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, αφορούν ζητήματα στέγασης, υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής μέρητας και οικονομικής αναζωογόνησης. Ένα από αυτά είναι η κατασκευή κυστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα με στόχο τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στις ακριτικές περιοχές, ένα έργο που θα ολοκληρωθεί όπως υπόθηκε το 2028. Η ενίσχυση της νευτικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτήχου, μια πρωτοβουλία που αφορά τη δωρεά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού προς τη νευτική κλινική του Νοσοκομείου Δημοτήχου, με φόρητο υπέρηχο, με εργαλεία επεμβάσεων και εξοπλισμού για αίθουσα το Κετού και Νεογνά. Μέσω της ΑΜΚΕ, νέα ζωή στο χωριό, να πούμε, στόχος είναι η ολιστική στήριξη οικογενειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Εύρου. Η δράση περιλαμβάνει πρόσβαση σε εργασία, συμβουλευτική επιχειρήσεων, στέγαση, εκπαίδευση, κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Ξεκινά ο παιδικός σταθμός στο κρητικό χωριό Δίκαια. Mm-hmm. Μέσω της τράπεζας Eurobank οι σύλλογοι και οι γονείς παιδιών εκεί πρόσφατα είχαν δημοσιοποιήσει το πρόβλημα απουσίας παιδικού σταθμού για να μπορούν έτσι να απασχολούν τα παιδιά τους και η καθημερινότητά τους να διευκολυνθεί και η δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Οριστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου. Να πούμε ότι θα καλύψουν έτσι ανάγκες σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Η δράση έρχεται στη συνέχεια των 4 εργαστηρίων που παραδόθηκαν σε σχολεία του Εύρου το 2025.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα τη θέσπιση ειδικού οικονομικού βοηθήματος για κάθε νέο παιδί που γεννιέται από τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Βοΐου αποφάσισε και έκρινε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Η οικονομική ενίσχυση αφορά γεννήσεις που θα πραγματοποιούνται από την 1η Ιουνίου του 2026 και μετά. Και θα χορηγείται εφάπαξ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που θα αποκτούν κλιμακωτά για το πρώτο παιδί 800 ευρώ, για το δεύτερο 1000, για το τρίτο 2000, για το τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί 3000. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου προχώρησε στη συστηματική αυτή απόφαση για τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει όσο ορεινή και μειονεκτική περιοχή της χώρας, καθώς και την ανάγκη στήριξη της οικογένειας και της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, το Δήμος Βοΐου με το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες ανά την ελληνική περιφέρεια, ο Δήμος Βοΐου με την εφαρμογή του μέτρου επιδιώκητης στήριξης των γονέων κατά την πρώτη περίοδο γεννήσεως του παιδιού, την ενίσχυση της οικογένειας ως βασικό πυλώνα της τοπικής κοινωνίας, τη διατήρηση της βιωσιμότητας των τοπικών κοινοτήτων, την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας κατά την ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής. Για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης για τη γέννηση παιδιών θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι παρακάτω προϋποθέσεις. Ένας εκ των γονέων να είναι μόνιμος κάτοικος Βοΐου 2 χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού. Το παιδί να δηλώνεται ως μέλος οικογένειας με μόνιμη κατοικία το Βόλιο, το ετήσιο οικογενειακό φορολογικό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και η αίτηση να υποβάλλεται εντός 6 μηνών από τη γέννηση. Η χορήγηση της ενίσχυσης θα εγκρίνεται με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής μετά από τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εταιρεία ακίνητων δημοσίου απομάκρυνε ομπρέλες και ξαπλώστρες από τις πηγές Καλυθέας στη Ρόδο, προχωρώντας σε καταγγελία της σύμβασης που είχε συνάψει με τον Δήμο Ρόδου, επικαλούμενη προστασία του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στον Αιγιαλό. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Αρτινοτίου Αιγαίου στην Ρόδο έχει περισσότερα. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες το μεσημέρι η ΕΤΑΒ σε μια κίνηση στην οποία ομολογουμένως δεν μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια προέβη σε αφαίρεση εξοπλισμού από την κεντρική παραλία της Καλυθέας, των πηγών Καλυθέας. Είχε προηγηθεί, πρέπει να σας πω, έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας αλλά και ενημέρωση της εισαγγελίας σχετικά με υπερβάσεις που υπήρχαν εκεί, σχετικά με την κάλυψη της παραλίας δηλαδή, από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Η νομιμότητα πρέπει να τηρείται από όλους απαρέγκλητα, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου η κυρία Ρόη Χάικου, διευθύντρια εταιρικών υποθέσεων της ΕΤΑΒ, με αφορμή ακριβώς αυτή την κίνηση που έγινε χθες στην κεντρική παραλία της Καλυθέας, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι τώρα απολύτως ελεύθερη, η πρόσβαση είναι ελεύθερη στους πολίτες. Η κυρία Χάικου είπε ότι η ΕΤΑΒ θα δει πώς θα διαχειριστεί την συγκεκριμένη παραλία και κατά πόσον θα υπάρξει κάποια άλλη κάλυψη πάντα στα όρια του νόμου σε σχέση με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Mm-hmm. Τώρα, να σας πω ότι η ΕΤΑΒ, έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές, διαχειρίζεται και άλλες παραλίες της Ρόδου που είναι πολυσύχναστες και μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο να μην έχει τελειώσει ακόμα η διαδικασία των διαγωνισμών, οπότε παραλίες να μην έχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ το νησί έχει ήδη πολλές χιλιάδες τουρίστες και αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι σε τοπικό επίπεδο έχει δημιουργήσει αρκετή δυσαρέσκεια. Η κυρία Χάικου είπε ότι ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, ότι η προθεσμία θα λήξει στο τέλος Μαΐου γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιχειρηματιών και δόθηκε μία μικρή παράταση στην προθεσμία. Άρα θα δούμε προφανώς ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ προς τα μέσα Ιουνίου. Τόνισε ότι η ΕΤΑΔ θα είναι υπεύθυνη για να τηρείται ο νόμος από όσους θα πάρουν το δικαίωμα χρήσης απλής κρίσης της παραλίας, γιατί θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές. Και επίσης αυτό που τόνισε είναι ότι έχει γίνει αναπροσαρμογή των μισθωμάτων. Ο στόχος της ΕΤΑΔ, είπε, δεν είναι να εκτιναχθούν οι τιμές της ομπρέλες και της ξαπλώστρες, αλλά να διαμορφωθεί μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση των μισθωμάτων. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα το δούμε στην πράξη, προσθέτω εγώ, όταν θα αναπτυχθούν οι ομπρέλες στις παραλίες και θα δούμε πόσο θα καλούμαστε να τις πληρώσουμε και εμείς, αλλά βεβαίως και οι επισκέπτες μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στον εισαγγελέα Μυτιλίνης θα οδηγηθούν δύο Ολλανδοί τουρίστες, οι οποίοι επρόκειτο να ταξιδέψουν από το αεροδρόμιο της Λέσβου στην πατρίδα τους, καθώς στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
5: Πράγματι, ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών ηλικίες 70 και 66 ετών συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Μυτιλίνης όταν κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Συγκεκριμένα να σας πω ότι εντοπίστηκαν 7 κομμάτια από λιθώματα ανυπολόγιστης αξίας στη μία αποσκευή. Σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, όπου όπως μάθαμε θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα απρόσμενο και άκρως επικίνδυνο έβριμα περίμενε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο καλοχώρι Καστοριάς, όταν αποφάσισε να επισκεφθεί ακατοίκητο σπίτι συγγενικού της προσώπου, το οποίο έχει φύγει από τη ζωή, προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή του μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ακατοίκητο σπίτι και κατά την είσοδό της στο χώρο η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε καταρρεύσει ο πάνω όροφος και το ταβάνι του σπιτιού και μέσα στα μπάζα και στα χαλάσματα του σπιτιού βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα διάσπαρτο πολεμικό υλικό που παρέμενε κρυμμένο για δεκαετίες. Στο πάτωμα της οικίας εντοπίστηκαν 9 χειροβοβίδες της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και 130 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Η ηλικιωμένη ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αλλά και της ύπαρξης εκρηκτικών υλών εφαρμόστηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσε η ισχυρή αστυνομική δύναμη για τον αποκλεισμό της περιοχής αλλά και εξειδικευμένο κλιμάκιο του ελληνικού στρατού με ειδικά οχήματα για την ασφαλή περισυλλογή και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού. Ευτυχώς, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των πυροτεχνουργών, τόσο οι χειροβοβίδες όσο και οι σφαίρες ήταν ανενεργές λόγω της παλαιότητας αλλά και της οξείδωσης. Αντιδράσεις τώρα για τον Χαλικούνα και το καθεστώς της απάτητης παραλίας στον αποχαρακτηρισμό του ζητά με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα για τις αντιδράσεις αυτές. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας ζητάει τον αποχαρακτηρισμό της παραλίας Χαλικούνα από το καθεστώς της απάτητης παραλίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις οριζόντιες απαγορεύσεις και ζητώντας ένα ειδικό πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης της περιοχής. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε, το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ιδιαίτερη οικολογική αξία της περιοχής, ζητώντας παράλληλα τη διατήρηση ήπιων δραστηριοτήτων υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και ελέγχους, με τη συμμετοχή αυτοδιοίκησης επιστημονικών φορέων, κατοίκων και επαγγελματιών. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Νατούρα Νότιας Κέρκυρας χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό της παραλίας, κάνοντας λόγο για αναγκαίο μέτρο προστασίας ενός μοναδικού οικοσυστήματος. Σε εκτενές κείμενό του, ο Σύλλογος καταγγέλει πολυετής παραβάσεις στην περιοχή, όπως αυθαίρετες κατασκευές, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ανάπτυξης οπλοκαθισμάτων, εγκαταστάσεις πάνω στις αμμοθήνες και λειτουργία beach bar με μόνιμη κατασκευή, με έντονη μουσική και φωτισμό δίπλα σε προστατευόμενο υδροβιότοπο. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο χαρακτηρισμός της παραλίας δεν απαγορεύει την πρόσβαση των λουόμενων ή το ελεύθερο μπάνιο, αλλά στοχεύει αποκλειστικά στον περιορισμό της οργανωμένης εμπορικής εκμετάλλευσης του Αιγαίου. Θυμίζουμε ότι πριν ένα μήνα περίπου, η παραλία του Χαλικούνα, η περιοχή του Χαλικούνα, εντάχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στις απάτητες παραλίες, που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι περιορισμοί τι μπορεί να γίνει σε αυτό το οικοσύστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Αύξηση 24% παρουσιάζει το αεροδρόμιο Καλαμάτας το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σχέση με πέρυσι. Και να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΑΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά ισχυρή δυναμική καταγράφει από τις αρχές ήδη του 2026 ο Διεθνής Αρτημένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, με την επιβατική κίνηση να παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ιδιαίτερα στις διεθνείς πτήσεις. Σύμφωνα, Βίκυ, με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το πρώτο τετράμινο του έτους οι αφήξεις επιβατών εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, που να πούμε ότι το 2025 ήταν μια χρονιά ρεκόρ ούτως ή άλλως για τον αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα τώρα, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο, καταγράφηκαν περισσότερες από 11.800 αφήξεις από το εξωτερικό έναντι 9.500 περίπου πέρσι. Η μεγαλύτερη κίνηση τώρα σημειώθηκε τον Απρίλιο, όπου οι αφήξεις εξωτερικού άγγιξαν τις 8.700, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 14% σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο Απρίλιο. Σύμφωνα τώρα με το συνολικά τώρα, το πρώτο τετράμινο του 2026, διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περισσότερα από 25.000 επιβάτες, με σχεδόν 400 πτήσεις, ενώ αυξημένη εμφανίζεται και η δραστηριότητα των αεροταξί. Τα στοιχεία τώρα, μάλιστα, Βίκυ, έρχονται λίγες μέρες πριν την επίσημη παραχώρηση του αεροδρομίου στη Φραπόρτ και την κενοπραξία που θα αναλάβει τη διαχείρισή του τα επόμενα χρόνια και επιβεβαιώνουν τη σταδιακή ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης στη Μεσσηνία αλλά και την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς η αυξημένη ζήτηση καταγράφεται ήδη από τους πρώτους μήνες του χρόνου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: την ανάγκη για ένα τεκμηριωμένο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης της Θάσου ανέδειξε η ημερίδα που έγινε στο νησί με επίκεντρο τη συνεργασία θεσμών, της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
1: Στην ημερίδα για πρώτη φορά μάλιστα συμμετείχε και η νεοσύστατη Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου σε μια προσπάθεια σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Γι' αυτό και επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας και της μετάβασης σε ένα σύγχρονο ποιοτικό βιώσιμο τουριστικό μοντέλο για το νησί. Κοινό στόχο όλων είναι η ισόρροπη συνύπαρξη περιβάλλοντος, πολιτισμού και τουρισμού. Μεταξύ όσων ακούστηκαν ήταν η ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου του νησιού μέσα από εθελοντικές δράσεις χαρτογράφησης και σήμανσης μονοπατιών, καθώς και διοργάνωση πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η Θάσος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η δημιουργία του καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Αντώνιο αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Η συγκεκριμένη ημερίδα είναι αφετηρία ενός σταθερού και ουσιαστικού διαλόγου για την πορεία της Θάσου την τουριστική ή τουλάχιστον αυτή η προσδοκία εκφράστηκε δίκαια από τους συμμετέχοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναρχη μεγέθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος, υποστηρίζει ο Δήμος Θύρας, εξηγώντας το σκεπτικό των προτάσεων που κατέθεσε επί του σχεδίου της ΚΙΑ για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τις αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων, όπως αυτές έχουν ήδη εκφραστεί από την Τουριστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, υπέβαλε αρμοδίως ο Δήμος Θύρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Η θέση του Δήμου είναι σαφής και σταθερή, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Θύρας, τονίζοντας πως η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναργη μεγέθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ζητά την αναστολή δημιουργίας νέων τουριστικών κλινών κάθε μορφής και κατηγορίας, την απαγόρευση στρατηγικών επενδύσεων στο νησί και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης της οικονομίας διαμερισμού και των βραχυχρόνεων μισθώσεων. Η προστασία της Σαντορίνης, της κατοικίας, της καθημερινότητας των κατοίκων και της ποιότητας του προορισμού αποτελούν για το Δήμο αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου, ο οποίος γνωρίζουμε ότι έχει κάνει και άλλες προσπάθειες για να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Σαντορίνη τα τελευταία χρόνια. Μία από αυτές είναι και το πλαφόν που είχε βάλει στην επισκεψιμότητα από τα κρουαζιερόπλοια, ένα πλαφόν 8.000 επιβατών από κάθε κρουαζιερόπλοιο καθημερινά. Είναι ένας αριθμός ο οποίος επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα και την κίνηση της Σαντορίνης, η οποία κάνει προσπάθειες να διατηρήσει το παραδοσιακό της χρώμα, να διατηρήσει φυσικά την κίνηση και την θετική προβολή που έχει προς το εξωτερικό, χωρίς να επιβαρύνονται ωστόσο οι μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να δυσανασχετούν από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα» πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Μία ξεχωριστή εικαστική συνάντηση αφιερωμένη στη φύση και το περιβάλλον φιλοξενείται έως τις 31 Οκτωβρίου στον Χαρουπόμιλο Πανόρμου στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για την ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα», την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Καλλιτεχνών για την Πρόοδευση της Τέχνης Κατάρτη σε συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία Πανόρμου. Η έκθεση συγκεντρώνει 33 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μέσα από ποικίλα εικαστικά μέσα, όπως ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, χαρακτική, φωτογραφία και κατασκευές, αναδεικνύουν τα δέντρα ως πηγή ζωής, έμπνευσης και παγκόσμιας ισορροπίας. Τα έργα ξεπερνούν την απλή αισθητική αποτύπωση, στήγοντας την καταστροφή των δαστών, την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά και τη διαχρονοτροπία. Τα έργα ξεπερνούν την απλή αισθητική αποτύπωση, στήγοντας την καταστροφή των δαστών, την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά και τη διαχρονική σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση μέσα από μύθους και παραδείγματα.

0: νερό, το οξυγόνο και το κοινό μας σπίτι. Μέσα λοιπόν από αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι επισκέπτες καλούνται να αναλογιστούν αν τα δέντρα παραμένουν ιερά σήμερα και πώς μπορούμε να ξαναβρούμε την αρμονία με τη φύση. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και από το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο, Βόρειο Ανατολική, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μία παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Φεύγει τα αεροπλάνο, έχετε για και αντίο. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου. Στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας

0: παιδιού και οικογένειας. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο. Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση. Μπες στο Συμβούλιο Νέων. Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Δήμος Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα ξεκινάει η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Χρήστος Χατζημίσης, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μέχρι τις 3 θα είμαστε εδώ για να δούμε αναλυτικά όλη την επικαιρότητα και πάμε να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Κριτική από την κυβέρνηση και τα κόμματα. Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά και να ξεκινήσουμε με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας, με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι μαζί μας για να μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Και το πρώτο βήμα έγινε. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η ΕΛΑΣ, ένα ακρονίμιο, το ΕΛΑΣ, η ΕΛΑΣ μάλλον, το οποίο έχει προκαλέσει από χθες πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις και πλήθος αντιδράσεων θετικών και αρνητικών. Και αυτές δεν περιορίζονται μόνο στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και στον πολιτικό κόσμο, που άλλοι εκτιμούν ως έξυπνη την ιδέα να χρησιμοποιηθεί ακριβώς αυτό το ακρονίμιο που συμβολίζει και την Ελλάδα, αλλά παραπέμπει και σε παλιότερες και στον ΕΛΑΣ, αλλά έχει και μια αναφορά στον πατριωτισμό, όπως είπε και εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου, αλλά θα είναι και του κόμματος κυρία Πολυκολάκου. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως σήμερα είπε ότι στρατευούμε την ιστορία, θα είμαστε όλοι και όλες εκεί για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και κάλεσε τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξη της συμπαράταξης στο myelas.gr, είναι η ιστοσελίδα, εκεί όπου υπάρχει η διακήρυξη, αναφέρει όλα τα σημεία του κειμένου, το οποίο ένα μέρος του διάβασε και ο Αλέξης Τσίπρας, στη συγκέντρωση που έγινε χθες στο θυσίο. Θα είμαστε στη συμπαράταξη γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά, με μια μεγάλη πολιτική παράταξη. Και αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις, τις οποίες σε ένα γενικό πλαίσιο παρουσίασε για τη ζωή με αξιοπρέπεια, την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, δίκαιη ανάπτυξη, ανθεκτικότητα απέναντι στην κρίση, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, νέα εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική. Άσκησε, όπως είπες και εσύ, Χρήστο, διπλή κριτική τόσο προς τη Νέα Δημοκρατία και τη διακυβέρνησή της, αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Καθώς είπε ότι συγκροτούν μαζί το σύστημα μέσα στο σύστημα και ευθύνονται για την κρίση εμπιστοσύνης που έχει προκληθεί. Να πούμε ότι η εντύπωση προκάλεσε και το βίντεο με το οποίο παρουσίασε το όνομα με το κορίτσι αυτό, την μικρή Ρο, η οποία ανέβηκε στην εξέδρα και έδωσε το χαρτάκι που είχε έρθει με μποτήλια μέσα από τη θάλασσα στον Αλέξη Τσίπρα για να διαβάσει το όνομα, το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, όσο βέβαια και η συνολική εκδήλωση με αρκετούς συγκεντρωμένους να εκφράζουν την υποστήριξή τους, περίπου 3 με 4.000 εκτιμάται ότι βρέθηκαν χθες το βράδυ στο θυσίο. Και από εδώ και πέρα, να πω για τη στρατηγική του κόμματος και αυτό που αναφέρουν κορυφαία στελέχη, ήδη ξεκίνησαν από σήμερα το πρωί μια εξόρμηση μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και με διαδοχικές συναντήσεις που θα γίνουν στελέχη αυτά που θα λέγαμε της νέας γενιάς, αυτά που προέρχονται από το κόμμα ΕΛΑΣ και δεν έχουν αναφορές, δηλαδή δεν υπάρχουν στα άλλα κόμματα, δεν έχουν σχέση με τα υφιστάμενα κόμματα. Εξάλλου χθες πρέπει να πούμε, Χρήστο, ότι στη συγκέντρωση δεν παραβρέθηκε κανένας εν ενεργεία βουλευτής κόμματος παρά μόνο δύο ανεξάρτητοι, η κυρία Λινού και ο κύριος Σαρακιώτης, και αρκετοί πρώην βουλευτές και στελέχοι και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Από σήμερα λοιπόν ξεκίνησε αυτή η εξόρμηση για να περάσουν οι θέσεις του κόμματος, αλλά παράλληλα, όπως είπαμε και στην αρχή, Χρήστο, υπήρξε πλήθος αντιδράσεων. Για τις κυβερνητικές θα αναφερθεί στη συνέχεια ο Χρήστος Αλικίδης. Να πω ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πάρα πολύ οξύ στην χθεσινή του αντίδραση, αμέσως μετά το τέλος ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα. Είπε για την πολιτική του αξιοπιστία. Το παλιό παρουσιάζεται ως νέο. Υπενθύμησε το 2015 τη συνεργασία με τα ακροδεξιά στοιχεία στην τότε κυβέρνηση. Είπε για το ντοκιμαντέρ που προβάλλει σωστά και την αναφορά του Γιούγκερ για την φορολόγηση των εφοπλιστών, κάτι που δεν επέλεξε να κάνει τότε ο Αλέξης Τσίπρας. Και τις δηλώσεις των στελεχών που ακολούθησαν και σήμερα είναι πάρα πολύ έντονες και επικριτικές, τόσο για τον Αλέξη Τσίπρα, για την επιστροφή του, που θα βοηθήσει, όπως λένε, ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία, καθώς έχει ιτηθεί διαδοχικές φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία από το 2019 μέχρι και το 2023. Αντίδραση, να πούμε ότι υπήρξε και από την Νέα Αριστερά. Μάλιστα εκεί υπάρχουν και στελέχη, αλλά ακόμα και ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Σακελαρίδης, που ζητούν από την κοινοβουλευτική ομάδα και τα μέλη της να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους. Επίκειται ανεξαρτητοποίηση και άλλων βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, πρέπει να το πούμε, Χρήστο. Και αυτό θα γίνει βέβαια παράλληλα και με τις εξελίξεις που θα έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εκτιμάται ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και από εκεί ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Πάντως το σίγουρο είναι ότι εντείνονται οι πιέσεις προς το Σοκράτη Πάμελο για να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία εν ώψη της καθοριστικής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει το μεθεπόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου, Χριστό.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα φέρει αυτό το νέο κόμμα που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Σε λίγο θα τα ξαναπούμε, Βασίλη, έχουμε και άλλα θέματα. Πάμε όμως τώρα να δούμε πώς σχολιάζει η κυβέρνηση το νέο κόμμα που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Άλλαξε απλώς το περιτύλιγμα, κάνοντας ένα rebranding του κόμματός του, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά αιχμηρός ήταν ο Πρωθυπουργός Χρήστο Τσαλικίδης σε δηλώσεις του πριν από λίγο.
2: Και η αναφορά που έκανε στο συνέδριο στο οποίο μιλούσε, νομίζω, Χρήστο, τα λέει όλα. Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο πολιτικό σκέλος της παρέμβασης, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την αντιπολίτευση ως κατακερματισμένη, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση και ότι τα κόμματα δημιουργούνται. Αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, όπως είπε, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί, περιγράφοντας με αυτόν τον τρόπο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υποστήριξε επίσης ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος σε αυτά τα κόμματα, να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να πέσει η κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνιστά πολιτική πρόταση. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι σέβεται όλους τους αντιπάλους του. Άλλωστε, υπενθυμίστε, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός, αλλά και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, και ότι θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε επίσης ότι μένει να φανεί αν η Ελλάδα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί, κάτι διαφορετικό, καταλήγοντας ότι όσα άκουσε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, αντιπαραβάλλοντας. Είπε ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο, το οποίο το ξεδιπλώνει. Επέμεινε στο σχήμα, το είπαμε, το κάνουμε. Και εκτίμησε ότι η σύγκριση αυτή θα αποτυπωθεί στις εκλογές του 2027. Αφού οι πολίτες θέλουν προοπτική που την προσφέρει, την παρέχει στην τρέχουσα χρονική συγκυρία μόνο η Νέα Δημοκρατία. Έκανε επίσης και μια αναφορά για τη Μαρία Καριστιανού, όπου μιλώντας για την πολιτική της παρουσία, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, επισημένοντας ότι οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο ή εγχείρημα θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τις θέσεις και τις προτάσεις του. Από εκεί και μετά, όπως ανέφερες και εσύ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος, όπως ανέφερε, άλλαξε το περιτύλιγμα. Δεν είδαμε κάτι διαφορετικό στην κυβέρνηση, αλλά έναν πρώην πρωθυπουργό να προσπαθεί να κάνει rebranding και να επανέλθει αλλάζοντας το όνομα του κόμματος και τη διαδικασία με την οποία δίνει την παρουσία του. Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της ένα χρόνο να παλέψει για την αυτοδυναμία. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές, ακολουθώντας τη γραμμή της μίας κάλπης, και επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η αυτοδυναμία, διότι το βράδυ των εκλογών, των εθνικών εκλογών, η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Έκανε επίσης ένα σχόλιο και για το Πασόκ. Εκεί όπου είπε με το Πασόκ του 80 χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία άβυσσος, όμως όταν η χώρα χρειάστηκε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, το Πασόκ ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά στο σημερινό Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, δηλώνοντας ότι δεν ψηφίζει τον Γιάννη Στουρνάρα για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, συνυπογράφει προτάσεις θυσίας με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ στο συνέδριό του αποφασίζει με ποιον δεν θα κυβερνήσει. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς βλέπουν στην κυβέρνηση την χθεσινή, τα χθεσινά αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς, όπως έχει γίνει γνωστό από χθες το βράδυ. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, επειδή στην δημόσια συζήτηση γίνονται αναφορές και στα όσα είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας ο Καραμαλής, ο οποίος μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη με τίτλο «Μια παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύος», και στο οποίο ο Κώστας Καραμαλής άφησε προσεκτικές διατυπώσεις για τα ελληνοτουρκικά και το εσωτερικό πεδίο, κάνοντας έτσι αναφορά στο θέμα των υποκλοπών. Στην κυβέρνηση αυτό το οποίο λένε, Χρήστο, είναι πως δεν θα μπουν στη διαδικασία να σχολιάσουν τον πρώην πρωθυπουργό και ότι η πηξίδα της κυβέρνησης είναι στραμμένη αποκλειστικά και μόνο προς τα εμπρός.
0: Τώρα, Χρήστο, ο Πρωθυπουργός συμμετέχει και στη συζήτηση με θέμα το Κοινωνικό Συμβούλιο της Υγείας, ο ασθενής στο επίκεντρο, στο πλαίσιο του 7ου συνεδρίου που διοργανώνουν τα site Υγεία μου και Πρώτο Θέμα, και επεσήμανε εκεί ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και μάλιστα παρότρινε τους ασθενείς να καταγγέλνουν τα περιστατικά.
2: Ακριβώς. Περιέγραψε στην ουσία τα φακελάκια και τις καταγγελίες ως μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του εθνικού συστήματος υγείας, και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια αλλά και στη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων στο εθνικό σύστημα υγείας. Αυτό το οποίο επίσης σημείωσε ο Πρωθυπουργός είναι ότι αδικούμε το ΕΣΥ όταν το κρίνουμε από μεμονωμένα περιστατικά και όχι από τον κανόνα. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει την πλήρη ψηφιακή διαφάνεια ως εργαλείο αντιμετώπισης της παρανομίας και επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να βελτιώνει τις απολαβές των εργαζομένων στο ΕΣΥ, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι καμία απολαβή δεν μπορεί να αποτελεί άλλωστε για φακελάκι. Από εκεί και μετά, συνεχίζονται τα 6 προγράμματα των προληπτικών εξετάσεων για τα επόμενα 4 χρόνια που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Είναι το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση με 75 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Ενώ επαναφέροντας τη συζήτηση για την κατάσταση στο ΕΣΥ, τις καθυστερήσεις στα χειρουργεία, τις ελλείψεις νοσηλευτών και την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά από πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε αυτά τα πεδία, σε κρίσιμους δείκτες ότι έχει να κάνει με τη διαχείριση της υγείας, αλλά προφανώς υπάρχουν μπροστά πολλές και σημαντικές προκλήσεις τις οποίες πρέπει να κερδίσει. Αναφερόμενος, για παράδειγμα, στη ελλείψη των νοσηλευτών, έκανε λόγο για πανευρωπαϊκό πρόβλημα, επισημένοντας ότι χρειάζεται να προσελκυστούν περισσότεροι νέοι στο επάγγελμα, να γίνει δηλαδή ξανά πιο ελκυστικό. Για τα ογκολογικά νοσοκομεία, σημείωσε ότι η βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών δημιουργεί αυξημένες ανάγκες, τονίζοντας ότι το ζήτημα είναι η αντιμετώπιση να γίνεται με αξιοπρέπεια και ανθρωπιά. Παραδέχθηκε παράλληλα ότι στο παρελθόν οι όροι λειτουργίας δεν ήταν σωστοί. Ανέφερε όμως ότι η κυβέρνηση προχωρά στη μεγαλύτερη παρέμβαση στο σύστημα υγείας από συστάς θεός του, με πάνω από 150 κέντρα υγείας και υποδομές να αναβαθμίζονται. Και εν τέλει περιέγραψε το νέο μοντέλο λειτουργίας του ΕΣΥ ως ένα τρίγωνο που στη μία κορυφή είναι υποδομές, στη δεύτερη το ανθρώπινο δυναμικό και στο τρίτο η τεχνολογία.
0: Χρήστο Τσαλικίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα πάμε στην άλλη υπόθεση που απασχολεί την πολιτική επικαιρότητα. Βασίλη Πεκλάρη, η πολιτική αντιπαράθεση φτάνει μέχρι τα δικαστήρια. Ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατέθεσε μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τι αφορά αυτή η μήνυση?
1: Ναι, το είχε προαναγγείλει εδώ και μέρες, Χρήστο, ο πρόεδρος του Πασόκ. Αφορά την υπόθεση της καταγγελίας για το ενίκιο που λαμβάνει ο πρόεδρος του Πασόκ από το ακίνητο της οικογένειάς του, στο Ηράκλειο της Κρήτης και κυρίως όμως αφορά τους χαρακτηρισμούς τους οποίους εξαπέλυσε και εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη ο κύριος Γεωργιάδης σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις του και όχι μόνο αλλά και μέσα από το κοινοβούλιο όταν ήρθε στην επικαιρότητα το συγκεκριμένο θέμα μέσα από ένα δημοσίευμα ιστοσελίδα στο οποίο στη συνέχεια ανέβασε στην καθημερινή πολιτική ατζέντα ο κύριος Γεωργιάδης. Στις δικαστικές αίθουσες λοιπόν, μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα ο Νίκος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά του Υπουργού Υγείας, για τα όσα είπε για στη Βουλή συγκεκριμένα, δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση, λένε από το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ πολιτικών προσώπων, αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο της πύλωσης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό και τίποτα επιλείψιμο, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Ενώ να σου πω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέβασε βίντεο μετά τη γνωστοποίηση της μήνυσης που κατέθεσε εναντίον του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπου αναφέρει ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, προαναγγέλλοντας όμως ότι θα καταθέσει και αυτός αγωγή κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για ηθική βλάβη για αυτό που του έκανε σήμερα. Δεν μπορώ να φανταστώ, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα μπορέσει να καταδικαστεί για πολιτική κριτική ένας πολιτικός που ασκεί πολιτική κριτική σε έναν άλλον, λέει ο κύριος Γεωργιάδης στην ανακοίνωσή του, ενώ από την πλευρά τους, από το ΠΑΣΟΚ, λένε ότι δεν μπορεί να μετατραπεί πολιτική ζωή σε ένα βούρκο που θα εκτοξεύονται αστήριχτες καταγγελίες από υπουργούς εναντίον στελεχών και πολύ περισσότερο εναντίον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Σε μια έκτακτη είδηση τώρα, στις Σέρες θα πάμε. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για ανήλικο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από αρδευτικό κανάλι. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Χριστό. Γύρω στις 12, ο ανήλικος εντοπίστηκε μέσα στο κανάλι. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και με τη βοήθεια πυροσβέστη. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ηράκλειας, όπου εδώ δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Όλα ξεκίνησαν το πρωί, είναι ένα κανάλι που βρίσκεται δίπλα στον οικισμό Ρωμά, εδώ στην Ηράκλεια. Μια πολύτεκνη οικογένεια, μια μητέρα που μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά, όταν αντιλήφθηκε ότι ο 10χρονος γιος της απουσίαζε, ειδοποίησε την αστυνομία, ξεκίνησαν οι αστυνομικοί την έρευνα, και το βρήκαν το παιδάκι μέσα στο κανάλι. Αυτή τη στιγμή η μητέρα είναι στο αστυνομικό τμήμα και δίνει κατάθεση. Μεταφέρεται το άψυχο σώμα του 10χρονου στη Θεσσαλονίκη, όπου ο ιατροδικαστής θα κάνει την εξέταση για να πέσει φως στα αίτια του θανάτου. Ενώ να πούμε, Χρήστο και κυρίες και κύριοι, ότι και στο παρελθόν, στο ίδιο κανάλι, πάλι ένα μικρό παιδάκι είχε χάσει τη ζωή του. Είναι μια οικογένεια Ρωμά, πολύτεκνη, 10 χρονών το παιδάκι, στην αρχή μας είχαν πει 8 χρονών. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο, το πήραν το άψυχο σώμα για να το μεταφέρουν στη Θεσσαλονίκη για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Χρήστο.
0: Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστώ πολύ. 10 ετών λοιπόν παιδάκι έχασε τη ζωή του πέφτοντας μέσα σε ένα αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Ηράκλειας των Σερών, όπως ακούσατε. Και πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο. Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Τραμπ, καθώς δεν προχωρά το μνημόνιο συμφωνίας με το Ιράν. Και μάλιστα η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για νέες επιθέσεις με το δάχτυλο στη σκανδάλη, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας. Χθες ήταν μία από τις πιο πολύ νεκρές νύχτες στο μέτωπο του Νοτίου Λιβάνου, με 31 νεκρούς από Ισραηλινές επιδρομές, ενώ την ίδια ώρα ανοιχτά το Ομάν χτυπήθηκε και πλοίο ελληνικών συμφερόντων. Βίκυ Καλιάκου έχει τις λεπτομέρειες. Βίκυ, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Ο πρόεδρος Τραμπ, αφού έκανε check-up και όλα πήγαν τέλεια, όπως είπε, συγκαλεί υπουργικό, όχι στο Camp David τελικά, αλλά στην Ουάσιγκτον λόγω καιρού. Ο αντιπρόεδρος J.T. Vance δήλωσε πριν από λίγο στο NBC πολύ αισιόδοξος ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα, αλλά το πιο δύσκολο είναι, είπε, αν συμφωνήσει για μηχανισμό παρακολούθησης. Το κλίμα πυροδότησαν οι χθεσινές επιθέσεις της ΕΝΤΚΟΜ στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη κατηγορεί τον τρομοκρατικό στρατό, όπως λέει τον ΗΠΑ, για παραβίαση της εκεχηρίας και θαλάσσια πειρατεία, η οποία δείχνει κακές προθέσεις και παραβίαση εμπιστοσύνης. Το Ιρανικό ΙΠΕΞ προειδοποίησε ότι δεν θα αφήσει καμία σατανική πράξη αναπάντητη, ενώ ο πολιτικός επικεφαλής του ναυτικού των φρουρών εκτίμησε ότι η πιθανότητα πολέμου είναι μικρή λόγω της αδυναμίας του εχθρού. Παρόλα αυτά, οι γεμιστήρες, όπως είπε, είναι έτοιμες. Σύμφωνα τώρα με την Wall Street Journal, μεσολαβητές αναφέρουν ότι σκληροπυρηνικά στοιχεία στο Ιράν σαμποτάρουν τη συμφωνία, κάνοντας μυστικές επιχειρήσεις στα στενά με στόχο να σταματήσουν τελείως οι διαπραγματεύσεις. Τώρα, ο Ερντογάν είπε στον πρόεδρο Πεζεσκιάν ότι η Τουρκία θα βοηθήσει στις συνομιλίες, ενώ σε μουσουλμανική γιορτή αποκάλυψε τον Νετανιάχου τύρανο που θα πάρει μάθημα από τους μουσουλμάνους. Στο νότιο Λίβανο, από νέες επιθέσεις του IDF, όπου κλιμακώνεται η ένταση, είχαμε 31 νεκρούς, ανάμεσά τους 4 παιδιά και 3 γυναίκες. Ο Ισραηλινός ΙΠΕΞΑΡ, σε αντίθεση με τον Νετανιάχου, που επεκτείνει την παρουσία στο νότο πέρα από την κίτρινη γραμμή του ποταμού Λιτάνη, είπε ότι το Ισραήλ δεν έχει φιλοδοξίες σε λιβανέζικο έδαφος. Στη Γάζα τώρα, ο IDF χτύπησε πολυκατοικία και σκοτώθηκε ο Μοχάμεντ Οντέχ, έως επικεφαλής πληροφοριών της Χαμάς, θεωρείται εγκέφαλος της επιθέσης της 7ης Οκτωβρίου και νυν στρατιωτικός αρχηγός της Χαμάς. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Κατ ανακοίνωσε και σχέδιο εθελοντικής μετανάστευσης στη Γάζα, κάτι βέβαια που είναι αντίθετο με την κατάπαυση του πυρός. Τώρα στις αγορές, το Brent πέφτει, είναι στα 94 δολάρια, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ανεβαίνουν, επικρατεί όμως μια νευρικότητα και για τα στενά, μάλιστα δέχθηκε επίθεση και ελληνικό δεξαμενόπλιο με σημαία Νίσον Μάρσαλ, 60 ναυτικά μίλια ανατολικά της πρωτεύουσας του Ομάν, Μουσκάτ. Έγινε εξωτερική έκρηξη στην αριστερή πλευρά, κοντά στην ισαλογραμμή, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς από το πλήρωμα. Προκλήθηκε μία διαρροή καυσίμου, αλλά το πλοίο που είναι φορτωμένο με πετρέλαιο συνεχίζει το ταξίδι του με προορισμό την Ινδία, Χρήστο.
0: Βίκυ, σε ευχαριστώ πολύ. Και όπως ακούσαμε, η κατάσταση στα στενά παραμένει κρίσιμη και επικίνδυνη. Περίπου 1.500 με 1.600 πλοία είναι εγκλωβισμένα και μέσα σε αυτά πρέπει να είναι περίπου 140 με 180 πλοία ελληνικών συμφερόντων. Ο Αντώνης Δαλακογιώργος, που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών του Εμπορικού Ναυτικού, μίλησε στο σταθμό μας. Ας τον ακούσουμε.
5: Η κατάσταση στα στενά ορμούς παραμένει κρίσιμη και επικίνδυνη. Είναι γύρω στα 1.500 με 1.600 πλοία τα οποία είναι εγκλωβισμένα εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα στην περιοχή. Μέσα σε αυτά τα εγκλωβισμένα πλοία πρέπει να είναι γύρω στα 140 με 180 πλοία ελληνικών συμφερόντων και μεταξύ αυτών των πλοίων περιλαμβάνονται 7 ή 8 πλοία με ελληνική σημαία, που εκεί έχουμε και έναν μικρό αλλά ενδεικτικό αριθμό Ελλήνων ναυτικών. Το πρόβλημα για τους ναυτικούς στην περιοχή είναι τεράστιο. Το πρώτο είναι η επικινδυνότητα την οποία αντιμετωπίζουν εξαιτίας της πολεμικής σύραξης και του πολέμου που γίνεται στην περιοχή. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ο πολύμηνος πλέον εγκλωβισμός τους σε μια περιοχή η οποία δεν έχουν στις περισσότερες των περιπτώσεων ούτε επάρκεια βασικών αγαθών για να επιβιώσουν στα πλοία. Δηλαδή υπάρχουν ελλείψεις σε νερό, σε τρόφιμα, σε τροφοδοσία, σε άλλα πλοία και βεβαίως η κατάσταση από πλευράς ψυχολογικής των πληρωμάτων που βρίσκονται στην περιοχή είναι δραματική. Και έχουμε και ένα επιπρόσθετο στοιχείο ευρύτερα, ότι δεν προσφέρονται όλη αυτή την περίοδο ναυτικοί από πολλές χώρες του κόσμου να αντικαταστήσουν τα εγκλωβισμένα πληρώματα λόγω της επικινδυνότητας στην περιοχή. Αυτό παρατείνει το άγχος, την παραμονή και τον εγκλωβισμό χιλιάδων ναυτικών σε αυτή την περιοχή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις και λαμβάνοντας υπόψη το μήνυμο αριθμό των Ελλήνων που προβλέπεται στην επάνδρωση στη σύνδεση των πλοίων, πρέπει να υπολογίσουμε γύρω στους 50 με 55 το πολύ 60 Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται τούτη τη στιγμή εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Περσικού κόλπου, όχι μόνο στα στενά του Ορμούς αλλά και ευρύτερα.
0: Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν οι 22 συλληφθέντες της γιγαντιαίας επιχείρησης της αστυνομίας Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΠΚΠ ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τους ασκήθηκαν κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει τις λεπτομέρειες.
6: Αφήχθησαν γύρω στις 7 η ώρα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά και στις 8 εδώ στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 8 και 20 ξεκίνησε η διαδικασία. Μιλάμε για 22 άτομα τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων δύο λογιστές οι οποίοι συνδέονται με συγγενικές σχέσεις. Ήταν όμως αυτοί που, κατά την δικογραφία, ήταν αυτοί που στρατολογούσαν τους εμπλεκόμενους στην όλη υπόθεση και είχαν το γενικό πρόσταγμα σε όλη αυτή την επιχείρηση. Να πούμε πως συνολικά 95 ακόμη άτομα εμπλέκονται στην δικογραφία, οι οποίοι είχαν διακριτούς ρόλους. Άλλοι ήταν ιδιοκτήτες των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, άλλοι ήταν εκμισθωτές αγροτεμαχίων, άλλοι ήταν ημισθωτές. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, μέχρι στιγμής υπολογίζεται ότι από το 2019 μέχρι το 2024 απέσπασαν συνολικά 2,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν ακόμα 46 υποθέσεις στο μικροσκόπιο των αρχών, από τις οποίες προκύπτει ότι έχει προκληθεί ζημία επιπλέον 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Αναμένεται δηλαδή να ξεπεράσουμε τα 4 εκατομμύρια ευρώ μόλις ολοκληρωθεί και η έρευνα που αφορά τα στοιχεία του 2025. Παράλληλα, να πούμε πως ο εποπτεύων εισαγγελέας της ΔΑΟΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έχει δώσει διαταγή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί 18 εκ των συλληφθέντων, ενώ οι αρχές προχώρησαν και σε κατασχέσεις οχημάτων, μετρητών, χρυσών λιρών, εγγράφων και άλλων λοιπόν πιστηρίων, τα οποία αναμένεται να βοηθήσουν περαιτέρω.
0: Στα Βασιλικά τώρα βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής, γιατί είναι μία από τις περιοχές που βρίσκονται στο μικροσκόπιο λόγω του ότι εκεί βρίσκεται το κεντρικό κέντρο υποδοχής δηλώσεων μέσω του οποίου γινόταν η παρανομία. Τίμο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Και το κέντρο υποδοχής δηλώσεων εδώ στα Βασιλικά, ας πω ότι λειτουργεί κανονικά. Βέβαια, είχαμε νέους ελέγχους στο κέντρο υποδοχής από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όταν άνδρες ήρθαν εδώ της ΔΑΟΣ χθες το μεσημέρι και έκαναν φίλο και φτερό όλες τις δηλώσεις που έχουν γίνει από τους αγρότες και μάλιστα πήραν μαζί τους σε κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις προκειμένου να γίνει αντιστοίχηση με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Αυτό που μας έλεγαν εδώ οι υπάλληλοι του κέντρου υποδοχής δηλώσεων είναι ότι δεν γνώριζαν και δεν μπορούν να ξέρουν αυτά που δηλώνουν όσοι έρχονται και κάνουν αιτήσεις εδώ. Αυτοί απλά διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις που κάνουν προκειμένου συνέχεια να πάρουν τις επιδοτήσεις. Πάντως είναι ανάστατοι εδώ οι κάτοικοι και ο αγροτικός κόσμος εδώ στα Βασιλικά, τονίζοντας ότι θα πρέπει να δοθούν γρήγορα, να τελειοκριθούν οι έλεγχοι και να αποδοθούν τα χρήματα σε αυτούς που ανήκουν, να δοθούν οι επιδοτήσεις στους πραγματικούς αγρότες. Η ίδια εικόνα είναι και στον Λαγκαδά, όπου εκεί κοινό μυστικό ήταν ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ανεπάγγελτοι, ωστόσο τους έβλεπαν στον δρόμο που είχαν πλουτίσει γρήγορα και άμεσα, χωρίς να εξασκούν κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα. Πάντως μίλησα και με συνήγορο μιας κυρίας, η οποία έχει συλληφθεί και κατέθεσε χθες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, και αυτό που τονίζει είναι ότι δεν ήταν σε γνώση της όλα όσα γινόταν, ενώ όπως είπε, δέχτηκε να δηλώσει ένα αγροτεμάχιο προκειμένου, όπως της υποσχέθηκαν, ότι αυτό θα τη βοηθήσει να πάρει αγροτική σύνταξη.
0: Τίμο, σε ευχαριστώ πολύ. Μετά από την διακοπή ενός μήνα για τις απαραίτητες εργασίες για τη διαρρύθμιση της αίθουσας, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Την παρακολουθεί ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια, από το Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης, όπου διεξάγεται για έκτη μέρα σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Σήμερα είναι η διαδικασία της υποβολής των ενστάσεων από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης όσον αφορά τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας από όλες τις πλευρές. Είχαμε μια ένταση λίγο νωρίτερα, όταν συγγενείς αντέδρασαν στο συνήγορο της πρώην Προέδρου, της κατηγορουμένης πρώην Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, όταν ο συνήγορος άρχισε να περιγράφει την οικονομική της κατάσταση και το πώς ξεκίνησε οι εντολές του. Τότε είχαμε την αντίδραση του κυρίου Πλακιά. Ακούμε το βιογραφικό μιας δολοφόνου, αυτής που έβαλε σε φέρετρα τα παιδιά μας, είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα ζήτησε οι συγγενείς να έρθει εδώ η συγκεκριμένη κατηγορούμενη, αντί να εκπροσωπείται από το συνήγορό της. ηρέμησαν τα πνεύματα. Όταν είχαμε την ένταση, κυρίως όταν ζητήθηκε από την πρόεδρο να απομακρυνθεί ο κύριος Πλακιάτης από την αίθουσα του δικαστηρίου, όμως αντέδρασαν οι υπόλοιποι συγγενείς και ο κύριος Πλακιάτης πράγματι επανήλθε. Κατά τα άλλα, οι συνήγοροι υπεράσπισης κινήθηκαν σε τρεις άξονες όσον αφορά τις ενστάσεις τους. Οι συνήγοροι των σταθμαρχών κατέθεσαν ενστάσεις όσον αφορά την υποστήριξη κατηγορίας του δημοσίου. Οι συνήγοροι τριών κατηγορουμένων που κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος κατέθεσαν ενστάσεις όσον αφορά την παράσταση των συγγενών των θυμάτων, αλλά για το συγκεκριμένο αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται οι εντολές τους, ενώ οι περισσότεροι συνήγοροι, πλειοψηφία τους, κατέθεσαν ενστάσεις για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης. Ειδικά για τους δικηγορικούς συλλόγους, ανέφεραν ότι είναι αντιφατικό από τη μία να ζητάει την καταδίκη των κατηγορουμένων και από την άλλη μέλη του να υπερασπίζονται τους κατηγορούμενους. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα κρίνει το δικαστήριο εάν η υποστήριξη κατηγορίας στο δικηγορικό συλλόγο μπορεί να σταθεί σε ποινική δίκη, γιατί είναι αλήθεια ότι εκφράστηκαν και αυτές οι αντιρρήσεις, λέγοντας κάποιοι συνήγοροι για ποιο λόγο δεν έκαναν το ίδιο δικηγορικοί σύλλογοι στην υπόθεση των Τεμπών, δηλαδή σε μεγάλες υποθέσεις που αφορούν τη χώρα, στην υπόθεση της Ζήμενς, των εξοπλιστικών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλων υποθέσεων.
0: Κώστα Καντουρί, σε ευχαριστώ πολύ.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Στο αστυνομικό δελτίο και πριν από λίγο, προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην 5η τακτική ανακρίτρια ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι. Του είχε απαγγελθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης και για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε την περασμένη Κυριακή όταν η κόρη του θύματος εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο ημιυπόγειο της μονοκατοικίας και στον πάνω όροφο τον 30χρονο αδελφό της, που κατά πληροφορίες βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης. Λίγο αργότερα ο ίδιος ομολόγησε πως είχε σκοτώσει τον πατέρα του το προηγούμενο βράδυ. Τώρα πάμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκεί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση φοιτητών στην Πριτανία ενάντια στις κάμερες και στα μέτρα ασφαλείας. Ο Κώστας Μπούρης την παρακολουθεί και μας ενημερώνει. Κώστα.
10: Έχει ολοκληρωθεί η κινητοποίηση. Μιλάμε τώρα για περίπου για 200 άτομα, μέλη αριστερών παρατάξεων, φοιτητές όλοι, και από το Αριστοτέλειο και από διάφορες περιοχές της χώρας, φάνω συστήματα κατά των Καμερών και των Τουρνικέ. Και μετά από περίπου 2 ώρες αποχώρησα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.

0: Τώρα στα Γιάννενα έχουμε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων για το 2026 στην Ελλάδα. Έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των γενομικών αρχών της Ηπείρου. Ενημερώθηκε ήδη ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας για την ιχνηλάτιση των επαφών του ασθενούς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του. Να πούμε ότι η νόσος της ευλογιάς των πιθήκων έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία κατά την περίοδο 2022-2023, όταν το ηπιότερο στέλεχος Clade 2 είχε εξαπλωθεί εκτός Αφρικής. Μέχρι το τέλος του 2025 είχαν καταγραφεί στην Ελλάδα 160 κρούσματα και περισσότερα από 25.400 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Και όπως είπαμε, το πρώτο κρούσμα επιβεβαιωμένο της ευλογιάς των πιθήκων για το 2026 παρουσιάστηκε στα Γιάννενα. Να πάμε στα Γιάννενα. Η Βάσο Γκόρου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Έρθειο Ανίνων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι 45χρονος Έλληνας ο ασθενής. Είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων, υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν ότι νοσεί από την ευλογιά των πιθήκων. Ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, μεταφέρθηκε στη μονάδα λιμωδών του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται σε απομόνωση, χωρίς, όπως είπαμε, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ για την ιχνηλάτιση των επαφών του, ώστε να εντοπιστεί και από πού προήλθε η νόσος, αλλά και αν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης σε άλλους ανθρώπους. Να πούμε ότι η ευλογιά των πιθήκων δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Συνήθως μεταδίδεται από δείγμα, από δάγκωμα μολυσμένου ζώου και διτροπτικού. Οι αρχές δεν επισημαίνουν κάποιον κίνδυνο, ούτε θεωρούν ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας για το κοινό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς μεσημέρι. Στην Κρήτη τώρα θα πάμε, όπου είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη διάσωση μεταναστών επιχειρήσεις θαλάσσιες. Φυσικά ο Γιώργος Λαμπράκης μας ενημερώνει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Περίπου 160 άτομα έχουν βγει στις ακτές της Κρήτης από τα ξημερώματα σήμερα σε 4 διαφορετικά περιστατικά, τα οποία κλήθηκε να διαχειριστεί το λιμενικό σώμα μαζί με δυνάμεις της Frontex, ενώ συνέδραμαν και παραπλέοντα πλοία σε κάποιες περιπτώσεις. Οι αλλοδαποί μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας και ανοιχτά των καλών λιμένων. Υπενθυμίζουμε ότι για τις περιπτώσεις που εντοπίζονται ανατολικά της Κρήτης, μετά την παροχή μιας πρώτης βοήθειας από τους οικείους δήμους, μεταφέρονται στο Ηράκλειο, στο λιμάνι, στο χώρο του παλιού ψυγείου, όπου και παραμένουν προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης, να αναζητηθούν οι διακινητές και στη συνέχεια να προωθηθούν για δομές της υπηρετικής χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του λιμενικού σώματος, και το επόμενο διάστημα αναμένονται περισσότερες αφίξεις από τις ακτές της Βορείου Αφρικής, καθώς ευνοούν και οι καιρικές συνθήκες.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Στο νέο εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο Λάζαρος Κυρίζογλου, νωρίτερα στο σταθμό μας. Αναφέρθηκε επίσης και στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση των Δήμων. Ας τον ακούσουμε.
1: Οι δημοτικές εκλογές, οι προηγούμενες, έγιναν με ένα εκλογικό σύστημα το οποίο θεράπευσε τα προβλήματα που είχε δημιουργήσει ο Κλισθένης του ΣΥΡΙΖΑ. Δήθεν της ψευτοαναλογικής. Πονήν νόμος προτινόμενος είναι καλύτερος από τον προηγούμενο, διότι θεραπεύει προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Δεν υπάρχει δεύτερος γύρος. Με ένα γύρο οι πολίτες τίθενται προ των ευθυνών τους, επιλέγουν και ψηφίζουν και εκλέγεται δήμαρχος. Η συναλλαγή η οποία υπάρχει στο δεύτερο γύρο, πολιτική, θα πω και οικονομική ενίοτε, και άλλα ζητήματα τα οποία μπαίνουν, στην Ελλάδα ζούμε, δεν υπάρχει. Οι Δήμοι το 2009 είχαν πόρους ύψους 3,5 δις ευρώ. Το 2019, όταν εγκατέλειψε την εξουσία ο κύριος Τσίπρας, άφησε τους Δήμους με 1,7 πλην δις. Σήμερα είναι 2,9 περίπου. Η κυβέρνηση αύξησε τους πόρους, αλλά όχι επαρκώς.

0: Παρεμβάσει στο οδικό δίκτυο του Δήμου Θεσσαλονίκης δρομολογεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιχειρώντας να αντιμετωπίσει χρόνια προβλήματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα πολιτών και οδηγών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η οδός Ελένη Ζωγράφου, ένας δρόμος με ιδιαίτερη σημασία για την πρόσβαση στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ο οποίος από τότε που απέκτησε το κυβοληθικό οδόστρωμα δυσκόλευε την πρόσβαση των ασθενοφόρων στο νοσοκομείο και δεν το χρησιμοποιούσαν οι οδηγοί για τον κίνδυνο πρόκληση φθορών στα οχήματά του. Ο Δήμος παράλληλα προχωρά σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων σε όλες τις δημοτικές ενότητες, ενώ ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης έστειλε μήνυμα αυστηρότερου ελέγχου και μεγαλύτερων προστήμων προς τις εταιρείες κοινής ωφέλειας εξαιτίας των φθορών που προκαλούνται στους δρόμους της πόλης μετά από παρεμβάσεις τους. Την επιμέλεια έχει η Σοφία Πακαλίδου.
1: Λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα κυκλοφορίας και καθημερινής μετακίνησης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δίνει ο Δήμος μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της μελέτης για την ασφαλτόστρωση της οδού Ελένη Ζωγράφου. Ο δρόμος που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος είχε εξελιχθεί σε σημείο διαμαρτυρίας, καθώς το κυβοληθικό οδόστρωμα που κατασκευάστηκε την περίοδο 2021-2022 οδήγησε στην ουσία στη μη χρήση του από τα οχήματα, δίκυκλα αλλά και προβλήματα στην πρόσβαση των ασθενοφόρων στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Η ανάπλαση της προηγούμενης με στόχο τη διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα της περιοχής, δίπλα στα ανατολικά βυζαντινά τείχη και τους κήπους του Πασά, συνάντησε από την πρώτη στιγμή σφοδρές αντιδράσεις. Οι έντονοι κρατασμοί και οι ανομαλίες του δρόμου προκάλεσαν μεγάλες δυσκολίες στη μεταφορά ασθενών προς το νοσοκομείο, ενώ οδηγοί ταξί και διανομής απέφευγαν συστηματικά τη διέλευση από το σημείο. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας Πρόδρομος Νικηφορίδης παραδέχθηκε ότι το έργο παρουσίαζε σοβαρές κακοτεχνίες, τονίζοντας πως προτεραιότητα αποτελεί πλέον η ασφάλεια και εξυπηρέτηση των πολιτών. Εξήγησε, η άσφαλτος θα τοποθετηθεί πάνω από το υπάρχον καλντερίμι, χωρίς να ξυλωθούν οι κυβόληθοι, πρακτική που εφαρμόζεται ήδη σε αρκετούς δρόμους Θεσσαλονίκης. Η παρέμβαση στην οδό Ελένη Ζωγράφου εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που προωθεί ο Δήμος σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη υπογραφεί σχετικές συμβάσεις, ενώ ειδικό μηχάνημα πραγματοποιεί στοχευμένες αποκαταστάσεις σε μεγάλους οδικούς άξονες. Μιλώντας στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Αγγελούδης χαρακτήρισε την κατάσταση των δρόμων της Θεσσαλονίκης στο χέρι στο βαθμό, αποδίδοντας μεγάλο μέρος της ευθύνης στις συνεχείς παρεμβάσεις εταιριών κοινής ωφέλειας. Όπως σημείωσε, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει σε εταιρείες να πραγματοποιούν εργασίες μέσα σε λίγες εβδομάδες χωρίς ουσιαστικό έλεγχο από τους Δήμους, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να καταστρέφονται ξανά λίγο μετά την ασφαλτόστρωσή τους. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι πλέον εφαρμόζεται αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει πλήρη αποκατάσταση της λωρίδας κυκλοφορίας μετά από παρεμβάσεις για οπτικές ίνες ή αγωγούς, καθώς και απαγόρευση νέων εργασιών σε πρόσφατα ασφαλτοστρωμένους δρόμους για 3 χρόνια. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη επιβληθεί τα πρώτα πρόστιμα συνολικού ύψους 20.000 ευρώ σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας και υπεργολάβους για παραβάσεις και κακοτεχνίες, στέλνοντας μήνυμα αυστηρότερης εποπτείας και προστασίας του οδικού δικτύου της πόλης.
0: Κατατίθεται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Μια υπόσχεση της κυβέρνησης που είχαμε ακούσει τις προηγούμενες μέρες, Γκέλη Παπαθανασίου, από όλη την κυβέρνηση, ναι. Από τον Πρωθυπουργό ακόμα, αλλά και φυσικά από τους αρμόδιους υπουργούς. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης φαίνεται ότι ετοιμάζει κάτι.
2: Από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Χρυσοχοίδη, το είχαμε ακούσει αρχικά, όπως πολύ σωστά επισήμανες, και συμμετέχει βεβαίως και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στη σύνταξη του νομοσχεδίου, που γίνεται μαζί με το Υπουργείο Μεταφορών. Όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, εκτός από το να απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, προβλέπονται και πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που θα παρανομήσουν. Αφορά φυσικά και τα μισθωμένα από εταιρείες πατίνια και τα ιδιόκτητα. Ο Υπουργός είπε ότι, υπενθύμησε μάλλον, ότι για τα ιδιόκτητα πατίνια ήδη υπήρχε ο νόμος που ορίζει τις προδιαγραφές του ηλεκτρικού πατινιού για την πόλη και απίφθινε μήνυμα στις εμπορικές επιχειρήσεις που πουλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 25 χιλιόμετρων ότι βάση του νόμου αυτό είναι παράνομο και διώκεται, και στο εξής θα διώκεται ακόμα πιο αυστηρά. Ο κύριος Κυρανάκης περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση στα επίγοντα των νοσοκομείων, με πολλούς ανηλίκους να μεταφέρονται εκεί τραυματισμένοι από ατυχήματα με πατίνι. Όλοι, είπε, όταν ήμασταν μικρότεροι, μπορεί να βγαίναμε με τα ποδήλατα στο δρόμο, αλλά τέτοια κατάσταση δεν υπήρχε ποτέ. Όπως μεταφέρουν από το Υπουργείο Υγείας, μεταφέρονται πάρα πολλά ανήλικα τραυματισμένα. Ως πολιτεία και ως γονείς οφείλουμε να δράσουμε, εκφράζοντας την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να επιτάξει. Στο τοπίο προανήγγειλε λοιπόν ότι μέσα στις 10 επόμενες μέρες θα κατατεθεί άμεσα το νομοσχέδιο πάνω σε δύο βασικούς άξονες, αφενός την απαγόρευση που είπαμε, αφετέρου τα αυστηρά πρόστιμα στις επιχειρήσεις που πουλούν πατίνια πάνω από τις προδιαγραφές, δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Προϋπήρχε και συνεννόηση με την Ελλάς και αποφασίστηκε ότι αυτή είναι η πιο καθαρή λύση για να μπορεί να αστυνομεύεται και όλος όλο αυτό και να εφαρμόζει τον νόμο σωστά. Ενώ πολύ χαρακτηριστικά είπε ότι οι ανήλικοι δεν αντιλαμβάνονται την κυκλοφορία με πατίνι σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης με τα άλλα οχήματα, αλλά περίπου το βλέπουν σαν βιντεοπαιχνίδι. Όλα αυτά τα είπε απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κούβελα, ενώ προανήγγειλε επίσης υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικους ιδιοκτήτες που είναι χρήστες ηλεκτρικών πατινιών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γελή. Πάμε στον

0: Οι κορυφαίοι της θεατρικής σκηνής για τη σεζόν 2025-2026 βραβεύτηκαν σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς με Λίνα Μερκούρη. Το ρεπορτάζ είναι του Θανάση Γογάδη.
1: Σε μια λαμπερή τελετή στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς με Λίνα Μερκούρη δόθηκαν εχθές το απόγευμα τα βραβεία, τα 15 για την ακρίβεια θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης που αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι της θεατρικής σκηνής για τη σεζόν 2025-26. Ξεχωριστή βαρύτητα στη βραδιά έδωσε η δυναμική παρουσία της ΕΡΤ που επιβεβαίωσε το θεσμικό της ρόλο στην ανάδειξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας με έμφαση στην περιφέρεια. Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, απένιμε το βραβείο της χρονιάς για τα ΔΠΘΕ στο ΔΠΘΕ Κοζάνης. Συγκεκριμένη θεατρική σκηνή αναδείχθηκε νικήτρια ανάμεσα σε 22 συνολικά συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και επιλέχθηκε κατόπιν ψηφοφορίας κοινού και κριτικής επιτροπής. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, στην ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ΕΡΤ μέσα από την πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει έμπρακτα τη διαρκή επένδυση της στον πολιτισμό και ιδιαίτερα στην καλλιτεχνική δημιουργία της ελληνικής περιφέρειας. Πρόσθεσε πως στόχος της ΕΡΤ είναι τα βραβεία να αποτελέσουν σταθερή αναγνώριση των περιφερειακών θεατρικών σκηνών και του ουσιαστικού τους ρόλου και λόγου στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας. Επιπλέον, η διοίκηση της ΕΡΤ τίμησε με 3 διακρίσεις στους ανθρώπους που σφράγισαν την πορεία του Θεσσαλικού Θεάτρου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ Κώστας Παπαβασιλείου βράβευσε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεσσαλικού Θεάτρου Ορέστη Τάτση για τα 50 χρόνια προσφοράς του θεσμού. Ο Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ Άρης Παναγιωτίδης τίμησε τον σπουδαίο σκηνοθέτη Κώστα Τσιάνο που ως καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΠΘΕ Θεσσαλίας ταύτισε το όνομά του με το ανέβασμα των παραστάσεων του στην Επίδαυρο. Ο Διευθύνων Ενημέρωσης της ΕΡΤ Χάρης Αρβανιτίδης απένει με τιμητικό βραβείο στην ηθοποιό και πρώην καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου Ηρώ Μουκίου. Η ΕΡΤ παραμένει προσιλωμένη με συνέχεια και συνέπεια στη διαχρονική στήριξη του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής παραγωγής και δίνει βήμα σε ταλαντούχους δημιουργούς.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η Ειρήνη Γκέλη είναι στο στούντιο μαζί μου. Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Και να ξεκινήσουμε από την Ρωσία και την Ουκρανία που εξαπέλυσαν για μία ακόμη νύχτα σφοδρές επιθέσεις με ντρόουν και πυράβλους, η μία εναντίον της άλλης.
2: Έτσι ακριβώς, στην πόλη Ταγκαρόκ της Νότιας Ρωσίας, ένα σημαντικό λιμάνι στην Αζοφική θάλασσα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα με πυράβλους, όπως ανακοίνωσε στο Telegram η δήμαρχος της πόλης. Επίσης, στην Τουάψε, στην Μαύρη θάλασσα, ένα τοπικό δηληστήριο έγινε για ακόμη φορά στόχος του Κιέβου. Προς το παρόν δεν είναι σαφές το εύρος των ζημιών και βέβαια να πούμε, Χρήστο, ότι οι συνεχείς παραβιάσεις εναέριου χώρου σε Λιθουανία, Λετωνία και Εσθονία προκαλούν ανησυχία, καθώς η ένταση με τη Ρωσία ενισχύεται και νέα ερωτηματικά εγείρονται για την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και αυτό το αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.
0: Τώρα σκάνδαλο στην Ισπανία, διότι η Ισπανική αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα στην έδρα του κυβερνώντος σοσιαλιστικού κόμματος στη Μαδρίτη και μάλιστα το θέμα είναι ο παράνομος μηχανισμός χρηματοδότησης.
2: Αυτό τουλάχιστον αναφέρει η El País αλλά και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα με την El Confidencial οι έρευνες σχετίζονται με υποψίες για παράνομες μεθοδεύσεις στο δημόσιο οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με τις συμμετοχές του κράτους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, υπόθεση στην οποία είναι πρώην στέλεχος του σοσιαλιστικού κόμματος, η ΔΙΕΘ, η οποία ερευνάται για αθέμητη επιρροή, δωροδοκία και απόπειρα πανδεμπόρδησης της δικαιοσύνης.
0: Στην Τουρκία τώρα, να πάμε, ο Κεμάλ Κιλιντζάρογλου εμφανίζεται για πρώτη φορά δημόσια μετά τις πολιτικές ανακατατάξεις που οδήγησαν στην επιστροφή του κόμματος, στην ηγεσία του κόμματος με δικαστική απόφαση.
2: Στις πρώτες του δηλώσεις, Χρήστο, που έγιναν στην Άγκυρα και σε επαφές με δημοσιογράφους, εξαπέλυσε βολές για το εσωκομματικό συνέδριο και τις καταγγελίες περί διαφθοράς και με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη γιορτή των θυσιών, ο Κιλιντζάρογλου μίλησε με δημοσιογράφους και αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις. Και μάλιστα προανήγγειλε και περαιτέρω τοποθετήσεις. Θα πω πολλά πράγματα, είπε, στη συνάντηση στην 1 Ιουνίου στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.
0: Και πάμε και στο Κονγκό να δούμε τι γίνεται με τον έμπολα.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι οι συγκρούσεις που μένονται στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό περιπλέκουν σημαντικά τις προσπάθειες αντιμετώπισης της επιδημίας του έμπολα που έχει ξεσπάσει και ζήτησε να κηρυχθεί αμέσως εκεχήρια.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Αθλητισμός.
0: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής τώρα στην αθλητική ενημέρωση και Θόδωρε, νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον οι δηλώσεις του Λουτσέσκου που είπε ότι έχει ακόμα ένα χρόνο στο συμβόλαιό του με το δικέφαλο του Βορρά.
4: Ακριβώς. Άλλωστε δεν νομίζω ποτέ, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ότι τέθηκε θέμα Λουτσέσκου στην ομάδα του ΠΑΟΚ, καθότι όπως είπαμε, όπως έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, ο Λουτσέσκου, εφόσον έχει τη στήριξη του Ιβάν Σαββίδη, θα παραμείνει και τη νέα χρονιά στην ομάδα του Δικεφάλου, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είδαν το φως της δημοσιότητας διάφορες δημοσιεύσεις, ακόμη και ονόματα έπεσαν στο τραπέζι για πιθανή αντικατάσταση του προπονητή του ΠΑΟΚ. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται να υπάρχει στον ορίζοντα και από ό,τι όλα δείχνουν, ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί και τη νέα χρονιά, ίσως και τελευταία, ίσως όχι, με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τώρα στα υπόλοιπα θέματα, να πούμε καταρχήν, μια και ξεκίνησες έτσι με προπονητικά, ότι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Άρη βρίσκεται ο Βασίλης Σπανούλης. Μέχρι στιγμής ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η συμφωνία, αλλά είναι κοντά οι δύο πλευρές το να υπάρξει συμφωνία και ο Βασίλης Σπανούλης να είναι ο νέος προπονητής του Άρη για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Επίσης και στον Παναθηναϊκό υπάρχουν, ακούγονται ονόματα, μεταξύ αυτών και του Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, ο οποίος θύτευσε με πολύ μεγάλη επιτυχία κατακτώντας πολλά τρόπαια στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, ότι μπορεί να επιστρέψει και πάλι σε αυτόν μετά την ολοκλήρωση όμως του πρωταθλήματος, καθώς μέχρι τότε όλα δείχνουν ότι ο Αταμάν είναι αυτός που θα οδηγήσει την ομάδα. Και μια και πήγαμε στο μπάσκετ, να πούμε ότι αύριο είναι τα δύο πρώτα παιχνίδια με τηλεοπτική μετάβαση από την ΕΡΤ 2 της ημιτελικής φάσης του πρωταθλήματος της Basket Link. Θα παίξουν λοιπόν στις 6 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ, ενώ τα δεύτερα παιχνίδια θα γίνουν το Σάββατο στις 3 η ώρα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και στις 5 ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αυτά όσον αφορά και τα παιχνίδια που θα δείξει αύριο η ΕΡΤ 2. Χτες να πούμε ότι η ομάδα handball του ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ με 29-20 και με τη νίκη αυτή συμπλήρωσε 3 νίκες και κατέκτησε το πρωτάθλημα απέναντι στην ομάδα της ΑΕΚ και συγκεκριμένα το double, αφού είχε νωρίτερα κατακτήσει και το κύπελο. Ελλάδας. Άρα λοιπόν η ομάδα handball γυναικών του ΠΑΟΚ

0: διάρκειας και θα αντικαταστήσει τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος στήτευσε για ένα εξάμηνο στην πράσινη ΠΑΕ. Και τέλος να πούμε ότι όσον αφορά την αναδιάρθρωση, η οποία τελικά δεν προχώρησε, τέθηκε σε συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας εχθές το απόγευμα. Ωστόσο, από τις 16 ομάδες, μόνο οι 7 ψήφισαν υπέρ, οι 7 ψήφισαν κατά και μία λευκό, οπότε δεν προχώρησε, άρα λοιπόν δεν θα γίνει αναδιάρθρωση, παρότι το ήθελε και η ίδια η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο πρόεδρος της ψήφισε υπέρ της αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος της Super League. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά δεν θα συμβεί. Αυτά για την ώρα, Χρήστο.
1: Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
3: Έθριος θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα στην κεντρική Μακεδονία με μικρή πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς και οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρα από νότιες διευθύνσεις. Αύριο αναμένεται αρχικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει τοπικά και τους 33 με 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και τοπικά στο θερμαϊκό έως 6 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι αύριο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι από το μεσημέρι θα ενισχυθούν και θα αγγίζουν τα 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Χρήστος Χατζημίσης. Στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και ακολουθεί η εκπομπή 352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Από εμάς ευχές για ένα καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζεται το πρόγραμμα Προλαμβάνω για άλλα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια και τη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων στην υγεία. Κατατίθεται το νομοσχέδιο για πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του. Η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, σχολίασε ο Υπουργός. 317 κατηγορούμενοι στην ογκώδη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων της Κρήτης. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στον Λίβανο, 120 αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι Ισραηλινοί. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία, 6 στη Γερμανία. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι.

0: Της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
2: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εν τω μεταξύ, μουσική επιλογή τώρα και με βάση και τον καιρό και τον ήλιο, ο οποίος. Τ' άκουσα, δεν έχω ακουστικό τραύμα τόσο έντονο. Μικρό είναι το ακουστικό τραύμα. Ένα 20% έχουμε απώλεια από το αριστερό αυτή. Μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Α, στα αριστερά σου ήταν το τύμπανο στην κερκίδα. Γι' αυτό.
0: Όχι, μισό λεπτό λίγο. Όχι. Το δεξί αυτή είναι. Το δεξί, όχι το αριστερό. Το
1: άρα
0: δεξί.
1: Από τα δεξιά σου ήταν το τύμπανο στην κερκίδα.
0: Όχι, είναι αποβολή όπλου. Δεν έπαθα από τους όλμους και έπαθα αποβολή όπλου, ρε φίλε. Το πιστεύεις αυτό?
1: Γιατί
0: το πράγμα.
1: Στο στρατό ή
0: ναι,
1: στο κυνήγι?
0: Ρε, όχι, αφού δεν έχω ιδέα από κυνήγι, αφού το είπα εχθές. Καμία σχέση με κυνήγι. Δεν έπαθα ακουστικό τραύμα από, από τους όλμους. 4,2 μέσα δηλαδή στο τόμπ που αφήνει το βλήμα που κάνει ένα νεκοφαντικό θόρυβο και κουνιέται και ολόκληρο το τόμπ. Δεν έπαθα τίποτα από αυτό που είχαν πόσες βολές και έπαθα αποβολή με το όπλο. Φοβερό. Δεν είχα ανοίξει, λέει, καλά το στόμα μου. Το είχα κλειστό και δεν έφυγε αυτό που είχε ανοιχτό, λες και σε ψάρι. Κάπως δεν το είχα κάνει αυτό το πράγμα και έπαθα ένα ακουστικό τραύμα.
1: Παρ' όλα αυτά,
0: μπορούμε να συνοηθούμε με το Φάνη όμως.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να φωνάζει. Τι φωνάζει?
1: Ότι είναι δική σου επιλογή το τραγούδι. Μπράβο, Φάνη, by the way.
0: Μπράβο, ρε Φάνη, όντως. Γι' αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι ο καιρός έτσι και ο ήλιος. Και το τραγουδάκι αυτό σε ταξιδεύει λιγάκι, ότι είσαι μια ξαπλώστρα, κάνεις την υιοθεραπεία σου. Θα πω ότι πίνεις τον καφέ σου, γιατί είναι νωρίς ακόμα. Ή μια κρύα μπυρίτσα να πιεις, αν έχεις ζεσταθεί, ας πούμε.
1: Γιατί είναι νωρίς ακόμα για καφέ? Αργά, μήπως είναι για καφέ?
0: Όχι, για να αρχίσεις τα άλλα εννοώ. Τα άλλα εννοώ. Γι' αυτό είναι κρύα μπυρίτσα.
1: Συγγνώμη, εγώ ο καλός, ο κακός και ο άσχετος, παιδιά που συμμετέχω εδώ. Μην δίνετε σημασία σήμερα η ζέστη, λίγο. Ναι, για πείτε.
0: Όπως. Όχι, λέω ότι η μουσική αυτή είναι κατάλληλη για αυτό το σκηνικό που περιέγραψα. Κάποιοι μπορούν να το κάνουν κιόλας, εντάξει, να είναι στο αυτοκίνητο και να πηγαίνουν προς το ποταμό, να πάνε να φάνε και κανένα ψαράκι μετά. Έχει κανένα δύο καλά μαγαζιά από εκείνη την πλευρά, τώρα δεν κάνω διαφήμιση, αλλά έχει κανένα δύο καλά μαγαζιά να πάνε να φας, να το ευχαριστηθείς, τη θάλασσα μπροστά. Και εσύ και εγώ, Δημήτρη μου, θα κάνουμε εκπομπή.
1: Ναι, θα κάνουμε εκπομπή φυσικά, γιατί έχουμε και όπως και χθες. Έτσι και σήμερα πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Είμαι σίγουρος. Βλέπω ιδιόχειρες σημειώσεις της τάξης των δύο σελίδων. Φωτογραφίες να έχουν σταλεί προκειμένου να σχολιαστούν.
0: Ναι.
1: Συνεδρίαση της Super League, η οποία έγινε και ψήφισαν όλοι και αξίζει να σχολιαστεί. Προπονητές έρχονται, άλλοι προπονητές βγαίνουν και δηλώνουν ότι παραμένουν λύνοντας και τα οποιοδήποτε σύννεφα είχαν δημιουργηθεί σε
0: καλά,
1: σχέσεις.
0: Έχουμε και. Μπορεί να λένε ότι μένουμε, αλλά μπορεί να μείνουμε. Δεν ξέρουμε, θα δούμε.
1: Πλάκα τώρα.
0: Όχι, λέω τώρα. Το έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ο Γκρέι προχθές έδωσε μια συνέντευξη της ΑΕΚ, ο μπασκετμπολίστας, και λέει ότι σκέφτομαι το ενδεχόμενο παραμονή μου, θα κοιτάξω το καλύτερο. Τι μας λες, Γκρέι, αφού έχεις συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ? Τι μας τα λες αυτά τα πράγματα, ότι σκέφτεσαι, αφού στον ΠΑΟΚ θα παίξει του χρόνου? Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βγει και να πει ο άνθρωπος ότι, ξέρετε, παιδιά, έχω συμφωνήσει. Έχω τελειώσει.
1: Γιατί δεν μπορεί να το πει?
0: Γιατί
1: Βασίλη
0: δεν
1: μου.
0: Είναι πρέπον, ρε φίλε, δεν είναι σωστό.
1: Κάτσε, άμα δεν είναι πρέπον, γιατί το έκανε?
0: Τι να κάνει, αφού είχε την πρόταση στα χέρια του? Να μην πάει.
1: Άρα να το πει κιόλας.
0: Γιατί να το πει? Οι ομάδες λένε τις κινήσεις που σκοπεύουν να κάνουν πριν πάνω το συμβόλαιο.
1: Κολοκυθιά, έτσι. Γιατί το είπε, γιατί το έκανε. Μα γιατί να το πει, γιατί το έκανε?
0: Μα κάτσε, ρε φίλε.
1: Γιατί να το κάνει, γιατί το έπε, ρε φίλε.
0: Λέω τώρα, παίζεις για 10 δραχμές. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά σου έρχεται μια ομάδα και σου δίνει 50 δραχμές.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις ότι αυτή η ομάδα έχει μια προοπτική να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διοργανώσεις στις οποίες θα συμμετέχει.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι τα λεφτά τα οποία σου δίνει είναι ενδεχομένως και περισσότερα από την πραγματική σου αξία.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα, υποθετικά μιλάω.
1: Ναι, ναι, όλα
0: δεν θα το δεχτείς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Και
1: θα
0: τι?
1: Το δεχτείς. Η δικιά μου η ένσταση.
0: Είναι δουλειά του παίχτη να ανακοινώσει μια συμφωνία ή η ομάδα έχει
1: Όχι.
0: υποχρέωση τέτοια?
1: Η δικιά μου η ένσταση, ξέρεις ποια είναι?
0: Ποια είναι η ένσταση?
1: Ότι δεν είναι ο κάθε χρόνος και η κάθε στιγμή για όλα τα πράγματα. Δηλαδή, πώς ανοίγει μεταγραφικό παράθυρο στο ποδόσφαιρο και λέει ότι θες να κάνεις μεταγραφή από τότε μέχρι τότε. Και τέλος. Έτσι δεν είναι? Στο μπάσκετ, όχι. Στο μπάσκετ, δηλαδή, πρέπει να ανακοινωθεί ο Μοντέρο με τον Μάκιντάιρ χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι αγωνιστικές υποχρεώσεις
0: των συγκεκριμένων.
1: Ναι, έλα τώρα, εντάξει.
0: Γράφτηκαν.
1: Δεν ανακοινώθηκαν, γράφτηκαν.
0: Ναι.
1: Χωρίς να διαψευστούν.
0: Άκου, να σου πω παλικάρι,
1: όπως και ο Γκρέι το ίδιο.
0: Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, είμαστε αθλητισμός.
1: Όχι, εμείς δεν είμαστε πολιτισμένοι, μάλλον πρέπει
0: όχι,
1: να πεις.
0: Όχι, όλος ο κόσμος έτσι δουλεύει.
1: Όχι, όλος ο πολιτισμένος κόσμος έχει χρονικά περιθώρια.
0: Το ποδόσφαιρο
1: έχει χρονικά περιθώρια.
0: Τι λες,
1: μπορείς να κάνεις μια μεταγραφή όποτε γουστάρεις.
0: Συμφωνία κάνεις. Οι συμφωνίες κλείνονται από πριν. Ένα χρόνο πριν πλάκα κάνεις τώρα.
1: Και είσαι με.
0: Τι?
1: Και το έχεις έτσι και περιμένεις να ανοίξει για να κάνεις.
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει. Μα και αυτό λέει ότι ο Γκρέι δεν είπε ο Άκου συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ.
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε ούτε καν να έχει το δικαίωμα να τον πλησιάσει ο ΠΑΟΚ και να του προσφέρει καινούριο συμβόλαιο. Όλα αυτά έπρεπε να γίνουν από τη στιγμή που θα άνοιγε το παράθυρο, τέλος πάντων. Να γίνει ένα συγκεκριμένο.
0: Στο ποδόσφαιρο έχει το δικαίωμα να μιλήσει με μια ομάδα όταν μπαίνει στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολέου σου.
1: Α, είναι οριοθετημένο.
0: Είναι νόμιμο, βέβαια.
1: Είναι οριοθετημένο. Αυτό στο μπάσκετ είναι οριοθετημένο.
0: Αυτό σημαίνει ότι μιλάνε 6 μήνες πριν μόνο, πιο πριν δεν μιλάνε.
1: Επίσης στο ποδόσφαιρο παίρνουν και την άδεια άμα θέλουν να μιλήσουν με κάποιον που έχει ήδη συμβόλαιο.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Όλοι. Το ρεπορτάζ που διαβάζω εγώ.
0: Τώρα.
1: Θα πάω εγώ και θα ζητήσω την άδεια από την οικογένεια, ας πούμε, του Βασίλη Βλαχόπουλου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον Βασίλη για το νέο του συμβόλαιο. Όχι, θα μου πω.
0: Δεν γίνονται αυτά που λες. Αυτά δεν γίνονται.
1: Γίνονται και είναι μια χαρά. Είναι οι κανόνες που στο μπάσκετ δεν γίνονται.
0: Κάτι
1: τώρα, επειδή δεν γίνονται στο αγαπημένο σου, το δικό σου, στο μπάσκετ.
0: Ποιο βρε.
1: Να μην πάνε. Τι πάνε πει να πάνε.
0: Να σου πω περιπτώσεις παικτών που υπέγραψαν συμβόλαια σε άλλες ομάδες στο ποδόσφαιρο και τελικώς τα συμβόλαια αυτά σκίστηκαν γιατί πολύ απλά δεν τους άφησε η ομάδα τους.
1: Αυτό είναι ωραίο δηλαδή. Είναι νόμιμο.
0: Σου λέω τι γίνεται.
1: Είναι ωραίο.
0: Σου λέω τι γίνεται.
1: Ή ας πούμε είναι ωραίο να βγαίνει ο κύριος Γιαννακόπουλος ας πούμε ναι. Και να λέει να του βγάλω τώρα το υπογεγραμμένο το συμβόλαιο.
0: Αν το έχει υπογεγραμμένο να μην υπέγραφε. Να μην υπέρασε, φίλε.
1: Που παίζει σε άλλη ομάδα.
0: Την υπογραφή και σου και κάτι ακόμα πρέπει να προσέχεις που τα βάζεις.
1: Ακριβώς, αυτό ναι. Λέω. Και για να προστατεύσεις λοιπόν την υπογραφή σου και το κάτι άλλο, ναι. Θα πρέπει να έχεις και κάποιους κανόνες που θα πρέπει ναι. Να ακούω. Όχι, μπάτε σκύλια, λέστε, ω, θα πάρω, συζητήσω με το Φάνη. Είναι μια χαρά στην οικοληψία, εγώ το θέλω για κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Κάτσε, ρε, αδελφέ.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται όμως. Παντού γίνονται αυτά. Δηλαδή, νομίζω ότι περιμένουν οι ομάδες. Α πούμε παράδειγμα.
1: Δεν μ' αρέσει αυτή. Εγώ το θεωρώ λίγο άναρχο.
0: Θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Είναι λίγο άναρχο. Εσύ θα μου πεις ότι είναι ελεύθερη αγορά. Εγώ θα το πω ότι είναι άναρχο. Γιατί και η ελεύθερη αγορά πρέπει να έχει κάποιους κανόνες.
0: Μα συμβαίνει παντού.
1: Δηλαδή στο ποδόσφαιρο. Γιατί είπανε ότι δεν μπορείς να φέρνεις και να αγοράζεις και να πουλάς παίκτη 12 μήνες το χρόνο.
0: Τι λένε,
1: 24.
0: Άσε τι λένε. Τι συμβαίνει.
1: Ναι, αλλά το κάνανε για συγκεκριμένους λόγους βάλανε κανόνες.
0: Μα δεν υφίστανται αυτοί οι κανόνες. Είναι στη θεωρία, αυτό σου λέω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν μπορεί. Δηλαδή, προφανώς
1: θα ολοκληρωθεί τώρα η μεταγραφική περίοδος η καλοκαιρινή και θα μπορεί ο ΠΑΟΚ να σπάσει τους κανόνες και να πάρει παίκτη το Σεπτέμβριο, ας πούμε. Ή να σπάσει το συμβόλαιο ενός
0: παλικάρι
1: και να παίξει τον Οκτώβριο.
0: Το τυπικό κοιτάς. Πάλι λάθος κάνεις.
1: Μα το τυπικό είναι και ουσιαστικό.
0: Μα λάθος
1: αυτό
0: είσαι.
1: Λέω. Όταν έχεις κανόνες.
0: Δηλαδή όταν ο ΠΑΟΚ πήγε στο Λούκα Σάσα παιδί με το συμβόλαιο ότι να τελειώσει. Α σε ρωτήσω τώρα.
1: Τον έκλεισε.
0: Τον είχε κλείσει, βέβαια.
1: Κακώς πήγε, αν πήγε.
0: Τι.
1: Αυτό λέω.
0: Ωραία. Όταν ο Άρης πήγε στον Ταρίντα, τι περίμενε δηλαδή, να τελειώσει το συμβόλαιο του με την Ρεβέργη.
1: Κακώς πήγε.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Όχι να τελειώσει το συμβόλαιο. Εντάξει, πας μιλάς, αλλά ναι. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αυτό που. Δηλαδή, να μην διαψεύδει κανείς ότι έχεις εν ενεργεία παίκτες με άλλες ομάδες κλεισμένους για την επόμενη σεζόν.
0: Πρώτον,
1: αυτός ο παίκτης δεν παίζει. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν η Βαλένθια και ήξερα ότι έχω να παίξω για το πρωτάθλημα και ο Μοντέρο είχε κλείσει τον Ολυμπιακό, ναι. Θα του έλεγα σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάτσε πάγκο, δεν θα παίξεις.
0: Θα
1: φοβάσαι. Θα φοβάσαι μην μου τραυματιστείς το πρωτάθλημά μου. Με ποιο δικαίωμα.
0: Πας
1: και το κάνεις.
0: Τι να κάνει.
1: Γι' αυτό σου λέω κανόνες.
0: Πού κανόνες
1: τώρα πώς θα παίξει ο Μοντέρο και ο κάθε Μοντέρο ας πούμε, με την ομάδα του στην οποία ακόμα ανήκει
0: μα το κάνει
1: και δεν
0: Βαλένθια.
1: Έχει πάει ας πούμε, στο τότε.
0: Μα το κάνει και η Βαλένθια αυτό το πράγμα.
1: Φάνη με καταλαβαίνεις εσύ.
0: Εγώ κατάλαβα τι να πεις, αλλά αυτό όμως το κάνει και η Βαλένθια.
1: Είναι
0: δεν
1: ρομαντικό.
0: Γίνεται αυτό που λες. Είναι έτσι, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει.
1: Άρα όλοι οι παίκτες που έχουν συμβόλαια στην τελευταία τους χρονιά ναι. Ουσιαστικά οι ομάδες θα πρέπει να τους λογίζουν ως τουρίστες.
0: Θα φοβούνται
1: να
0: αυτό.
1: Βάζουν τα πόδια τους γιατί έχουν κλείσει με τον άλλον για τα επόμενα 4 χρόνια.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι όλοι τουρίστες. Υπάρχουν και οι αθλητές οι οποίοι θα κοιτάξουν αυτό το πράγμα που λες και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν θα επηρεαστούν. Υπάρχουν και αυτοί που θα παίξουν για το επόμενο συμβόλαιό τους. Δηλαδή τώρα για την ΑΕΚ γίνεται κουβέντα για τον Πινέδα. Το συμβόλαιο του Πινέδα λύγει το ερχόμενο καλοκαίρι. Ωραία.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ από τώρα ξεκίνησε μια κουβέντα μαζί του.
1: Σωστός.
0: Με σκοπό να τον πάει σε επέκταση συμβολαίου.
1: Ναι.
0: Λέω λοιπόν εγώ ότι δεν βρίσκει άκρη η ΑΕΚ και έχει το Σεπτέμβρη, ο Αύγουστο, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη. Τι θα κάνει ο Πινέδα, τουρίστα θα είναι. Δεν είναι αυτό που λες, δεν ισχύει.
1: Όχι, ο Πινέδα έχει συμβόλαιο. Έχει ένα χρόνο ακόμα μπροστά του να παίξει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει 2 μήνες.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει 15 μέρες. Και ωραία. Μετά ολοκληρώνεται και θα ωραία. Συνεχίσει την καριέρα του στη Μοντερέι.
0: Τότε βάλε και τον Δεκέμβρη και τον Γενάρη. Έχει το Γενάρη και ο Πινέδα αποκτά το δικαίωμα να συζητήσει με την οποιαδήποτε ομάδα.
1: Ουσιαστικά ωραία. Για μένα, στη δική μου τέτοια, αν η ομάδα το αποφασίσει να το φτάσει μέχρι εκεί, mm-hmm. στους 6 μήνες, χωρίς να τον ανανεώσει, αν πραγματικά τον θέλει.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που ναι. δεν τους θέλει. Έτσι. Έχει θέμα. Δεν θα πρέπει να τον λογίζει ως τον Πινέδα ναι. του πρωταθλήματος, ας πούμε, που πήρε.
0: Ναι,
1: που ήταν το Α και το Ω στη μεσαία γραμμή, λέμε τώρα.
0: Ναι, και αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης βγαίνει οριστικά από το ρόστερ.
1: Εγώ, σαν προπονητής, θα έκανα 30%.
0: Μόνο σου θα έπαιζες. Θα έπαιζες τον εαυτό σου.
1: Ναι, τι να κάνεις
0: μέσα. Όλοι οι παίκτες το κάνουν αυτό.
1: Ναι, θα έπαιζα με τους παίκτες που είχαν 2 χρόνια συμβόλαιο μπροστά τους και θα ήθελαν να το τιμήσουν. Όχι με τον παίκτη ο οποίος έχει ήδη φύγει στο μυαλό.
0: Ξέρεις κάτι, είναι πολλοί λόγοι. Μπορεί ένας παίκτης να έχει συμβόλαιο, αλλά μην είναι ικανοποιημένος από το ρόλο του, να μην έχει καλές σχέσεις με τον προπονητή, να μην του αρέσει το περιβάλλον. Να. Ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ο Λουκάς Άσα, ο Κάμπορα ήταν. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ο Κάμπορα ήταν ο παίκτης. Όχι ο Λουκάς Άσα, ο Κάμπορα.
1: Κακός, by the way.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: όχι, για το επαναλαμβάνω. Μα το κάνουν οι ομάδες αυτό το πράγμα. Γιατί και οι ομάδες κάνουν τον προγραμματισμό τους. Θα μου πεις, κάτσε ρε Βασίλη, δεν ακολουθούν όμως το τυπικό. Δεν είναι τυπολάτρες που οφείλουν να είναι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Μόνο οι Γερμανοί είναι σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εγώ μου αρέσει το γερμανικό μοντέλο. Είναι σαν να έρθει να μου πει τώρα συγγνώμη.
0: Να
1: πάω
0: να ζει στο Μονάκο.
1: Τώρα που θα το πω, είναι 27 Μαΐου.
0: Είναι
1: σαν ας πούμε, να έσκαγε ρεπορτάζ ας πούμε, την Πρωτομαγιά που τα πάντα ήταν ανοιχτά, ότι ο Ολυμπιακός είχε κλείσει τον Κωνσταντέλια.
0: Να πα στη Στουγκάρδη.
1: Άντε πε.
0: Ναι.
1: Ότι ο Ολυμπιακός είχε. Πώ είναι άλλο αυτό δηλαδή τώρα, τι πήγα στο άλλο άκρο.
0: Πού το μάθε αυτό το πράγμα. Πού το μάθε.
1: Ισχύει. Είσαι σατανάς, είσαι, ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Δηλαδή, φαντάσου τώρα να έρθει να μου πάρει τη σημαία επειδή σου δίνει αυτό το άναρχο το οποίο το δικαίωμα να συζητά πίσω από την πλάτη.
0: Πάρει,
1: μου
0: τον Κούδα. Ναι, τότε.
1: Εντάξει, δεν θέλω να πάω τόσο παλιά γιατί θεωρώ χρόνια, ότι και το ακροατήριο, ας πούμε, μπορεί και να μην ξέρει, ίσως να του δώσει και κάτι πιο πρόσφατο. Ναι.
0: Τέλος πάντων, έχει αλλάξει πλέον. Οι ομάδες λειτουργούν και κοιτούν σε βάθος διετίας και τριετίας. Παρακολουθούν τους παίκτες. Θα σου πω όμως ένα άλλο παράδειγμα. Μπορεί μια ομάδα να κλείσει έναν παίκτη, εντάξει, και να τραυματιστεί. Τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Θεωρώ, χωρίς να γνωρίζω, εσύ το ξέρεις καλύτερα το νούμερο, ότι η συντριπτική πλειοψηφία τιμούν των ομάδων.
0: Καλά, μπαίνεις Κιώργο.
1: Τιμά τα συμβόλαια των τραυματισμένων ποδοσφαιριστών.
0: Αν κατέχει το συμβόλαιο.
1: Τι εννοείς.
0: Ενώ ρε φίλε, εμείς υπογράφουμε ένα συμβόλαιο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτό το συμβόλαιο για να έχει ισχύ, άμα είναι στο ποδόσφαιρο, πρέπει να κατατεθεί στη FIFA, πρέπει στην ΕΠΟ και στη Super League. Αν το συμβόλαιο αυτό και αυτό το καταθέτει η ομάδα. Αν λοιπόν εγώ σου έχω υπογεγραμμένο συμβόλαιο και δεν το έχω καταθέσει το συμβόλαιο αυτό στις αρμόδιες αρχές, είναι σαν να μην έχουμε υπογεγραμμένο συμβόλαιο.
1: Εντάξει, φαντάζομαι ότι οι παίκτες και οι ατζέντιδες τους δεν πετάνε τόσο αυτό το θέμα.
0: Την έχουν πατήσει οι παίκτες με αυτό το πράγμα και πλέον βάζουν όρο. Ότι σε περίπτωση που δεν ισχύει η συμφωνία, δικαιούμε αυτή την αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που λες είναι, για άλλη μια φορά αποδεικνύεις το ρομαντισμό σου, είναι το ρομαντικό. Δεν σημαίνει όμως ότι συμβαίνει κιόλας.
1: Ναι,
0: το ρομαντικό.
1: Εγώ δεν θα το ήθελα αυτό, ούτε για την ομάδα μου και κυρίως να το κάνει.
0: Το κάνουν όλοι οι ομάδες.
1: Ναι, είμαι σίγουρος.
0: Το κάνουν όλοι οι
1: ομάδες. Εγώ είπα ότι εγώ δεν θα το ήθελα.
0: Καλά, θες να το κάνουν οι ομάδες. Θα σε ακούσουν κιόλας. Και να πας στο Βερολίνο να ζήσεις. Να πας στη Γερμανία, ρε φίλε, που είναι τυπική εκεί πέρα και θα βοηθήσει η Λεβερκούζεν και η Ντόρτμουντ, τη Βόρσμπουργκ, αγοράζοντας τον, όπως μας είπε ο Γιώργος εχθές ο Βαβρίτσας, αγοράζοντας τον Κουγεράκη για να την εξυπηρετήσουν.
1: Έτσι, γιατί βοηθάνε οι Γερμανοί. Deutschland, Uber Alles,
0: Γερμανική.
1: Να δύο λέξεις που βρέθηκα στην ίδια πρόταση για πρώτη φορά στην ιστορία.
0: Στην παγκόσμια ιστορία.
1: Στην παγκόσμια ιστορία.
0: Δεν κάνω τον παραλληλισμό, γιατί μπορώ να παρεξηγηθώ κιόλας.
1: Από ποιον, από μένα αποκλείεται.
0: Έβλεπα χθες την γερμανική αλληλεγγύη τη δεκαετία του 30. Το 1932, την εποχή της οικονομικής ύφεσης, τη γερμανική αλληλεγγύη και την κοινωνική πολιτική. 1935 και 1936 με τα κοινωνικά συσίτια. Αυτό έβλεπα εχθές.
1: Κοινωνικά συσίτια τα οποία ήταν, συγγνώμη, του Αδόλφου, έτσι.
0: Κοινωνικά συσίτια. Ναι,
1: ο
0: αυτό
1: οποίος, ναι, εκεί πάτησε και τι υποσχέθηκε, απλά πράγματα. Ψωμί.
0: Ναι, ξέρω.
1: Έτσι.
0: Εχθές είδα 5-6 ντοκιμαντέρ σχετικά. Γιατί ξέρεις, έχω τρέλα με τα ντοκιμαντέρ.
1: Έτσι θα πάμε όλο το καλοκαίρι.
0: Κυρίως δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Άσαμε τώρα με τις τυπικούρες.
1: Στην ιστορία θα το γυρίσουμε φέτος το καλοκαίρι. Φάνη, θα μάθουμε πολλά πράγματα.
0: Όχι, πρόσεξε. Το μοντέλο που έχουν οι Γερμανοί, το οποίο διατηρεί τον πρώτο λόγο στον κόσμο της ομάδας, μου αρέσει. Γιατί δεν μπορεί ο κάθε τυχάρπαστος, ο κάθε απατεωνίσκος, ο κάθε νεόπλητος να μπει σε μια ομάδα και να κάνει το απόλυτο κουμάντο και να την καταστρέψει. Στη Γερμανία αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Το 51% βάσει νόμου το έχει πάντα ο κόσμος της ομάδας.
1: Ο οποίος και ψηφίζει κιόλας για να αναπτύξει. Τους ανθρώπους που θα κομμαντάρουν τον οργανισμό.
0: Okay. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις στη Γερμανία, υπάρχουν κανόνες. Αυτό δεν σημαίνει όμως και ότι οι Γερμανοί δεν κάνουν συζητήσεις με παίκτες άλλων ομάδων νωρίτερα. Το κάνουν, ρε φίλε. Δεν γίνεται να μην το κάνεις. Και υπάρχουν. Και ξέρεις για ποιο, πώς γίνεται κιόλας. Την όλη ιστορία την κάνουν οι διαμεσολαβητές. Έχουν, ας πούμε, ότι παίζει ο Κουγιουμτζόπουλος στον ΠΑΟΚ. Τι θέσεις να παίξεις?
1: Στόπερ.
0: Στόπερ. Δεν τον βάζει ο Λουτσέσκου.
1: Πού να με βάλει.
0: Περνάνε 10-15 παιχνίδια. Ο Κουγιουμτζόπουλος είναι ούτε πάγκο, ούτε αποστολή.
1: Ούτε 18.
0: Όχι, ρε, πουθενά δεν είσαι.
1: Καλά να μου κάνει. Κάτι έχω κάνει, είμαι σίγουρος.
0: Σαν να μην υπάρχει.
1: Δεν υπάρχω για την
0: αρχή. Η δουλειά λοιπόν του ατζέντη εκεί πέρα.
1: Βλαχόπουλου.
0: Είναι, του ατζέντη Βλαχόπουλου. Mm. Είναι να κάνει μια επαφή και με τον Λουτσέσκου. Που θα πρέπει να το ξέρει πιο πριν αυτό το πράγμα. Να τον ρωτήσει τι ακριβώς γίνεται με τον παίκτη του. Να του πει ότι να έχω καλύτερους. Αν δω μια βελτίωση, τον βάλω σιγά, μην τον κάψει. Και μετά η δουλειά του ατζέντη να πάει σε άλλες ομάδες και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, έχω τον Κουγιουμτζόπουλο που παίζει στον ΠΑΟΚ. Δεν έχει χρόνο συμμετοχής, δεν τον πιστεύει ο Λουτσέσκου, θέλω να τον πάρω από εκεί πέρα. Είναι διαθέσιμο στην αγορά. Αυτή η δουλειά του ατζέντη. Αν οι παίκτες ήθελαν να ακολουθήσουν τους τύπους, όπως τους περιγράφεις, που επαναλαμβάνω είναι ρομάντσο, εντάξει, δεν θα παίρναν ατζέντιδες. Δεν παίρναν ατζέντιδες. Θα κάνεις διαπραγματεύσεις οι ίδιοι. Αλλά πήραν ατζέντιδες για αυτόν τον λόγο.
1: Εγώ δεν θέλω Νοέμβρη μήνα να φύγω από την ομάδα μου.
0: Δεν θα φύγεις Νοέμβρη μήνα, ρε φίλε. Θα κοιτάξεις και εσύ ως παίκτης. Όπως οι ομάδες το κάνουν αυτό, έτσι και εσύ λοιπόν ως παίκτης θα δεις ποιες άλλες επιλογές έχεις. Και είναι λογικό αυτό το πράγμα. Επαγγελματίας είσαι. Δεν την κάνεις αυτή τη δουλειά μέχρι τα 50. Την κάνεις για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άρα πρέπει λοιπόν να, σε αυτό το διάστημα να μπορέσεις να εξασφαλίσεις και τα χρήματα για το επόμενο επαγγελματικό βήμα, να σταματήσεις την καριέρα σου.
1: Την προπονητική δηλαδή. Γιατί εγώ ανέκαθεν προπονητής θέλω να γίνω.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο. Με αυτό το μυαλά.
1: Διαιτητής θα γινόμουν καλός.
0: Διαιτητής.
1: Ναι, για πες.
0: Με τίποτα.
1: Γιατί δεν θα ήμουν άτεγκτος.
0: Ε?
1: Δεν θα ήμουν τέτοιος. Δεν θα ήμουν αυστηρός.
0: Δεν σε βλέπω για αυστηρό. Ένα. Πιστεύω ότι θα ήσουν αδίκαιος.
1: Θα διάβαζα. Θα ήξερα τους κανονισμούς. Δεν θα ήμουν αφελής.
0: Θα ήσουν αδίκαιος.
1: Ούτε ρομαντικός.
0: Αντέχεις τον Πινελίκη. Να σε βρίζει ένα ολόκληρο γήπεδο.
1: Όχι.
0: Όχι. Πώς θα πας.
1: Δεν θα πας.
0: Το έχει δηλώσει διαιτητής αυτό το πράγμα.
1: Θα απαντούσα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Δεν το αντέχω.
0: Το έχει δηλώσει διαιτητής. Ότι για να γίνεις διαιτητής θα πρέπει να έχεις μια τρέλα μέσα σου. Δηλαδή να αντέχεις να σε βρίζει ένα ολόκληρο γήπεδο.
1: Δεν είναι τρέλα. Αυτό το πράγμα είναι ψυχική νόσος. Ναι. Συγγνώμη για τους Έλληνες διαιτητές τώρα.
0: Τερματοφύλακας και διαιτητής.
1: 30.000 κόσμος, ας πούμε. Και...
0: Ναι.
1: Τερματοφύλακας θα το άντεχα το Βρυσίδη.
0: Ναι. Στο λάθος που θα έκανες.
1: Ναι, θα το άντεχα.
0: Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Άτο μια κροτίδα.
1: Γιατί θα ήξερα ότι για κάθε λάθος θα είχα βγάλει 10. Αυτό, έτσι,
0: ναι, δεν έχει σημασία. Δεν πάει να βγάλει 15. Το λάθος
1: για μένα,
0: θα μείνει.
1: Έχει για μένα.
0: Για σένα μπορεί να έχει, αλλά για τον κόσμο δεν έχει.
1: Έχει ένα πάρα εκεί πολύ ωραίο.
0: Δεν θα σε έπνιγε το άδικο.
1: Ναι.
0: Ότι ρε παιδιά, έχω βγάλει 10 φάσεις και με βρίζετε για τη μία που έφαγα.
1: Δεν πειράζει. Δεν
0: είναι άδικο
1: αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουν, είναι η άγνοια.
0: Ναι, θα σε βρίζουν.
1: Έχει ένα πάρα πολύ. Δεν πειράζει.
0: Ναι,
1: δεν
0: αλλά πειράζει. Θα πας στο σπίτι και θα σε ρωτήσει μετά η κόρη σου ότι μπαμπά την κολέφαγες.
1: Δεν πειράζει.
0: Σε βρίζουν όλοι στα social media.
1: Θα τις δώσω το φύλακα στη Σίκαλη του DJ ναι. Salinger να διαβάσει, να ναι. δει. Που ουσιαστικά, αν το δεις έτσι λίγο, μιλάει για έναν τερματοφύλακα, ο οποίος όμως η δική του γραμμή είναι ο γκρεμός.
0: Ναι.
1: Και απλά σταματάει κόσμο πριν να πέσει στον γκρεμό. Και θα της έλεγα, διάβασε το αυτό και έλα να ξανασυζητήσουμε.
0: Ναι, αλλά,
1: μετά
0: ναι, αλλά είναι μικρό κοριτσάκι, θα πάει στο σχολείο
1: δεν
0: και
1: πειράζει.
0: Θα πάει συμμαθητήσεις και θα της πει, πες τον άχρηστο τον πατέρα σου. Τον γκολ που έφαγε με κατέστρεψε. Δηλαδή θέλω να σου πω το τι πίεση θα δεχθείς και εσύ και η οικογένειά σου θα είναι τρελή. Εδώ έπαιξε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, δεν ήτανε. Ο Τζολάκης φέτος και τον Ολυμπιακό τον έχει σώσει πόσες φορές, ευρωπαϊκό του έδωσε και ακούω να τον περνάει ένας γενναίες 14 για τον γκολ που έφαγε με τον Παναθηναϊκό. Ναι ρε φίλε, κάνε λάθος. Είδες μετά όμως τι έβγαλε. Το λάθος λέει το μοιραίο του Τζολάκη λέει, γιατί αν δεν γινόταν 1-1 και τότε το μάτς, δεν ξέρουμε που θα. Στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αν δεν γινόταν 1-1 λέει το μάτς, ο Ολυμπιακός θα το παίρνει το παιχνίδι. Λέει και φταίει ο Τζολάκης. Ο οποίος δύο χρόνια τον Ολυμπιακό τον έχει πάρει πρωτάθλημα, τον πήρε ευρωπαϊκό.
1: Σε μένα μην τα λες.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντα είμαι υπέρ του παίκτη. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα το άντεχα πιο πολύ.
0: Εγώ δεν μπορώ να το αντέξω. Εγώ θα πλακωνόμουν.
1: Ως τι, ως παίκτης ή ως διαιτητής.
0: Διαιτητής δεν θα μπορούσα να είμαι.
1: Διαιτητής έχεις δύναμη, γι' αυτό δεν θα μπορούσα. Γιατί έχεις δύναμη. Ενώ άμα είσαι τερματοφύλακας, ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει, θα μέσα στο ταξίδι ότι έκανα λάθος. Δεν κάνω κάτι επίτηδες.
0: Όχι με τον κόσμο. Με τους παίκτες. Θα ήμουν πάρα πολύ αυστηρός. Σαν διαιτητής. Πραγματικά πάρα πολύ αυστηρός. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. 10 κίτρινες και 3 κόκκινες. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Δηλαδή, θα ήξερες βέβαια από το 3ο-4ο παιχνίδι ότι δεν θα μου κάνεις κουτοπονηριές ούτε θα βουτάς. Γιατί θα πηγαίνει κάρτα σύννεφο. Σύννεφο. Δηλαδή
1: θα ήσουν από αυτούς τους διαιτητές που θα έλεγε στους αρχηγούς για έλατε λίγο μισό λεπτό στη σέντρα και θα τους έλεγε, ας πούμε, κομμένες.
0: Όχι μόνο τους αρχηγούς. Όχι μόνο τους αρχηγούς. Θα ήμουν στυλ Βορεάδη, να σου πω την αλήθεια. Πόσο ο Λάρη έκανε σκάουτινγκ τους παίκτες και ήξερε όλα τα στοιχεία τους, θα ήμουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Θα διάβαζα το παιχνίδι τους, θα διάβαζα τις κουτοπονιδιές τους και θα τους πήγαινα καροτσάκι. Δηλαδή, με το που θα έκανε τη βουτίτσα ο Φάνης απέναντι, κατευθείαν στο Φάνη επάνω, δεν σου βγάζω τώρα κίτρινη, το έχεις κάνει τότε. Την επόμενη φορά θα σου βγάλω δύο κίτρινες σε χρόνο δετέ. Θα αποβληθείς κιόλας. Θα σε αποβάλω σε 10 λεπτά μέσα και κάνω και δήλωση μετά. Ότι μου που διαιτητής αυτό το πράγμα. Θα ήμουν πάρα πολύ αυστηρός. Δεν θα μπορούσα να μην διαιτητής. Γιατί τους βλέπω και με εκνευρίζουν το πώς βουτάνε για να κερδίσουν. Πώς προσπαθούν να κλέψουν οι παίκτες πολλές φορές.
1: Λοιπόν, στο πρωτάθλημα που πέρασε, ποιος παίρνει το Όσκαρ ανδρικού ρόλου, πρώτου ανδρικού ρόλου. Θα δώσουμε και δεύτερο ανδρικό
0: δεν
1: ρόλο.
0: Έχω τώρα.
1: Έτσι έχεις ξεχωρίσει κανέναν μεγάλο βουτυχτή. Παλιά είχαμε.
0: Παλιά είχαμε πολλούς.
1: Είχαμε πολλούς μεγάλους βουτυχτές. Ναι.
0: Παλιά είχαμε πολλούς.
1: Νομίζω ότι έχουμε γλιτώσει κάπως από αυτό το φαινόμενο.
0: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε τους βουτυχτές όπως παλιότερα. Βέβαια. Και ο άλλος βουτάει όταν ξέρει ότι θα το πάρει. Ή όταν υποψιάζεται ότι θα το πάρει. Όχι μάλλον ξέρει, υποψιάζεται ότι θα το πάρει. Ότι αν βουτήξω μπορεί να το πάρω το πέναλτι.
1: Δεν υπάρχει μπορεί. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει μπορεί.
0: Τι δεν υπάρχει μπορεί.
1: Δεν υπάρχει μπορεί.
0: Τι δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή, αν πατήσεις τον αντίπαλό σου μέσα στην περιοχή, είναι πέναλτι.
0: Κανονικά ναι.
1: Κανονικά ναι. Ναι. Το πάτημα μπορεί να είναι στα δάχτυλα, ναι. Μπορεί να είναι από απαλό, ανεπαίσθητο, μέχρι σχαριά κανονική. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πάτημα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τι είναι, τι σχέση έχει τώρα με το
1: άλλο. Έχει σχέση γιατί κάποιοι πέφτουν, αλλά η παράβαση είναι εκεί. Έτσι.
0: Όχι, πέφτουν και χωρίς παράβαση.
1: Μην μένετε στο ότι βουτάει.
0: Όχι.
1: Έχει κάπου πέφτουν επαφή. Τα ποδαράκια έχουν μικρούλα επαφή.
0: Κάποιοι, κάποιοι επιδιώκουν την επαφή και πηγαίνουν το πόδι του πάνω στο πόδι του αντιπάλου για να πάρουν. Αυτούς εδώ λοιπόν θα τους πήγαινα καροτσάκι.
1: Σε περίπτωση που δεν ξεκινούσαμε έτσι, τι είχες για ξεκίνημα σήμερα, γιατί έχω την εντύπωση ότι είπαμε να
0: θα λέγαμε για το. Καταρχάς, μετά του τρίτου ειδήσεων, θα πάμε λίγο να μιλήσουμε για το γυναικείο χάντμπολ του ΠΑΟΚ. Για την ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ στο χάντμπολ. Έκανε τον double. Να είναι καλά οι γυναίκες στον ΠΑΟΚ, γιατί απεριμένατε από τους άντρες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζεται το πρόγραμμα προλαμβάνω για άλλα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια και τη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων στην υγεία. Κατατίθεται το νομοσχέδιο για πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους. Μείνει σε Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του. Η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, σχολίασε ο Υπουργός. 317 κατηγορούμενοι στην ογκώδη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων της Κρήτης. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στον Λίβανο, 120 αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι Ισραηλινοί. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία, 6 στη Γερμανία. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα. Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εν τω μεταξύ, μια παράμετρος που, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι λίγο την υποτίμησα έως δεν την ανέφερε, έως την απέκρυψα, έως το ότι δεν τη σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, είναι ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι τα γίνουμε, ρε φίλε. Κλέφτες. Αυτό θέλουμε εμείς. Το μουχαμπέτι αυτό, την κουβεντούλα, τη διαπραγμάτευση, το ενδιαφέρον, την ίντριγκα. Λίγο
1: εντάξει,
0: να. Την ίντριγκα με την καλή την έννοια, λέμε. Εντάξει, δεν είμαστε πρωινάδικο.
1: Πες μου λίγο ποια ίντριγκα και ποιο ενδιαφέρον, ποια ελληνική ομάδα, ας πούμε, αυτή ναι. τη στιγμή που μιλάμε, με το δικό σου το ρεπορτάζ. Ωραία. Ακόμα και φήμη θέλω,
0: ναι.
1: χωρίς να έχει καμία σχέση.
0: Ναι, ναι.
1: Ποια ελληνική ομάδα μιλάει με ποιον παίκτη άλλη ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι μιλάει καμία.
0: Στο μπάσκετ μπορώ να σου πω.
1: Α, στο μπάσκετ, άλλο το μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ μπορώ να σου πω 15.
1: Ναι.
0: 15.
1: Δηλαδή, αν εξαιρέσεις αυτό που ακούγεται για τον Ολυμπιακό και τον.
0: Ποιον?
1: Τους δύο του Λεβαδιακού.
0: Το Τζάπρα και το Βίχο.
1: Το Τζάπρα.
0: Ο Τζάπρα έχει πρόταση από την Ιταλία.
1: Εγώ δεν ακούω τίποτα άλλο μεταξύ ελληνικών ομάδων. Αυτό που λες, φήμη, σουσού, κάτι να γίνει. Μία ενδεχόμενη, έχει, δεν έχει συμβόλαιο, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω.
0: Και να γυρίσει ένα question, please.
1: Όχι, εννοείται. Και η δικιά σου εκπομπή.
0: Θέλω εγώ, ας πούμε, τον Τζάπρα. Ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να ρωτήσω πρώτα τον Τζάπρα, το περιβάλλον του Τζάπρα, τον ατζέντη του Τζάπρα και του κάθε Τζάπρα, αν τον ενδιαφέρει να έρθει στην ομάδα μου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αν λοιπόν ο Τζάπρας μου πει ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να το συζητήσω, θα το σκεφτώ στο τέλος της χρονιάς. Κόβω κάθε κουβέντα. Αν όμως το περιβάλλον του Τσάπρα μου πει ότι ο πελάτης μου θα ήθελε πάρα πολύ να συζητήσει αυτό το ενδεχόμενο. Άρα πρώτα ρωτάω τον παίχτη και μετά θα πάω να ρωτήσω την ομάδα. Αν πάω στην ομάδα και δεν ενδιαφέρει το παίχτη, Τσάπρα θα πάω στην ομάδα. Καταλαβες?
1: Ναι,
0: το πιασες?
1: Ναι, το πιασα, αλλά τώρα τέλος πάντων. Okay.
0: Θα σου λέω και ένα ακόμη παράδειγμα, δεν θέλω να το πω. Τώρα ξέρω ότι σε εξητάρω να το μάθεις, να το πω στον άλλο. Δεν θα το πω.
1: Πες το.
0: Δεν θα το πω, όχι.
1: Πες το.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να το πω. Δεν έχει να κάνει με ομάδες, με αθλητισμό, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Εντάξει. Δηλαδή,
1: όχι, δηλαδή.
0: Έχει να κάνει. Δεν μπορώ.
1: Κοίτα, στην πολιτική αυτό είναι πολύ πιο εύκολα.
0: Συμφωνούν τώρα με το άλλο κόμμα.
1: Μα εκεί δεν έχουν συμβόλαιο τώρα. Θα κατέβει σε τρεις εκλογές. Θα μου παίζει σέντερ φόρα τώρα πλάκα κάνει.
0: Χρησιμοποίησαν την εκλογική βάση του κόμματος για να γίνουν βουλευτές. Και αφού γίνονται βουλευτές, το γυρίζουν μετά. Έλα τώρα. Στην πολιτική τι κάνουν δηλαδή. Με το σταυρό στο χέρι πηγαίνουν.
1: Μάλιστα, πάντως εντάξει, έτσι όπως το λες, είναι πιο πιθανό περισσότερες μεταγραφές να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας παρά ο ΠΑΟΚ την καλοκαιρινή περίοδο.
0: Έχουμε και την 11.
1: Για τον Άρη είμαι σίγουρος.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την καλοκαιρινή μουσική μας και την καλοκαιρινή διάθεση, την οποία φυσικά την επιβάλλουν και οι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Πάντα όλη την εβδομάδα είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός και όταν έρχεται το Σαββατοκύριακο ανοίγουν οι ουρανοί. Οι εχθροί των Beach Bar, ο εχθρός μάλλον των Beach Bar είναι ο καιρός. Και πάμε σε αυτούς που παίρνουν double. Σε αυτές μάλλον που παίρνουν double.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Γιατί οι γυναίκες κάναν περήφανο τον ΠΑΟΚ φέτος.
1: Ασπροπρόσωπο θα πω εγώ.
0: Είτε μιλάμε για το γυναικείο ποδόσφαιρο,
1: είτε μιλάμε για,
0: για τα κορίτσια στο handball του ΠΑΟΚ. Double. Εχθές. Η Έλενα Κερλίδη, εγώ το handball δεν το κατέχω τόσο πολύ. Το είπα και στην Έλενα, να μην παρεξηγηθώ. Καλησπέρα, Έλενα.
1: Γεια σου, Έλενα.
0: Συγχαρητήρια, ναι. Καταρχάς.
2: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Μίλησα λοιπόν με τον Άκη τον Ιωακίμογλου, που ξέρει από handball και μου λέει, η Έλενα ήταν η αποκάλυψη των τελικών, γι' αυτό εξάλλου ήταν και η MVP των τελικών. Έπαιξε 60 λεπτά πάνω κάτω, άμυνα επίθεση, πρώτη σκόρερ με 28 γκολ, 8-6-7-6. Δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο να κάνεις, ένα εδώ που τα λέμε.
1: Το πήρε σπίτι σου τουλάχιστον, γιατί το πήρες, στο δώσανε για το πρώτο βράδυ μαζί, έτσι να το έχεις εκεί. Κανονικά θα έπρεπε, λέω εγώ τώρα. Δε.
2: Το γιορτάσαμε όλοι μαζί μετά, οπότε δεν χρειάστηκε, το απόλαυσα όσο ήταν μαζί με τις συμπαίκτριές μου.
0: Έλενα, ήσασταν φαβορή τώρα ή όχι απέναντι στην ΑΕΚ?
2: Κοιτάξτε, με βάση την πορεία στο πρωτάθλημα, άμα ρωτούσατε πριν τον Οκτώβρη, πριν τον Δεκέμβρη βασικά, ποιος ήταν το φαβορή, όλοι θα λέγανε η ΑΕΚ, γιατί είχε ξεκινήσει με πάρα πολύ καλή ενέργεια, με πάρα πολύ καλή, ήταν πρώτη βαθμολογικά. Μας είχαν νικήσει και εμάς τον πρώτο γύρο με αρκετά γκολ, η αλήθεια είναι, όταν εμείς ακόμα προσπαθούσαμε να βρούμε τα πατήματά μας. Αυτές ήταν σε πολύ καλύτερο momentum εκείνη τη στιγμή. Αλλά καθώς μπήκαμε στο δεύτερο γύρο και είχαμε κινήσει και ανταγωνιστικά παιχνίδια, δεθήκαμε πάρα πολύ και σαν ομάδα. Άλλο σε μένα το φαβορεί εμείς ήμασταν.
0: Ναι.
2: Απλά πρέπει να το αποδείξουμε. Γιατί φάνηκε στο δεύτερο γύρο ότι εμείς ήμασταν εκεί, είχαμε πιο σταθερή απόδοση. Εντάξει, βέβαια οι γνώμες δίστανται, οπότε δεν μπορώ να σας πω και με σιγουριά.
0: Έχετε και το know-how, δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήταν το 7ο πρωτάθλημα, έχει πάρει τα 6 από τα τελευταία 8.
2: Ναι.
0: Κάτι δείχνει αυτό στην προσωπικότητα της ομάδος, ξέρεις, στην ψυχολογία των... ακόμα και να μην ήταν όλες οι αθλήτριες στην ομάδα του 2019, ας πούμε, του 2020, όταν πηγαίνει σε μια ομάδα η οποία κατακτά διαδοχικά πρωταθλήματα, αυτομάτως αλλάζει και η ψυχολογία σου, ο τρόπος προσέγγισης των αγώνων. Δεν λέω ότι θα ψηλωθείς, να το πω έτσι λαϊκά, αλλά θα νιώσεις ότι παίζεις σε μια ομάδα η οποία παίρνει το πρωτάθλημα.
2: Καλά, δεν έχει καμία σχέση το να παίζεις σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ με άλλες ομάδες που απλά κάνουν την προσπάθειά τους μέσα στο πρωτάθλημα, μέσα στη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ πέρα από το ότι κυριαρχεί όλα τα χρόνια, είτε έχει χάσει τίτλους είτε όχι, είναι εκεί στους τελικούς κάθε φορά. Παίζει τεράστιο ρόλο στην σύνθεση γενικά του αθλητή. Και είναι και ο τρόπος δουλειάς, ο τρόπος που δουλεύεις, οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις που έχεις αναθελητρία αυξάνονται. Είναι με ένας μεγάλος σύλλογος. Δεν γίνεται να είσαι, να το πω και εγώ λαϊκά, γιούχου.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είσαι σοβαρός. Οπότε όλα παίζουν ρόλο.
0: Ναι. Η ψυχολογία από ό,τι καταλαβαίνω ήταν ένα κομμάτι το οποίο έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να κατακτήσετε τον τίτλο. Ένα δεύτερο στοιχείο που θεωρείς ότι παίξε ρόλο?
2: Το κλίμα της ομάδας μου. Mm-hmm. Το έχω πει νομίζω σε όλες τις συνεντεύξεις που έχουν γίνει φέτος. Και θα το ξαναπώ. Το κλίμα που επικρατούσε στην ομάδα μεταξύ των παικτριών. Ήμασταν πραγματικά ομάδα. Και το λέω και είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό που καταφέραμε όλες μαζί.
0: Ναι, αυτό είναι το σπουδαιότερο. Να περνάς καλά.
2: Πραγματικά μπορεί σε κάποιους να ακούγεται τώρα τι μου λέει αυτή. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και είναι αυτό, εντάξει, προφανώς δουλειά, δεν μιλάω για έχουμε καλό κλίμα και δεν δουλεύουμε και περιμένουμε όλοι να γίνουν, ναι. Σκληρή δουλειά κάθε μέρα στο γήπεδο, συγκεντρωμένες, τα λάθη μας, τα βίντεο, όλα παίζουν ρόλο, δεν είναι ένα. Αλλά για μένα προσωπικά το κορυφαίο είναι η ατμόσφαιρα που είχα στην ομάδα μου. Εγώ αυτό ένιωσα.
0: Εν τω μεταξύ είναι και τώρα γενικώς η πορεία του γυναικείου handball. Είναι η πρόκληση στο Euro, το Δεκέμβρη νομίζω, είναι στην Αντάλια, στην Τουρκία, δεν είναι?
2: Ναι, σωστό.
0: Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της εθνικής ομάδας γυναικών αυτή η συμμετοχή στο Euro. Έχουμε τους άντρες, οι οποίοι μετά από 22-24 χρόνια, θυμάμαι, προκρίθηκαν στο παγκόσμιο. Είναι μαζεμένες οι επιτυχίες για το άθλημα.
2: Είναι πάρα πολλές επιτυχίες και εύχομαι κάποιος να το δει αυτό και να δώσουν λίγο και παραπάνω σημασία στο συγκεκριμένο το άθλημα. Γιατί σκεφτείτε ότι δεν το ξέρει και ο κόσμος τόσο όσο τα υπόλοιπα, όσο βόλεϊ, μπάσκετ, ας πούμε.
0: Ναι, δεν είναι προβεβλημένο τόσο πολύ.
2: Ορίστε.
0: Δεν είναι προβεβλημένο τόσο πολύ σε σχέση με τα άλλα αθλήματα. Ναι, και από τα μίντια επίσης. Πρέπει να πάρεις πρωτάθλημα ή να κάνεις μια πολύ μεγάλη επιτυχία για να ασχοληθούν τα μίντια. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και
0: είναι πραγματικό.
2: Πάλι θα ασχοληθώ με εκείνη την περίοδο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει διάρκεια.
0: Διάβασα μια συνέντευξη ενός διεθνούς παίχτη, ο οποίος είπε ότι δεν είναι η εθνική, ας πούμε, των ανδρών δεν έχει γήπεδο να μπορέσει να κάνει προπόνηση. Δεν έχει γήπεδο για να φιλοξενήσει ένα μεγάλο παιχνίδι.
2: Των ανδρών, ούτε των γυναικών. Δεν υπάρχουν γενικά υποδομές. Και αυτές που υπάρχουν, υπάρχουν θέματα πολλά που πρέπει να λυθούν και δεν λύνονται.
0: Mm-hmm.
2: Και κάνουμε τα στραβά μάτια.
0: Ναι.
2: Όχι εμείς, ούτε η σύλλογη.
0: Οπότε, τι χρειάζεται, μια μεγάλη διοργάνωση? Αυτό πιστεύεις μπορεί να αλλάξει την πορεία του αθλήματος?
2: Δεν είναι, ξέρετε τι, δεν στηρίζουμε ένα άθλημα μόνο όταν υπάρχει μια μεγάλη διοργάνωση, μόνο όταν υπάρχουν επιτυχίες.
0: Όχι, άλλο λέω. Άλλο λέω. Μήπως μια μεγάλη διοργάνωση, αν την πάρει η Ελλάδα, η Ομοσπονδία Handball, θα μπορέσει να αλλάξει κάπως και τον τρόπο αντιμετώπισης του αθλήματος και από πλευράς εγκαταστάσεων?
2: Είναι ένα βήμα. Ναι. Είναι ένα βήμα, είναι ένας τρόπος μέσα από που μπορείς να πετύχεις κάτι. Αλλά δεν είναι το μοναδικό.
0: Ναι.
2: Θα φέρει να... Αλλά ναι, θα μπορούσε.
0: Ναι. Το σκέφτηκα τώρα πρόχειρα. Μια πρόχειρη σκέψη είναι. Μην φανταστείς. Απλά στην Ελλάδα πολλές φορές όλα αλλάζουν από μια διοργάνωση. Παίρνει τη διοργάνωση, ξέρω εγώ, του Ευρωπαϊκού, γίνονται καταστάσεις και αυτομάτως υποφελείται ένα άθλημα. Διαφορετικά,
2: Καλά, και αυτό εξαρτάται πού θα. Συγγνώμη, στον διακόπτω.
0: Ναι.
2: Πού θα γίνουν οι εγκαταστάσεις, αν θα υπάρχει πρόσβαση, κατά πόσο θα διαθέτουν το χώρο μετά τη διοργάνωση σε ομάδες, στους αθλητές κτλ. Σας λέω, είναι πάρα πολλά που παίζουν. Και όχι μόνο στο δικό μας άθλημα, γενικά.
0: Έλληνα, συγχαρητήρια. Ναι. Πες μας κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι έχεις και μία εμφάνιση τηλεοπτική.
2: Τίποτα, ευχαριστώ που μου τηλεφωνήσατε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Εγώ θα πω για άλλη μια φορά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο του ΠΑΟΚ που ήρθε χθες στο γήπεδο και μας στήριξε. Ήταν φανταστική όλη η ατμόσφαιρα. Αυτά, και είμαι πάρα πολύ περήφανη για την ομάδα μου και για τις συμπαίκτριές μου.
0: Ελένα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Έλενα Κερλίδη, η MVP των τελικών, χθες στην κατάκτηση πρωταθλήματος από την ομάδα handball των γυναικών του ΠΑΟΚ. Πέμπτο double, συνολικά. Έβδομο πρωτάθλημα. Έκτο τα τελευταία 8 χρόνια, που νομίζω ότι τα νούμερα υποδεικνύουν και την κυριαρχία της ομάδας γυναικών του handball του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα.
1: Έχω έναν γνωστό ΠΑΟΚτσι, ο οποίος είναι ουσιαστικά στην είσοδο του σχολείου της μικρής.
0: Ναι.
1: Ο οποίος εδώ και 3 μήνες, ο άνθρωπος δεν μιλιέται. Και είναι πολύ προφανές σε μένα για ποιο λόγο δεν μιλιέται.
0: Α, λόγω των...
1: Ναι, λόγω των...
0: Γιατί δεν μιλιέται.
1: Τη στροπή. Το έχει πάρει πολύ κατάκαρδα, ας πούμε.
0: Ναι. Έχει σοβαρά πράγματα.
1: Και σήμερα γυρίζω και του λέω, εγώ πάω την κόρη στο σχολείο και τον βλέπω έτσι και του λέω, ρε, σήμερα αγχώνεσαι.
0: Ήταν χαρούμενος.
1: Όσο υπάρχουν γυναίκες στον ΠΑΟΚ, τόσο θα πανηγυρίζουμε τίτλος.
0: Όχι, δεν τρελάνες.
1: Τι ήταν να το πω, όσο υπάρχουν γυναίκες, λέω, μην αγχώνεσαι.
0: Ναι. Να είναι καλά γυναίκες, βασικά.
1: Να είναι καλά γυναίκες. Ναι, όσο υπάρχουν γυναίκες στον ΠΑΟΚ, τόσο θα πανηγυρίζουμε τίτλους.
0: Σωστό.
1: Τι αγχώνεσαι.
0: Σωστό.
1: Δείτε λίγο διαφορετικά.
0: Να χαλάσει και όλη η χρονιά του, δηλαδή.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν μιλιέται.
1: Δεν μιλιότανε. Δε. Είναι από αυτούς που το ζούνε.
0: Το παίρνουν κατάκαρδα.
1: Ναι, πολύ. Πολύ όμως. είναι σαν να είναι η ζωή τους ένα πράγμα.
0: Ναι, όλη μέρα εκεί. Έχει πολλούς τέτοιους. Έχει πάρα πολλούς, όλες τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Ναι, πάνε να μιλήσεις, δεν υπάρχει άλλο αντικείμενο συζήτησης. Τι θα γίνει με αυτόν, με εκείνον, με εκείνον, με εκείνον και τον άλλον.
1: Τώρα πέφτει το μάτι μου. Έχεις κερδίσει ποτέ αυτή τη φορολοταρία του Υπουργείου Οικονομικών? Ποτέ, ρε φίλε. Μία φορά. Δηλαδή δεν χρειάζεται, δηλαδή. Και δώστε μου και τα 500, ρε παιδιά. Δηλαδή.
0: Και δεν ξέρω και κανέναν να έχει κερδίσει.
1: Όχι, τα 500 δεν είναι. Είναι 500 που κερδίζουν από 1000 ευρώ. Ναι. Δώστε μου και το χιλιάρικο, δηλαδή. Δεν πειράζει.
0: Γιατί εσύ πώς το λες, λες και θα σου 100 ευρώ. 1000 ευρώ είναι.
1: Δεν είναι 1000.
0: Πώς είναι.
1: Ένας τυχερός λέει 50 χιλιάρικα παίρνει.
0: Ναι, 500 όμως παίρνουν και 1000.
1: 500 παίρνουν και 1000. Εγώ δεν θέλω να μου ένας.
0: Τα 50 χιλιάρικα, τι θα κάνεις?
1: Δεν
0: θα κάνεις,
1: θα το χιλιαρικάκι, ας πούμε.
0: Θα προβληματιστείς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πώς να φάω τα 50 χιλιάρικα?
1: Ενώ το χιλιάρικο είναι ξεκάθαρο, τρίμερο έχει μπροστά, άντε γεια, έφυγες.
0: Όχι, το χιλιάρικο είναι ξεκάθαρο. Ρεύμα, νερό, το ένα το άλλο.
1: Το τελευταίο αέριο, γιατί είναι τελειώνει τώρα.
0: Το τελευταίο αέριο. Αν να σου δω 50 χιλιάρικα, τι θα κάνεις με τα 50 χιλιάρικα?
1: Πολύ τέτοιο.
0: Τι θα κάνεις?
1: Πολύ γκρίνια στην τύχη μου που δεν είναι 150 ή 205 ή 350.
0: Θα κάνεις μία σύσκεψη κορυφής, κορυφή γυναίκας φυσικά, δεν το συζητάμε αυτό. Εντάξει. Και θα πέσουν προτάσεις. Ξεκινάμε. Διακοπές. Αλλάζουμε το πλάνο μας. Ναι ή όχι. Περίμενε. Δεύτερο. Αυτοκίνητο. Αλλάζουμε το πλάνο. Πάμε για αυτοκίνητο ή όχι. Τρίτο. Λέω τώρα. Επένδυση. Τέταρτο, τράπεζα. Δηλαδή θα προβληματιστείς. Θα βάλεις τον εαυτό σου σε μεγάλο...
1: Όχι τόσο, να σου πω κάτι. Έτσι όπως τα έλεγες, ρε φίλε.
0: Μην τα πάρεις τα 50.
1: Έτσι όπως το πες, εγώ κατέληξα στο ότι δεν έχω καν πρώτο πλάνο για να τα αλλάξω. Δηλαδή.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Διακοπές, λέει, θα αλλάξει το πλάνο. Ποιο πλάνο να αλλάξω, δεν ξέρω πού θα πάμε.
0: Άλλο λέω, ρε φίλε. Αλλά ξαφνικά θα αλλάξει.
1: Όχι, δεν τα θέλω.
0: Γιατί να βάλεις τον εαυτό σου σε αυτή τη διαδικασία?
1: Δεν τα θέλω.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι σε θέλω. Να μην τα θέλεις.
1: Δεν τα θέλω.
0: Να μην τα θέλεις. Γιατί να βάλεις τώρα τον εαυτό σε πρόβλημα? Πού να ξοδεύεις τα 50 χιλιάρικα?
1: Να μπω να δω αν τα κέρδισα παρόλα αυτά.
0: Μπορείς να δεις, βέβαια. Απλά μην το πεις.
1: Όχι, αφού δεν τα θέλω.
0: Ναι, αν έχεις κερδίσει, που ξέρεις μέσα από την ψυχή μου να έχεις κερδίσει, να μην το πεις. Και να έχεις συγκρατημένη αντίδραση. Αν και εγώ, αν σε δω να πανηγυρίζεις, δεν θα πω τίποτα στον αέρα, να ξέρεις. Απλά θα ανεβεί η μουσική. Φάνη ανέβαση.
1: Φάνη κατέβασε, γιατί μέχρι να βρούμε κωδικούς, να μπούμε, όχι που είναι τάξεις, net και τέτοια, δεν τα έχω και όλα πρόχειρα, να πούμε δύο κουβέντες.
0: Εν τω μεταξύ, δεν ρώτησα τώρα νωρίτερα την Έλενα ποια ήταν η ψυχή του πάρτι, ρε φίλε. Γιατί χθες βγήκαν τα κορίτσια από την γυναική ομάδα του ΠΑΟ και πανηγύρισαν και καλά κάνουν τα κορίτσια.
1: Και πού πήγανε βασικά.
0: Ναι, πού πήγανε, δεν το ρώτησα αυτό το πράγμα. Μπορεί να επηρεάστηκα από το Φουρνιέ. Τι γίνεται, ρε Φουρνιέ? Τι ψυχή του πάρτι, τι πάρτι άνιμα είναι ο Φουρνιέ?
1: Είδες όταν κρατάς μια ολόκληρη σεζόν αποθυμένα, πώς ξεσπάς. Γι' αυτό λένε κάποιοι, έχουν δίκιο, μην κρατάτε αποθυμένα.
0: Ναι.
1: Να ξεσκάτε ανατακτά χρονικά διαστήματα.
0: Σωστό, έχεις δίκιο, σύντροφε.
1: Τι έκανε ο Χέις Ντέιβις?
0: Τι έκανε ο Χέις Ντέιβις?
1: Πήγε στην Ισπανία. Τάζ Μαχάλ, έπαιρνε τον αέρα του. Ναι. Αυτό έκανε. Ναι. Πέσατε κατευθείαν να τον φάτε όλοι.
0: Α, στην ερώτηση που μου είχες υποβάλει πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Τώρα είπες Χέις Ντέιβις, το θυμήθηκα, γιατί με είχες ρωτήσει, Βασίλη έκανε τα ίδια πράγματα και στη Φενέρμπαξε, και σου είχα πει δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Τα έκανε, ναι.
1: Αλήθεια, το έμαθες,
0: μπράβο. Τα έκανε και στη Φενέρ, ναι. Τα έκανε και στη Φενέρ αυτά, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Εντάξει, του Φουρνιέ τώρα, αν θυμάσαι καλά, έχει μείνει η εικόνα του να είναι έξω από το γήπεδο, έξω από τον αγωνιστικό χώρο και στις κουρτίνες, να κλαίει με λυγμούς. Και να πηγαίνει η φίλη μου, άλλοτε συνάδελφος και υπεύθυνη social media επικοινωνίας της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η Τζένι Γραβιά, καταπληκτικό κορίτσι, και να προσπαθεί μαζί με τον Χρήστο Μπαφέ να προσπαθούν να τον παρηγορήσουν. Και είναι ένα τρίλεπτο, νομίζω, που ο Φουρνιέ κλαίει με λυγμούς. Εντάξει, αυτή τη φορά ο άνθρωπος χαμογέλασε. Και μπράβο του και καλά έκανε. Αυτό εγώ λέω για τις βουτιές με τα εσόρουχα, στις πισίνες. Και φυσικά και αυτό το οποίο έγινε με τους Αγγελόπουλους.
1: Τι έγινε?
0: Βγάλα μια φωτογραφία η οποία θυμίζει πάρα πολύ από Σούνιο. Στο βίντεο δηλαδή φαίνεται, έχουν βάλει ένα τραπεζάκι, κάθονται στις καρέκλες έτσι αντίκριο ένας με τον άλλον. Στη μέση είναι το ευρωπαϊκό και ουσιαστικά είναι το πικάρισμα που έχουν κάνει στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αυτό κατάλαβα εγώ τουλάχιστον.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει, τα κάνουν αυτά. Εκεί, δεν πειράζουν,
1: δηλαδή,
0: αυτά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δεν πειράζουν αυτά. Δεν πειράζουν αυτά. Άλλα να μην έχουμε.
1: Κάτσε να το δούμε. Είναι δηλαδή σαν να παίρνει τώρα ο Λαπόρτα το Champions League.
0: Ναι.
1: Και να δεν ξέρω τώρα τι μπιφ θα μπορούσε να έχει με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα.
0: Μιλάτε.
1: Και να πήγαινε, ας πούμε.
0: Της Ρεάλ, ναι. Της Ρεάλ, ναι.
1: Ναι. Και να. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα.
0: Δεν σ' αρέσουν.
1: Δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή μπορώ να το καταλάβω σε ένα επίπεδο παικτών να υπάρχει ένα πικάρισμα, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μ' αρέσουν.
0: Πολλά δεν σ' αρέσουν, φιλαράκι, και θα μας αφήσεις άνεργους.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτές.
0: Πολλά δεν σ' αρέσουν. Δεν σ' αρέσουν να μιλάμε τους παίκτες νωρίτερα. Δεν σ' αρέσουν τα πικαρίσματα.
1: Τα πικαρίσματα λίγο, ναι, αλλά αυτά
0: καζούρα,
1: οι πρόεδροι, όχι εγώ, το έβδομο στο Σούνιο, το τέταρτο. Δηλαδή και εγώ που δεν έχω πάρει κανέναν, τι δηλαδή.
0: Να μην πας στο Σούνιο. Να μην πας στο Σούνιο.
1: Να πάω στο Σούνιο.
0: Να πας στο Σούνιο.
1: Φέρετε εδώ ένα να το βάλω στο θερμαϊκό που μυρίζει και κουνουπιδίλα λίγο σήμερα, ας πούμε, να περάσουμε όλοι όμορφα.
0: Α, ναι, δεν κατέβει.
1: Είναι λίγο.
0: Και δεν μου αρέσει το κουνουπίδι καθόλου.
1: Η θερμοκρασία τώρα, εντάξει.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην Ελλάδα.
1: Εγώ θα το πικάρω. Όπου βλέπω
0: δεν
1: φωτογραφία. Όπου βλέπω φωτογραφία, θα βάζω και εγώ μια φωτογραφία το θερμαϊκό. Και ειδικά, αν έχει και κάνα ποντικάκι ψόφιο εκεί, θα έλεγα να, εδώ θα το βάλουμε σε περίπτωση που το πάρουμε.
0: Δεν έχουμε πει τίποτα από ειδησιογραφία. Απολύτως τίποτα δεν έχουμε. Δηλαδή, πραγματικά τώρα μας έφαγες με το νόμιμο και το παράνομο, και αν είναι ηθικό και αν είναι ανήθικο.
1: Πες, προλαβαίνεις. Πες κάτι από την ειδησιογραφία.
0: Δεν προλαβαίνω.
1: Δώσε
0: δεν
1: ένα τίτλο.
0: Βασικά έχουμε και μια φωτογραφία να σχολιάσουμε. Θέλω να μου εξηγήσεις,
1: ναι,
0: με βάση και την πολιτική τους ικανότητα,
1: ναι,
0: σε ποια θέση παίζει ο καθένας από την εντεκάδα στη φωτογραφία που σου έστειλε.
1: Ναι, βασικά αυτή η φωτογραφία που μου έστειλε δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι.
0: Παρελθόν είναι.
1: Είναι παρελθόν, όλοι τους. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα του Αλέξη Τσίπρα,
0: ναι,
1: δεν θα είχε κανέναν από αυτούς που είναι στη φωτογραφία.
0: Έχουν φύγει όλοι.
1: Όχι, όλοι όμως. Όλοι σφαγμένοι όμως μεταξύ τους.
0: Όλοι.
1: Όλοι. Όλοι. Εκτός αν είναι και ο Διονύσης Τεμπονέρας. Αν είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας, δεν είναι όλοι.
0: Όχι,
1: είναι
0: έφυγε. Έφυγε.
1: Είναι στη φωτογραφία.
0: Πήγε με τον Τσίπρα. Πήγε με τον Τσίπρα. Ναι. Πήγε με τον Τσίπρα. Ναι. Πήγε με τον Τσίπρα.
1: Χαρίτσης Αχτσιόγλου.
0: Μη μου το κες.
1: Εντάξει. Φιλιά. Τα λέμε μετά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παρέταση 6 προγραμματών προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος προλαμβάνω, ανακοίνωσε από το βήμα του συνεδρίου του υγεία.gr ο Πρωθυπουργός. Τα προγράμματα τα οποία θα συνεχιστούν και την περίοδο 2027-2030 είναι για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχύλου της μήτρας και του παχαίους εντέρου, για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου, την πρόληψη και καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενηλίκων και ανηλίκων και την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας. Κληθείς να σχολιάσει το πολιτικό τοπίο, είπε ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση αλλά και ένας κοινός τόπος να φύγει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Αυτό δεν συνιστά εναλλακτική πρόταση, είπε ο Πρωθυπουργός. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και θα κριθεί ως αρχηγός ενός κόμματος που ακόμη δεν έχουμε δει αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί. Και προσθέσε ότι αυτό που άκουσε χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Όσον αφορά τη Μαρία Καριστιανού, είπε ότι θα κριθεί για τις θέσεις της, προσθέτοντας ότι η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες και αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Στην πλήρη απαγόρευση της κρίσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Κωνσταντίνος Κυριανάκης προανήγγειλε ότι το σχετικό νομοσχέδιο κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών και θα κινείται σε δύο άξονες, πλήρης απαγόρευση της κρίσης στους ανηλίκους και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών, δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Υπενθυμίστε ότι μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα με συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες, ενώ ερευνώνται 300 αφημοί. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο κινήτου της οικογένειάς του. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, σχολίασε ο Υπουργός, προστατώντας ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην 5η τακτική ανακρίτρια ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του είχε απαγγελθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Το έγκλημα αποκαλεί

0: Θυμήθηκε την περασμένη Κυριακή όταν η κόρη του θύματος εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο ημιυπόγειο της μονοκατοικίας όπου διέμενε. Στον επάνω όροφο βρήκε τον αδελφό της που κατά πληροφορίες βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης και φαίνεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του το προηγούμενο βράδυ. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλπη Παθανασίου, επόμενο δελτίο στις 5.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Έτσι είναι. Όταν πας σε πρόωρες διακοπές, το δίνεις και με τη μουσική που επιλέγεις. Η Liverpool ούτως ή άλλως δεν έχει κανένα τελικό. Όπως έχει απόψη η Crystal Palace, παραδείγματος χάρη, τελικό Conference League παίζει με τη Ράγιο Βαγιακάνο. Όπως έχει η Arsenal παίζει το Σάββατο με την Paris, τελικό Champions League. Όπως είχε η Aston Villa, η οποία κατέκτησε και το Europa League.
1: Καλά, τώρα συγγνώμη για τη Liverpool, το Conference ούτε σε φωτοτυπία να μην το δει, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα, γιατί το κάνεις αυτό στο φίλο μας στο Φάνη?
0: Κάτσε, είναι και καλοκαίρι. Πρώτες διακοπές. Η Liverpool είναι σε διακοπές εδώ και δύο μήνες. Ο Φάνης το έχει καταλάβει. Ο Φάνης δεν έχει καταλάβει ότι είναι σε διακοπές η Λίβερπουλ.
1: Άσε τώρα, έχουν και θέμα με τον καιρό εκεί. Έχουν φτάσει 35 βαθμούς, λέει, και πέφτουν κάτω.
0: Μέσα στα κοτόπουλα, οι Άγγλοι. Δεν είναι συνηθισμένοι. Ελάτε εδώ πέρα, να δείτε τι τραβάμε εμείς.
1: Πάμε να ανοίξουμε μια αντιπροσωπεία με κλιματιστικά εκεί.
0: Ναι, μας περιμένουν. Έχει πέρα Κινέζους, Ιαπωνέζους, έχει μισή Ανατολή. Ναι, περιμένουν.
1: Μάλλον, Βασίλη μου, δεν κάνουν καλή δουλειά εκεί οι Κινέζοι και οι Ιαπωνέζοι με τα κλιματιστικά. Αλλά θα μου πει τώρα τι θα το πάρει ένα Άγγλο για 10 μέρες να το βάλει το κλιματιστικό.
0: Πώς έχει το ρεύμα, ρε. Τρελό είσαι. Πώς έχει το ρεύμα.
1: Γιατί ο μισθός ξέρεις πόσο είναι.
0: Και για πάνε νίκιασε στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Να σου πω εγώ, αν μας ακούνε τίποτα γονείς οι οποίοι έχουν τα παιδιά τους εκεί. Που σπουδάζουν.
1: Καλά, εντάξει, τώρα.
0: Το τι πληρώνουν.
1: Μην το συζητάς αυτό.
0: Για μια καμαρούλα 2x3.
1: Μην το συζητάς αυτό. Για να στέλνεις το παιδί σου στο Λονδίνο και να του νοικιάζεις καμαρούλα σημαίνει ότι έχεις εδώ βάση.
0: Ωραία.
1: Επομένως, δεν συζητάμε. Δεν θα πάω εγώ, ας πούμε, να στείλω τη μικρή στην Αγγλία. Με τι.
0: Ωραία.
1: Δεν θα πάμε.
0: Πάνε δούλεψε.
1: Εντάξει. Όχι, δεν είναι πάνε δούλεψε.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Πάνε δούλεψε. Να παίρνει 4.000 λίρες και να δίνει τα 2.500 στο ενίκιο.
1: Είναι καθαρά ταξικό. Να παίρνω 4.000 λίρες
0: και να δίνει τα 2.500 στο ενίκιο.
1: Να δίνω
0: 4.000 στο ενίκιο. Στο ενίκιο μόνο.
1: Το 55%. Εντάξει, οκ. Okay. 60.
0: Ναι. Τι λίγο είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι λίγο.
0: Είναι ακριβά, δεν
1: αλλά
0: είναι.
1: Αλλά στην Ελλάδα όταν έχει βασικό μισθό 900 και το ενίκιο είναι στα 7, είναι χειρότερα μισθό σε ποσοστό.
0: Ναι, στην Ελλάδα όμως έχεις την επιλογή να μείνεις με τους γονείς. Στο Λονδίνο που θα μείνεις.
1: Γιατί εκεί δεν έχεις γονείς, δηλαδή οι Άγγλοι δεν έχουν γονείς στο Λονδίνο.
0: Όχι, λέω από.
1: Να μείνεις στην εστία.
0: Εδώ πέρα, ρε φίλε, να φύγουν.
1: Μα εγώ σου λέω ότι δεν φεύγουν οι άνθρωποι με τα 9 εκατοστάρικα μισθό να στείλουν το παιδί του στην Αγγλία.
0: Όχι, καλά εννοείται.
1: Στέλνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν 4 θέσεις και νοικιάζουν μόνο πάρκινγκ και στις 3 από αυτές έχουν και το αυτοκίνητο το οποίο είναι από Mercedes GLA, Brandenburg και πάνω, ας πούμε.
0: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Γιατί έχω περιπτώσεις.
1: Okay.
0: Ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν ότι είναι του. Ναι, δεν λέω ότι είναι του βασικού των 900 ευρώ. Ναι, σου λέω να μαζεύουν, ξέρω εγώ, 3-3,5 χιλιάρικα το μήνα. Και κάνουν κουμάντο χρόνια, ούτως ώστε να μπορέσουν να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που χρειαστεί. Έχω πολλές περιπτώσεις το κάνουν. Και εκεί δύσκολα όμως είναι. Τώρα η κουβέντα ξεκίνησε από τους Άγγλους οι οποίοι ζεσταίνονται. Εντάξει, τώρα
1: η κουβέντα ξεκίνησε από τη Λίβερπουλ.
0: Από τη Λίβερπουλ ξεκίνησε, ναι.
1: Και από το Φάνη.
0: Από το Φάνη, ναι.
1: Ο οποίος έχει και ένα μουσικό. Να το πούμε, να το δώσουμε αυτό στον συνάδελφο. Έχει και συμμετοχή στη μουσική επιμέλεια σήμερα τη εποχή.
0: Τι συμμετοχή. Καταληκτική παρουσία.
1: Αναγκαστικά.
0: Καταληκτική παρουσία σήμερα.
1: Συγγνώμη.
0: Σημαίκατε τι, να λέμε την αλήθεια.
1: Ναι, να λέμε την αλήθεια. Ναι.
0: Φάνη, έχει σκεφτεί ποτέ να πα να παίξει και DJ σε κανένα πιτσόμπαρο.
1: Σεζόν.
0: Όταν δεν βρέχει. Όταν δεν βρέχει.
1: Στην Αγγλία. Να μα πάρει και εμά.
0: Γιατί αυτό το οποίο παθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, τώρα οι επιχειρηματίες, τα τελευταία χρόνια, όπου βρέχει Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο καιρός είναι φοβερός, έχει πάρα πολύ ζέστη. Αυτό συμβαίνει Μάιο, Ιούνιο. Τον Ιούλιο αλλάζει, γιατί πολύ απλά μπαίνει στην καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, μείναμε, δεν είπαμε για την ψηφοφορία. Προφανώς δεν πέρασε η πρόταση για αναδιάρθρωση πρωταθλήματος, που περιλάμβανε αύξηση των ομάδων κατάργηση των play-off. 7-7 και ένας λευκό. Ο Ολυμπιακός ψήφισε λευκό. Λευκή ψήφο για τον Ολυμπιακό. Υπέρ της αναδιάθρωσης ψήφισαν ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, Λεβαδιακός, Πανετολικός, Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός και η ΕΠΟ. Κατά της αναδιάθρωσης Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Βόλος, Ατρόμητος, Όφη, Κηφισιά και Ολυμπιακός Λευκό. Ήταν απαραίτητο μάλλον να ψηφίσουν υπέρ τα 3/4 του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Τα 3/4 δεν συγκεντρώθηκαν, άρα η αναδιάρθρωση δεν έγινε και λίγο πολύ το είχαμε προαναγγείλει κιόλας. Δεν ήταν εξάλλου και κανένα κοινό μυστικό. Το ήξεραν όλοι ότι δεν θα προχωρήσει της αναδιάρθρωσης το ανάγνωσμα. Όπως επίσης, εγώ πιστεύω ότι ακόμα και αν προχωρούσε η αναδιάρθρωση, τα τηλεοπτικά κανάλια θα ήταν αντίθετα. Mm-hmm. Γιατί πολύ απλά θέλουν τα play-off, θέλουν περισσότερα μεγάλα παιχνίδια. τους ενδιαφέρει να δείξουν τα ντέρμπι, εκεί παίρνουν τηλεθέαση, γι' αυτό το λόγο πληρώνουν και πάρα πολλά λεφτά. Γι' αυτό θα ήταν ούτως ή άλλως αρνητική. Δεύτερη είδηση από το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με την ανακοίνωση του κυρίου Νταβέλη, του ιδιοκτήτη της ΑΕΛ, ο οποίος ενημέρωσε ότι έβαλε πολιτήριο στην ομάδα και μάλιστα έδωσε προθεσμία έως 17 του Ιούνιου για οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο να καταθέσει πρόταση, ούτως ώστε να διαπραγματευτούν την πώληση. Και αυτό το
1: αλλιώς...
0: ακούσατε... Αλλιώς θα μείνει ο ίδιος. Τι αλλιώς? Τι περιμένεις να κάνει?
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Α, μείνει ο ίδιος. Διοκτήτης είναι. Τι να κάνει?
1: Αλλιώς μπορεί να πει με το χες γυρνάνε στην ερασιτέχνη, ας πούμε.
0: Κωνσταντάρας, και πρέπει να το δεχτεί ο ερασιτέχνης. Δεν είναι έτσι.
1: Εγώ σου έδωσα ένα αλλιώς. Γι' αυτό και ρωτάω,
0: ναι,
1: αλλιώς.
0: Ναι.
1: Όταν βάζεις ένα τελεσίγραφο και λες έλα μέχρι τις 17, ναι, πρέπει, ναι, να έχεις έτοιμο και το τι θα κάνεις στις 18.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει έτοιμο τι θα γίνει στις 18.
0: Δεν το ξέρω.
1: Θα μείνει, θα γυρίσεις τις μετοχές, θα μείνει με το ίδιο budget, θα μείνει με σκοπό να ξαναέρθει η ΑΕΛ στη Super League, να φυτοζωεί στην Β' Εθνική. Μιλάμε για τη Λάρισα, δεν μιλάμε.
0: Ναι. Δεν το ξέρω.
1: Για κάμια τυχαία ομάδα.
0: Αν θυμάσαι καλά, μας είχε πει ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας ότι θα έκανε αυτό το πράγμα ο κύριος Νταβέλης. Ότι θα έβαζε πολιτήριο, ότι έχει βάλει ήδη πολιτήριο και προβλέπεται να φέρει και συγκεκριμένη ημερομηνία. Είναι 17 του Ιούνιου. Τώρα, αν κάποιος ενδιαφερθεί, για μένα η ΑΕΛ είναι μια πολύ καλή περίπτωση ομάδας. Δηλαδή για κάποιον ο οποίος θέλει να επενδύσει. Για ποιο λόγο? Διότι έχει δικό της γήπεδο, έχει ένα κοινό σταθερό, το οποίο κοινό έχει την προοπτική να αυξηθεί σε περίπτωση μιας καλής πορείας. Συνεπώς δεν είναι, ξέρεις ότι στην ΑΕΛ είναι ΑΕΛ, στη Λάρισα είναι ΑΕΛ. Δεν είναι άλλες ομάδες και απλά υποστηρίζουν και την ΑΕΛ, είναι ΑΕΛ. Άρα έχεις μια βάση για να μπορέσεις να ασχοληθείς. Μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον για την ΑΕΛ.
1: Μάλιστα.
0: Θα το δούμε. Η άλλη είδηση, η οποία είναι χθεσινό βραδινή, έχει να κάνει με τη συνέντευξη του Λουτσέσκου, ο οποίος είπε αυτό το οποίο είπε νωρίτερα, ότι παιδιά κόψε τις κουβέντες. Αυτό είπε να το μεταφράσουμε λιγάκι. Καλή πλακίτσα, κόψε τις κουβέντες. Έχω ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟ και είμαι αφοσιωμένος εκεί. Συν κάποια άλλα πράγματα που είπε για τον τραυματισμό του Ζίφκοβιτς, για το γυαλί που έπεσε και του έκοψε τον μη και είχε ως αποτέλεσμα στην προπόνηση και είχε ως αποτέλεσμα.
1: Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ποδοβόλεϊ, νομίζω.
0: Ναι,
1: είπε, ναι.
0: Ναι.
1: Πήγε η μπάλα, μεγάλη ευστοχία αυτός που την έστειλε την μπάλα στο τζάμι, ναι, αντί για το τραπέζι του ποδοβόλεϊ. Mm-hmm. Έσπασε, λέει, το τζάμι
0: και
1: στο ποδοβόλεϊ. Και πετάχτηκε, λέει, ένα γυαλί και του κόψε το μη, 2,5 μήνες έξω.
0: Έχει γίνει με τον Κανιθάρες. Τον τερματοφύλακα της Βαλένθια και είχα στο Μουντιάλ.
1: Σηκώθηκε,
0: την ώρα
1: λέει,
0: που ξυριζότανε. Την ώρα που ξυριζότανε.
1: Ναι.
0: Του πέσε η κολόνια κάτω. Ήταν γυάλινο το μπουκάλι και του κόψε τον τένοντα. Και έμεινε έξω για 6 μήνες. Θυμάσαι, Φάνη? Έχω κάνει θάρρες. Έχει γίνει. Δηλαδή, έχει ξαναυπάρξει ο τραυματισμός.
1: Πονάω στο ισχύο, είπε ο Μεϊτέ μια βραδιά στο Λεβερκούζεν.
0: Αφού πονούσε το παιδί.
1: 2,5 μήνες έξω μετά.
0: Ναι. Εντάξει, είναι το κορμί. Είναι βαρύ κορμί, Μεϊτέ. Είναι βαρύ κορμί.
1: Έδωσε πάντως αρκετές πληροφορίες τώρα, έτσι όπως τα συζητάμε γελώντας, εδώ χαμογελώντας μάλλον, δεν κοροϊδεύουμε, για τη φύση του. Πολλών τραυματισμών.
0: Διάβασε όλοι.
1: Επικεντρώνοντα το κομμάτι τη ατυχία.
0: Πε μου, φίλε, λίγο. Αφού τη διάβασε όλοι, πε μου.
1: Δεν τη διάβασε. Κάτσε, περίμενε.
0: Αλλά ο Λουτσέσκου έβαλε ως πρώτο παράγοντα την ατυχία για την αποτυχία της ομάδας.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί έχει σημασία η άποψη του προπονητή. Και δεν το λέω σε καμιά περίπτωση ειρωνικά. Γιατί ο προπονητής καταλαβαίνει, δηλαδή ξέρει την ομάδα από μέσα, δηλαδή βλέπει τους παίκτες. Βέβαια, μου αρέσει όταν συνδυάζει την τεκμηρίωση μιας αποτυχημένης σεζόν και με τα δικά του λάθη. Οποιοσδήποτε προπονητής, είτε λέγεται Λουτσέσκου, είτε λέγεται Γρηγορίου, όπως
1: λοιπόν,
0: και να λέγεται.
1: Πολλοί τραυματισμοί, λέει, ήταν ανόητοι.
0: Ναι.
1: Ανόητοι. Mm-hmm. Πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα πίστευαν να τα κερδίσουμε στον τίτλο και το κύπελο πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.
0: Δεν τα διαβάζει για τον εαυτό σου, τα διαβάζει τον κόσμο.
1: Πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα πίστευαν ότι θα κερδίζαμε τον τίτλο και το κύπελο πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Την προηγούμενη μέρα υπήρχε ένα αγώνα ποδοβόλεϊ. Ο Ζίφκοβιτς, ο αρχηγός μας, έστειλε την μπάλα στο παράθυρο. Το παράθυρο έσπασε, ένα κομμάτι αναπήδησε 3 μέτρα και του κόψε τον μη. Έμεινε εκτός για 2,5 μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Μια εβδομάδα πριν, ο δεξιός μας μπακ έκανε ένα άλμα στην τελευταία φάση.
0: Mm-hmm.
1: Αμέσως μετά απέκτησε ένα πρίξιμο στη φτέρνα.
0: Mm-hmm.
1: 2 μήνες εκτός. Ο καλύτερός μας παίκτης στις αμυντικές μεταβιβάσεις, εδώ μιλάει για το ΜΕΙΤΕ, στη δύναμη στο ποδοσφαιρικό μυαλό.
0: Μιχαηλίδης.
1: Όχι, πριν ήταν ο Μιχαηλίδης.
0: Α, πριν ήταν ο Μιχαηλίδης. Ναι.
1: Ο καλύτερός μας, λέει, παίκτης στις αμυντικές μεταβιβάσεις, στη δύναμη στο ποδοσφαιρικό μυαλό, στην προσωπικότητα. Κάποια στιγμή, λέει, βγήκε έξω με πόνο στο ισχύο, άλλοι 2,5 μήνες. Ο Παυλένκα, ο κορυφαίος μας τερματοφύλακας. Ο μόνος τερματοφύλακας που τραυματίστηκε 2 φορές σε 2 αγώνες και τις 2 φορές από χτυπήματα αντιπάλων. Κάθε τραυματισμός τον κράτησε 1,5 μήνα εκτός.
0: Ναι, ισχύει.
1: Βεβαίως αυτό. Εντάξει,
0: εκεί στον Τσιφτσί
1: που καλύφθηκε.
0: Μήνα, όταν επέστρεψε ο Παυλένκα, φάνηκε ότι δεν καλύφθηκε.
1: Σε συνδυασμό, λέει, με κρούσματα COVID, με γρήπη και με άλλους τραυματισμούς που είχαμε όλη τη χρονιά, όταν έχεις τόσα προβλήματα, δεν μπορείς να χειριστείς, ειδικά σε μια τόσο σύντομη χρονική περίοδο, δεν μπορείς να τα χειριστείς.
0: Αλήθεια είναι αυτό
1: ειδικά
0: που λέει.
1: Σε μια τόσο τούρθαν σύντομη χρονική
0: μαζί.
1: Περίοδο.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λέει.
1: Παίκτες που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι αυτοί που δίνουν θετική ενέργεια στους άλλους και να ξεκουράζουν τους βασικούς, έπρεπε να γίνουν αυτοί βασικοί. Αυτή η περιστροφή έφερε αυτούς τους παίκτες που μπήκαν να παίξουν να έχουν εξτρά πίεση και πάρα πολλά λεπτά. Οι παίκτες που ήρθαν το χειμώνα έπρεπε να παίξουν βασικοί. Δεν είναι το ίδιο με το να έχεις παίκτες που γνωρίζονται μεταξύ τους, χάνεις την ασφάλειά σου στον αγωνιστικό χώρο.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λέει.
1: Μέχρι στιγμής δεν λέει κάτι.
0: Όχι, δεν λέει ψέματα. Θα μπορούσε να πει βέβαια ότι η ποιότητα των βασικών με την ποιότητα των αναπληρωματικών δεν συγκρίνεται. Θα μπορούσε να πει αυτό το πράγμα.
1: Θα ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να κερδίσουμε εκεί και να πάμε πρώτοι στα play-off. Μιλάει για το match στο Βόλο.
0: Στο Βόλο, ναι.
1: Θα μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ από όλες τις απόψεις. Χάσαμε στο 96ο λεπτό μετά από ένα δικό μας corner.
0: Ναι, και αλλά κάπου... δεν έκανες και κάτι για να κερδίσεις. Γι' αυτό, για ποιο λόγο έχασε, τι, δηλαδή μόνο τυχαία είναι εκεί εδώ πέρα.
1: Να σου περιγράψω λίγο και κάτι που λέει για τον τελικό με τον Όφη. Mm-hmm. Και λέει, τελειώνει το 90 λεπτό και πάμε στην παράταση. Τώρα μιλάει ο Λουτσέσκου, έτσι,
0: ναι,
1: επαναλαμβάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο είμαστε με παίκτες πιο φρέσκους. Ο αντίπαλος είχε παίκτες κουρασμένους που περισσότερο έκαναν καθυστερήσεις. Είχαμε κράμπες.
0: Αλήθεια.
1: Έχουμε μπροστά μας την παράταση 30 λεπτά για να πάρουμε το κύπελο με το σκορ στο 2-2. Mm-hmm. Και στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου γίνεται η φάση που δεχόμαστε τον γκολ.
0: Ναι.
1: Offside για εμάς. Ο τερματοφύλακας τους κάνει μια μεγάλη μπαλιά για να ξεφορτωθεί την μπάλα. Ο δικός μας χαφ βγάζει την μπάλα corner χωρίς να υπάρχει πίεση και από εκείνο το corner η μπάλα αναπηδάει ανάμεσα σε δύο δικούς μας παίκτες που δεν κατάφεραν να τη διώξουν και στη συνέχεια βρίσκει σε χέρι παίκτη μας. Πέναλτι και 3-2. Απολύτως τα πάντα ήταν σε εκείνη το match εναντίον μας. Αυτή την περιγραφή έδωσε.
0: Και πώς εναντίον, αφού ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεν τις ευκαιρίες μετά την ισοφάρηση, έχει κάνει ο ΠΑΟΚ τις ευκαιρίες. Αλλά έχει χάσει και ευκαιρίες και Όφη.
1: Ναι, μπορεί να έχει γίνει αυτό έτσι όπως το περιγράφει και να είναι άτυχο. Αλλά αυτό είναι μια στιγμή. Δηλαδή, είναι δύο λεπτά αυτό που περιέγραψα και εγώ διαβάζοντάς το.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι 1,5 λεπτό.
0: Όχι, στιγμές,
1: στα υπόλοιπα, τι κάνεις, ας πούμε. Εντάξει,
0: όχι, πρόσεξε. Σε αυτό που λέει ο Λουτσέσκου, ότι μπορεί να κάνεις ένα καταπληκτικό παιχνίδι, αλλά οι στιγμές να είναι εναντίον σου, το δέχομαι και ισχύει. Είναι αλήθεια. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ. Είναι οι στιγμές. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά δεν μπορεί να τα ρίξει όλα όμως στην ατυχία.
1: Υπήρχε, λέει, στην ομάδα
0: δηλαδή,
1: μου φόβος.
0: Γιατί δεν μου λες που κατά λάθος κέρδισε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα με 3-1 και πήρε αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό στα play-off στο Καραϊσκάκι. Κατά λάθος. Εκεί η τύχη δεν έπαιξε ρόλο. Η τύχη θα σου δώσει κάποια πράγματα, θα σου πάρει όμως κιόλας. Δεν μπορεί να τα φορτώνεις όλα στην τύχη. Δεν μπορεί να μην βλέπεις ότι το ρόστερ δεν είχε 18 παίκτες, 20 μάλλον. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στου στόχου που έχει οριοθετήσει και να λες η τύχη δεν γίνεται.
1: Εντάξει,
0: μόνο
1: κάπου
0: τύχη.
1: Είναι και η τύχη, αλλά
0: κάπου
1: έπρεπε,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά ό,τι σου στέρισε η τύχη, το έδωσε σε άλλα πράγματα. Στο τέλος πήρες αυτό το οποίο έπρεπε να πάρεις. Δηλαδή, τι σου είπα εγώ για τον Άρη, δεν άξιζε να βγει στην Ευρώπη. Τελειώσαμε. Άξιζε να βγει η Όφη ο Λεβαδιακός. Τι να πει, η τύχη. Και να, δηλαδή, να πει ο Άρης τώρα, να βγει και να πει ότι ξέρει, η τύχη ήταν με το μέρος του Όφη και αν έπαιρνε το κύπελο ΠΑΟΚ. Εμείς θα παίρναμε την θέση την ευρωπαϊκή μέσα στο play-off.
1: Θα μπορούσε όμως κάποια
0: στιγμή. Το είπε ο Γρηγορίου αυτό και δεν μου άρεσε.
1: Ναι, θα μπορούσε όμως κάποια στιγμή να βγει και να πει ο Άρης, ο κύριος Γρηγορίου, δεν ξέρω εγώ ποιος. Δηλαδή, όταν έχεις μία λίστα, όταν μάλλον το ιατρικό μου δελτίο είναι εφάμιλο με τη λίστα του Σίντλερ και μέσα έχεις παίκτη κομβικό ο οποίος έχει τραυματιστεί επειδή τον δάγκωσε σκύλος.
0: Ναι,
1: δηλαδή αυτό
0: ναι.
1: Είναι και μια ατυχία την οποία τη μετράς αδελφέ όταν έχεις 11 παίκτες ας πούμε τραυματισμένους και δύο που τους δάγκωσε τον ένα σκύλο και όλος μπουρδουκλώθηκε και έπεσε.
0: Πρόσεξε.
1: Όπα, δεν πρόσεξε με. Αμάν τώρα αρχίζει και κρατάει σημειώσεις. Τελειώσαμε.
0: Περίμενε ρε φίλε.
1: Α, το σύνταξη τώρα θα
0: γιατί με αυτό το τύχη και ατυχία δεν το αντέχω ας πούμε.
1: Έλα,
0: πάμε. Τυχαία, τυχαία. Λοιπόν,
1: για τον Άρη ή για τον ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε.
0: Για τον Άρη.
1: Για τον Άρη,
0: για τον Άρη είμαι πιο κατάλληλος να σου πω.
1: Και για τον ΠΑΟΚ.
0: Μα τα είπα για τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτά. Δεν διαφωνούμε σε κάτι.
0: Ωραία, πες μου σεζόν που ο ΜΕΙΤΕ δεν είχε πρόβλημα στο ισχύο.
1: Είχε κάτι.
0: Με Μέση, βέβαια, κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο έχει πρόβλημα. Γιατί είναι το κορμί του, η σωματοδομή του έτσι. Ο Καβαδάς, ας πούμε, παίζει μπάσκετ. Ήταν η σωματοδομή του έτσι που είχε πρόβλημα πάντα στη μέση. Πάμε, Πέρεθ. Εντάξει, άτυχος. Συμφωνούμε απόλυτα. Και είναι άτυχος ο Πέρεθ. Και γιατί το δάγκωσε ο σκύλος. Είναι αυτό και αυτό. Και γιατί το παιδί έπαθε και έναν μικρό που δεν είχε ποτέ. Εντάξει, άτυχος. Συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε.
0: Μωρόν. Τραυματίστηκε. Όλη τη σεζόν η προπόνησή του είναι light. Τι περιμένεις δηλαδή, όταν κάνεις light προπόνηση να μην έχεις τραυματισμό.
1: Δόνεις. Κάτσε, περίμενε.
0: Light προπόνηση, δεν ζορίζει τον εαυτό του. Τα έχει πει, τα έχουν πει όλοι οι προπονητές που συνεργάστηκαν
1: μόνος
0: μαζί του.
1: Μόνος του το λέει ή οι προπονητές του το επιτρέπουν. Του το επιτρέπουν.
0: Δεν του το επιτρέπουν, αλλά κάνει light προπόνηση.
1: Δηλαδή προετοιμασία δεν κάνει, σαν να λέμε.
0: Όχι, κάνει light προπόνηση, δε φίλε. Δεν κάνει πλέον στην προπόνηση. Σου έχουν το μετρητή. Βλέπουν πόσο τρέχεις. Βλέπουν τα χιλιόμετρα που κάνεις στην προπόνηση, τις εντάσεις που ανεβάζεις, σε μετράνε. Δεν μπορείς να κλέψεις πλέον στην προπόνηση. Αν λοιπόν είσαι περιπατητής, φαίνεται αυτό.
1: Μάλιστα. Μωρόν, κυρία μου.
0: Μωρόν λοιπόν. Εντάξει.
1: Πάει ο Μωρόν.
0: Κάποια στιγμή που ήταν διαθέσιμος, θα του βγαίνει πρόβλημα. Δόνεις. Μια ζωή θλάσσης. Μια ζωή θλάσσης. Σε όλη την καριέρα του.
1: Εδώ δεν φταίει η διαχείριση, ο ίδιος φταίει.
0: Κάτσε, τον πήρες. Το ήξερες ότι έχει πρόβλημα στο μυϊκό του σύστημα. Ναι. Το ήξερες. Πήρες το ρίσκο και τον πήρες.
1: Άρα το ερώτημα τώρα που θα θέτουμε είναι αν είναι άτυχος ή όχι, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν λογίζεται. Ως άτυχος γιατί ήξερες ότι είναι ευπαθής.
0: Ναι.
1: Ανήκει σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
0: Συνεχίζουμε.
1: Okay, πάμε.
0: Καντεβέρε.
1: Άτυχος.
0: Πού άτυχος.
1: Δεν ξέρω.
0: Θλάση συνέχεια. Τελευταία δύο χρόνια. Η μία θλάση μετά την άλλη. Συνέχεια ο Καντεβέρε.
1: Και αυτό ευπαθής ομάδα του πληθυσμού.
0: Ευπαθής ομάδα. Γαλανόπουλος. Επίσης το ίδιο. Πολλοί τραυματισμοί το τελευταίο διάστημα. Όχι τελευταίο διάστημα, από την αρχή της καριέρας του. Ο Κώστας έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Παίρνοντας λοιπόν τον Γαλανόπουλο, ξέρεις ότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτός. Γένσεν. Πολλοί τραυματισμοί επίσης, την τελευταία τριετία. Σου λέω το βιογραφικό των παικτών. Φαμπιάνο. Κάθε χρόνο χάνει δύο μήνες λόγω των προσαγωγών. Κάθε χρόνο. Ο Φαμπιάνο. Πόσο έχουμε πάει, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μισεουή. Δεν έχει παίξει ποτέ. Δεν έχω.
1: Δεν μπορείς να πεις και άτυχος.
0: Έχω... Ναι. Ναι, δεν έχω. Πώς το λένε, δεν έχω κριτήριο για να πω άμα είναι άτυχος ή όχι. Ατυχία δηλαδή είναι αυτό το πράγμα. Ας φρόντιζες, κοίτα λοιπόν το ιατρικό βιογραφικό, το ιατρικό μητρό μάλλον των παικτών και πάνε πάρε παίκτες οι οποίοι δεν βγάζουν τραυματισμούς. Αν μη τι άλλο, πλέον έχεις αυτή τη δυνατότητα. Δεν είναι όπως παλιά που τραβούσες ένα χαρτί από την τράπουλα και έλεγες αμάν Θεέ μου, μακάρι να είναι άσος. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, φτάνει με την ατυχία. Δεν μπορώ αυτή την ατυχία. Και στη τελική ανάλυση, πλέον έχεις στα χέρια σου όλο τον ιατρικό εξοπλισμό για να μπορέσεις.
1: Να την εντοπίσεις.
0: Για να είσαι σε θέση να γνωρίζεις ποιοι παίκτες είναι στα κόκκινα και ποιοι όχι. Θα σου κάτσουν στραβές, όπως είπαμε τον Πέρεθ. Θα σου κάτσει στραβή, όπως έγινε με τον Αλφαρέλα. Ο Αλφαρέλα ήταν άτυχος. Γιατί με το που ήρθε έσπασε το δάχτυλό του και μετά ξανά έπαθε ζημιά. Ο Μεντίλ δεν είχε τραυματισμούς ο άνθρωπος και του έκατσε ο τραυματισμός και έμεινε τρεις μήνες έξω. Θα σου κάψουν κάποιοι τραυματισμοί οι οποίοι είναι, δεν θα πω ότι είναι εντός και εκτός προγράμματος, αλλά είναι απρόβλεπτοι. Αλλά δεν μπορεί σε όλα να είσαι άτυχος μια ζωή και φταίει κακή η τύχη και δεν μαζί τελεί η τύχη. Κάτι δεν έκανε και εσύ καλά. Γιατί έχει τη δυνατότητα, δεν είναι όπως ήταν δεκαετία του 90 και του 80, χωρίς τη δυνατότητα να τσεκάρει τον οργανισμό του αθλητή.
1: Λοιπόν, η δισογραφία συνέχεια.
0: Δεν είναι κάτι άλλο που πάω να σου πω.
1: Ένα όνομα κάπου είπε και ψηλώς στεναχωρέθηκα.
0: Τι.
1: Κάπου ακούγεται πάλι το όνομα του Βαλανσιούνας.
0: Λέει τα δεδομένα, λέει, ναι, για τον Βαλανσιούνας και οι τρεις ομάδες της Ευρωλίγκα. Άκου να σου πω τι έμαθα σήμερα.
1: Για πες.
0: Παναθηναϊκός θέλει τον Φρανσίσκο της Αλγκύρης. Παναθηναϊκός, ο οποίος το επαναλαμβάνω, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι σε περίοδο πολύ σοβαρών συζητήσεων για το ιδιοκτησιακό. πολύ σοβαρών έως τελικών συζητήσεων για το ιδιοκτησιακό. Είναι ο Παναθηναϊκός και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το όνομα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί όταν η Ζέλη μην εκνευρίζεται, του Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι στο προσκήνιο. Το ότι ο...
1: Τι, πώς σχετίζεται, βοήθαμε λίγο.
0: Θεωρώ δύσκολο να συνεργαστούν ξανά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Θα μου προκαλέσει πολύ μεγάλη έκπληξη άμα συνεργαστούν. Υπάρχει μια εξομάλυνση των σχέσεων σε σχέση με τα όσα είχαν γίνει πριν από περίπου 10-12 χρόνια, αλλά θεωρώ ότι αυτή η εξομάλυνση δεν μπορεί να οδηγήσει σε συνεργασία των δύο ανδρών. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει θέμα ο Μπράντοβιτς, μπορεί αυτό να σημαίνει ότι θα έρθουν σημαντικές αλλαγές στον Παναθηναϊκό. Αυτό μπορώ να σου πω επί του παρόντος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Αν εμείς δεν έχουμε, φίλε.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή στο τριγωνάκι διοίκηση, προπονητής και παίκτες, αν μπει.
0: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Αν μπει στη βουλίτσα ο Μπράντοβιτς.
0: Γιατί βάζει στους παίκτες, σαν στους παίκτες.
1: Όχι,
0: δεν μπαίνω καν στους παίκτες.
1: Okay. Στη μπαίνω. Σχέση τότε διοίκηση και προπονητή, αν μπει κάτω από τη λέξη προπονητή στο όνομα του ο Μπράντοβιτς, κάτω από τη τέτοια διοίκηση μπορεί να μην υπάρχει το Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, με αυτά τα κουτάκια. Ρε. Ναι. Μου φαίνεται δύσκολο να συνεργαστούν.
1: Το Φρανσίσκο γιατί τον θέλει.
0: Τι γιατί τον θέλει, γιατί
1: θα διώξει. Ο Ολυμπιακός ποιος θα διώξει.
0: Ο Σόρτς θα φύγει, θα πάει στη Χαποέλ μάλλον. Χαποέλ Τελαβίβ.
1: Ναι.
0: Η Χαποέλ θέλει το Λάιλ στις Ρεάλ Μαδρίτης και το Γιαμπουσέλ. Και είναι πιθανό ο Σόρτς να πάει στη Χαποέλ και ο Φρανσίσκο να πάει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τον θέλει.
1: Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός θα παραμείνει με αυτό το γιγαντιό ρόστερ, ας πούμε, των 20 παικτών.
0: Και ο Ολυμπιακός θα κάνει αλλαγές. Αυτή. Α, έχουμε διάλειμμα. Έλα, πάμε. Πάμε τίτλους ειδήσεων.
1: Ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνδιαχείριση του Ορμούζου από Ιράν και Ομάν προβλέπει το προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί περισσότερο από 5% εν μέσω αισιοδοξίας για συμφωνία στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνεχίζεται το πρόγραμμα Προλαμβάνω για άλλα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια και τη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων στην υγεία. Κατατίθεται το νομοσχέδιο για πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανλύκους. Σύσκεψη αύριο στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τις καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων στην Κρήτη. Συνελήφθη 25χρονος στον Άγιο Παντελεήμον Αττικής. Εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, αλεξίσφαιρο και φυσίγκια. Αυξημένα τα μέτρα της τροχιάς για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος σε ισχύ από την Παρασκευή. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία, 6 στη Γερμανία. Έθριος ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5 με δελτίο ειδήσεων.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
9: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Φάνη, αν συνεχίσει να βάζει τέτοια μουσική αύριο, θα μου έρθει με αντιλιακό με άρωμα καρύδα. Τον βλέπω εδώ πέρα να μου σκοβολάει το στούντιο. Θα βάλει και εδώ πάνω έτσι.
1: Δεν τα έχω καλά με τα αντιλιακά, ούτε με τα
0: ούτε λάδια.
1: Εσύ, όχι καθόλου.
0: Σαν εμένα τρέχει στο κέντρο υγεία καμένο εκεί πίσω.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Προσέχει. Και δεν μου αρέσει αυτό που με τα λάδια που μπαίνει στη θάλασσα μετά μέσα και βλέπει το λάδι. Ναι, δηλαδή βάζει ένα, ξέρω εγώ, 8 λίτρα λάδι, βάζει λάδι, μπαίνει στη θάλασσα, φεύγει το λάδι, ξαναβάζει λάδι. Μετά από 10 λεπτά ξαναβουτάει στη θάλασσα, 15, ξανά μετά.
0: Καλά, συνήθως ο γυναικείος πληθυσμός είναι αυτός με τα λάδια και τέτοια.
1: Καλά, μην παίρνεις και όρκο.
0: Ο άντρας δεν είναι τώρα.
1: Ρε, άσε τώρα.
0: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Και οι άντρες, άστο, και οι άντρες το ίδιο.
0: Τι βάζουν, βάζω αυτές τις μελανίνες, δεν ξέρω, αυτά τα πατώματα τα βάζω πάνω τους για να, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, όχι. Δεν βάζω βασικά. Αντιλιακό θα έπρεπε να βάζω. Αλλά δεν βάζω αντιλιακό. Θα κάτσω στη σκιά. Όχι κάτω από την ομπρέλα, στη σκιά, μέσα. Άμα θέλω να, δηλαδή... Δεν λέω ότι μετράω ότι είμαι το χρονόμετρο, αλλά λίγο πολύ καταλαβαίνεις πόσο πρέπει να κάτσεις την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα. Άσε που σε μένα δεν έχει διαφορά, γιατί είμαι και μελαμψός. Μελαχρινός, μάλλον, όχι μελαμψός. Είμαι μελαχρινός και αρπάζω εύκολα.
0: Εντάξει.
1: Αρπάζω πολύ εύκολα. Εσύ δεν αρπάζεις εύκολα.
0: Τι?
1: Αρπάζεις εύκολα.
0: Αρπάζω.
1: Αρπάζεις, ε. Φάνη, εσύ αποκλείεται. Γαλατάκι σε βλέπω. Α, αρπάζεις κι εσύ.
0: Εκεί
1: πηγαίνεις στο γλαρόκαφο εσύ. Τα λάδια. Φάνη.
0: Ο Φρανσίσκο τι. Γιατί...
1: Για τον Φρανσίσκο είπαμε. Το, ναι. Λοιπόν, Βαλανσιούνας λέει ότι είναι τρεις ομάδες της Ευρωλίγκα που ενδιαφέρονται για αυτόν. Δεν συζητάμε για τον Παναθηναϊκό. Ζαλγκίρης, ξέχασε το. Μόνο αν θέλει να μπει σε.
0: Συνταξιοδοτικούς ρυθμούς.
1: Ναι, σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
0: Και η Φενερμπαξέ.
1: Και η Φενερμπαξέ, εντάξει, είναι ομάδα φιλοδοξίας. Η Ζαλγκίρης, η οποία κράτησε τον Τουμπέλης. Έναν εξαιρετικό παίκτη από τα κορυφαία. Από τους κορυφαίους παίκτες για μένα στη σεζόν που ολοκληρώθηκε, έκανε το λεγόμενο step up στην καριέρα του. Έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ από μπάσκετ, γιατί γενικώς το μπάσκετ αλλάζει πλέον στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνεις, με την ουσιαστική είσοδο και των δύο δικό μας εδώ πέρα. Με τον Ολυμπιακό που πήρε την Ευρωλίγκα, τον Παναθηναϊκό που είναι σε περίοδο ζυμώσεων, που λέει και μια ψυχή. Και με τους δύο να αυξάνουν πάρα πολύ την επένδυση. Δεν έχω κάτι από σπανούλι να σου πω. Τα όσα κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το ένα λέει ότι ο Σπανούλης έχει βρει σπίτι μεταξύ Θέρμης και Πανοράματος, και το δεύτερο λέει ότι έγινε και τσεκάρισμα των σχολικών εγκαταστάσεων που θα πάνε τα παιδιά του. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Προφανώς, καταρχάς δεν θα έρθει ο Σπανούλης να κάνει τσεκ σπιτιού μεταξύ Θέρμης και Πανοράματος, όπως λέγεται. Θα πάει ένα πολύ συγκεκριμένο γραφείο, ένα πολύ συγκεκριμένο άτομο, θα πάει να δει και θα εισηγηθεί. Και μετά ο τελευταίος που θα αποφασίσει ήταν ο Σπανούλης.
0: Μάλλον για το σπίτι, μάλλον μπορεί και να μην αποφασίσει.
1: Ναι,
0: ο Σπανούλης. Ναι. Μπορεί και να μην Ολυμπία. Έχει λόγο, ρε παιδί μου, ναι. Ο Βασίλης Σπανούλης. Ναι. Γι' αυτό ένα από τα.
1: Δεν υπάρχει συμφωνία του Άρη με τον Σπανούλη. Είναι αυξημένες οι πιθανότητες. Τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα είπαμε εχθές. Πιστεύω ότι ο Σπανούλης περιμένει να δει και 2-3 πραγματάκια για τα οποία έχει μιλήσει ο Άρης και έχει εγγυηθεί ότι σκοπεύει να τα κάνει. Και εντάσσονται στις προϋποθέσεις αυτής της συνεργασίας. Επί της ουσίας δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι οριστικό, αλλά έχουμε τις αυξημένες πιθανότητες του Άρη για να συνεργαστεί, να καταφέρει να προσλάβει τον Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία. Σε σχέση με χθες, τώρα το κατάλαβαν περισσότεροι ότι είναι εφικτό αυτό το σενάριο, και σήμερα κάποια μπιφτεκάκια λίγο γυρίσανε και από την άλλη πλευρά, γιατί ήταν εντελώς άψητα από τη μία πλευρά, κάηκαν από τη μία, άψητα από την άλλη, γιατί δεν δίνανε καμία πιθανότητα. Το ότι εδώ και 3 εβδομάδες σου πετάω σπόντες για το Σπανούλη, όπως κατάλαβες, δεν σου πετάω τυχαία, γιατί ξέρω πολύ απλά τι γίνεται. Και ούτε ο Σπανούλης θα πάει να θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να το πούμε και αυτό. Ξέρει πολύ καλά ο Ζήσης ποια είναι τα θέλω του Σπανούλη. Δηλαδή, με μπάτζετ 4 εκατομμυρίων. Δεν θα πήγαινε ο Σπανούλη, δεν θα πήγαινε ο Ζήσης να πει το Σπανούλη, έλα να γίνεις προπονητής του Άρη. Πρώτα έπρεπε να πει στην ιδιοκτησία ότι θα πρέπει το μπάτζετ να πολλαπλασιαστεί, όχι να αυξηθεί, να πολλαπλασιαστεί, ούτως ώστε να πάει μετά στο Σπανούλη και να του πει ότι κοίτα να δεις, Βασίλη, σκοπεύουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα και θέλουμε σένα στην τεχνική ηγεσία. Χρειάζεται επίσης να πάει και ένας ακόμα, να πει στο Σπανούλη ότι ξέρεις, μπορώ να σου εγγυηθώ και εγώ για την, για τη σοβαρότητα της όλης κατάστασης, και ο λόγος του να μετρά στο μυαλό του Σπανούλη, όπως και έγινε. Και πλέον περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή.
0: Κοντός ψαλμός αλληλούια, όπως λέει ο λαός Βασίλη.
1: Ναι, κοντός ψαλμός αλληλούια.
0: Δηλαδή πόσο
1: Ιούνιο. Αλληλούια σίγουρα θα ακουστεί άμα γίνει αυτή η συνεργασία, γιατί πιο σημαντικό για μένα δεν είναι το μπασκετικό στο Σπανούλη. Μια ομάδα για να μπορέσει να αναπτυχθεί χρειάζεται κάποιες ηγετικές φυσιογνωμίες. Δες όλες τις ομάδες που πέτυχαν. Όλες. Όλες είχαν ηγετικές φυσιογνωμίες. Έκανε κακό υπολογισμό, έκανε κακό αγωνιστικό πλάνο ο ΠΑΟΚ επί Ζαγοράκη. Πολύ καλό πλάνο έκανε, αγωνιστικό. Ό,τι παίχτες πήρε, πέτυχαν. Ο Παμπλο Γκαρσία, από Ίβιτς, από Κοντρέρας. Ηγέτης υπήρχε? Όχι. Πότε πάω και δει το φως στο αληθινό? Όταν ήρθε ο Σαββίδης. Διοικητικά. Πότε είδε το φως στο αληθινό αγωνιστικά? Όταν ήρθε ο Λουτσέσκου. Μια ομάδα για να πετύχει χρειάζεται ηγέτες. Στον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα από την άποψη του καθενός, ο Μαρινάκης είναι ηγέτης. Σωστά. Δεν είναι.
0: Ναι, μέχρι στιγμής το έχεις περισσότερο 70-30, πηγαίνει στο κομμάτι της διοίκησης και όχι στο κομμάτι του καθημερινού οργανισμού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μιλάς πιο πολύ για το διοικητικό κομμάτι και όχι για τον προπονητή, για τους παίκτες.
1: Ωραία. Ναι, έχει σημασία. Ηγέτης. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Πότε ο Παναθηναϊκός έγινε ο εφτάστερος? Όταν ο διοικητικός ηγέτης, Γιαννακόπουλος, συνδυάστηκε με τον αγωνιστικό ηγέτη Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όλες, σε όλες τις ομάδες ο Άρης είχε το, η διοίκηση. Ποιος ήταν ο ηγέτης? Ο Ιωαννίδης. Θα πεις Γκάλης, ναι, αγωνίστηκαν. Ιωαννίδης. Αυτό που είχε ανάγκη ο Άρης από το Σπανούλη δεν είναι απλά ο καλός προπονητής, ο περσινός φιναλίστης της Ευρωλίγκα με τη Μονακό. Ο Άρης χρειάζεται έναν ηγέτη. Αυτόν που θα συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους, που θα μπει και θα επιβληθεί. Γι' αυτό θεωρώ πολύ σπουδαίο το να καταφέρει να προσεγγίσει τον το Σπανούλη ο Άρης. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο για το, για το πλάνο το οποίο έχει και για να πάει το πλάνο έτσι όπως πρέπει. Μπορεί να πάρει και έναν άλλον εξίσου καλό προπονητή. Θα είναι ηγέτης, γιατί χρειάζεται ένας ηγέτης μέσα σε κάθε ομάδα για να μπορέσει να πετύχει. Τον ίδιο ρόλο θα χρειαστεί να διαδραματίσει και ο Τρινκέρι. Okay, ο Μιστακίδης, ναι. Οκ, okay, ηγέτης, διοικητικός, αλλά θα χρειαστεί και έναν άνθρωπο εκεί πέρα να ηγηθεί του αγωνιστικού. Γιατί ο Μιστακίδης θα έχει άλλες ευθύνες, άλλες υποχρεώσεις. Περιμένουμε. Εντάξει, εδώ είμαστε στον. Αυτά τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τον το Σπανούλη. Με ρώτησε χθες για τον Στολτίδη, τον Ηρακλή.
0: Τον Ηρακλή, ναι.
1: Ναι, τον Ηρακλή.
0: Αν παραμένει στον Ηρακλή,
1: ναι.
0: Σε ρώτησε.
1: Τι μάνατζερ. Ανακοινώθηκε σήμερα.
0: Α, έχει ωραίο τέτοιο. Αμανατίδης, Στολτίδης, Μπασινάς.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Φτιάχνει ωραίο team ο κύριος, ναι, Βασιώτης, ναι, για, ναι, να τρέξει στον Ηρακλή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα team που ενδεχομένως να αφήσει τον ίδιο στο περιθώριο. Δεν ξέρω αν θα το αντέξει. Ίσως θα πρέπει και να το αντέξει. Ίσως θα πρέπει να το κάνει όμως. Έχει καλό team, ας πούμε, για να τρέξει την ομάδα.
1: Πολλά ζητάς. Πολλά ζητάς. Παρεπιπτόντως, οι Ισπανοί γράφουν για ο Μπράντοβιτς και Μπαρτσελόνα, ξέχασα να πω και τον μπάσκετ. Προτεραιότητα είναι ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό, το έχουμε πει.
0: Η Μπαρτσελόνα είναι η ομάδα η οποία ψάχνεται περισσότερο από κάθε άλλη για προπονητή.
1: Ναι, γιατί αποφάσισε να φύγει να πάρει τα λεφτά από τον Ντουμπάι ο Πασκουάλ. Και γενικώς φεύγει και ο Ναβάρο από, έφυγε και ο Ναβάρο από την Μπαρτσελόνα που ήταν τεχνικός διευθυντής. Και η Μπάρτσα είναι σε μια κατάσταση, δεν θα πω αλλοφροσύνης, αλλά σε μια κατάσταση έκρηθμη. Γιατί βάζει πολλά λεφτά και αποτυγχάνει συνεχώς. Η Μπάρτσα το έχει αυτό καιρό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, η μονίμως χαμένη στην Ευρωλίγκα. Αυτό που δεν είπα για το μπάσκετ είναι ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα του Basket News στο οποίο αναφέρει ότι Άρης, ΠΑΟΚ και Μπουρκ θα είναι στο EuroCup, για το οποίο EuroCup γίνονται τελικές επαφές για την αύξηση των ομάδων. 40 ομάδες έκαναν αίτηση. Ομάδες οι οποίες φεύγουν από τη FIBA. Γιατί το περιβόητο FIBA NBA FIBA, όπως το λένε NBA Europe, δεν προχωράει. Ομάδες που ήταν και στο BCL, το οποίο έπαιξε τελικό η ΑΕΚ, και στο FIBA Europe Cup που έπαιξε τελικό ΠΑΟΚ. Μία από αυτές τις ομάδες είναι και η Bilbao, που κατέκτησε δύο φορές το FIBA Europe Cup. Και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα αυξηθούν οι ομάδες από Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία. Και είναι δύο τα ενδεχόμενα. 24 ομάδες, 4 όμιλοι των 6, ή 32 ομάδες, 4 όμιλοι των 8. Αλλά σίγουρα θα αυξηθούν οι ομάδες στο Euro Cup.
0: Κακός χαμός θα γίνει.
1: Ναι, το Euro Cup θα ανέβει πάρα πολύ.
0: Κακός χαμός θα γίνει, κακός χαμός.
1: Θα ανέβει πάρα
0: 32
1: πολύ.
0: 32 ομάδες και στο τέλος θα κερδίσει μία. Έτσι,
1: ναι. Όχι, λέω, θα ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Γιατί? Διότι θα παραμείνει και η ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ και η Μπεσικτάς, θα παραμείνουν ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές και πλούσιες και θα βάλουν αρκετά λεφτά και θα προσθεθούν ομάδες Ισπανία, Ιταλία. Παραδείγματος χάρη η Νάπολη θα βάλει πάρα πολλά λεφτά, η οποία θα παίξει στο EuroCup. Η Ρώμα τώρα πήρε τον Τζόρτζεβιτς προπονητή. Η Ρώμα χρηματοδοτείται από ένα φαντ στο οποίο είναι και ο Λούκα Ντόντσιτς. Γενικώς πέφτει πολύ χρήμα και στο μπάσκετ. Και επειδή είπα και για χρήμα, ποια λες να ήταν τα έσοδα της Ρεάλ Μαδρίτης από τη φετινή καταστροφική σεζόν? Πόσο τα υπολογίζεις?
0: 480 εκατομμύρια.
1: 1,2 δις.
0: Ρε φίλε.
1: Έκανε ρεκόρ εσόδων. Σε μια καταστροφική χρονιά, τι σημαίνει να έχεις μπραντ, εντάξει. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Άλλο που δεν σου είπα είναι για τον Τζόλι, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι το όνειρό του από μικρός είναι να παίξει στην Arsenal ή στη United. Ο Τζόλις, ο οποίος σίγουρα θα συζητηθεί πολύ έντονα το ενδεχόμενο πώλησή του από την Club Brugge, γιατί τώρα είναι και η καταλληλότερη περίοδος μετά τη φοβερή χρονιά που έκανε. Εχθές, αν και το είχαμε πει ούτως ή άλλως, επισημοποιήθηκε του Γιάκοπ Νίστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού για 2+1 χρόνια. Δεν είπαμε για το πόλο των ανδρών που ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό στους τελικούς 15-12, είναι και το φαβορί του σε άλλος Ολυμπιακός για να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν είπαμε και για το NBA, εκεί όπου ο Οκλαχώμα νίκησε το Σαν Αντώνιο, έκανε το 3-2 στη σειρά. Χρειάζεται μία ακόμη νίκη για να πάει στον τελικό του NBA.

0: Λοιπόν, σε σχέση.
1: Όλο και αυξάνονται οι φωτογραφίες του Φουρνιέ, εντάξει.
0: Ναι, με φανελάκι άσπρο.
1: Ναι. Με κασκορσέ, όπως λέγαμε παλιά.
0: Κασκορσέ, σωστά.
1: Κασκορσέ, και τώρα είναι μόνο τίποτα φορές κιόλας.
0: Τώρα.
1: Συγκοροϊδεύουνε.
0: Σε σχέση με τη φωτογραφία που μου έστειλες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω από πού την αλίευσες, αλλά ο άνθρωπος μιλάμε ότι.
1: Από τα social media.
0: Από τα social media. Έχει να ασχοληθεί ο άνθρωπος που τη δημιούργησε με την ελληνική πολιτική σκηνή τα τελευταία 5 χρόνια. 2 λεπτά του δίνω, ναι, να έχει ασχοληθεί.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ειρωνικά την έχει ανεβάσει τη φωτογραφία.
0: Αν νομίζω ότι είναι ειρωνία.
1: Ναι, ειρωνία.
0: Πάντως η ενδεκάδα της συμπαράταξης, mm-hmm, έτσι, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σίγουρα
1: ο
0: δεν θα είχε.
1: Το τέρμα είναι καλό.
0: Σίγουρα δεν θα είχε ποτέ τον Νίκο Παπά στο τέρμα. Ναι. Ποτέ.
1: Πού τον έβαζε, στη θέση.
0: Μπορεί να ήταν στο.
1: Δεκάρι έχει τον Αλέξη πάντως. Το έχει τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεκάρι. Καθαρό 10. Καθαρό 10. Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί οι δύο σε μια ομάδα δεν θα παίζανε ποτέ μαζί.
1: Γιατί?
0: Ποτέ.
1: Γιατί κάποτε ήταν μια χαρά.
0: Σφαγμένοι πολιτικά.
1: Τώρα, παλιά ήταν φίλοι όμως.
0: Εντάξει, το ίδιο και ο Παύλος Πολάκης. Δηλαδή, Παύλος Πολάκης
1: είναι στόπερ.
0: Και Νίκος
1: Παπά.
0: Ναι, ναι.
1: Κεντρικός αμυντικός.
0: Κεντρικός αμυντικός, ναι.
1: Μαζί με.
0: Πολάκης και Παπάς, ας πούμε, με Τσίπρα αρχηγό. Πολύ δύσκολα. Διανόητα δύσκολα.
1: Ναι, εντάξει, με βάση την κορμοστασιά. Πολάκης και Χαρίσης είναι τα. Χαρίσης είναι οι δύο στόπερ.
0: Οι δύο στόπερ, ναι.
1: Ή Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι ψηλή.
0: Ναι, ψηλή, είναι θηρίο. Δεξί μπακ τη βλέπω τη ζωή.
1: Όχι, πάει. Πώς θα είναι, κατεβαίνει την πλευρά, ρε.
0: Τι πιο θες εκεί, δεξί μπακ.
1: Δεξί μπακ είναι. Έχει γεννημένος δεξί μπακ Τζανακόπουλος. Γεννημένος δεξί μπακ.
0: Εγώ εξάρι θα τον έβαζα. Εξαροοκτάρι εκεί. Πλεμόνι θα τον έβαζα τον Τζανακόπουλο.
1: Ωραία, να βάλουμε Τζανακόπουλο εξαροοκτάρι και Τσακαλώτολες μπακ.
0: Τσακαλώτος έχει μια αλεγρία.
1: Ναι.
0: Στο 7-8 εκεί, 9-10 ίσως λέω.
1: Στο 7 με το που είδα την Αχτσιόγλου πήγε το μυαλό μου στην Αχτσιόγλου. Κατευθείαν.
0: Εντάξει, okay.
1: Κατευθείαν, ναι, πήγε κατευθείαν στην Αχτσιόγλου.
0: Παπαδημούλ, center four, τι.
1: Θυμίζει κάτι από γιόγα. Γιατί να μην είναι ο Σακελάριδης center four.
0: Γιατί ο Γαβρίλης Σακελαρίδης είναι στη Νέα Αριστερά που δεν θέλουν ούτε ζωγραφιστό να τον δουν τον Αλέξη.
1: Ναι,
0: Τσίπρα,
1: λέμε με βάση το πρόσωπο, ρε φίλε, τη φυσιογνωμία.
0: Έχει καθαρή φυσιογνωμία.
1: Δεν είσαι φυσιογνωμιστής.
0: Έχει λίγο Φαν Νίστελροϊ ο Σακελαρίδης.
1: Ναι,
0: αν
1: αυτό
0: δεις,
1: λέω.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Λίγο. Ναι, είναι λίγο επιθετικογενής.
1: Αυτό λέω.
0: Κάτσε να δω. 3 και 2, 5, 3 και 3, 6, 11 είναι όλοι. Σωστά, εντάξει.
1: Τον κύριο Παπαδημούλη που θα τον βάλουμε τελικά.
0: Προπονητής.
1: Όχι, αφού είναι 11 οι παίκτες, δηλαδή μου τσαλάξουν παίκτες.
0: Τώρα αριστερό μπακ, δεν
1: λοιπόν,
0: έχω άλλες.
1: Να αποφασίσουμε. Παρότι δεν θα τον επιλέγαμε για τερματοφύλακα.
0: Νίκος Παπάς.
1: Νίκος Παπάς. Δύο στόπερ. Πολάκης και Χαρίτσης.
0: Πολάκης Χαρίτσης, τα στόπερ, ναι.
1: Κωνσταντοπούλου να τη βάλουμε με ΙΤΕ.
0: 6.
1: Με ΙΤΕ 8.
0: 8, 8,
1: 8, 8 Κωνσταντοπούλου. Εξάρι Τζανακόπουλος που φαίνεται και γρήγορο.
0: Και τρεχαντήρι, σιόπ, άλλος, ναι.
1: Πάμε στα μπακ. Δεξί μπακ ο Τσακαλώτος. Okay. Αριστερό μπακ Παπαδημούλης.
0: Εντάξει, έχει τους δύο μεγάλα. Εμπειρία στα μπακ. Okay, εμπειρία, ναι.
1: Πάμε στα επιθετικά. Ο Τσίπρας είναι δεκάρι, δεν το συζητάμε.
0: Για να τροφοδοτεί Αχτσιόγλου και Γεροβασίλη.
1: Γεροβασίλη, Αχτσιόγλου στα άκρα και Σακελαρίδη στην κορυφή της επίθεσης.
0: Ωραία.
1: Προπονητής.
0: Εντάξει.
1: Αλαβάνος. Γιατί? Γιατί? Ο Πολάκης είπαμε είναι στόπερ.
0: Είναι παίκτης προπονητής ο Παύλος.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Στο μεταξύ Μπαρτσελόνα λέει ενδεκάδα της αριστεράς,
1: ναι.
0: Με Αλέξη Τσίπρα αρχηγό και όλοι οι υπόλοιποι σε φάση αν δύο μιλάνε μεταξύ τους, mm-hmm, άντε ας πούμε να είναι ίσοι.
1: Κάποτε είχε πει ο Φασούλας ότι παιδιά μην νομίζετε το 87 ήμασταν και κολλητοί μεταξύ μας, αλλά το πήραμε το ευρωπαϊκό, το πήραμε το χρυσό. Έτσι είχε πει ο ίδιος, δεν είναι. Εγώ χρησιμοποιώ δήλωση η οποία. Επίσημη δήλωση.
0: Πω, αυτή η παρομοίωσή σου με τα μπιφτέκια που γυρίζουν θα μας στοιχιώσει και πολιτικά μου φαίνεται φέτος το καλοκαίρι.
1: Για να είμαι ειλικρινής, τώρα κλείνουμε πολιτικά βέβαια, αλλά μου έκανε εντύπωση η επωνυμία.
0: Το Ελλάς.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν είσαι ο μόνος.
1: Ναι, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Ενεργοποίησε διάφορα αντανακλαστικά από όλο το φάσμα της κριτικής και καλά και κακά. Άσχημα.
1: Ναι, για ποιο λόγο να μην πας σε κάτι πιο πρωτότυπο? Δηλαδή έχεις τόσο καιρό να σκεφτείς κάτι πρωτότυπο, κάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα. Αυτό με τα πώς το λένε, βάλε κάτι το οποίο να είναι και λίγο πιασάρικο, ρε φίλε.
0: Είναι εύηχο. Να κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου για ακόμα μια φορά. Είναι εύκολο.
1: Γιατί
0: δεν δημιουργεί
1: δεν
0: έτσι.
1: Δεν το ζητάω αυτό. Γιατί δεν κάνει το δικηγόρο διαβόλου.
0: Γιατί δεν σε αρέσει γι' αυτό. Αν δεν σε αρέσει.
1: Αφού και σένα δεν σε αρέσει.
0: Σ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε.
1: Ή δεν σ' άρεσε. Γιατί να κάνει
0: δηλαδή αυτό το αριστερά και το συμπαράταξη ως λέξεις που έπρεπε να μπουν ναι. μαζί και ιδιαίτερα η συμπαράταξη η οποία απευθύνεται στους πολίτες και δεν απευθύνεται στα πρώην στελέχη.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω και μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και το αριστερά και το συμπαράταξη ως λέξεις δεν να υπάρχουν. Αλλά τώρα το ελληνική, ας πούμε,
1: δηλαδή και να βγαίνει και το Ελλάς, ας πούμε, ναι. Αντί να ενώσουμε την αριστερά είναι το, η λογική.
0: Το Ελλάς, ας πούμε, να δίνει και μια πιο πατριωτική χρειά, ας πούμε. Ναι,
1: αυτό Ελλάς, λέω, ρε φίλε.
0: Για να πιάσεις και για από πιάσεις και διαφορετικούς και... χώρους, από άλλα φάσματα.
1: Πρέπει να αποφασίσεις τι θέλεις όμως. Πού πας, ρε φίλε. Με βάση την ιδεολογία την οποία έχεις, μπορείς να στοχεύεις σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Πρέπει να απευθυνθείς στο συγκεκριμένο κοινό.
0: Δεν είναι, αυτό είναι ξεκάθαρα το αριστερά.
1: Ναι. Θα μου πεις τώρα. Λαστιχένια έχει γίνει η πολιτική ιδεολογία γενικώς των κομμάτων. Η ιδεολογία των κομμάτων έχει γίνει λίγο λάστιχο, εντάξει. Ελαστική, ελαστικότατη είναι και ιδιαίτερα ανθεκτική, αλλά ξέρω εγώ, απευθύνει σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό με βάση την ιδεολογία που φέρεσαι ότι πρεσβεύει.
0: Κοίτα, το συμπαράταξη σημαίνει ότι θες να το ανοίξει αυτό το κοινό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Άμα έλεγες, ας πούμε, συμπαράταξη,
1: ναι.
0: λες ότι έλα και εσύ, έλα και εσύ, έλα και εσύ, ή τουλάχιστον ακούστε μας.
1: Ναι.
0: Και με καθαρό μάτι αποφασίστε εκ νέου στις εκλογές, ναι. όποτε και αν γίνουν. Αυτό σημαίνει για μένα συμπαράταξη. Δεν είναι για τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να ακολουθήσει το νέο ναι. κόμμα, ούτε για τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς στο στέλνος ναι. που θέλει και αυτός. Είναι για τον κόσμο. Εντάξει, το Ελλάς όμως ως Ελλάς μου θυμίζει και κάπως η ελληνική αστυνομία.
1: Ναι, αυτό λέω και εγώ.
0: Εντάξει. Θα μπορούσε να βρεθεί κάτι πιο πρωτότυπο.
1: Πας σκεφτούμε κι εμείς. Γιατί δεν έκανε ένα. Εγώ ειλικρινά σου λέω τώρα. Αν αποφάσισα κάποια στιγμή να κάνω δικό μου κόμμα. Μα, μια παρέα, ρε φίλε. Και λέμε, κάνουμε δικό μας κόμμα.
0: Πάνω, έτσι φίλε, γίνεται. Τα πλέον. Χρώματα της Μπαρτσελόνα τα έχεις. Καμπ Τσίπρα το
1: έλεγα.
0: Καμπ Τσίπρα. Καμπ Νόου, α πούμε. Καμπ Τσίπρα.
1: Καμπ του Τσίπρα. Ωραίο.
0: Κάμπου Τσίπρα.
1: Ωραίο.
0: Έτσι, φίλε.
1: Υπέροχο. Και στα αγγλικά. Να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λέμε τώρα, μαζευόμαστε 15 άτομα, αδερφέ. Για να κάνουμε ένα κόμμα.
0: Εγώ εσύ.
1: Ο Φάνη, τον Αποστολή δεν το θέλω. Δεν το θέλω τον
0: Αποστολή.
1: Για να το κάνω πιο πιασάρικο και να βάλω τον κόσμο στο παιχνίδι, θα έβγαζα τη διακήρυξη του κόμματος. Τι πρεσβεύω, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Κανονικά, πλέον με social media, πάρτι και θα έλεγα. Με βάση αυτά, θα τους ανάγκαζα δηλαδή να το διαβάσουν, βγάλτε μου το όνομα που θεωρείτε είναι καταλληλότερο.
0: Θα ήταν σοβαρή η διακήρυξη.
1: Σοβαρή, ρε. Σοβαρή.
0: Για την οικονομία, και την εξωτερική όλα, πολιτική.
1: Όλα, όλο το πρόγραμμά μου, όλο το πρόγραμμά μου. Ναι. Θα το ανέβαζα στα social media. Το πρόγραμμα μου όλο. Όχι, δεν λέω να μπει σε λεπτομέρειες πολλές. Εντάξει.
0: Σε κάποιες όμως θα έπρεπε λεπτομέρειες.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Το πρόγραμμά μου είναι αυτό.
0: Δηλαδή, γιατί αυτό το κοινωνική κατοικία για όλους ακούγεται πολύ ωραία, αλλά να μας ναι. εξηγήσει και κάποιος ναι, τι εννοεί. Ναι, ρε, ναι.
1: Να μου κλέψει ιδέες η κυβέρνηση. Όχι, δεν πάμε να κλέψει κανένας ιδέες. Θα ανέβαζα το πρόγραμμά μου, θα ανέβαζα τι ακριβώς πρεσβεύω και θα έλεγα ποιο θεωρείτε. Ποια ονομασία θεωρείται κατάλληλη για αυτό το κόμμα. Το ξέρω εγώ, απαντήστε στο τάδε email.
0: Εγώ χωρίς να το διαβάσω έχω σου χώρομα.
1: Είναι αυτό άλλο έχει σημασία.
0: Kill Bill θα το λέγαμε το κόμμα.
1: Kill Bill, αυτό είναι στις πανούλες αυτό. Λοιπόν,
0: είδες που ταιριάζει όμως. Γιατί ναι, και βλαχόπλος.
1: Για άλλο λόγο το λέω. Κανένα κόμμα δεν εκμεταλλεύεται τα social media σήμερα. Καταλαβαίνεις ότι θέλοντας και μη τους βάζεις το παιχνίδι μέσα.
0: Τους βάζεις το παιχνίδι, αλλά ποια είναι η πιθανότητα να βρεθούν σοβαρά υποψήφια ονόματα.
1: Γιατί?
0: Και να μην είναι όλοι η μία τρολιά πίσω από την άλλη.
1: Μα θα έχει και τρολιές. Αυτό είναι αναπόφευκτο, ρε φίλε. Ό,τι και σοβαρό πράγμα να ανεβάσει, η τρολιά είναι αναπόφευκτη. Αλλά θέλω να σου πω, βάζεις και τον άλλο στο παιχνίδι μέσα. Και μπορεί να σου δώσει και μια πολύ καλή ιδέα. Και στην παρουσίαση και άλλο του. Πώς το λένε, στην παρουσίαση του κόμματος. Επιλέγεις το όνομα που έδωσε ο Δημήτρης Κουκουμτζόπουλος. Θα το παρουσιάσει ο Δημήτρης Κουκουμτζόπουλος.
0: Πάντως έγινε αυτό με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Πότε?
0: Έχει βγάλει ένα βιντεάκι στο Instagram που συνομιλεί με μια πιτσιρίκα όταν είναι πιτσιρίκα μικρό κοριτσάκι και λέει να το πούμε πηξίδα.
1: Ναι.
0: Και λέει πάρα πολύ ωραίο, έτσι θα το πούμε. Και ακούγεται μια φωνή ενός στελέχους. Λέει πρόεδρε, έχουμε τυπώσει μπλουζάκι, έχουμε βγάλει σημαίες. Αλλιώς ναι. έχουμε πει ότι θα το πούμε. Δεν προλαβαίνουμε να τα αλλάξουμε τώρα.
1: Με παιδάκι μου σιχάνει και ο Ανδρέας Πανδρέου κάποτε.
0: Δεν ξέρω πώς γνωρίζουν.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Όλοι έχουν κάνει με παιδάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι έχουν το στοιχείο της αθωότητας.
1: Νομίζω ο πρώτος που έχει κάνει ο Ανδρέας.
0: Τώρα είναι ο πρώτος. Διδάξασε πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι αυτό.
1: Ισχύει.
0: Σε πολλά ήταν ο πρώτος. Και στις χειρονομίες. Έλα, όταν ήταν ο πρώτος.
1: Βέβαια. Την εποχή του μπαλκονιού.
0: Και την εποχή του αεροδρομίου επίσης. Μεταγραφή αεροδρομίου, ας πούμε. Μήπως σου πω ότι ήταν αυτός ο οποίος έκανε την πρώτη στα χρονικά.
1: Με το αεροδρόμιο ήταν.
0: Μεταγραφή αεροδρομίου, ας πούμε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, κλείνουμε. Φάνη να φύγουμε.
0: Θα συνεχίσεις να βάζεις τέτοιες μουσικάρες, όχι.
1: Όχι, τώρα τελείωσε. Τελείωσε.
0: Βάλε τη λίστα, φίλε. Βάλε τη λίστα που έχεις ετοιμάσει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να λέμε αύριο για χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πως η Τεχεράνη εξασφάλισε σχέδιο του αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, ενώ οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράν και θα σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αραβικά μέσα, τα αμερικανικά στρατιωτικά πλοία δεν θα καλύπτονται από το σχέδιο συμφωνίας για τα στενά, όπου η διαχείριση της ναυσιπλοείας θα γίνεται από το Ιράν και το Ομάν. Την παράταση 6 προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος προλαμβάνω, ανακοίνωσε από το βήμα του συνεδρίου του Υγεία.gr ο Πρωθυπουργός. Τα προγράμματα τα οποία θα συνεχιστούν και την περίοδο 2027-2030 είναι για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχύλου, της μήτρας και του παχαίου εντέρου, για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου, την πρόληψη και καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενηλίκων και παιδιών και την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας. Κλήθη να σχολιάσει το πολιτικό τοπίο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, αλλά και ένας κοινός τόπος. Να φύγει ο Μητσοτάκης, αυτό δεν συνιστά εναλλακτική πρόταση, είπε ο Πρωθυπουργός. Για τον κύριο Τσίπρα, σημείωσε ότι κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και θα κριθεί και ως αρχηγός ενός κόμματος που δεν έχουμε δει ακόμη αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί. Και πρόσθεσε ότι αυτό που άκουσε χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Όσον αφορά τη Μαρία Καριστιανού, είπε ότι θα κριθεί για τις θέσεις της, προσθέτοντας ότι η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες και αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Στη πλήρη απαγόρευση της κρίσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Κωνσταντίνος Κυριανάκης προανήγγειλε ότι το νομοσχέδιο κατατίθεται εντός 10 ημέρων και θα κινείται σε δύο άξονες: πλήρη απαγόρευση της χρήσης στους ανήλικους και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών. Πενική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕ και ΠΕ στην Κρήτη. Υπενθυμίστε ότι μετά την Κρήτη νέο κύκλωμα εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα με συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες, ενώ ερευνούνται 300 αφημοί. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η οποία αφορά δημόσιες τοποθετήσεις του Αδωνή Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στο εξωτερικό και τη μείωση από το δημόσιο ακινήτου της οικογένειάς του. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, σχολίασε ο Υπουργός, προστέτοντας ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην 5η Τακτική Ανακρίτρια ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι. Εις βάρος του έχει απαγγελθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις στις νομοθεσίες περί ναρκωτικών και όπλων. Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος από την Αλβανία μετά από συμπλοκή με 29χρονο Βούλγαρο μέσα στο σπίτι του στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν ο δεύτερος

0: Έσωσε τη σύντροφό του από σεξουαλική επίθεση του 50χρονου. Ο 29χρονος είχε πάει μαζί με την σύντροφό του επίσκεψη στο σπίτι του 50χρονου. Κάποια στιγμή η γυναίκα πήγε στην τουαλέτα και ο 50χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε. Αυτή άρχισε να φωνάζει και τότε ο 29χρονος έσπευσε να δει τι γίνεται. Ακολούθησε άγρια συμπλοκή με αποτέλεσμα ο 50χρονος να καταλήξει φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ από το βράδυ, βόρειο-δυτική 4 με 5 και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, επόμενο δελτίο στις 6.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Σας περιμένουμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

ευκαιρία, διότι θέλουμε να ανοίγει κι άλλο η Δεντάλια με όλους εσάς εδώ στον 102.3. Ελάτε εδώ που είναι ωραία. Ήδη να στείλω την καλησπέρα μου στο fan club μου, στη φίλη μου την Νατάσα. Νατάσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Τετάρτη σήμερα. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα σιγά σιγά. 27 του Μάη, είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, ξαφνικά έτσι. Εντάξει, όλη η Ευρώπη θα μου πεις φλέγεται. Χαμός γίνεται, θα τα πούμε και αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ, okay, και ημέρα επίγουσας ιατρικής και ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Είναι η ημέρα που σας θέλουμε όλους εδώ στην παρέα μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, φωτογραφίες, παραγγελίες από τραγούδια, από καλέσματα, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, στο 6930-078-22. Σήμερα θα συνεχίσουμε λίγο διαφορετικά. Εγώ μεταξύ άλλων σας έχω πει κατά καιρούς, και αν δεν σας το έχω πει σας το λέω τώρα, ότι Τόνια Σουφλέρη είμαι σαρακατσάνα. Και μου αρέσει ρε παιδί μου να το λέω, δεν είναι και κάτι, ίσα ίσα είμαι περήφανη που είμαι σαρακατσάνα. Α, αυτό ακριβώς. Μπράβο ρε Σικωστή, τα πήρανε τα πρόβατα. Δες τώρα, παίξε το τραγούδι που έβαλα, γιατί δεν είναι και τυχαίο το άσμα. Πάμε να ακούσουμε, τα πήρανε τα πρόβατα. Πάμε Κωστή.

0: Κάπειρα και.
1: Εντάξει, πήραμε νομίζω μία γεύση. Εγώ να σκεφτείς ότι με αυτά τα τραγούδια καλουχήθηκα μεταξύ άλλων. Δηλαδή, αυτά άκουγε ο πατέρας μου συνέχεια όμως. Σουφλέρης, ο οποίος λέει βγαίνει το σουφλέρης από τα σουφλιά. Αλλά φυσικά έχω την τιμή και τη χαρά να έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή και θα μας τα πει και θα μας τα εξηγήσει όλα πολύ πολύ καλύτερα τον πρόεδρο του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών, τον κύριο Γιώργο Μουτσιάνα, που τυχαία να είναι και λογιστής μου, τον οποίο τον ευχαριστώ και τον καλωσορίζω. Καλώς ήρθατε στο Άκου να δεις στον 102. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κυρία Σουφλέρη, καλησπέρα στο εκλεκτό κοινό, καλησπέρα σε όλους οι οποίοι είναι συνορισμένοι στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
1: Εντάξει, το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών αποτελεί ένα σπουδαίο φορέα για τη διάσωση, για την καταγραφή, για την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Σαρακατσάνων. Και μεταξύ άλλων, εγώ έλεγα, κύριε Μουτσιάνα, ότι και το επίθετό μου δεν είναι τυχαίο, το σουφλέρι βγαίνει από τα σουφλιά. Και ο προπάπους μου τότε λέγανε πού είναι αυτός, ξέρω εγώ, ο Κωνσταντίνος, ο Τάδε και αυτά, και λέγανε πού θα είναι, ο σουφλέρης πάλι θα σουφλήσει, δηλαδή θα σουβλίζει, θα γυρνάει πάλι τα σουφλιά και τα κρέατα και τα λοιπά. Και έτσι προέκυψε το σουφλέρι. Λοιπόν, πότε ξεκίνησε, ποιο ήταν το όραμα, ποιοι ήταν οι βασικοί στόχοι του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών? Πάμε λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
2: Λοιπόν, το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών είναι ένα νεοσύστατο επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Αποστολή του κέντρου είναι η καταγραφή, η διάσωση και η διάδοση της σαρακατσάνικης παράδοσης, της ιστορίας και της πολιτιστικής μας ταυτότητας, με σεβασμό στη συνέχεια και στη δυναμική της εξέλιξης στο σύγχρονο κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς. Και είχατε και μία ημερίδα τώρα τον Απρίλιο.
2: Ναι, ναι. Η οποία... Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τον πλούτο της σαρακατσάνικης κληρονομιάς μέσα από ερευνητικά προγράμματα, από επιστημονικές εκδόσεις, από θεματικά συνέδρια, από ημερίδες, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις. Παράλληλα, δίνουμε και έμφαση στην ιχνηλάτηση όψεων του σαρακατσάνικου πολιτισμού, που παραμένουν ως σήμερα ανεξερεύνητες ή λίγο μελετημένες. Δηλαδή, ουσιαστικά, προσπαθούμε να συνδέσουμε το λαϊκό πολιτισμό των Σαρακατσάνων με την επιστημονική κοινότητα. Να ερευνήσουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και να τα αφήσουμε σαν παρακαταθήκη στην επόμενη γενιά. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι να δημιουργήσουμε και να αναδείξουμε το πολιτισμικό μας απόθεμα. Αυτός είναι ο σκοπός του κέντρου.
1: Ωραία, γιατί τώρα έτσι μου τα βάζετε όλα μαζί, γιατί αυτά θα σκεφτόμουν να ρωτήσω. Αρχικά για το τι είδους υλικό υπάρχει στο κέντρο. Δηλαδή, υπάρχουν, φαντάζομαι, φωτογραφίες, έγγραφα, ηχητικά ντοκουμέντα ενδεχομένως, συλλογές, κάποια κοιμήλια. Υπάρχουν όλα αυτά στο κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών.
2: Ναι. Από την ώρα που ιδρύθηκε, έχει ένα σκοπό. Να δημιουργήσει ομάδες εργασίας με θεματικές ενότητες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ερευνήσουμε όλες τις πτυχές του λαϊκού πολιτισμού του Σαρακατσάνων. Δηλαδή, η προχθεσινή ημερίδα που είχαμε αναφερόταν στη λαγιά, στο λεπιμινικό λοξιλόγιο και στα επώνυμα των Σαρακατσάνων. Αυτό που είπες προηγουμένως, Τόνια, για τα επώνυμα.
1: Ναι.
2: Είναι το πρώτο αυτή τη στιγμή που έφερε κάποια αποτελέσματα και κάναμε μία ημερίδα. Παράλληλα έχουμε και άλλες θεματικές ενότητες, όπως η προφορική ιστορία, που δημιουργούμε μία ομάδα για να συλλέξει ακόμα και τώρα, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, από το 50 και μετά που σταμάτησε ο νομαδισμός και για τα υπόλοιπα 60-70 χρόνια υπήρχαν βιωματικοί Σαρακατσάνοι. Τώρα δυστυχώς είναι ελάχιστοι. Άρα εμείς τι κάνουμε, προσπαθούμε σε κάθε θεματική ενότητα να βρούμε ακόμα αυτούς οι οποίοι έχουν τα βιώματα, να τους καταγράψουμε οργανωμένα και επιστημονικά, ούτως ώστε στο τέλος να μπορούμε κατά διαστήματα, όπως κάναμε στην ημερίδα που κάναμε εδώ σε συνεργασία με το ΑΠΘΙΤΑ, να παρουσιάσουμε τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας. Η συλλογή άρχισε όλων αυτών που είπες και συνεχίζεται με γοργό ρυθμό, αλλά το μυστικό της επιτυχίας είναι όλα αυτά να μπορέσουν να μελετηθούν επιστημονικά.
1: Η ημερίδα που τώρα, η οποία στέφθη με επιτυχία, εδώ αυτή που αναφέρατε κι εσείς, μπορεί κάποιος, άμα τώρα μας ακούει και δεν πρόλαβε να την παρακολουθήσει διαζώσεις, μπορεί να την παρακολουθήσει, εγώ διαβάζω ολόκληρη την εκδήλωση και μέσω της πλατφόρμας του YouTube, το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι χρήσιμο για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα.
2: Το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών έχει την ιστοσελίδα του, όπως ακούτε, και έχει και το YouTube που εκεί μέσα καταγράφονται όλες οι δράσεις. Η συγκεκριμένη ημερίδα είχε σαν τίτλο «Εκμηριώνοντας τους Σαρακατσανέους, λαλιά, ποιμενικό λεξιλόγιο, επώνυμα και χαρτογράφηση.
1: Και χαρτογράφηση σημαίνει διαδρομών.
2: Αυτό στην πράξη. Mm-hmm. Ναι, στην πράξη σημαίνει όλα τα άλλα, προφανώς είναι επιστημονικές ορολογίες, αλλά εκείνο το οποίο θα είναι μαγικό, Τόνια, είναι ότι μετά από 2-3 χρόνια που θα ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα με τα επώνυμα και τη χαρτογράφηση, ουσιαστικά θα χτυπάς εσύ το επίθετό σου στο χάρτη, στο φλέρι, mm-hmm. και αυτό θα βγάζει σε ποια περιοχή της Ελλάδος απατώνται, από πού προέρχεται αυτό το επίθετο. Αυτό που είπες προηγουμένως είναι πάρα πολύ σοβαρό, mm-hmm. δηλαδή το επίθετο έχει μια ιστορία από δίπλα του, πώς μεταεξελίχθηκε αυτό το επίθετο και άλλαξε στην πορεία, ούτως ώστε μέσα σε 4-5 χρόνια θα καλύψουμε γεωγραφικά ένα νοητό χάρτη με όλα τα επώνυμα του Σαρακατσάνων. Πού ήταν, πού είναι τώρα και πού θα βρίσκεται μέχρι την ώρα που θα ολοκληρωθεί η έρευνα. Αυτό είναι ένα από το κομμάτι της παρουσίασης που κάναμε προχθές στην παιδαγωγική σχολή του Απιθήτα.
1: Είναι γνωστό ότι οι Σαρακατσάνοι ήταν νομάδες. Αυτό το αναφέρατε κι εσείς. Εγώ τώρα, επειδή είπατε για το επώνυμο σουφλέρι, έχω ανταμώσει δηλαδή σουφλέριδες και στην στερεά Ελλάδα, κάτω στη Λιβαδιά και στην Βιωτία. Και έχω συναντήσει και σουφλέριδες εδώ στις Σέρρες, στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, είμαστε παντού. Βόρεια, νότια, δεξιά, αριστερά, διότι μην ξεχνάμε την ομαδική κτηνοτροφία και γενικότερα ότι οι Σαρακατσάνοι κινούνταν παντού ανά τη χώρα.
2: Επειδή ξεκινήσαμε πριν το 800 χρόνια από τα νότια Πίνδο, Άγραφα και Τσομέρκα και έκτοτε κινούμασταν σε όλο τον Βαλκανικό χώρο μέχρι και τα παράλια της Μικράς Ασίας και στην Κωνσταντινούπολη, είχαμε όλη μια κοινή ρίζα. Είναι λογικό οι Σαρακατσανέοι που φύγανε από τα Άγραφα να πήγαν στην Πελοπόννησο, σε Ρεά Ελλάδα, να πιάσαν Μακεδονία, μέχρι πάνω Βουλγαρία, μέχρι Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Άρα γι' αυτό κάνουμε αυτή την έρευνα, να συνδέσουμε όλα αυτά τα επίθετα, ούτως ώστε πρώτα θα συνδεθούν τα επίθετα και μετά θα ψάξουμε την ιστορία όλων αυτών
1: πολύ
2: των ανθρώπων.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι, δηλαδή πραγματικά είναι μαγικό αυτό, γιατί όπως σας είπα, όλα τα επώνυμα έχουν τη δικιά τους ιστορία. Άρα θεωρητικά μελετάμε τις ρίζες μας.
1: Ρίχνουμε
2: φως στις ρίζες.
1: Οι νέοι, γιατί τους αναφέρατε, κύριε Μουτσιάνο, νωρίτερα, οι νέοι πώς ανταποκρίνονται σε αυτά τα καλέσματα, πόσο τους ενδιαφέρει ότι εμένα το επίθετό μου, ξέρω εγώ, τάδε, από πού προέρχεται, ή αν είμαι Σαρακατσάνος ή δεν είμαι. Ανταποκρίνονται γενικότερα στο κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών, οι πιο νέοι άνθρωποι, που ενδεχομένως μας ακούνε και τώρα.
2: Η νεολαία, ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μελετητές, mm-hmm. τους αρέσει η έρευνα, εννοείται ότι κάθε φορά ψάχνουν μια βάση δεδομένων. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά και ο απλός ο κόσμος πραγματικά τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς. Δηλαδή, όταν περάσεις από την εφηβεία και αυτά τα χρόνια τα οποία ουσιαστικά έχεις άλλα ενδιαφέροντα, όσο περνάει ο καιρός και μεγαλώνει ο άνθρωπος, σιγά σιγά καταλαγιάζει μέσα του αυτή η επιθυμία να ψάξει το βιολογικό του ρολόι, να ψάξει από πού κατάγεται.
1: Οπότε οι νέοι ενδιαφέρονται περισσότερο.
2: Άρα οι νέοι mm-hmm. ενδιαφέρονται περισσότερο, γιατί πραγματικά σήμερα με αυτό που έχουμε, που ζούμε, την πλημμύρα της πληροφόρησης σε καθημερινή βάση και πραγματικά αυτή την τρέλα που γίνεται, ψάχνουν και μερικές σταθερές αξίες. Και ο λαϊκός πολιτισμός
1: και
2: η παράδοση είναι μια λαϊκή. Είναι μια σταθερή αξία.
1: Έτσι, γιατί είναι η βάση κιόλας και χωρίς βάσεις δεν μπορούμε να έχουμε και μέλλον. Τι μήνυμα θα θέλατε να περάσετε σε όσους μας ακούν, όχι μόνο τους Σαρακατσάνους, οποιουσδήποτε μας ακούει αυτή τη στιγμή, ή αν μπορεί να σας αναζητήσει, να σας βρει κάπου, αν είναι και Σαρακατσάνους και αν δεν είναι και έχει απλά έτσι ένα επιστημονικό ενδιαφέρον όπως αναφέρατε νωρίτερα. Τι μήνυμα θέλουμε να περάσουμε και πού μπορούν να μας βρούνε?
2: Το μήνυμα μας είναι ότι σαν κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών, mm-hmm. προσπαθούμε με επιστημονική σοβαρότητα να μελετήσουμε τον λαϊκό μας πολιτισμό. Σε αυτό το ταξίδι που έχουμε ξεκινήσει συμμετέχουν πάρα πολλοί που δεν είναι Σαρακατσάνοι. Ναι. Οι οποίοι πραγματικά τους γοήτευε ο τρόπος ζωής, η διαφορετικότητα που είχαμε και όλα αυτά τα οποία μας χαρακτηρίζουν. Όποιος θέλει να συνταξιδέψουμε σε αυτό το ταξίδι, υπάρχει το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών στο διαδίκτυο. Αν χτυπήσετε, εκεί
1: ωραία.
2: Μέσα υπάρχουν πληροφορίες.
1: Ωραία,
2: πολύ είτε ωραία. Είναι μελετητής, είτε είναι απλός άνθρωπος του λαϊκού μας πολιτισμού, γιατί όπως βλέπεις τώρα, Τόνια, αυτή τη στιγμή ο λαϊκός πολιτισμός, η παράδοση και γενικά οι ρίζες μας, πρέπει όλοι να ποτίζουμε αυτό το δέντρο με τις ρίζες.
1: Για να
2: ανεξάρτητα
1: βγάλουμε
2: τι είναι ο καθένας.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ανεξάρτητα τι είναι ο καθένας. Είναι η Ελλάδα μας, είναι οι ρίζες μας. Άρα όσο πιο βαθιές ρίζες έχουμε σαν έθνος, τόσο πιο δυνατοί και στιβαροί θα είμαστε. Άρα ας αγκαλιάσει ο κόσμος τους συλλόγους, τα πολιτιστικά σωματεία, όλους αυτούς που ασχολούνται με τον πολιτισμό της εκάστοτε πληθυσμιακής ομάδος και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η διαδικασία.
1: Για τα μελλοντικά σχέδια θα θέλω να ρωτήσω κλείνοντας, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι λίγο περιορισμένος. Εκτός από το κάλεσμα στην ετήσια Γενική Συνέλευση που έχει ήδη οργανωθεί και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου, τι μελλοντικά σχέδια έχουμε, κύριε Μουτσιάνα?
2: Μελλοντικά μας σχέδια είναι να οργανώσουμε τις ομάδες εργασίας. Ήδη οργανώνουμε τη δεύτερη που είναι η προφορική ιστορία. Μετά πάμε να μελετήσουμε ό,τι έχει σχέση με τη γαστρονομία των Σαρακατσανέων. Παράλληλα, έχουμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το απαιτείται για να μπορέσουμε τους παραδοσιακούς μας χορούς, τα τραγούδια, να τα περάσουμε μέσα από μια επιστημονική μελέτη. Έχουμε κάνει ένα πλάνο το οποίο δυστυχώς η έρευνα θέλει ανθρώπους οι οποίοι να έχουν διάθεση.
1: Όρεξη, μεράκι, κέφι.
2: Όρεξη, μεράκι. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή τα αποτελέσματα φέρονται, δεν είναι άμεσα. Τα αποτελέσματα έρχονται μετά από πολλή δουλειά και σε μεγάλο χρόνο, σε εύρος. Είναι δύσκολο, γιατί είμαστε όλοι εθελοντές, ερασιτέχνες, λάτρεις της παράδοσής μας και ως εκ τούτου αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θέλει υπομονή και υπομονή. Εμείς την έχουμε και εκτιμούμε ότι θα μπορέσουμε αυτό που οραματιζόμαστε σιγά σιγά να το κτίσουμε για να βγάλουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε.
1: Φυσικά
2: ευχαριστούμε και εσάς, το ραδιόφωνο σας, που μας βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί όλα αυτά που κάνουμε, εάν δεν είναι κάποιοι άνθρωποι να τα επικοινωνήσουν, δεν έχουν και την αξία που πρέπει.
1: Οπότε κλείνοντας, προσκαλούμε όλο τον κόσμο έτσι λίγο να έρθει στην δική μας νοοτροπία, να το πω έτσι, στο δικό μας, όχι μόνο νοοτροπία, είναι πολλά οι Σαρακατσάνοι, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, να ψάξει το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών και δεν θα βγει χαμένος, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργο Μουτσιάνα, εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο κύριος Γιώργος Μουτσιάνας μαζί μας, ο πρόεδρος του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε στον αέρα, εδώ του άκου να δεις τον 102. Και μετά το κάλεσμα, ενδεχομένως να μας πείτε και άλλα πράγματα. Εγώ θα μείνω λίγο και στη γαστρονομία. Θέλω να κάνουμε μια άλλη φορά μια συζήτηση για τα φαγητά των Σαρακατσάνων και γενικότερα όχι μόνο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλό κουράγιο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και με το συγκεκριμένο τραγούδι που δεν είναι επίσης τυχαίο, με τους Water Boys, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και όλα και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Εντολή και ένωση στο Λίβανο από τον Ισραηλινό στρατό για την Τύρο και τις γύρω περιοχές. Ο Ζελένσκι με επιστολή του προς τον Τραμπ ζητά να προμηθεύσει το Κίεβο με περισσότερους πυράβλους για την αντιεροπορική άμυνα. Συνεχίζεται το πρόγραμμα Προλαμβάνω για άλλα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κατατίθεται το νομοσχέδιο για πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους. Σύσκεψη αύριο στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τις καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων του κυκλώματος της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κύπρο, τρεις μετανάστες τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά πηδώντας από πολυκατοικία κατά τη διάρκεια εφόδου αξιωματούχων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος σε ισχύ από την Παρασκευή. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασίες από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μιλούσα τώρα με τον Δημήτρη που μας ακούει στη Λάρισα και λέγαμε έτσι και για τους Αρακατσάνους, διότι αν τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, μιλούσαμε νωρίτερα για το κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών, το οποίο απευθύνεται όχι μόνο σε Σαρακατσάνους, αλλά σε οποιουσδήποτε έχουν αυτή τη διάθεση, έχουν αυτό το κέφι, έχουν αυτό το μεράκι να μάθουν τις ρίζες τους, να μάθουν γενικότερα την ιστορία. Και έχουμε ξαναπεί ότι γνωρίζοντας έτσι από πού προερχόμαστε, ξέρουμε και πού πάμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία για τους Σαρακατσάνους. Θα μου τα πει και άλλη φορά ο Δημήτρης Λάρισα, διότι δεν προλάβαμε έτσι να μιλήσουμε. Είναι η πρώτη μέρα εκεί, λέει, που έχει πάρα πολύ ζέστη. Γενικότερα έχει ζέστη. Γενικότερα στο φούρνο έχει μπει σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη, με το φαινόμενο του θερμικού θόλου να προκαλεί πρωτοφανείς καύσωνες με πρωτόγνωρες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία. Ειδικοί μάλιστα λένε ότι η γυραιά Ήπειρος μοιάζει να έχει καπακωθεί από μια κατσαρόλα αερίων που έχει παγιδεύσει μέσα της θερμό αέρα. Έτσι δηλαδή θα αισθανόμαστε και εμείς εδώ, σαν να είμαστε μέσα σε κατσαρόλα. Άλλοι επιστήμονες εξηγούν ότι η καύση ορυκτών καυσίμων και η ακραία ρήπανση έχει δημιουργήσει μια αόρατη κουβέρτα από πάνω μας, η οποία παγιδεύει τη ζέστη στη γη. Και όλοι τους φυσικά προειδοποιούν ότι οι πολίτες και οι υποδομές είναι ανέτοιμοι για αυτό που έρχεται πολύ γρηγορότερα από ό,τι το περιμέναμε. Κλιματιστικά δεν υπάρχουν εκεί στα σπίτια, το περισσότερο, τουλάχιστον στο Λονδίνο. Μόλις ένα 5% των σπιτιών έχουν air condition, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν έτσι έρθει αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις. Η χώρα μας, λέει, χτίστηκε για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια. Καλά, γενικότερα δεν υπάρχει πια, λέει το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής του Ηνωμένου Βασιλείου. Όσο για το πότε θα τελειώσει ο καύσωνας, σηκώνουν και οι επιστήμονες τα χέρια ψηλά, δεν γνωρίζουν. Σήμερα λοιπόν στην πόλη της Θεσσαλονίκη, σήμερα Τετάρτη 27 του Μάη, αναμένεται έθριος ο καιρός, με νεφώσεις κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά του νομού κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ομοίως θα είναι και αύριο Πέμπτη από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με κάποιες αραιές νεφώσεις. Ενώ σας λέγαμε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αναμένουμε ένα μίνι καλοκαίρι. Μόλις πριν ακούσαμε Pet Shop Boys, διότι και οι Pet Shop Boys στα πλαίσια του Release Athens 2026 θα έρθουν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα 27 του Ιούνιου, save the date. Τώρα, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, χρόνια σας πολλά και ευτυχισμένα. Σήμερα έχει γενέθλια η Βρετανίδα μουσικός, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Susan Janet Ballion, γνωστή ως Siouxsie Sioux, Αγγλίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, γνωστή φυσικά και ως η κύρια στιχουργός και τραγουδίστρια του ροκ συγκροτήματος Siouxsie and the Banshees, η βασική τους τραγουδίστρια από το 1976. Το 1981 από μέλη των Banshees δημιουργούνται και οι Creatures. Από το 2004 και μετά ακολουθεί σόλο καριέρα. Υπήρξε από τους πρωτοπόρους της βρετανικής ροκ σκηνής, θα έλεγε κανείς, επηρεάζοντας και άλλους καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως είναι η Μόρισι, ο Μόρισι, η Massive Attack, Red Hot Chili Peppers και πολλοί άλλοι. Σήμερα λοιπόν σβήνει τα 69 κεράκια, εννοείται ότι μας ακούει εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της R3, εννοείται ότι σε ευχόμαστε τα καλύτερα και σε εσάς που έχετε σήμερα γενέθλια. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, ευελπιστώ αυτή τη φορά να βάλω σωστά το τραγούδι που μου ζήτησε ο ακροατής. Αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, θα το πω πολύ αργά, 6 9 30 078 228.

Νομίζω ότι τώρα το πέτυχα, έτσι Δημήτρη. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της R3 απόγευμα Τετάρτης, 27 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Αποφάσισα, λέει, να αποφεύγω ό,τι με παχαίνει. Τέρμα οι καθρέφτες, τέρμα οι ζυγαριές. Εντάξει, για τους καθρέφτες δεν ξέρω, αλλά ζυγαριά σίγουρα την αποφεύγω. Εγώ τουλάχιστον διαρροπά άλλου και όχι τίποτα άλλο, είπαμε. Ήρθε πολύ νωρίς η ζέστη και δεν έχουμε προλάβει να δυνατήσουμε. Τέλος πάντων, υγεία να έχουμε και όλα καλά. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έτσι θα τσουλήσει ο καιρός, θα έχουμε ένα μίνι καλοκαίρι, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έπεται. Τώρα που είπα τσουλήσει, να δούμε λίγο τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, λίγο κινησούλα εκεί γύρω από τα δικαστήρια και λίγο στο φανάρι στη Διαγόρα κλασικά. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Μεταξύ άλλων επιστρέφει από αυτήν την Παρασκευή 29 του Μάη η λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό Θεσσαλονίκης για το διάστημα που αυτό θα παραμείνει κλειστό από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου, όπως σας έχουμε πει, λόγω δοκιμών για την επέκταση της Καλαμαριάς. Η λειτουργία λοιπόν του Μετρό Θεσσαλονίκης διακόπτεται από Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι και 19 Ιουνίου και για το διάστημα αυτό η γραμμή Μ1 εκτελεί δρομολόγια σχεδόν σε παρόμοια διαδρομή με αυτή που ακολουθεί το μετρό. Μάλιστα, τα δρομολόγια εκτελούνται από τις 5 τα ξημερώματα ως τις 12 τα μεσάνυχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Παράλληλα, ενισχύονται τα δρομολόγια με τις γραμμές 3, IKEA νέος σιδηροδρομικός σταθμός, 31 Βούλγαρη Κτέλ, 39 Κηφισιά δικαστήρια. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Buddy Holly and the Crickets, διότι σαν σήμερα το 1957 αλλάζουμε μουσική ρότα. Έτσι. Κυκλοφορούν αυτό το single That Will Be The Day. Ένα από τα πρώτα, λέει, demo τραγούδια του βρετανικού αυτού συγκροτήματος των The Quarrymen. Και ποιοι είναι οι Quarrymen? Είναι οι Beatles.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1977 οι Sex Pistols κυκλοφορούν στη Μεγάλη Βρετανία αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, God Save the Queen. Απαγορεύεται, σου λέει, η μετάδοσή του σε όλα τα κρατικά μουμουέ και οι εργαζόμενοι στα περισσότερα δισκοπολία αρνούνται να το βάλουν ακόμα και στα ράφια. Παρ' όλα αυτά, πούλησε 200.000 αντίτυπα μόνο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας και ανέβηκε στη δεύτερη θέση των βρετανικών charts. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου και στην Δράμα. Ζεσταίνονται και στη Δράμα και στην Καβάλα και στη Λάρισα. Α, να πω το φίλο μου το Βασίλη από την Καβάλα. Αλλά να μας πάρει λίγο ένα τηλέφωνο, να μας πει ποιο τραγούδι ήταν εκείνο το δίσκο που έπαιξε χθες. Γιατί το ξέχασα μεταξύ όλων. Ένα μυαλό, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και με αυτή τη ζέστη. Θα κλείσω την πρώτη ώρα όμως της εκπομπής με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε. Συγκεκριμένο φίλος μου ο Γιώργος από τη Δράμα ζήτησε Βασιλάκι Είδωλο και εγώ χατήρι δεν χαλάω. Με Billy Idol οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις, επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Περιμένω τηλεφώνημα από το Βασιλάκι από την Καβάλα, το Δισκόβιο, να μου πει ποιο τραγούδι παίξαμε χθες δίσκο, δεν θυμάμαι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, τηλεφορική γραμμή 1 να επαναφέρει από μεθαύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και για 3 εβδομάδες ο ΑΣΤΟΠΟΣ αναφέρει σε ανακοίνωσή του λόγω της νέας διακοπής λειτουργίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο οργανισμός αναφέρει ότι θα κινηθεί με βάση το σχέδιο που εφάρμοσε τον Νοέμβριο κατά την πρώτη διακοπή στα δρομολόγια του Μετρό. Η διαδρομή θα ξεκινά από την Ελβετία και θα καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, διερχόμενη από τον άξονα Καραμαλή Γνατία Μοναστηρίου. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί στις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3 IKEA νέο σταθμός, 31 Βούλγαρη Εκτέλ και 39 και Φυσικά Δικαστήρια. Την παράταση 6 προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος προλαμβάνω, ανακοίνωσε από το βήμα του συνέδριου του οικία μου.gr ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα προγράμματα τα οποία θα συνεχιστούν και την περίοδο 2027-2030 είναι για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχύλου, της μήτρης και του παχυοσεντέρου, για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου, την πρόληψη και καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενηλίκων και παιδιών και την πρόληψη της νεφρικής λειτουργίας. Κλήθη σε σχολιάσει το πολιτικό τοπίο, είπε ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση αλλά και ένας κοινός τόπος να φύγει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι εναλλακτική πρόταση, είπε ο Πρωθυπουργός. Για τον κύριο Τσίπρα, είπε ότι κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και θα κριθεί και ως αρχηγός ενός κόμματος που δεν έχουμε δει ακόμη, ο ΣΥΡΙΖΑ, με νέο αφημί, και πρόσθεσε ότι αυτό που άκουσε χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Όσον αφορά τη Μαρία Καριστιανού, είπε ότι θα κριθεί για τις θέσεις της, προσθέτοντας ότι η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες και αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, καταγράφει δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon.gr. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,1%, ενώ στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 16,1% και τρίτο το κόμμα Καριστιανού με 13,1%. Το Πασόκ έχει πέσει στη τέταρτη θέση με 9,6% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,4%, Ελληνική Λύση με 5,6%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και Φωνή Λογικής με 4,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έμενε εκτός Βουλής με ποσοστό 1,2%. Στην πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι το νομοσχέδιο κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημέρων και θα κινείται σε δύο άξονες: πλήρης απαγόρευση της χρήσης στους ανηλίκους και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πόλουν πατίνια άνω των προδιαγραφών. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Υπενθυμίστε ότι μετά την Κρήτη νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα με συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες, ενώ ερευνώνται 300 αφημοί. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος. Την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Μπουρνάζι. Προφυλακιστές κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του έχει επαγγελθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη εξασφάλισε σχέδιο του αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Σύμφωνα ωστόσο με τα αραβικά μέσα, τα αμερικανικά στρατιωτικά πλοία δεν θα καλύπτονται από το σχέδιο συμφωνίας για τα στενά του Ορμούς, όπου η διαχείριση της ναυσιπλοείας θα γίνεται

0: ο Ιράν και ο Ομάν. Τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αύριο θα είναι ο καιρός Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Άνεμ μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 7.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έλα στην παρέα του Άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ και δεν θα χάσεις. Πάντως η Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών εδώ στη Θεσσαλονίκη με τραγούδια, με ιστορίες, με συγκίνηση, με ένταση, με τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Και αυτό το καλοκαίρι, λέει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, θα βρεθούμε ξανά από κοντά με φωνές δυνατές, με στίχους που ξέρουν το δρόμο και τη χαρά της ζωντανής επαφής να κάνει τα πάντα λίγο πιο όμορφα και πιο αληθινά. Να πούμε όσα δεν λέγονται εύκολα, να φωνάξουμε ρεφρέν, σαν να μην μας ακούει κανείς. Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Φέρτε καλή παρέα, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η μουσική. Σας περιμένω με λαχτάρα, τα ΔΕΦ Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, Μονή Λαζαριστών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ έως και 19. Είπαμε, είναι η εκπομπή Άκου να δεις, στον 102. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Θέλουμε να ομορφύνουμε τα απογεύματά σας. Μέχρι και τις 7 κοντά σας. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Να καλησπερίσω το φίλο μου τον Κώστα στο Viber. Εννοείται θα παίξει αργότερα το τραγούδι που μου ζήτησες. Θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας. Εμείς χωρίς εσάς δεν υπάρχουμε. 6930 078 228, διότι μου έχετε πει αρκετοί και έχετε δίκιο ότι το λέω λίγο γρήγορα, οπότε γενικά μιλάω γρήγορα, το έχετε καταλάβει, αλλά θα το ξαναπώ λίγο πιο αργά. Viber το 102 6930 078 228, και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313 338 420. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Στα 13 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζουμε με Ed Sheeran και το τραγούδι Photograph, διότι καμιά φορά όσα απαθανατίζει μία φωτογραφία δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε ποτέ με λόγια. Και δεν είναι και τυχαίο το άσμα, μείνετε κοντά μας και θα καταλάβετε.

0: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από το Άκου να δεις εδώ στον 102 της R3 ότι η μουσική λειτουργεί πάρα πολύ ψυχοθεραπευτικά, λειτουργεί σαν φάρμακο και γενικότερα, και όχι μόνο η μουσική, και γενικότερα όλες οι τέχνες. Μία από αυτές τις τέχνες που εγώ αγαπάω πάρα πολύ, δεν έχω βέβαια αυτή την κλίση, είναι η αλήθεια, πολύ θα ήθελα να έχω, είναι και η φωτογραφία, εξού και το άσμα του Ed Sheeran που λέει φωτογραφία. Επειδή ξέρω ότι μας ακούτε εκεί στην Κατερίνη και όχι μόνο, πάμε σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον από τον Σύλλογο Εστία Πιερίδων Μουσών Κατερίνης και συγκεκριμένα στη φωτογραφική ομάδα Ήριδα, η οποία παρουσιάζει την έκθεση Κόκκινο. Ήδη τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο που μας πέρασε, 23 Μαΐου στις 7 στην Αστική Σχολή Κατερίνης. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 23 έως και στις 31 Μαΐου με ώρες λειτουργίας καθημερινά από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα από τις 11 ως τις 2 και 6 με 9. Και έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η έκθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη, γι' αυτό και σας το λέμε. Και ο τίτλος αυτής της εξαιρετικής έκθεσης της φωτογραφικής ομάδας Ήριδας είναι το κόκκινο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι νομίζω ότι όλοι είμαστε λίγο στα κόκκινα. Και έχω σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο Άκου να δεις τον 102 και τον πρόεδρο της φωτογραφικής ομάδας Ήριδας, τον κύριο Παντελή Αϊναλή, και την Αλέξα Φωτόγραφη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ αρχικά που μου κάνετε αυτήν την τιμή και θα πάω κατευθείαν στην ερώτηση. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Αϊναλή, να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι. Λοιπόν, γιατί επιλέχθηκε το κόκκινο χρώμα? Επειδή το κόκκινο είναι πολλά. Είναι, η ερώτηση φυσικά μπορεί να απαντηθεί και από τους δυο σας. Το κόκκινο είναι πάθος, είναι έρωτας, είναι ζωή, είναι επανάσταση. Καμιά φορά όμως είναι και λίγο κίνδυνος, τζιζ. Τελικά γιατί επιλέχθηκε αυτός ο τίτλος κόκκινο για αυτήν τη συγκεκριμένη έκθεση της φωτογραφικής ομάδας Ήριδας?
2: Προσωπικά για μένα είναι χρώμα του πάθος και αγάπη. Αυτό.
1: Ναι. Όπως ακούσατε, κάθε καλλιτέχνης της ομάδας μας έχει τη δικιά του άποψη για το κόκκινο, που είναι μία από όλες αυτές που είπατε και περισσότερες ακόμα, και την εκφράζει προσωπικά ο καθένας όπως τη βλέπει. Θέλουμε να έχει και μια ελευθερία ο καθένας να εκφραστεί και όχι να είναι δεσμευτικό το θέμα. Το θέμα κόκκινο μπορεί να το δει ως πάθος, ως κίνδυνο, όπως το είπατε, και έτσι έχει μια πολύ όμορφη ποικιλία η έκθεσή μας.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αξίζει να πω, κύριε Παντελή Αϊναλή, για σας ότι ναι, γεννηθήκατε στην Κατερίνη, σπουδάσατε, μεγαλώσατε εδώ στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα έχετε σπουδάσει και ένα δύσκολο, έτσι, έχετε ένα δύσκολο πτυχίο του ηλεκτρολόγου μηχανικού, να τα λέμε αυτά. Αλλά η αγάπη σας για τη φωτογραφία, διότι τελικά αυτό χρειαζόμαστε, άμα αγαπάμε πολύ κάτι, να μην το παρατάμε, να μην βάζουμε φρένο στους στόχους μας και να τα πολεμάμε πάση θυσία. Η αγάπη σας τελικά για τη φωτογραφία σας οδήγησε σε αυτά τα όμορφα μονοπάτια. Και θέλω να σας ρωτήσω, λίγο να πάμε και στην ομάδα σας, στη φωτογραφική ομάδα Ήριδας, μιας και ηγείστε αυτής της ομάδος. Θέλω λίγο να μας πείτε δύο λόγια για τη φωτογραφική ομάδα. Πόσα χρόνια υπάρχει, πόσα είναι τα μέλη, αν είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή που μιλάμε για ανθρώπους να εκφράσουν και το ενδιαφέρον τους και ενδεχομένως να γίνουν και αυτοί μέλη αυτής της ομάδας Ήριδας.
1: Ναι, φυσικά. Είναι μια ερασιτεχνική ομάδα. Φέτος είναι και τα 20 μας χρόνια. Είναι 20 χρόνια αυτή η ομάδα στην Κατερίνη. Δραστηριοποιείται στη φωτογραφία με φίλους και ανθρώπους που αγαπάνε τη φωτογραφία. Οποιοδήποτε μπορεί να έρθει, είτε έχει γνώση είτε δεν έχει.
0: Είναι ανοιχτή
1: μέσα
0: ομάδα.
1: Την παρέα. Mm-hmm. Βεβαίως είναι ανοιχτή. Είναι για τον οποιονδήποτε ηλικία, σε οποιαδήποτε ηλικία και επαγγέλματος. Έχουμε πάρα πολλά μέλη, δηλαδή κατά καιρούς περίπου γύρω στα 15 μέλη, περίπου με 20 είμαστε κάθε χρόνο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα έρθουν και άλλα μέλη. Σε ένα νέο φωτογράφο που τώρα θέλει να ξεκινήσει, όπως και εσείς είχατε ξεκινήσει έτσι πριν αρκετά χρόνια, κύριε Αϊναλή, τι μπορεί να του προσφέρει η ομάδα, εκτός φυσικά από το να εκθέσει τα έργα τους σε αυτές τις εκθέσεις που πάρα πολύ ωραία μας επικοινωνείτε?
1: Ναι, κοιτάξτε, η ομάδα φυσικά φροντίζει έτσι, με κάποια μαθήματα, με κάποια σεμινάρια που κάνουμε εντός των συναντήσεών μας, να ενημερώσει και να καταρτήσει τεχνικά τον καθένα για να μπορεί να χειριστεί την φωτογραφική μηχανή, ώστε να εκφράσει αυτό που θέλει καλύτερα μέσα από τις δυνατότητές της. Και μετά το κύριο, έτσι να το πω, όφελος είναι ότι μέσα από την επαφή με τους υπόλοιπους που είναι λίγο παλαιότεροι, μέσα από τις εκδρομές μας κτλ, αρχίζει να εκπαιδεύει τη ματιά του, αρχίζει να βλέπει, να μην προσπερνάει πράγματα που άλλοτε προσπερνούσε. Αρχίζει ανάλογα και με την ιδιοσυγκρασία του να βλέπει άλλα από αυτά που βλέπουν οι άλλοι.
0: Έτσι ακριβώς. Εσείς έχετε άλλο
1: δουλεύουμε.
0: Μάτι. Yeah. Βλέπετε διαφορετικά το φως, ας πούμε, διαφορετικά τις τοποθεσίες. Γενικότερα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό όταν κάνουμε εκδρομές και γυρνάμε και βλέπουμε τις φωτογραφίες, πόσο ο καθένας μας είδε κάτι διαφορετικό και αναρωτιόμαστε οι υπόλοιποι πού ήταν αυτό, πώς το είδες, πώς έτυχε.
0: Αυτό είναι
1: δηλαδή,
0: πάρα πολύ ωραίο.
1: Βλέπετε, η διαφορετικότητα του καθενός εκφράζεται σε κάθε εκδρομή, σε κάθε περίπτωση. Και αυτό είναι το όμορφο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, το...
0: Και αυτό θέλουμε και όλα στην ποικιλία, τη διαφορετικότητα, αυτό το, τη διαφορετική ματιά του καθενός. Αλέξα, είδα τις κάποιες φωτογραφίες σου, εντάξει, εκπληκτικές από εκεί, από το κάστρο του Πλαταμόνα, με μια πολύ όμορφη γυναίκα, με μια κόκκινη, κατακόκκινη τουαλέτα και τι όμορφη. Έχετε και όμορφα μέρη, έτσι. Έχετε και πολύ όμορφα μέρη, γιατί σας επισκέπτομαι συχνά και όλες οι γυναίκες έχετε εκεί στην Κατερίνη και στον Πλαταμόνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω έρθει άπειρες φορές και θα συνεχίσω να έρχομαι. Και στον Πλαταμόνα και στον Παλιό Παντελεήμονα. Έχετε εκεί πολλά σημεία που μπορείτε εσείς να βγάλετε φωτογραφίες. Έχεις εσύ, ναι, εκτός από τις φωτογραφίες, Αλέξα, που είδα εγώ με την κοπέλα εκεί στο κάστρο του Πλαταμόνα, με την κόκκινη τουαλέτα, θα πω, με το πολύ ωραίο αυτό έτσι φόρεμα. Γενικότερα, οι γυναίκες το φοράμε κόκκινα και βάζουμε και ένα κόκκινο κραγιό. Νομίζω ότι αμέσως μας φτιάχνει λίγο τη διάθεση. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον.
2: Ναι.
0: Έχεις,
2: ναι,
0: μία αγαπημένη συγκεκριμένη φωτογραφία σε αυτήν την έκθεση που παρουσιάζεται αυτό το διάστημα? Εσύ που ξεχωρίζεις.
2: Ευχαριστώ. Υπάρχει μια φωτογραφία, ναι, που η κοπέλα δείχνει τη θελικότητά της. Αυτό λείπει σε εμάς γυναίκες, η αλήθεια είναι. Η θελικότητα.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά εσύ την αποτυπώνεις με τη φωτογραφία σου. Φαίνεται πάρα πολύ αυτό.
2: Αυτός ήταν ο στόχος μου. Αυτός, ναι.
0: Η οποία...
2: Κυρίως και μοντέλα. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, μοντέλα. Όχι, όχι, πες.
2: Κυρίως η κοπέλα όταν βάζει το φόρεμα να νιώθει και αυτήν. Όμορφη, ωραία γυναίκα. Όχι μια γυναίκα που παλεύει καθημερινώς, που δεν τη φτάνει η μέρα, που είναι πολλά πράγματα πάνω της. Να κάνει κάτι για τον εαυτό της. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Αλέξα, εσύ φωτογραφίζεις τα πάντα. Ανθρώπους, τοποθεσίες, κτίρια, τα πάντα όλα δηλαδή. Δεν έχεις κάποιο περιορισμό. Θέλω να πω ότι σε έχω δει παντού.
2: Εκείνησα αρχικά φωτογραφίζοντας μόνο τοπία. Και μέσα από αυτό γεννήθηκε όλη η έμπνευσή μου για τη φωτογραφία. Και σιγά σιγά αυτό εξελίχθηκε επαγγελματικά. Και
0: πολύ
2: σήμερα ασχολούμαι κυρίως με φωτογραφίες ξενοδοχείων, χώρων φιλοξενίας. Κάνω και βίντεο με δρόν. Αυτά βασικά.
0: Είδες τι ωραία που τελικά που μπορεί μια ερασιτεχνική, είναι αυτό που λέγανε οι παλαιοί, μάθε τέχνη και άστινα και αν πεινάσεις πιάστινα. Δηλαδή κάτι που μπορεί να το ξεκινήσει ερασιτεχνικά από την αγάπη σου, από το ενδιαφέρον σου, να μπει σε μια ομάδα και τελικά να εξελιχθεί στο κύριο επάγγελμά σου, όπως έγινε και με σένα. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο για αυτούς τους νέους που μας ακούνε και τους αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία και ενδεχομένως αν θέλουν να έρθουν στην φωτογραφική ομάδα Ήριδα. Κύριε Αϊναλή, θα σας κάνω την ίδια ερώτηση. Έχετε εσείς κάποια δική σας φωτογραφία στη συγκεκριμένη έκθεση στο κόκκινο που ξεχωρίζετε?
1: Ναι, έχω και εγώ μια που
0: είμαι
1: είναι
0: σίγουρη.
1: Αγαπημένη μου. Πάλι με τη γυναίκα έχει σχέση, είναι ένα πορτρέτο. Κάποιας που φαίνεται, δεν ξέρω αν την έχετε δει κάπου, φαίνονται λίγα πράγματα, κυρίως τα κόκκινα χείλη της.
0: Να,
1: τα
0: αυτό που έλεγα νωρίτερα.
1: Τα είναι αόρατα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα κόκκινα χείλη.
1: Εστιάζω εκεί και σε διάφορα άλλα, ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πέραν της έκθεσης που παρουσιάζεται αυτό το διάστημα, είπαμε ξεκάνατε τα εγγένεια το Σάββατο 23 του Μάη, λαμβάνει χώρα συγκεκριμένη έκθεση στο, θυμίστε μου λίγο, γιατί, στην Αστική Σχολή Κατερίνης, ακριβώς, μέχρι και 31 Μαΐου. Έχετε κάποια, με ελεύθερη είσοδο φυσικά γι' αυτό το λέμε, έχετε κάποια μελλοντικά σχέδια που θα θέλατε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάτι που έπεται? Είτε από το σύλλογο, είτε από τη φωτογραφική ομάδα, Ήριδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, κάθε χρόνο έχουμε κάποιες εσωτερικές, να το πω έτσι, workshops που κάνουμε και εκδρομές με συγκεκριμένα θέματα. Η μεγάλη μας έκθεση είναι αυτό τον καιρό μέσα στα πλαίσια των νεαρινών ημερών, που είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της άνοιξης εκδηλώσεων του συλλόγου μας. και έχουμε και μία, κάποια πορτφόλιος που εκδίδουμε περίπου προς το τέλος κάθε χρονιάς. Μαθήματα ξεκινάνε για τους αρχάριους που πιθανόν έρχονται περίπου τον τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου και κάποια
0: και διακούνε
1: περίπου...
0: μέχρι τώρα, μέχρι τέλη Μαΐου ή Ιούνιου.
1: Όχι, είναι μικρής διάρκειας, είναι δίμηνα.
0: Α, okay.
1: Και κάποια τώρα την άνοιξη Μάρτιο με Απρίλιο. Και τα η υπόλοιπη, να το πω έτσι, εκπαίδευση γίνεται στην πράξη με την συμμετοχή των αρχαρίων στις δράσεις της υπόλοιπης ομάδας.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να προσκαλέσουμε τον κόσμο να, και δεν θα μείνει παραπονεμένος όποιος έρθει να δει αυτή την εξαιρετική έκθεση με τη τίτλο «Το κόκκινο», διότι είπαμε όλοι είμαστε λίγο στα κόκκινα γενικώς, από όλες τις απόψεις. Σας ευχαριστώ, να ευχηθώ να είναι καλό τάξιδες οι φωτογραφίες σας γενικότερα. Και όποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή και έχει αυτό έτσι το μεράκι να ασχοληθεί με τη φωτογραφία, να σας προσεγγίσει, να σας πλησιάσει τη φωτογραφική ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε οτιδήποτε και αν κάνετε.
1: Ευχαριστούμε και εμείς.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε
1: καλά.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, η φωτογραφική ομάδα Ήρυδα στο πλαίσιο των νεαρινών ημερών Μουσών 2026 της Εστίας Πιερίδων Μουσών Κατερίνης παρουσιάζει αυτή την υπέροχη έκθεση φωτογραφίας με θέμα κόκκινο. Είπαμε τα εγγένεια έγιναν το Σάββατο που μας πέρασε. Η έκθεση διαρκεί έως και στις 31 του Μάη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αν εκεί μας ακούτε στην Κατερίνη, καλό είναι να την επισκεφτείτε. Αλλά και φυσικά, πλέον είπαμε, ο καιρός για το τριήμερο που έπεται είναι πολύ καλός. Οπότε μπορείτε να πάτε και μία εκδρομή, να δείτε εκεί και το κάστρο του Πλαταμόνα και τον παλιό και το νέο Παντελεήμονα και ό,τι θέλετε και να βγάλετε και μία φωτογραφία στα κόκκινα. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας. Απόλυτο επινόημα χαρακτηρίζει ο λευκός οίκος το σχέδιο συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Προλαμβάνω για άλλα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ», ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κατατίθεται το νομοσχέδιο για πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους. Σύσκεψη αύριο στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληθέντων του κυκλώματος της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο συλλήψεις στις Σέρες για τον θάνατο του 10χρονου μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια, μεταξύ των δύο και η μητέρα του. Κλοπή μαμούθ σε σπίτι γνωστού εφοπλιστή, διεθνή πειρά άρπαξε σπάνια ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γεώργιος Δριτσάκος, πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ. Την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Αυξημένα μέτρα της τροχέας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τίθενται σε ίσχυ από την Παρασκευή. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 ακριβώς.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο ΜΕΝ
3: και η ΔΕ.
2: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
3: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
3: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
2: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Κώστας. Μόρισε η Notre Dame εδώ στο Άγκουναδί, στον 102 της R3 απόγευμα Τετάρτης 27 του Μάη. Ο Μόρισε ήταν να έρθει στα πλαίσια του Release Athens 2025, πέρυσι τον Ιούλιο στην Αθήνα. Η πολυαναμενόμενη συναυλία του στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου Τάικ Βοντό μετατέθηκε για το Δεκέμβριο και τελικά ματαιώθηκε οριστικά, μαζί όμως με ολόκληρη την ευρωπαϊκή του περιοδία λόγω εξάντλησης. Όμως η συναυλία που πιστεύουμε όχι μόνο ότι θα γίνει, αλλά θα είναι και μία από τις πιο ατμοσφαιρικές αυτού του καλοκαιρακίου 2026, το οποίο ήρθε πολύ με μεγάλη ορμή, όπως καταλαβαίνουμε όλοι από τον καιρό. Έρχονται οι Soul to Soul με ηγετική μορφή των Jazzy B, οι πρωτοπόροι του Keep on Moving και του Back to Life. Έρχονται το Σάββατο 8 του Αυγούστου 2026 για μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, γεμάτη αισθησιακά φωνητικά, με ξεσηκωτικούς ρυθμούς. Sunny Festival, ευτυχώς έχουμε και αυτό και μπορούμε και εμείς εδώ οι Θεσσαλονικείς να πάμε σε κανένα φεστιβάλ και σε καμία συναυλία, διότι οι περισσότερες φυσικά λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα. Οπότε θα συνεχίσουμε μουσικά με Soul to Soul, αγαπημένο τραγούδι, κάτι τη λίγο πειραγμένο. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, λίγο κινησούλα στο κέντρο, κατά τα άλλα είμαστε πρίμα.

Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Κώστα που μου λέει Δευτέρα ρεπό, επειδή είπαμε είναι τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ναι, φίλε μου Κώστα, αλλά θα ακούσετε φυσικά τις όμορφες μουσικές μου. Ευελπιστώ να είναι όμορφες και για σας. Διότι λέω επιτέλους να ρίξω αυτή την πολυπόθητη βουτιά στη θάλασσα, στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει. Επιτέλους, εκτός από το ποδαράκι, να μπει και το υπόλοιπο σώμα και να σας πω μετά τελικά αν η θάλασσα είναι κρύα ή ξεκινάμε σιγά σιγά τις βουτιές μας. Πάμε να βουτήξουμε στην πολιτιστική ατζέντα της ημέρας. Τετάρτη, ως ήθιστε, είναι το μικρό Σάββατο. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 27 Μαΐου, έχουμε πολύ όμορφες προτάσεις για να περάσετε πολύ έτσι ατμοσφαιρικά αυτό το βράδυ. Ήδη σας έχουμε πει για την παράσταση Ηθοποιός, προσοχή εύθραστον, φιλοξενείται στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Η θεατρική ομάδα Monks παρουσιάζει αυτή την παράσταση του Γιώργου Μιχαλάκου σε σκηνοθεσία του ίδιου στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Η παράσταση στην ουσία καταπιάνεται με τα προβλήματα σε εισαγωγικά που αντιμετωπίζει ο ηθοποιός σήμερα με την επαγγελματική του πραγματικότητα, θέτοντας ερωτήματα για την επισφάλεια, για την καλλιτεχνική ταυτότητα, για τις ευκαιρίες ανέλυξης, για τη σύγκρουση ανάμεσα στα όνειρα, στους ταχείς ρυθμούς της βιομηχανίας του θεάματος. Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση και δει για αυτούς που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Μην το βάζετε κάτω. Ποτέ μην βάζετε, είπαμε, κάτω. Μην παρετήσετε. Μπορείτε να κάνετε χίλιες άλλες δουλειές, αλλά συγχρόνως κάνετε και αυτό που αγαπάτε. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, σήμερα Τετάρτη 27 του Μάη στις 9 και 4 και τα εισιτήρια από 12 ευρώ. Επίσης θα σας πάω σε μια πολύ συγκλονιστική παράσταση που είναι και σε ένα αγαπημένο θέατρο, φιλοξενείται στο Βασιλικό Θέατρο. Αναφέρομαι στο Μια Ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας, συγκλονιστική η παράσταση με μια Νένα Μεντή να ερμηνεύει έναν μοναδικό ρόλο ταξιδεύοντάς μας από το χθες έως το σήμερα με μια ιστορία φοροτιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής. Μια ηλικιωμένη μοδίστρα έρχεται αντιμέτωπη με κομμάτια της ζωής της, καθώς μαζεύει ρούχα από το ατελιέ της για να μετακομίσει. Ο Πέτρος Ζούλιας και η Νένα Μεντή συναντιούνται ξανά σε αυτό το μονόλογο μετά την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, επίσης εξαιρετικό, ένα έργο που αγάπησε το κοινό και έγραψε ιστορία στο ελληνικό θέατρο. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, μπορείτε να δείτε αυτή την συγκλονιστική παράσταση και οι τιμές των εισιτηρίων σήμερα Τετάρτη στις 7.30, οπότε οριακά προλαβαίνετε. Τα εισιτήρια από 16 ευρώ, αλλά φυσικά αυτή η παράσταση θα λάβει χώρα και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή, οπότε μη μου αγχώνεστε, δεν θέλουμε καθόλου άγχος, θέλουμε να είμαστε χαλαροί. Λοιπόν, πάμε και σε μια μουσική πρόταση. Μινάς Πασπαλάς, στη μικρή σκηνή, περνώντας ανάμεσα από δρόμους, από βουνά, ισορροπώντας μεταξύ indie, παραδοσιακού και λαϊκού ήχου, ο Μινάς έρχεται, μας συστήνεται και θα μας παρουσιάσει ζωντανά τραγούδια που έχει κυκλοφορήσει, καθώς και άλλα που έχει αγαπήσει. Σήμερα στη μικρή σκηνή, γνωστή, στις 9.30 και τα εισιτήρια από 10 ευρώ. Πάμε όμως ένα τραγούδι και σε έναν έτσι τραγουδιστή και τραγουδοποιό που τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Αυτός είναι ο Teddy Swims και αυτό είναι το Bad Dreams.

νεότατος, υπερταλαντούχος, Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, από το American Heart. Το American Heart είναι το δεύτερο άλμπουμ, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδοποιού Benson Boone, το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι τέτοιο καιρό, περίπου 20 Ιουνίου του 2025. Εμείς είμαστε εδώ καθημερινά για όλους εσάς, εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3, και είπαμε θέλουμε να ανοίξει κι άλλο η βεντάλια, σας θέλουμε όλους στην παρέα μας, να περνάμε καλά τα απογεύματά μας, 5 με 7, να ακούμε ευελπιστό όμορφες μουσικές και να λέμε όσο μπορούμε τα όμορφα και έτσι όμορφες ιδέες για να περνάτε όμορφα, αλλά και φωτεινές ειδήσεις όσο μπορούμε να βρίσκουμε φυσικά μέσα στη δύσκολη καθημερινότητα. Άκου να δεις τώρα, ο Όζι Όσμπορν σου λέει επιστρέφει με τη χρήση τεχνολογίας ολογράμματος και τεχνητής νοημοσύνης. Ο Τζακ Όσμπορν, ο γιος του, απάντησε στις έρωνες αντιδράσεις που προκάλεσε αυτή η ανακοίνωση ότι η οικογένεια Όσμπορν σχεδιάζει να φέρει εισαγωγικά πίσω τον Όζι Όσμπορν μέσω AI, μέσω τεχνητής νοημοσύνης και με ολόγραμμα. Συγκεκριμένα είπε ο Τζακ Όσμπορν ότι αυτό που κάνουμε είναι κάτι πολύ προσεγμένο και δεν θα είναι, λέει, κάτι γελίο. Μάλιστα είχε πει ότι το είχε συζητήσει με τον πατέρα του και από την πλευρά της η γυναίκα του Όζι Όσμπορν, η Σάρον, είχε εξηγήσει κατά την ανακοίνωση πως το κοινό, άκου να δεις, θα μπορεί να ρωτάει τον Όζι ό,τι θέλει και εκείνος θα απαντά, λίγο creepy μου φαίνεται αυτό, με τη δική του φωνή όπως θα απαντούσε κανονικά. Το AI, αυτό ολόγραμμα του Όζι Όσμπορν, θα παρουσιαστεί αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Τι σου κάνει η τεχνολογία. Οπότε με τούτα και με τα άλλα, με αυτά και με εκείνα, θα κλείσουμε την εκπομπή με Black Sabbath και ένα υπέροχο τραγούδι Changes, διότι χρειάζονται καμιά φορά και κάποιες αλλαγές και στην καθημερινότητά μας, αλλά και γενικότερα αλλαγές που μπορούν να μας βοηθήσουν να γίνουμε πιο ευτυχισμένοι. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης ο Βικόπουλος του Παραδίδω τη Σκυτάλη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας ευχαριστούμε όλους μα όλους για τη συμμετοχή και αυτούς που στέλνετε μηνύματα και εσάς φυσικά που δεν στέλνετε. Δεν πειράζει, εδώ θα είμαστε και αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση στις 7. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη μία 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Τηλεοφοριακή γραμμή Μ1 επαναφέρει από μεθαύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και για 3 εβδομάδες ο ΟΑΣΤ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του λόγω της νέας διακοπής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο οργανισμός αναφέρει ότι θα κινηθεί με βάση το σχέδιο που εφάρμοσε το Νοέμβριο κατά την πρώτη διακοπή στα δρομολόγια του μετρό. Η διαδρομή θα ξεκινά από τη Νέα Ελβετία και θα καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, θα διέρχεται από τον άξονα Καραμαλή-Εγνατία Μοναστηρίου. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3 IKEA νέο σιδηροδρομικό σταθμό, 31 Βούλγαρη Κτέλ και 39 Κηφισιά Δικαστήρια. Δύο σημαντικά ψηφιακά έργα που αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας και εξυπηρέτησης του ΙΕΦΚΑ παρουσιάστηκαν σήμερα σε εκδήλωση του Φορέα στην Αθήνα, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Πρόκειται για το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΙΕΦΚΑ και την ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης ΙΕΦΚΑ, παρεμβάσεις που φέρνουν πιο γρήγορες διαδικασίες και άμεση πρόσβαση στην ασφαλιστική πληροφορία. Στην πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι το σχετικό νομοσχέδιο κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών και θα κινείται σε δύο άξονες. Πλήρης απαγόρευση της χρήσης στους ανηλίκους και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών, δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Την Παρασκευή θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα κοινωνικά επιδόματα για το μήνα Μάιο συνολικού ύψους 275 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Κλοπή μαμούθ σε σπίτι γνωστού εφοπλιστή, διεθνή σπήρα άρπαξε σπάνια ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τα μέλη του κυκλώματος εγκληματικού τουρισμού ήρθαν από το εξωτερικό για διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα πως ένα ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, στο οποίο γίνεται αναφορά για σχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, δεν αληθεύει και ότι το αναφερόμενο μνημόνιο είναι ένα απόλυτο επινόημα. Νωρίτερα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι εξασφάλισε σχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σήμερα περιχώρα της πόλης Τύρου στο νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης και ένας ανταποκριτής του γαλλικού πρακτορείου. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε διοικητικό κτίριο του Διεθνούς Αεροδρομίου Ιμάμις Χομεϊνί, που βρίσκεται κοντά στην Τεχεράνη, άγνωστα παραμένουν τα αίτια της φωτιάς. Ο Ρώσος πρεσβευτής στο Βέλγιο κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την προειδοποίηση που απίφθινε το Κρεμλίνο προς διπλωμάτες και ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο εν ώψη σχεδιαζόμενων πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Σύντομη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοΐου Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη.

0: Πόλη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της Ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πελεκών 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σας περιγράφω σκηνή. Είστε τώρα εσείς, φίλες και φίλοι, στο χωριό, έτσι. Χάραμα Κυριακής του Πάσχα. 5 ώρα το πρωί. Βέβαια, νωρίς. Και ετοιμάζετε σιγά σιγά τη φωτιά στο μπαχτσέ για να μπει το κατσίκι στη σούβλα. Ο μπατζανάκι σας έχει προστάτη ο άνθρωπος. Κακό δεν είναι αυτό, φίλες και φίλοι προς Θεού. Ούτε ζήτημα για κατάθλιψη. Και κάποια στιγμή, ξέρετε, πρέπει να τα ξεπεράσουμε κάποια ταμπού. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει σηκωθεί να πάει στη τουαλέτα. Σας βλέπει. Ρε μπατζανάκι, τι κάνεις 5 ώρα στον κήπο, σας ρωτάει. Άκου, απαντάτε εσείς. Κατσίκι θέλουμε να φάμε, ψημένο, μέσα έξω, έτσι. Όχι σαν και εκείνα που κάνουν μικροαστή νεόπλουτη που σηκώνονται στις 11, τα βάζουν πάνω σε θράκα να μένει και στις 2 το μεσημέρι το κατσίκι έξω κάρβουνο και μέσα γαστρεντερίτιδα. Ικανοποιημένος για το ότι θα φάει καλά, ο μπατζανάκης φεύγει. Εσείς σκάβετε στο χώμα εκεί που θα ανάψει φωτιά και ρίχνετε πρώτα μια καλή κουμούλα από τσιμπλούδια. Τσιμπλούδια είναι τα τσάκνα, κάτι μας είπες. Τσάκνα είναι τα ξερά κλαδάκια, έτσι. Και από πάνω λίγο πιο χοντρά κλαδάκια. Και ένα στρώμα σαν πυραμίδα όλα, έτσι. Και ύστερα ακόμη πιο χοντρά. Και τα δίνετε φωτιά στη βάση, εκεί που είναι τα τσιμπλούδια, για να πάρουν ντουμάνι που λέμε. Έτσι ώστε άμα κάψουν και πάρουν το δρόμο για το σβήσιμο κάποια στιγμή, να ρίξετε τα κάρβουνα, να αρχίσει ζέστα. Έχετε κάνει εντωμεταξύ εσείς τον καφέ σας, έχετε βάλει την ποινίτσα σας και όσο περιμένετε να τρανέψει φωτιά, συνειδητοποιείτε τι? Ότι ο καπνός φεύγει κατακόρυφα προς τα πάνω. Καρφί μιλάμε. Ερώτηση δικιά μου προς εσάς. Πόσα μποφόρ έχουμε εκείνη τη στιγμή?

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά σήμερα με τον αγαπημένο Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, το κάνει ως εξής: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Με μια παλιά ιρλανδέζικη μπαλάντα ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή του ποιητή, του Ιρλανδού ποιητή, Robert Ware Joyce. Ήταν το «The Wind That Shakes the Barley», τραγουδισμένο από μια πολύ μεγάλη μορφή, την Lorena McKennith. Ο άνεμος που κουνά το κριθάρι, φίλες και φίλοι. Και ο άνεμος θα είναι ο βασικός επισκέπτης της σημερινής μας εκπομπής, η οποία ξεκινάει προδίδοντας ουσιαστικά από την πρώτη πρόταση και την αφορμή της ημερομηνίας, διότι στις 27 Μαΐου του 1774 γεννήθηκε ο Sir Francis Beaufort στο Νεύν της Ιρλανδίας. Ναι, ναι, ο Μποφόν. Μη φανταστείτε κάποιο γνήσιο ιδεολογικά Ιρλανδό σαν τον Young Ned of the Hill ή τον Michael Collins που έβλεπαν το Βρετανικό στέμα και ήθελαν να το λιώσουν σε χιτήριο. Από ουγενότους καταγόταν προτεστάντες που εγκατέλειψαν τη Γαλλία μετά τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου και εγκαταστάθηκαν στην Ιρλανδία. Ο πατέρας του Φράνσις, ο Ντάνιελ Αύγουστος Μποφόρ, ήταν Πρίτανης. Το μήλο, η αλήθεια είναι, δεν έπεσε ακριβώς κάτω από τη μηλιά. Και γιατί το λέμε αυτό? Ο Φράνσις εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 14 χρόνων, διότι ένα ήταν το όνειρό του, η θάλασσα. Ήθελε να μπαρκάρει και αυτό έκανε. Το κάργο όμως με το οποίο ταξίδευε ναυάγησε ένα χρόνο αργότερα, το 1789. Σχεδόν όλοι πνίγηκαν. Όχι όμως και ο Μποφόρ, ο οποίος παρότι χτυπήθηκε από λοιμό, κατάφερε να επιστρέψει στο σπιτικό του. Αιτία εκείνου του ναυαγίου ήταν ένας ναυτικός χάρτης εξόχως ελαττωματικός. Και που λέτε, του τυπώθηκε του παιδιού και βάλθηκε να ασχοληθεί με τη δημιουργία ναυτικών χαρτών υψηλής ακρίβειας. Ξεκινώντας την πορεία του από ένα εμπορικό πλοίο της Βρετανικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών, ο Μποφόρ ανελήφθηκε κατά τη διάρκεια των Απολεόντιων Πολέμων. Αποδόκιμος υπολοχαγός, στη συνέχεια κυβερνήτης και στο τέλος καπετάνιος του βασιλικού ναυτικού. Ο Μποφόρ δεν ησύχαζε, φίλες και φίλοι, ούτε τις ώρες που οι συνάδελφοί του έψαχναν λίγο χρόνο να ξαποστάσουν. Εκείνος συνέχιζε με αστρονομικές παρατηρήσεις, υπολογίζοντας γεωγραφικά μήκη και πλάτη, μετρώντας ακτογραμμές, αλλά και τον αγέρα. Ναι, τον αγέρα, βασικό στοιχείο κίνησης στη θάλασσα. Το 1806, ο Μποφόρ ήταν ήδη επικεφαλής της υδρογραφικής υπηρεσίας του Αγγλικού Ναυτικού. Τότε λοιπόν, φίλες και φίλοι, αποφάσισε να επινοήσει μια απλή κλίμακα 13 βαθμών, γνωστή σε εμάς, από το 0 έως το 12 δηλαδή, για την εμπειρική μέτρηση των ανέμων. Βασισμένη αρχικά, προσέξτε, στα αποτελέσματα που είχε ο άνεμος στα πανιά ενός αγγλικού πολεμικού πλοίου. Να σας το πω απλά, από τον άνεμο που μόλις αρκούσε για την όθησή του, μέχρι αυτόν τον άνεμο που κανένα πανί δεν μπορούσε να αντέξει.

Blow the Wind Southerly. Φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, παραδοσιακό και αυτό, του 1834, το απολαύσαμε με την φωνή της Laura Wright. Φύσα τον αγέρα προς τον νότο, παρακαλά η κοπέλα, έτσι ώστε ο άνεμος να φέρει σιγά σιγά τον αγαπημένο της από τη θάλασσα. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, μετρήσεις γίνονταν με καθαρά εμπειρικό τρόπο. Υπήρχαν τα λεγόμενα swinging plates που εφευρέθηκαν γύρω στο 1450. Ο άνεμος φυσούσε μία μεταλλική ή ξύλινη πλάκα και ο χρήστης μετρούσε τη γωνία κλίσης που δημιουργούνταν. Παράλληλα με τις περιστρεφόμενες αυτές πλάκες υπήρχαν και οι λεγόμενες εμπειρικές κλίμακες στεριάς. Κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, συγγραφείς και ερευνητές όπως ήταν ο Ντάνιελ Νταφοέ είχαν προτείνει κλίμακες 8 έως 11 βαθμών, παρατηρώντας την κίνηση των φύλων ή των δέντρων. Ο άνθρωπός μας, ο Φράνσις Μποφόρ, επρόκειτο να γράψει ιστορία, βάζοντας τα πράγματα σε ένα δρόμο που με τη σειρά του θα οδηγούσε σε καθαρά επιστημονικές προσεγγίσεις. Η χρήση της κλίμακας Μποφόρ θα καθιερωθεί στα ημερολόγια των πλοίων το 1830 και υιοθετήθηκε ως έγκυρη πλέον το 1835 στο πρώτο Διεθνές Μετεωρολογικό Συνέδριο των Βρυξελών. Τρία χρόνια αργότερα υιοθετήθηκε από το Βρετανικό Ναυαρχείο και το 1874 η Διεθνής Μετεωρολογική Επιτροπή αποφάσισε την διεθνή χρήση της κλίμακας Μποφόρ. Αυτό ήταν.

Το 1906, δηλαδή έναν αιώνα μετά την γέννηση της κλίμακας Μποφόρ, με την έλευση του ατμού και κατ' επέκταση της ατμοκίνησης, η κλίμακα τροποποιήθηκε έτσι ώστε να περιγράφει τα αποτελέσματα του ανέμου στην επιφάνεια της θάλασσας και όχι στα πανιά. Το 1923, ο τότε διευθυντής της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας George Simpson πρόσθεσε στην κλίμακα την περιγραφή των αποτελεσμάτων του ανέμου στην ξηρά και συσχέτισε τους βαθμούς της κλίμακας με την ταχύτητα του ανέμου. Για παράδειγμα, 0 μποφόρ τι σημαίνει? Σημαίνει 0 χιλιόμετρα την ώρα. 1 μποφόρ σημαίνει από 1 έως 5 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ αν φτάσουμε στο φινάλε, δηλαδή στα 12 μποφόρ, το μέγιστο, η ταχύτητα σε χιλιόμετρα ανά ώρα είναι περισσότερο από 118 χιλιόμετρα. Ελάτε λοιπόν τώρα να περάσουμε όμορφα, αναπαυτικά καθίστε, κοιτώντας πώς αντιδρά ο κόσμος γύρω μας, το περιβάλλον δηλαδή, με βάση την εισαγωγή που κάναμε. Σκεφτείτε τώρα ότι η θάλασσα από τον Μπαχτσέ, όπου ψήνεται το κατσίκι, δεν είναι μακριά. Μπορείτε να τη δείτε, οπότε θα βοηθήσει. Συν της άλλης, σε μια άκρη έχετε και έναν ανεμοδείκτη. Για διακόσμηση το βάλατε κάποτε, αλλά καλό κάνει. Ανεμοδείκτης, ας σας δώσω ένα παράδειγμα, εκείνο το κοκοράκι το οποίο υπάρχουν σε κάποια σπιτικά, που όταν αρχίσει να φυσάει, πάει και έρχεται η μουσούδα του. Βέβαια τα κοκοράκια δεν έχουν μουσούδες, ράμφος έχουν. Εν πάση περιπτώσει, όταν ο άνεμος αρχίσει, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά να μετακινεί τον καπνό, αλλά όχι τον ανεμοδείκτη, και το νερό της θαλάσσης αρχίζει να κάνει κάτι σαν ρητίδες, ξέρετε στα πόσα μποφόρ είμαστε, στο ένα, ήσυχα πράγματα. Όταν όμως ο άνεμος θα αρχίσει να γίνεται αισθητός στο δέρμα, και θα δείτε ότι θα αρχίσουν να κουνιούνται και τα φύλλα, στρέφετε εσείς το βλέμμα σας προς τη θάλασσα και τη βλέπετε να κάνει μικρά κυματάκια, τα οποία ωστόσο δεν σπάνε. Ακόμα δηλαδή δεν έχει βγει αφρός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε στα 2 μποφόρ. Catch the Wind, φίλες και φίλοι, το επόμενο τραγούδι μας. Πάμε στα 1965 από τον υπέροχο Donovan.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τίθεται σε ισχύ από την Παρασκευή. Σύσκεψη αύριο στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς. Στην Ηράκλεια Σερών υπήρχε καλώδιο μέσα στο νερό, ίσως το χτύπησε ρεύμα, λέει ο θείος του 10χρονου που εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι. Συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και η ιδιοκτήτρια του σπιτιού που κατηγορείται για ρευματοκλοπή. Απόλυτο επινόημα χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος το σχέδιο συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Καμία άρση κυρώσεων στο Ιράν, ακόμη και αν αυτό παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην κατασκευή ενός δεύτερου πυρηνικού σταθμού στο Καζακστάν επιδιώκει να αναλάβει ρόλο η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΡΙΑ. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος 22 συλληφθέντων του κυκλώματος της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται το πρόγραμμα Προλαμβάνω για άλλα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κύμα ζέστης θα χτυπήσει αύριο τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ορεινά της χώρας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8 ακριβώς.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον Σερ, όπως θα δούμε ότι θα γίνει, Francis Beaufort, ο οποίος γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 1774. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματά σας στο κινητό τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Γλυκιά σήμερα και η παρέα μας όπως πάντα, η φίλη μας η Τατιάνα, η Μαρία και ο Κωνσταντίνος, στέλνουμε γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Άκη, στον Γιώργο, το στρατηγέλη στα ξένα, στον τηλέμαχο, στον Γιάννη το Λιόνι, στον αγαπημένο Μάκη, τη Μαρία και τον Δημοσθένη στην Νεάπολη, μια γλυκιά αγκαλιά επίσης στην Πατρίτσια, την Αμαλία, μια γλυκιά αγκαλιά στην Έφη που μας ακούει από τα όμορφα Σέρας. Όλη την κλίμακα θα την διαβούμε, φίλες και φίλοι, βέβαια μέχρι και το 12. Εσείς παραμένετε έτσι απαθείς προς το παρόν. Απαθείς με την έννοια ότι δεν σας ταράζει κάτι, διότι στα τρία Μποφόρ, η λεγόμενη γλυκιά άβρα, άντε να δείτε τα φύλλα και τα μικρά κλαριά να κουνιούνται, διαρκώς όμως δεν σταματάει, όσο για τη θάλασσα έχει προβατάκια. Στα τέσσερα, πώς θα το καταλάβετε. Τα τέσσερα μποφορά, εδώ σας θέλω. Άμα δείτε ότι ο άνεμος αρχίζει να σηκώνει σκόνη και πεσμένα χαρτιά, είστε στο τέσσερα. Και αν τα κλαδιά αρχίζουν να κουνιούνται, προσέξτε, τα κλαδιά πια, όχι τα φύλλα, τότε 1000%. Και αν έχετε στο φινάλε και κάποια αμφιβολία, είπαμε, η θάλασσα δίπλα είναι. Τα κύματα είναι πλέον μέτρια και εμφανίζεται εκτός από αφρός και τα πρώτα σταγονίδια νερού. Είναι ο λεγόμενος πίτυλος.

Στα 5 Μποφόρ η θάλασσα αρχίζει να γίνεται, όπως λέμε, ταραγμένη, με κύματα τα οποία κινούνται μεταξύ 1 μέτρου και 20 εκατοστών και 2,5 μέτρων, με αφρόδεις κορφές πλέον. Στα 5 Μποφόρ, φίλες και φίλοι, τα μικρά δέντρα αρχίζουν πλέον να κουνιούνται. Στα 6 ο άνεμος είναι αυτό που λέμε ισχυρός. Η θάλασσα κυματώδης, μέχρι και 4 μέτρα φτάνουν τα κύματά της, με επιμήκης πλέον αφρόδης κορυφές, τα λεγόμενα άσπρα άλογα. Αν όμως δεν υπάρχει κοντά θάλασσα και θέλετε να αντιληφθείτε αυτό εδώ το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, μπορείτε να το καταλάβετε αν αρχίσουν να κουνιούνται πλέον τα μεγάλα κλαδιά των δέντρων και ταυτοχρόνως ο αέρας να αρχίσει να σφυρίζει, που λέμε. Για στάσου ρε Βικόπουλε, θα πει κάποιος. Εμείς είμαστε άνθρωποι της πόλης και μιας πόλης που ενδεχομένως να μην έχει θάλασσα. Πώς θα τα... υπάρχει ομπρέλα. Αν ανοίξετε την ομπρέλα, φίλες και φίλοι, εκείνη την ώρα η χρήση της αρχίζει και γίνεται δύσκολη. Στα 7 είναι αυτό που λέμε αγέρας σχεδόν θυελώδης, near gale που λένε και οι Άγγλοι. Η θάλασσα φουσκώνει, φίλες και φίλοι. Ο λευκός αφρός από κύματα που φτάνουν μέχρι τα 5 μέτρα σπάει, αρχίζει να παρασύρεται, σχηματίζονται ραβδώσεις κατά τη διεύθυνση του ανέμου. Όσο για τα δέντρα πλέον κινούνται ολόκληρα και το περπάτημα ενάντια στον άνεμο αρχίζει να γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Στα 8 Μποφόρ είμαστε εκεί που λέμε θυελώδης, gale. Πλέον εκεί κουνούνται ολόκληρα τα μεγάλα δέντρα, όσο για τα μικρά κλαδιά μπορούν και να σπάσουν. Στην οδήγηση το αντιλαμβάνεστε εύκολα, ποιο είναι αυτό που λέμε, σας παίρνει λίγο το τιμόνι. Αρχικά σας παίρνει το τιμόνι. Το περπάτημα ενάντια στον άνεμο, κόντρα στον άνεμο, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη. Τα κύματά της μπορεί να φτάσουν και τα 6 Μποφόρ, με προεξέχουσες κορφές που αρχίζουν να σπάνε. Στα 9 Μποφόρ, στο λεγόμενο πολύ θυελώδη άνεμο, το strong gale, είμαστε πλέον σε ό,τι αφορά τη θάλασσα στο επίπεδο της τρικυμίας. Τα κύματα είναι από 6 έως 9 μέτρα. Πυκνές ραβδώσεις αφρού, πάντα κατά τη διεύθυνση του ανέμου. Οι κορφές των κυμάτων αρχίζουν να γέρνουν, σερφ που λέμε, να πέφτουν αλλά και να κυλίονται. Αν βρεθείτε σε εκείνη τη δίνη, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Μπορεί να σπάσετε μέχρι και τη σπονδυλική σας στήλη. Στη γη, στο χώμα, στην ξηρά, τα μεγάλα κλαδιά σπάνε εύκολα και εμφανίζονται πλέον μικρές ακόμη ζημιές σε καμινάδες και σκεπές. Όσο για προσωρινή σήμανση ή οδοφράγματα, είναι αυτό που λέμε τα πύρο άνεμος. Τα 9 Μποφόρ, φίλες και φίλοι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει κάποιος στην ξηρά. Από τα 9 και πάνω, πολύ σπάνια, δηλαδή στα 10 Μποφόρ, ένα τέτοιο φαινόμενο σπάνια παρατηρείται στο εσωτερικό της ξηράς. Εκεί σπάζουν τα δέντρα πλέον, μπορούν και να ξεριζωθούν. Τα κεραμίδια ξεκολλάνε πολύ εύκολα από τις σκεπές και σημειώνονται ζημιές ακόμη και στο εξωτερικό των κτηρίων. Η θάλασσα είναι πλέον πολύ τρικυμιώδης. Φτάνουν τα κύματά της στα 12,5 μέτρα. Κύματα με μακριές λοφώδεις ράχες. Το σπάσιμο και το κύλισμα των κορυφών των κυμάτων γίνεται πλέον με έναν πάρα πολύ έντονο και βίαιο τρόπο. Και αν δεν μπορείτε να δείτε τα 10 Μποφόρ στην ξηρά, φαντάζομαι ότι ούτε το 11, τα 11 Μποφόρ μπορείτε να το δείτε. Αν ισχύσει, επαναλαμβάνω, σπάνια περίπτωση, οι στέγες αποκολλώνται πλέον. Υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα κτίρια, τα αυτοκίνητα είναι πλέον φυλαράκι στα χέρια των 10 Μποφόρ, τα πάρκα ξεριζώνονται και έπιπλα και βαριά αντικείμενα εκτός κτηρίων, αν φύγει η σκεπή, πάει, παρασύρονται και διαλύονται. Όσο για τη θάλασσα, εξαιρετικά
τρικυμιώδης, είναι αυτό που λέμε άγρια, 14 μέτρα κύματα, τα οποία είναι απίστευτα ογκώδη με μεγάλες ποσότητες αιωρούμενου αφρού. Στο σημείο εκείνο, αν κάποιος βρίσκεται στην ξηρά, στην άκρη ενός λιμανιού, όχι ότι μπορεί να σταθεί όρθιος, αλλά λέμε τώρα εμείς έτσι, και αγναντεύσει στη θάλασσα μέσα ένα μεγάλο πλοίο, κάποια στιγμή θα χαθεί από τη θέα, διότι πάρα πολύ απλά θα το έχει σκεπάσει το κύμα. Στην κορυφή, στα 12 μποφόρ, μπαίνουμε πλέον στο επίπεδο του τυφώνα. Είπαμε, εξαιρετικά σπάνιο συμβάν στο εσωτερικό της ξηράς. Οι καταστροφές είναι πολύ σοβαρές και σε μεγάλη έκταση. Τροχόσπιτα, λιόμενα, ακόμα και κτιστά σπίτια κακής κατασκευής παύουν να υπάρχουν. Αν έχετε αχυρώνα, πάει και ο αχυρώνας και τα ζωντανά. Όσο για τη θάλασσα, πλέον τα κύματά της θα ξεπεράσουν τα 14 μέτρα. Η ορατότητα από ελάχιστη έως μηδενική.

Πόσο πραγματικά συγκλονιστικό, φίλες και φίλοι, το ιστορικό αυτό τραγούδι, το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε και το οποίο πολλοί από εσάς αναγνωρίσατε, το Windmills of Your Mind, η ανεμόμυλη του μυαλού σου. Ο Michel Legrand, τον οποίον έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές σε εκπομπές μας και μας έχει σταθεί σε ό,τι αφορά το μουσικό κομμάτι, υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες μορφές της γαλλικής μουσικής, ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του κυρίως με την Nouvel Vague, υπογράφοντας την μουσική επένδυση ταινιών του Jacques Demy. Θα γράψει το 1968 την μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, του Windmills of Your Mind, σε στίχους του στιχουργού, του Αμερικανού στιχουργού Alan, αλλά και Marilyn Bergman. Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία την οποία απόλαυσε ο κόσμος τη χρονιά εκείνη, επαναλαμβάνω, το 1968, στην υπέροχη ταινία The Thomas Crown Affair. Το ζεύγος Alan και Marilyn Bergman, φίλες και φίλοι, επίσης πάρα πολύ μεγάλες μορφές στην στιχουργία, συνέβαλαν, θα έλεγε κανείς, τα μέγιστα στην ένδυση πάρα μα πάρα πολλών κινηματογραφικών επιτυχιών. Και εμείς, υπό τους ήχους ενός βρετανικού εμβατηρίου, του ναυτικού, παρακαλώ, το οποίο κάποια στιγμή οι άνθρωποι των κόμιξ δανείστηκαν προκειμένου να φτιάξουν το σήμα του Popeye, να σας πούμε ότι το 1946 η κλίμακα Μποφόρ επεκτάθηκε μέχρι τον 17ο βαθμό, βέβαια. Έλεγαν 17 Μποφόρ. Και το έκαναν αυτό διότι ήθελαν οι επιστήμονες να συμπεριλάβουν και ορισμένους τροπικούς τυφώνες. Παρ' όλα αυτά, στα 1970 η κλίμακα επανήλθε στο μέγιστο όριο των 12 Μποφόρ, το οποίο είδαμε στην τροφιά. Η κλίμακα ως το 17 χρησιμοποιείται πλέον μόνο στην Κίνα και την Ταϊβάν για να περιγράψει τέτοιου είδους φαινόμενα που σας προαναφέραμε. Επίσης, το όριο έναρξης του επιπέδου των 12 Μποφόρ ή αλλιώς αρχή της ταχύτητας του τυφώνα ισούται με το κατώτερο όριο του επιπέδου F1 σε μια άλλη κλίμακα μέτρησης ανέμου, την κλίμακα Φουτζίτα, και το κατώτερο όριο του επιπέδου TAF2 στην κλίμακα Τόρο. Οι δύο αυτές κλίμακες, παρόλα αυτά, είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της έντασης ανέμου και την ταξινόμηση των καταστροφών που προκαλούν οι σύφωνες. Ποιος είναι τώρα ο σύφωνας? Ο σύφωνας στη μετρολογία είναι αυτό που εμείς λέμε ο σύφουνας. Βέβαια, είναι μια ταχαίως περιστρεφόμενη στήλη ανέμου που οφείλεται σε πάρα πολύ χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση στο κέντρο της στήλης και η οποία αποφύεται από τη βάση τεράστιων καταιγιδοφόρων εφών, τα οποία είναι γνωστά ως σωριτομελανίες, και όλα αυτά μέχρι το έδαφος. Στα αγγλόφωνα κράτη ο σύφωνας ονομάζεται τορνέιδο ή ενίοτε στην καθομιλουμένη των Αμερικανών Twister.

0: Και ο άνθρωπός μας, ο Μποφόρ,
1: δεν θα τον αφήναμε φίλες και φίλοι στην άκρη, ο Μποφόρ, μέλος πλέον της Βασιλικής Εταιρείας, της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας και του Βασιλικού Παρατηρητηρίου του Greenwich, αξιοποίησε τη θέση και το κύρος του και θα έλεγε κανείς ότι λειτουργήσε ως διαμεσολαβητής για πάρα πολλούς επιστήμονες της εποχής του. Βλέπετε, αυτός ήταν που παρουσίασε στο κυβερνητικό υδρογραφικό γραφείο πάρα πολλούς γεωγράφους, αστρονόμους, ωκεανογράφους και μετεωρολόγους με στόχο τη στήριξη της ερευνητικής τους δραστηριότητας. Μάλιστα, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους αυτής ήταν ο Σερ Φράνσις Μποφόρ που ενέκρινε το ταξίδι του Καρόλου Δαρβίνου στα νησιά Γκαλαπάγκος. Και παρά το ότι έπρεπε να ξεπεράσει πολλά εμπόδια, κατόρθωσε τελικά να πάρει κρατική υποστήριξη για το ένδοξο ταξίδι του James Clark Ross στην Ανταρκτική το 1839, με στόχο εκτεταμένες μετρήσεις του γήινου μαγνητισμού, παράλληλα με αντίστοιχες μετρήσεις στην Ευρώπη και την Ασία. Ο Μποφόρ προώθησε την ανάπτυξη αξιόπιστων πινάκων παλήριας και κινητοποίησε ανάλογες προσπάθειες στην Ευρώπη και την Νότια Αμερική. Με τη βοήθεια του επιστήθιου φίλου του και επίσης ερευνητή του William Willwill, απέκτησε, πήρε τη στήριξη του Arthur Wellesley, δούκα του Wellington, με στόχο την επέκταση της στήρησης αρχείου σε 200 σταθμούς ακτοφυλακής στη Μεγάλη Βρετανία και υποστήριξε με θέρμη και ενθουσιασμό τον φίλο του και φοβερό μαθηματικό, τον George Airy, στην επίτευξη μιας ιστορικής περίοδου μετρήσεων από τα αστεροσκοπία του Greenwich και της Καλής Ελπίδας. Από καμιά φορά, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σε εκπομπές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εκπομπές οι οποίες ταξιδεύουν στα πρώτα χρόνια του εμπορίου και ενδεχομένως χαριτολογώντας, αλλά και με πολύ σεβασμό, ακούτε την έκφραση «εύκολα τα εγκλεζάκια δεν τα βάζεις κάτω». Έχετε αντιληφθεί μέχρι τώρα τι γίνεται? Έχουν στήσει σταθμούς μετρήσεων παντού. Όπου έχει πατήσει εγκλέζικο πόδι, υπάρχει και ένα εργαστήρι το οποίο μετρά ανέμους, μετρά μαγνητικά πεδία. Όλοι είμαστε ενάντια στην αποικιοκρατία, στους ιμπεριαλισμούς, στους πολέμους κτλ. Αλλά βλέπετε όλοι πως μόνο τυχαίο δεν είναι το ότι κάποιοι άνθρωποι, κάποιες χώρες, έτσι, κατάφεραν να χτίσουν πραγματικά μεγάλες αυτοκρατορίες. Πάμε στο πρώτο τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι. Αφήνουμε τον Noel Harrison, τον πρώτο που τραγούδισε το Windmills of Your Mind, και πάμε στα 1993 και στον υπέροχο Sting, στο τραγούδι Fields of Gold, το οποίο τι λέει? Θα με θυμηθείς όταν ο δυτικός άνεμος θα κουνιέται πάνω στα χωράφια του κρυθαριού.

Συγκρούσεις πολιτικές έρηδες στην κυβέρνηση της εποχής του επηρέασαν πάρα πολύ τον Φράνσις Μποφόρ, ο οποίος μετετράπη θα έλεγε σε ήρωα της ταινίας του Γύρι Μέντζελ «Ο άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν». Η αλήθεια είναι ότι ο Μποφόρ έβλεπε τα πλοία να φεύγουν και κυρίως τους συναδέλφους του να παίρνουν τον ένα βαθμό μετά τον άλλον, αλλά εκείνος να παραμένει στάσιμος. Ωστόσο, το 1848 στέφθηκε υπότιση και ήταν πλέον γνωστός ως Sir Francis Beaufort. Εκπαίδευσε τον Ρόμπερτ Φίτζρόι, ο οποίος ανέλαβε την διοίκηση του ερευνητικού πλοίου Beagle μετά την αυτοκτονία του προηγούμενου καπετάνιου και μετά τον επαναδιορισμό του για το δεύτερο ταξίδι του Beagle. Ο Φίτζρόι ζήτησε από τον Μποφόρ ένα καταρτισμένο επιστήμονα για σύνοδο. Ποιον του συνέστησε? Τον Κάρλο Δαρβίνο. Ο Μποφόρ είπε αντίο στη ζωή και στους αγαπημένους του ανέμους στις 17 Δεκέμβρη του 1857 στο Σάσεξ της Αγγλίας. Πήγε πολύ, 83 χρόνων, καλό νούμερο για την εποχή, Τον έθαψαν στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Χάκνεϊ, στο Λονδίνο. Και αν βρεθείτε εκεί, ο τάφος του υπάρχει ακόμα. Μπορεί έξω να έχουμε άνοιξη, αλλά το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε είναι φθινοπορεινό και ο άνεμος, βασικό συστατικό της σημερινής μας εποχής, εκπομπής, ό,τι να είναι, αρχίζει και κρυώνει λίγο στους στίχους. Είναι υπέροχη Kings, σε μια επιτυχία τους του 1967, με τίτλο Autumn Almanac. Γεια και χαρά!

συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είναι αναλυτική σας ενημέρωση στις 8. Στα Γιάννητσα καταγράφηκε η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κύμα ζέστης θα χτυπήσει και αύριο τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ορεινά της χώρας. Στο μεταξύ, αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχέας που θα ληφθούν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και τίθενται σε ισχύ από την Παρασκευή. Αύριο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στους συνοριακούς σταθμούς. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που αναζήθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης, συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε ένα σανίδι. Ανησυχία για την πορεία της ελληνικής εστίασης εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων σε ανακοίνωσή της με αφορμή τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα οποία καταγράφουν μείωση 1,9% στον κύκλο εργασιών του κλάδου σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Την Παρασκευή θα καταβληθούν από τον ΕΠΕΚΑΤΑ κοινωνικά επιδόματα για το μήνα Μάιο συνολικού ύψους 275 εκατομμυρίων ευρώ.

0: Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα ακριβώς στις 8:30.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει

0: αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Φύγε μακριά του, φύγε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 27 Μαΐου. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Έχω Χρήστο Σιδερίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και περιμένουμε εσάς για να κάνουμε παρέα τις επόμενες δύο ώρες. Θέλουμε και τα μηνύματά σας στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Μας είπε ο Θανάσης Βικόπουλος για το Francis Beaufort. Μας έβαλε και τραγούδια περί ανέμων, αλλά όχι υδάτων. Και εμείς κάναμε αμάν να δούμε λίγη ζέστη που την είδαμε πρώτη φορά χθες. Και ο άλλος άρχισε να μας λέει για ανέμους και Beaufort. Κάτσε ρε φίλε. Θέλαμε εμείς Ιρλανδούς για να μας πούν για τον καιρό. Δεν έχουμε εμείς εδώ δικούς μας. Και δεν εννοώ μετεωρολόγους. Εδώ υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός που προβλέπει επακριβώς τον καιρό. Και μάλιστα υπάρχει και κυκλοφορεί ελεύθερα στο διαδίκτυο και είναι και free. Διαβάζω λοιπόν στο μετεωρολογικό σταθμό Πέτρας. Όχι, δεν είναι περιοχή. Είναι μια πέτρα που κρέμεται από ένα τοίχο και γράφει. Βρεγμένη πέτρα, βρέχει. Στεγνή πέτρα, δεν βρέχει. Σκιά στο έδαφος, ήλιος. Άσπρη στην κορυφή πέτρα, χιονίζει. Η πέτρα δεν φαίνεται, ομίχλη. Η πέτρα κουνιέται, δυνατός άνεμος. Η πέτρα χοροπηδάει, σεισμός. Η πέτρα λείπει, θύελα. Άσε ρε γατάκι που φορτί να μας πεις.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έστειλε μήνυμα στο Viber στο 693-078-228 και επειδή χθες ήταν η πρώτη στην ουσία ζεστή μέρα στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη στην ουσία μέρα του καλοκαιριού και σε πείσμα του Francis Beaufort, τον κήπο των γλυπτών στην παραλία της Θεσσαλονίκης, νεαροί του δώσαν και κατάλαβε τι έκαναν, έβγαλαν τα ρούχα και βούτυξαν μέσα στην πισίνα που υπάρχει εκεί για, όχι για να βουτάς, αλλά για να υπάρχει ως διακοσμητικό στοιχείο εκεί στον κήπο των γλυπτών και αν δεν το ζεις, για ποιο λόγο να υπάρχει. Επειδή έκανε ζέστη λοιπόν, δεκάδες νεαροί βούτυξαν εκεί. Εκτιμώ ότι ήταν σχολείο που τελείωνε τα μαθήματα και ξεκινούν οι εξετάσεις για την επόμενη χρονιά, οπότε περίπου 50 άτομα βούτυξαν εκεί και είπαν ότι θα κάνουν το πρώτο τους μπάνιο δίπλα στη θάλασσα στη Θεσσαλονίκη με νεροπίστολα, με νερόμπαλες, με ό,τι θέλεις, ό,τι μπορείς να φανταστείς και το απόλαυσαν έτσι όπως πρέπει να κάνουν όλα τα παιδιά. Και άλλωστε, okay, κάποιοι μπορεί να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαν την πισίνα. Αλλά αν δεν ζεις την πόλη σου έτσι όπως είναι και αν δεν απολαμβάνεις όλα όσα υπάρχουν με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, τότε για ποιο λόγο υπάρχουν.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα και στη Ζαχαρένια που μας ακούν με καφέ και καλή παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματα. Και εμείς έχουμε καλή παρέα, εσάς. Λοιπόν, αύριο, όπως ακούσατε από την Ελληνία Τρουμ, έχουμε κορύφωση αυτών των θερμών ημερών, των τελευταίων θερμών ημερών όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Ωστόσο, η πρόβλεψη για τη Θεσσαλονίκη το απόγευμα λέει και πάλι αστάθεια, να το γνωρίζετε αυτό. 6 και 9 υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχής. Την Παρασκευή επίσης ζέστη. Όσον αφορά πάντως το τριήμερο, μην ανησυχείτε. Από το Σάββατο ο καιρός φτιάχνει και Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, όσοι έχετε προγραμματίσει για να εκδράμετε, θα το κάνετε χωρίς κανένα πρόβλημα, και μάλιστα όσοι θέλετε να βουτήξετε κιόλας, μπορεί να κάνετε και αυτό, ιδιαίτερα εδώ επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, που οι βουτιές αργούν λίγο σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, γιατί εδώ οι θάλασσες είναι πιο κρύες, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν έτη αργότερα. Οπότε το τριήμερο θα είναι ιδανικό για να πάτε βόλτες, για να φύγετε. Και ας δούμε τι λένε τα στοιχεία, πού θα πάτε. Το θέμα είναι πού. Λοιπόν, όσον αφορά τα αεροπορικά ταξίδια, γιατί τα οδικά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε, ο καθένας θα πάρει το αυτοκίνητό του και θα πάει όπου θέλει. Οι top 5 προορισμοί από Θεσσαλονίκη είναι η Λάρνακα, πάνε να βρούμε ζέστη όπως καταλάβατε, έτσι. Στη Λάρνακα εκεί νότια θα είναι 35 βαθμούς, ό,τι πρέπει για βουτιές. Βαρκελόνη, Παρίσι, Ρώμη και Βρυξέλλες. Δημοφιλείς προορισμοί για όλο τον κόσμο και οι τέσσερις, ιδιαίτερα η Βαρκελόνη και το Παρίσι. Οπότε η Θεσσαλονική φαίνεται ότι αυτό το τριήμερο θα πάνε στα γνωστά της Ευρώπης. Όσον αφορά την Ελλάδα, σε δίκτυο εσωτερικού, οι κορυφαίοι 5 προορισμοί από Θεσσαλονίκη είναι Ρόδος, Λίμνος, Μυτιλίνη, Μύκονος και Χανιά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και εδώ για νότια πάμε. Το πιο βόρειο νησί είναι η Λίμνος, που φαντάζομαι ακόμα και εκεί για μπάνιο θα είναι ο καιρός. Από εκεί και πέρα, από την Παρασκευή θα έχουμε αυξημένα μέτρα τριστροχέας για να μην υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Προσεκτικοί να είστε όταν πιάνετε το τιμόνι, να ελέγχετε τα αυτοκίνητα, να μην τρέχετε και κυρίως να μην πίνετε, αφού θα πάτε ταξίδι και όλα θα πάνε καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας σε τίτλους. Για μνημόνιο αλληλοκατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάνει λόγο το Ιράν, διαψεύδει η Ουάσιγκτον. Οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά, είπε στους υπουργούς το Αμερικανός Πρόεδρος. Καθιέρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία και τα ψηφιακά συμβούλια για τον έλεγχο των ακριβών ογκολογικών θεραπείων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων του κυκλώματος της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων Μαΐου του ΟΠΕΚΑ. Συνεχίζεται το πρόγραμμα Προλαμβάνω για άλλα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στην τραγωδία με το νεκρό 10χρονο αγόρι στις Σέρρες εξετάζεται το σενάριο να υπέστη ηλεκτροπληξία, πιθανόν λόγω ρευματοκλοπής που περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι στο οποίο πνίγηκε. Πυροβολισμοί κατά Πακιστανού καταστηματάρχη στα Πατήσια, άγρια καταδίωξη και συλλήψεις 3 Αλβανών. Από πυραληστίας μέρα μεσημέρι από κουκουλοφόρο σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στην Εγνατία Οδόθ στη Θεσσαλονίκη, μπήκε μέσα με την απειλή όπλου και έφυγε άπραγος. Κλοπή μαμούθ σε σπίτι γνωστού εφοπλιστή. Διεθνής πυρά άρπαξε σπάνια ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύμα ζέστης θα χτυπήσει αύριο τη χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ορεινά. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out
4: με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, έγινε χθες ένας χαμός με την παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα σε όλα τα social media. Ο καθένας είχε να πει και κάτι για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, στην παρουσίαση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης φαίνεται ότι την παράσταση έκλεψε ένα κοριτσάκι 10 ετών. Η μικρή Ήρα ήταν αυτή που πρωταγωνιστούσε και στο βίντεο στο οποίο βρίσκει το όνομα του νέου κόμματος μέσα σε ένα μπουκάλι σε μια παραλία και στη συνέχεια χέρι με χέρι φτάνει η ίδια εκεί στο θυσίο, στη συγκέντρωση, ανεβαίνει στη σκηνή και το δίνει στον Αλέξη Τσίπρα για να δείξει στον κόσμο ποιο θα είναι το όνομα του νέου κινήματος. Και σύμφωνα με πληροφορίες λέγεται ότι η μικρή Ήρα είναι 10 ετών, είναι κόρη φιλικής οικογένειας του Αλέξη Τσίπρα και αποφασίστηκε να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο στην παρουσίαση του κινήματος, δηλαδή να πρωταγωνιστήσει στο σποτ στην ουσία και στη συνέχεια να ανέβει στη σκηνή μαζί του. Η επιλογή της έγινε ως σύμβολο συνέχειας και ελπίδας, με τους διοργανωτές να επιδιώκουν μια ισχυρή συναισθηματική σύνδεση με το κοινό από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό έγινε. Ωστόσο, το διαδίκτυο και τα social media έχουν στην κυριολεξία εκραγή, γιατί αναζητούσαν και βρήκαν ομοιότητες Ανδρέα Παπανδρέου και Αλέξη Τσίπρα. Και ποιες είναι αυτές? Η μικρή Ήρα στις χρονιές του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν η μικρή Ανούλα. Το 1985 στην πλατεία Συντάγματος ένα κοριτσάκι, η μικρή Ανούλα, είχε ανέβει πάνω στην εξέδρα εκεί που μιλούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον είχε αγκαλιάσει και όλοι είδαν τις ομοιότητες με τη χθεσινή εκδήλωση. Το δεύτερο ήταν η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα να υψώνει το δεξί του χέρι κρατώντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του, κάτι που θυμίζει σε όσους είμαστε παλιότεροι και ζούσαμε εκείνες τις εποχές που δεν υπήρχαν social media, τον Ανδρέα Παπανδρέου να κάνει το ίδιο στην ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ το 1974. Και η τρίτη είναι η περίφημη φράση «Ραντεβού με την ιστορία». Το συγκεκριμένο σύνθημα έρχεται από παλιά, είχε διατυπωθεί επίσης από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος καλούσε τους πολίτες στις κάλπες των ιστορικών εκλογών της 18ης Οκτωβρίου 1981, οι οποίες τότε είχαν βγάλει νικητή το ΠΑΣΟΚ. Ποιον άλλον, Ανδρέας Παπανδρέου είναι αυτός. Βέβαια, όλοι γράφαν από κάτω «ο Ανδρέας δεν αντιγράφεται» κτλ. Κτλ. Ένας ήταν και άλλα τέτοια, αλλά οι ομοιότητες υπάρχουν, θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον.

Καλησπέρα και στη Στέλλα που είναι συντονισμένη και σήμερα στην αγαπημένη της εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε Στέλλα για τα μηνύματα και την συντροφιά. Περιμένουμε για δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και τον Lonely Planet, ένα ταξιδιωτικό περιοδικό από τα κορυφαία στον κόσμο, συγκέντρωσε τις 13 παραλίες που είναι οι καλύτερες στην Ελλάδα. Μια σκέτρη ημέρα έρχεται, μπορείτε να πάτε, να ρίξετε μια βουτιά, να μας επιβεβαιώσετε ή όχι, αν αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Είναι 25 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της πόλης. Διαθέτει μια σειρά από μικρούς γραφικούς κόλπους κάτω από καταπράσινα βουνά με κυπαρίσια και ελιές. Και οι παραλίες έχουν άμμο, βότσαλο και πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά, αλλά κρύα ακόμη και τις πιο ζεστές μέρες. Φαλάσσαρνα στην Κρήτη. Λευκή άμμο, τυρκουάζ νερά. Όσοι έχετε πάει στη Φαλάσσαρνα ξέρετε πώς είναι εκεί η παραλία. Σίγουρα όμως δεν είναι κρύα ακόμα και τώρα. Άπελα στην Κάρπαθο. Πρόκειται, λέει, για μια εξωτική παραλία στην Κάρπαθο. Είναι ίσως η ωραιότερη των Δωδεκανήσων, σύμφωνα με το Lonely Planet. Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Τα πεύκα που σκύβουν πάνω από την παραλία και η άσπρη άμμος κάνουν το τοπίο μαγευτικό. Να πάτε να τη δείτε και να μας πείτε. Το ναυάγιο στη Ζάκυνθο, φυσικά. Ο πλατής γυαλός στη Μύκονο είναι μια από τις πιο δημοφιλές παραλίες του νησιού με χρυσή αμμουδιά και εγκαταστάσεις για θαλάσσια σπορ. Κουκουναριές Σκάθο, φαντάζομαι ότι όλη η Βόρεια Ελλάδα έχει περάσει από εκεί. Ο Μύρτος στην Κεφαλονιά είναι η πιο διάσημη παραλία του νησιού. Έχει αναδειχθεί πολλές φορές ακόμη και ως καλύτερη παραλία της Ελλάδος. Η κόκκινη παραλία στη Σαντορίνη είναι κοντά στο αρχαιολογικό χώρο του Ακροτηρίου και είναι πολυφωτογραφημένη εξαιτίας του κόκκινου που χρώματος που έχουν οι βράχοι και η άμμος. Το Ελαφωνήσι στην Κρήτη είναι πολύ γνωστό από τους δημοφιλέστερους προορισμούς των Χανίων. Το ποτάμι στη Σάμο είναι στη βορειοανατολική ακτή της Σάμου μετά το λιμάνι του Καρλοβασίου, από τις ωραιότερες παραλίες του νησιού με βότσαλο και κλειστάλλινα νερά. Το Ποσίδι στη Χαλκιδική είναι η μύτη στο πρώτο πόδι στο Ποσίδι. Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, είναι μια γλώσσα στεριάς αμμουδιάς μέσα στη θάλασσα. Έχει πάρα πολύ δυνατά ρεύματα και θα χρειάζεται προσοχή εκεί η κολύμβηση. Οι Σεϊχέλες στην Ικαρία είναι εξαιρετική παραλία με βότσαλο και γαλαζοπράσινα νερά, γι' αυτό και Σεϊχέλες. Το Πρασονήσι στη Ρόδο είναι, λέει, στο νοτιότερο άκρο της Ρόδου, εκεί που η φύση έχει κάνει θαύματα. Ένα νησάκι συνδέεται με τη στεριά με μια λωρίδα άμμου. Αυτές είναι, σύμφωνα με το τουριστικό αυτό πρακτορείο, το τουριστικό περιοδικό, οι καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει χιλιάδες παραλίες, επιλέξτε μια και σηκωθείτε, φύγετε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, ο Γιάννης Αντετοκούμπο έδωσε μια συνέντευξη και η είδηση είναι ότι δεν μίλησε για μπάσκετ. Γιατί μίλησε? Για λεφτά. Λοιπόν, έδωσε συμβουλές στους νέους για το πώς να γίνουν πλούσιοι ή τουλάχιστον πώς να κυνηγούν τα όνειρά τους, γιατί το να γίνεις πλούσιος δεν είναι για κάτι εύκολο και γίνεσαι με μια συμβουλή από όποιον και την πάρεις. Λοιπόν, μιλώντας σε κανάλι στο Instagram, είπε ότι ήταν από 20 ετών εκατομμυριούχος και ότι τα περισσότερα χρήματα που έχει βγάλει σε μία χρονιά, είτε από μπάσκετ, είτε από χορηγίες, είτε από διαφημίσεις, ήταν 120 εκατομμύρια δολάρια σε μία χρονιά. Θα ξαναπώ το νούμερο, 120 εκατομμύρια δολάρια σε μία χρονιά. Ο εντυπωσιασμένος ο συνομιλητής του τον ρώτησε αν έκανε ποτέ φτωχός. Προφανώς δεν ήξερε την ιστορία του Γιάννη. Και ο Γιάννης Αντετοκούμπο απάντησε φυσικά: μέχρι να έρθω στην Αμερική και να επιλεγώ στο NBA, ήμουνα σε όλη μου εκείνη τη ζωή φτωχός. Πουλούσα πράγματα στο δρόμο. Ξέρω τι είναι να ξεκινάς από το μηδέν. Λοιπόν, στους νέους επιχειρηματίες είπε, διασφάλισε ότι ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντη σου δεν θα γνωρίζονται μεταξύ τους, γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Εξήγησε ότι 60% των αθλητών 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας του πτωχεύουν γιατί επικεντρώνονται σε χρυσές αλυσίδες και ακριβά αυτοκίνητα. Είπε ότι δεν έχει πετύχει ακόμα τους στόχους του, γιατί σκοπεύει να γίνει δισεκατομμυριούχος επενδύοντας τα χρήματα που έχει ήδη βγάλει και το έχει αποδείξει αυτό αγοράζοντας ακίνητα. Θα γίνει λοιπόν δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμη παίζει μπάσκετ. Και τέλος, όταν κλήθηκε να δώσει μια συμβουλή στους νέους, θυμήθηκε μια συζήτηση που είχε με τον άϊμνηστο Κόμπι Μπράιαντ. Του είπα, λέει, δώσε μου μια πρόκληση και μου απάντησε: Γιάννη, σε προκαλώ να γίνεις MVP. Τότε άρχισα να κουβαλώ ένα μπουκάλι νερό και στο καπάκι έγραφα MVP και το κοίταζα κάθε μέρα. Την επόμενη χρονιά έγινα MVP και τη μεθεπόμενη ξαναέγινα MVP. Στόχευσε σε πράγματα και κάντα. Κυνήγα τα μέχρι να τα πετύχεις. Αυτή είναι η συμβουλή του Γιάννη Αντετοκούμπο.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Για μνημόνιο αλληλοκατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάνει λόγο το Ιράν, ενώ την ίδια ώρα διαψεύδει η Ουάσιγκτον. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είπε είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ευθέως το Ομάν μετά τις αναφορές περί συνδιαχείρισης του στενού του Ορμούζ με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι το

δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Το πρόγραμμα Προελαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κρίθηκε τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανοίγει σε κανέναν αναντικατάστατο. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Το ενδεχόμενο να πέθανε από ηλεκτροπληξία από καλώδιο ρευματοκλοπής παρακείμενης κατοικίας που περνούσε μέσα από το κανάλι εξετάζουν οι αρχές. Θύμα ενόπλης επίθεσης έπεσε το απόγευμα αλλοδαπός άνδρας μέσα στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας που διατηρεί στην οδό Πατησίων στα Πατήσια. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο άνδρας εισέβαλε μέσα στο κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν 3 συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους 3 από τους 4 επιβαίνοντες, ενώ αναζητείται ο 4ος που κατάφερε να διαφύγει. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό. Στις διεθνείς ειδήσεις τώρα, ένας σπάνιος αλμπίνος βούβαλος, ο οποίος έγινε διάσημος με το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ λόγω της ξανθιάς τούφα στο κεφάλι του, γλίτωσε τη θυσία στο πλαίσιο της μουσουλμανικής γιορτής Eid al-Adha χάρη στην κυβερνητική παρέμβαση της τελευταίας στιγμής λόγω της δημοσιότητας που εξασφάλισε μέσω βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ο βούβαλος των 700 κιλών είχε ήδη πολιθεί και προοριζόταν για σφαγή μαζί με άλλα ζώα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη γιορτή της θυσίας. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, το μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού.

0: Διεθνή Θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία, 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε στον 102 δεύτερη ώρα του Fade Out με Χρήστο Σιδερίδη στην ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα και με εσάς στην ακρόαση. Περιμένουμε τα μηνύματα σας στο 693-0078-228, 693-0078-228 και είπαμε όσον αφορά τα χρήματα του Αντετοκούμπο να πούμε και τα χρήματα της Ρεάλ. Η Ρεάλ Μαδρίτης εννοώ, είναι διανύει αυτή τη στιγμή μια από τις πιο εφιαλτικές σεζόν στην ιστορία της. Λοιπόν, αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Champions League, τερμάτισε δεύτερη στη La Liga στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, δεν πήρε το Copa del Rey, τη Super Copa, έμεινε δηλαδή φέτος χωρίς τίτλο. Ωστόσο, σε οικονομικό επίπεδο, οι μερέγγες φαίνεται ότι κατακτούν περπατώντας το πρωτάθλημα. Και αυτό γιατί η περσινή χρονιά, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Βασίλισσας, έκλεισε με τα έσοδα να φτάνουν το 1,161 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,161 δισεκατομμύρια ευρώ. Και φέτος, ενώ πάει τόσο χαλιά, οι εκτιμήσεις λένε πως τα έσοδα θα ξεπεράσουν τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πόσα θα έπαιρνε αν κατακτούσε και μια κούπα, ούτε να το σκέφτομαι, δεν θέλω.

Λοιπόν, στις σχολές δημοσιογραφίας λένε, η είδηση δεν είναι αν σκύλος δάγκωσε άνθρωπο, αλλά αν άνθρωπος δάγκωσε σκύλο. Okay, ας συμφωνήσουμε σε αυτό, αν και εγώ δεν είμαι και πολύ σύμφωνος. Τι συμβαίνει όμως όταν η είδηση είναι σκύλος πυροβόλησε άνθρωπο? Αυτό εδώ σας θέλω, αυτό είναι το τέτοιο. Αυτή και αν είναι η είδηση. Κι όμως συνέβη, και μάλιστα πώς, με καραμπίνα. Ούτε ληστεία έγινε ούτε τίποτα. Και το θύμα είναι καλά στην υγεία του, πήγε στο νοσοκομείο, δεν έχει κάτι σοβαρό. Λοιπόν, η είδηση που μοιάζει με, λες και είναι, την έχει γράψει κάποιος τρελός, ξέρω εγώ, ή μεθυσμένος, έγινε στην Νεμπράσκα των Ηνωμένων Πολιτειών, που αλλού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λοιπόν, η αστυνομία κλήθηκε αρχικά για μια αναφορά πυροβολισμού και διαπίστωσε ότι ο ιδιοκτήτης ενός φορτηγού είχε σταματήσει σε ένα κατάστημα, ενώ μέσα στο όχημα βρισκόταν ένα σκύλος στο πίσω κάθισμα. Κάποια στιγμή το ζώο μετακινήθηκε και φαίνεται ότι πάτησε κατά λάθος τη σκανδάλη καραμπίνας που ήταν εκεί και ήταν γεμάτη. Ο πυροβολισμός άνοιξε τρύπα στην πόρτα του οχήματος και ένα από τα σκάγια χτύπησε μια γυναίκα που ήταν σταματημένη στο φανάρι με το χέρι της ακουμπισμένο έξω από το παράθυρο. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πάνω μέρος του δεξιού χεριού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είναι μια χαρά. Ωστόσο, ο τίτλος και η είδηση μοιάζει απίστευτος. Σκύλος λοιπόν πυροβόλησε άνθρωπο και μετά σου λέει ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, εδώ λέμε πάντα για έρευνες και μια από αυτές τις έρευνες αναφέρει τι πρέπει να κάνουν τα ζευγάρια που μένουν μαζί για καιρό για να διατηρήσουν αυτόν τον καιρό και παραπάνω. Λοιπόν, 5 πράγματα λέει η έρευνα. 1. Λέμε ναι σε νέες εμπειρίες. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, μια από τις προκλήσεις που έχουν τα ζευγάρια να κρατήσουν ζωντανή τη φλόγα, οπότε αναζητήστε νέες εμπειρίες για να συνεχίζετε να έχετε αυτό το δέσιμο. Επικοινωνούν με θετικό τρόπο. Λοιπόν, σε όλες τις σχέσεις υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να συγκρατείτε τα ξεσπάσματά σας και να αποφεύγετε να χρησιμοποιήσετε εκφράσεις που μειώνουν το τέντ. Ακούν και δείχνουν κατανόηση. Είναι αυτό ένα από αυτά. Συμβιβάζονται ώστε να κερδίζουν και οι δύο. Τώρα μας συμβιβάζει πώς θα κερδίζεις και οι δύο δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Και απολαμβάνουν τον κοινό τους χρόνο. Τα ζευγάρια λέει που μένουν μαζί για καιρό γνωρίζουν ότι σημασία έχει να περνούν μαζί ποιοτικό χρόνο. Δεν ξέρω αν αυτές οι συμβουλές είναι επικοδομητικές και αν πιάνουν τόπο, αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο και μπορούν να αποδώσουν για να διατηρήσεις μια σχέση τόσα πολλά χρόνια. Πάντως όσον αφορά τον Όσκαρ Ουάιλντ έλεγε ότι διγαμία είναι να έχεις μια γυναίκα παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Μονογαμία είναι ακριβώς το ίδιο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση σε τίτλους. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τον Κορυδαλό δόθηκαν οι εντολές για τη διάρρηξη σε βίλα γνωστού εφοπλιστή με λία 45 σπάνια ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επικοντρολάρισμα της ΚΝΕ στην Ελλάς του Τσίπρα για τις θέσεις του κόμματος «Καλέστε το 100». Του Τσίπρα το rebranding είχε επιτυχία, σκέφτεσε το κόμμα του «Σκάει η αστυνομία». Απειλές Γκιουλέρ για Αιγαίο και Κύπρο, δεν θα μείνουμε αδιάφοροι, η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Λέμβος με 38 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, πλωτοσκάφος του λιμενικού τους μεταφέρει στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Η γερμανική οικονομία αντιμέτωπη με δομικά προβλήματα, μη βιώσιμο το συνταξιδοτικό της χωρίς σαρωτικές μεταρρυθμίσεις. Σκληρή γραμμή Τραμπ προς το Ιράν, καμία άρση κυρώσεων για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Επιβεβαίωση Χαμάς το θάνατο του αρχηγού της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης Μοχάμεντ Όντα σε Ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα. Το Κίεβο ζητά απεγνωσμένα από τις ΗΠΑ Patriot εν ώψη του μαζικού χτυπήματος της Ρωσίας. Και την Ευρώπη ο θερμικός στόλος, παγκόσμιος συναγερμός για τον θανατηφόρο καύσωνα, σπάει κάθε ρεκόρ η θερμοκρασία σε Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Μετρούν νεκρούς στη Δυτική Ευρώπη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10 ακριβώς.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και η Έφη που μας στέλνει την καλησπέρα της με μήνυμα στο Viber στο 693-0078-228 λέει για την προηγούμενη είδηση κατά την οποία ένας σκύλος πυροβόλησε κατά λάθος έναν άνθρωπο ότι αν ήταν γάτα δεν θα ήταν κατά λάθος. Και όλοι το ξέρουν αυτό. Λοιπόν, ο Τσούος Χιαογιόνγκ είναι ένας ιδιοκτήτης αγροκτήματος στην Κίνα. Θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει αυτό. Και ενδεχομένως θα έχετε δίκιο, αλλά καθίστε να ακούσετε λίγο την ιστορία. Ο τύπος λοιπόν έβαλε μια αγγελία στο διαδίκτυο εκεί που ζει, ψάχνοντας για βοσκούς, κατά προτίμηση ένα ζευγάρι, για να βγάζουν 3.000 πρόβατα για βοσκή σε ένα βοσκότοπο 20.000 στρεμμάτων το καλοκαίρι και να αναλαμβάνουν το επίπονο τάισμα και καθάρισμα σε εσωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του χειμώνα όταν οι θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν κάτω από τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου. Η αμοιβή που έδινε ήταν 1.000 ευρώ ο καθένας το μήνα, τη στιγμή που ο αστικός μέσος όρος μισθού στην Κίνα είναι τα 760 ευρώ, παρήχε επίσης διαμονή και τρόφιμο. Λοιπόν, μέσα σε λίγες ώρες η αγγελία έγινε viral στα social media της Κίνας, συγκέντρωσε 59 εκατομμύρια θεάσεις και 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για να πάρουν τη δουλειά. Ο τύπος έμεινε έκπληκτος γιατί δεν είχε ιδέα ότι στην Κίνα υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη για θέσεις εργασίας. Η μισή από τους υποψήφιους που έκαναν δουλειά είναι γεννημένοι στα χρόνια του 1990. Είναι η κατάρα των 35άριδων, όπως λένε οι Κινέζοι. Δείχνουν ότι οι περισσότεροι εργοδότες παραβλέπουν αυτή την ηλικία όσον αφορά τις προσλήψεις. Και πολλοί ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίων που δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά και είπαν να πάνε να γίνουν βοσκοί. Μια εργαζόμενη στο ηλεκτρονικό εμπόριο από αυτούς που υπέβαλαν αίτηση και αμοιβόταν με 1.200 ευρώ το μήνα είπε ότι θέλει να ξεφύγει από τη ζωή στην πόλη και να σταματήσει να αντιμετωπίζει δύσκολους ανθρώπους. Θέλω μια ζωή ήρεμη. Ένας άλλος που εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο κατασκευής εμπορευματοκιβωτίων είπε ότι υπέβαλε αίτηση γιατί δεν μπορούσε να εργάζεται περισσότερες από 13 ώρες κάθε μέρα βιδώνοντας βίδες μέχρι να πριστούν τα χέρια του. Οι εργαζόμενοι παραπονούνται για την κουλτούρα του 996 στην Κίνα, δηλαδή της εργασίας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ 6 μέρες την εβδομάδα, με τους αναλυτές να περιμένουν ότι η αγορά εργασίας θα επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες και γι' αυτό ο Τσού, αφού προσέλαβε 4 βοσκούς, 2 ζευγάρια οι οποίοι είχαν όλοι γεννηθεί τα χρόνια του 1980 και είχαν στο παρελθόν εργαστεί σε αγρόκτημα, έχει και stand-by άλλα 40 ζευγάρια γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.

Όχι, όχι, δεν αλλάξατε σταθμό. Μην κοιτάτε τα ραδιόφωνα και τα κινητά και τα λοιπά. Εδώ είμαστε, 102, fade out είναι. Απλώς το τραγούδι αυτό του Πάνου Κιάμου που ακούσαμε με τη βοήθεια του Χρήστου Σιδερίδη, τώρα το ρεφρέν δηλαδή, είναι προφητικό τουλάχιστον. Και αυτό γιατί. Λοιπόν, μια τουρίστρια στην Ιταλία πήγε, προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Γιατί λέτε. Λοιπόν, το 2019 διέμενε σε πεντάστερο ξενοδοχείο, Κυρίλα όπως καταλαβαίνετε, και ζήτησε επανειλημμένα να της φέρουν να πιει νερό. Της έφερναν όμως κατά τη διάρκεια των γευμάτων ένα από αυτά τα μπουκαλάκια με νερό που τα χρέωνε 7 ευρώ. Αυτή ήθελε όμως νερό βρύσης. Ρε αδερφέ, δεν θέλω να πληρώνω 7 ευρώ, θέλω νερό βρύσης. Και πήγε λοιπόν μετά τη διαμονή και έκανε μήνυση στο ξενοδοχείο ζητώντας 2.700 ευρώ για οικονομική και ηθική βλάβη και υποστηρίζοντας ότι το νερό είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και θα έπρεπε να διασφαλίζεται η πρόσβαση δωρεάν για όλους τους ανθρώπους. Μετά από 5 ολόκληρα χρόνια, τα ιταλικά δικαστήρια δικαίωσαν το ξενοδοχείο. Γιατί έκριναν ότι δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για αυτά να σερβίρουν νερό βρύσης στους πελάτες τους. Το δικαστήριο σημείωσε ότι οι πελάτες μπορούν ελεύθερα να αρνηθούν το εφιαλωμένο νερό, αλλά να προμηθευτούν μόνοι τους πόσιμο νερό από βρύση, αν το θέλουν. Άρε Πάνο Κιάμου, πρέπει να πας στην Ιταλία τους μάθεις μπάλα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας λέει ότι είχε πολλή δουλειά σήμερα αλλά μας πρόλαβε έστω και στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 693-0078-228. Έρχεται ο Γιάννης Παπαδόπουλος μετά. Θα τα διαβάσω αυτούς, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, μια influencer έκανε ένα post στο social media και αποκάλυψε πόσα ξοδεύει για να είναι έτσι. Όχι πόσα ξόδεψε για να φτιάξει αυτή την εικόνα και πόσα συνεχίζει να ξοδεύει. Λοιπόν, λέει, ξεκίνησε με lip filter, fillers, δεν ξέρω τι είναι αυτά, με ρωτάτε, 750 ευρώ ανασυνεδρία. Στη συνέχεια, τακτικά botox, 500 δολάρια κάθε φορά. Λοιπόν, αυξητική στήθους, 13.000 δολάρια. Συνδυαστική επέμβαση μύτης και πυγουνιού, 27.000 δολάρια. Λιποαναρρόφηση, 14.000 δολάρια. Από εκεί και πέρα καθημερινά λέει 600 δολάρια για προϊόντα μακιγιάζ, 320 δολάρια για βαφές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και αυτό το ποσό μέχρι στιγμής που έχει ξοδέψει έχει φτάσει τα 67.000 δολάρια για να κάνει post στο διαδίκτυο για οτιδήποτε θέλει να διαφημίσει ή να προβάλλει και να προωθήσει για να αμυφθεί. Εγώ διαβάζοντας τα ποσά, ένα κατάλαβα. Δεν είμαστε άσχημοι. Φτωχοί είμαστε.

Κάπου εδώ το fade out και της Τετάρτης έφτασε στο τέλος του. Η Ελένη Ατρού θα σας ενημερώσει με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε λίγο και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ευχαριστώ Χρήστο Σιδερίδη που ήταν για 2 ολόκληρες ώρες εδώ παρέα μας. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον ελεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Νωρίτερα ο Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Στα ελληνοτουρκικά, αυστηρή απάντηση δίνει η Αθήνα στον Γκιουλέρ για τα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και τετελεσμένα, απαντά η ελληνική πλευρά προς τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, την ώρα που η Άγκυρα επιμένει στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, θα κρίθει και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια

Επικοντρολάρισμα της ΚΝΕ στην Ελλάς του Τσίπρα για τις θέσεις του κόμματος «Καλέστε το 100». Η ΚΝΕ σχολιάζει με νόημα «Του Τσίπρα το rebranding είχε επιτυχία, σκέφτεσε το κόμμα του, σκάει η αστυνομία». Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή ο 27χρονος σύντροφος της μητέρας της τρίχρονης που κακοποιήθηκε στην Κρήτη και νοσηλεύεται στο Παγνί. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και στη μητέρα. Τόσο ο 27χρονος όσο και η 25χρονη μητέρα του παιδιού παραπέμφθηκαν να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή το πρωί του Σαββάτου. Το τρίχρονο κορίτσι, 5 ημέρες από την εισαγωγή του στη ΜΕΘ, αποσωληνώθηκε και πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Σοβαρή υπόθεση αρπαγής και ξυλοδαρμού ανηλίκου σημειώθηκε στην Πάτρα, με τις αρχές να έχουν ήδη ταυτοποιήσει έναν 19χρονο Έλληνα, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε μαζί με ακόμη 3 άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς του σε βίαιη επίθεση σε βάρος 12χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση συνέβη τον περασμένο Απρίλιο.

0: Στις τοπικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 10.30.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Είναι τόσο πολύ η θάνατη των σπουδαίων καλλιτεχνών τα τελευταία 2-3 χρόνια που δεν σας κρύβω ότι έψαξα να δω αν ζει ο Κάρλος Σαντάνα. Ζει και βασιλεύει, είναι μόλις 78 ετών, σχετικά νέος, και αναμένουμε να κάνει και ένα καινούριο άλμπουμ. Το περιμένουμε πώς και πώς. Υπάρχει ένα κουνούπι στο στούντιο, για να ξέρετε τι τραβάω αυτή τη στιγμή, είναι γύρω από μένα και με εμποδίζει. Τετάρτη λοιπόν, 27 Μαΐου, λίγο ακόμα και έρχεται τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Κάποιοι τυχεροί δεν εργάζονται τη Δευτέρα. Είναι αργία για τα επαγγέλματα του πνεύματος, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά. Πριν από λίγο σκεφτόμουν ότι μου λείπει αυτό το ενδιάμεσο. Από βροχές πήγαμε κατευθείαν σε ζέστη και τριαντάρια. Θέλω λίγο φθινόπωρο, λίγο άνοιξη. Δεν τη χαρήκαμε ούτε φέτος ούτε πέρσι. Είμαι μπουφάνι, είμαι κοντομάνικο θα είμαστε τα επόμενα χρόνια από ό,τι φαίνεται. Τζάμπα τόσες ζακέτες που έχω δηλαδή. Ξεκινάει λοιπόν η νυχτερινή βάρδια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα.

Συγκλονιστικές στιγμές σήμερα στο τελευταίο αντίο στη γωγό μας Ροκώστα. Σπαρακτικό ήταν το αντίο του σύζυγου της, του ποδοσφαιριστή Τραγιανού Δέλα. Θα σας διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από τον επικίδιο που είπε ο γνωστός ποδοσφαιριστής. «Άγγελέ μου, αγάπη μου, έτσι με φώναζες, έτσι με αποκαλούσες παντού. Ο φύλακας άγγελός μου, έλεγες. Στα 50 μου γενέθλια, όταν έμεινα μόνος μου στο δωμάτιο του νοσοκομείου, όταν σε πήραν ξαφνικά για την εντατική, λύθηκαν όλα ξαφνικά μέσα στο μυαλό μου. Εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Εσύ ήρθες στη ζωή μου να μου μάθεις πράγματα. Έλεγα ότι έχω υπομονή και επιμονή, αλλά πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου. Με τη δικιά σου υπομονή σε όλα αυτά που έχεις περάσει. Πόση επιμονή για να τα ξεπεράσεις. Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν και αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ». Είπε πάρα πολλά. Θα μείνω σε ένα κομμάτι που λέει ότι όλες οι όμορφες στιγμές θα γίνουν αναμνήσεις, αλλά και οι πολύ δύσκολες μαθήματα ζωής. Μαθήματα θάρρους, αξιοπρέπειας, δύναμης, ψυχής, καλοσύνης, στοικότητας, υπομονής και άλλων πολλών αρετών που έχεις μέσα σου. Φινάλε λοιπόν σε μια ωραία ζωή. Νομίζω ότι έφυγε πλήρης η γωγό μας Ροκώστα. Έζησε την καταξίωση, την αγάπησαν τα δικά της άτομα. Έχει ένα καταπληκτικό κορίτσι για κόρη. Δεν ξέρω τι να λένε. Αυτοί που μένουν πίσω συνήθως δεν ξεχνάν ποτέ και συνεχίζουν και πονάνε. Αλλά την ώρα που φεύγεις, η εμπειρία που έχω εγώ δηλαδή από τότε που έχασα τον πατέρα μου, μου είπε ότι φεύγει λυτρωμένος γιατί είδε την οικογένειά του μαζί στις τελευταίες του στιγμές και αυτό ήταν κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι θα έζησε και θα ένιωσε και η αγαπημένη γυμνάστρια και τηλεστάρ, η γωγό μας Ροκώστα. Καλό ταξίδι και πάλι στο φως.

Σας είπα χθες βιαστικά την είδηση ότι μια τουρίστρια πήγε στα δικαστήρια ένα ξενοδοχείο στην Ιταλία, συγκεκριμένα στην περιοχή Κόρβαρα, είναι στην οροσειρά των Δολομιτών. Η τουρίστρια λοιπόν ζήτησε ένα ποτήρι νερό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, όπως είπαμε και χθες. Της έφεραν ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο, της λένε 7 ευρώ. Αυτή απάντησε 7 ευρώ για λίγο νερό, φέρετε μου από τη Βρύση. Όμως το ξενοδοχείο αρνήθηκε να της προσφέρει νερό από τη Βρύση. Είχε πολιτική να μην σερβίρει δωρεάν νερό. Καυγάδες, φωνές. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια, όπου η τουρίστρια ζήτησε αποζημίωση για ηθική βλάβη ύψους 2.700 ευρώ. Όχι μόνο δεν πήρε τα 2.700 ευρώ, αλλά έχασε και τη δίκη και πλήρωσε και τα έξοδα της δίκης, και τα δικά της, αλλά και του ξενοδοχείου. Της βγήκε ένα ποτήρι νερό λίγο παραπάνω από 500 ευρώ. Το δικαστήριο έκρινε λοιπόν πως το ξενοδοχείο μπορεί να αποκομίζει κέρδος από το νερό, καθώς ζούμε σε ελεύθερη αγορά και τα πάντα είναι προς πώληση. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πριν 10 χρόνια, αυτή η υπόθεση μου θύμισε αυτό, ότι πριν 10 χρόνια είχα πάει στη Βαρκελόνη, πάω σε ένα περίπτερο να πάρω ένα μπουκαλάκι νερό και μου λέει ο περιπτεράς 4,70. 4,70 ευρώ για ένα μπουκαλάκι νερό. Κατάλαβε ο άνθρωπος ότι δεν ήμουν από εκεί, με ρώτησε αν ήμουν τουρίστας. Και μου είπε ότι καλύτερα να μην πίνεις νερό, αλλά να πίνεις κρασί. Γιατί όντως το κρασί στην Ισπανία είναι πάρα πολύ φθηνό, δηλαδή έχει περίπου 2,5 ευρώ, και γι' αυτό βλέπεις τους περισσότερους τουρίστες να είναι λίγο χαμογελαστοί, ζαλισμένοι. Δεν έχουν να πληρώσουν το νερό και πίνουν όλη μέρα κρασί. Μου το είχε πει ο περιπτεράς, το πρόσεξα, τον παρατήρησα και όντως συμβαίνει. Γι' αυτό και όλοι λένε τι ωραία πόλη Βαρκελόνη. Φυσικά δεν την έχουν δει, είναι όλη την ώρα μεθυσμένοι. Γι' αυτό νομίζουν ότι είναι τόσο ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως.

Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα έρχεται από το Θανάση που λέει χαιρετίσματα από τον Κολυνδρό. Θα μας ακούσει την πρώτη ώρα γιατί μετά θα πέσει για ύπνο λόγω πρωινού ξυπνήματος για τη δουλειά. Ζητάει ένα τραγούδι από τον Λένι Κράβιτς. Θανάση, νομίζω ότι στα πολύ κοντά πρέπει να παίξουμε ένα Λένι Κράβιτς. Είναι στη λίστα, νομίζω. Και αυτό λέει γιατί χθες κυκλοφόρησε ένα νέο παιχνίδι το οποίο παίζει σε κάποια παιχνιδομηχανή, ένα James Bond First Light, δεν ξέρω από αυτά. Στο οποίο λέει ο Λένι Κράβιτς είναι ο κακός, δανείζει και τη φωνή του αλλά και την εμφάνισή του, λέει, στο χαρακτήρα. Μάλιστα, χθες είχε γενέθλια ο Λένι Κράβιτς Θανάση, αφού μου λες εσύ κάποιες πληροφορίες γι' αυτόν, θα σου πω και εγώ μερικές. Είχε γενέθλια και έγινε 61 ετών και ας μην του φαίνεται. Λοιπόν, εγώ θα φύγω από το στούντιο γιατί η Ελένη Ιατρού, την οποία καλωσορίζω και από τον αέρα του ραδιοφώνου, μια πάρα πολύ καλή και πολύ έμπειρη δημοσιογράφο και είμαστε τυχεροί που την έχουμε, θα σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους. Το φάντασμα του κραχ πλανάται στις αγορές, προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για νέα κρίση χρέους. Πόλεμος στο Ιράν, δασμοί Τραμπ και ενεργειακό σοκ απειλούν να τεινάξουν στον αέρα την ευρωπαϊκή οικονομία. Στο επίκεντρο η Γερμανία που δείχνει πλέον αδύναμη να ανακάμψει μετά τη ρήξη με τη Ρωσία και τον τερματισμό των φθηνών ροών ρωσικού φυσικού αερίου. Καμπανάκι και για νέες απειλές όπως κύβερνο επιθέσεις, υβριδική σύγκρουση και ευπάθειες που δημιουργεί τεχνητή νοημοσύνη στο τραπεζικό σύστημα. Στη δίκη των Τεμπών ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων, βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος 36 ατόμων. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης σημειώθηκε ένταση, ακούμε το βιογραφικό της δολοφόνου, φώναξε ο Νίκος Πλακιάς για την πρώην πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Το ελληνικό FBI ψάχνει τη σύνδεση της πύρας που χτύπησε το σπίτι γνωστού εφοπλιστή με τη διαβόητη συμμορία LOS 21 και 30. Η συγκεκριμένη συμμορία φέρεται να εμπλέκεται σε ληστείες και διαρρήξεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ρατσιστική επίθεση κατά 12χρονου Ινδού στην Πάτρα, τον άρπαξαν, τον ξυλοκόπησαν και τον έκαψαν με τσιγάρο. Αίματηρη ληστεία στην Πατησίω με έναν Πακιστανό τραυματία και κινηματογραφική καταδίωξη για τη σύλληψη τριών Αλβανών. Σκληρή γραμμή Τραμπ προς το Ιράν, καμία άρση κυρώσεων για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Αποκάλυψη των Financial Times, άδειος ο Κουμπαράς για ανοικοδόμηση της Γάζας από το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ. Από προφήτης σε Μεσσίας, σεναριογράφος των Σίμπσον, κατεβαίνει για πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το 2028. Και την Ευρώπη ο θερμικός στόλος, παγκόσμιος συναγερμός για τον θανατηφόρο καύσωνα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
2: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Νομίζω ότι οι αρχές πρέπει να κοιτάξουν τον αέρα της Θεσσαλονίκης, το νερό της Θεσσαλονίκης. Κάτι φταίει σίγουρα, γιατί δεν γίνεται κάθε μέρα που ξημερώνει να έχουμε και μια περίεργη είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ της πόλης. Χθες λοιπόν, στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 50χρονος, ο οποίος επιτέθηκε σεξουαλικά στη σύντροφο 29χρονου μέσα στο διαμέρισμά του στην περιοχή της Χαριλάου. Τι έγινε? Ένα ζευγάρι λοιπόν, 33 χρονών η γυναίκα, 29 ο άνδρας, επισκέφτηκε φιλικά έναν 50χρονο, ήπιαν τον καφέ τους. Κάποια στιγμή η 33χρονη γυναίκα κατευθύνθηκε προς τον μπάνιο, την ακολούθησε ο 50χρονος, της επιτέθηκε, της έσκισε την μπλούζα και άρχισε να τυθοπεύει στο στήθος. Η γυναίκα, όπως ήταν φυσικό, έβαλε τις φωνές. Ο 29χρονος σύντροφος πλησίασε, βρήκε μια σπάτουλα μπροστά του, του την έφερε στο κεφάλι, αυτός βρήκε μια μεταλλική σωλήνα στο πάτωμα, την πήρε και άρχισε να το χτυπάει στα πλευρά, με αποτέλεσμα και οι δύο άνδρες να καταλήξουν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι από την ελληνική αστυνομία. Ακόμα δεν έχουν κάνει ο ένας τον άλλον μήνυση. Οπότε αυτό με βάζει λίγο σε υποψίες, εμείς που έχουμε δει πολλά λόγω του επαγγέλματος. Πολλά κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά δεν θέλω να το φανταστώ. Εγώ σας λέω απλά τα στοιχεία. Περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε αν κάποιος από τους δύο θα κάνει μήνυση για να απαγγελθούν κατηγορίες.

Ας ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Η Δέσποινα μας στέλνει αν θα έχουμε σύντομα κάποιον καλεσμένο στο στούντιο για να κάνουμε, λέει, ωραίες συζητήσεις. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μια νεαρή αγαπημένη τραγουδίστρια, πολύ αγαπημένη. Δεν θα πω όνομα, θα το μάθετε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Λοιπόν, πάμε στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στη Βρετανία και στη Γαλλία, που αντιμετωπίζουν αυτές οι δύο χώρες το μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω καύσωνα. Όπως είπαμε και χθες, δεν είναι μαθημένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες, ειδικά οι Άγγλοι. Η θερμοκρασία λοιπόν σήμερα έφτασε στην Αγγλία στους 35 βαθμούς και οι Άγγλοι, αν δείτε κάποια βίντεο που κυκλοφορούν και κάποιες φωτογραφίες, κυριολεκτικά ξεχύθηκαν σε γρασίδια, πάρκα, λίμνες, θάλασσες, συντριβάνια, βουτήξανε, ανοίξαν τις βρύσες, μπήκαν από κάτω. Φτάσανε σε σημείο λόγω της υπερβολικής χρήσης νερού, κατανάλωσης νερού, να διακοπεί το νερό για κάποιες ώρες. Οπότε φαντάζεστε, με τόση ζέστη να μην έχει νερό, φανταστείτε τι έγινε. Πραγματικά είναι σε κατάσταση απελπιστική αυτή τη στιγμή η Βρετανία. Το κράτος σκέφτεται να κάνει ένα mini lockdown, δηλαδή να επιτρέψει σε εργαζόμενους ή να δουλέψουν από το σπίτι ή να μην δουλέψουν καθόλου, δηλαδή για 2 μέρες να παύσουν τα πάντα ώστε να γλιτώσουν τις μετακινήσεις στις δύσκολες ώρες, δηλαδή τις πολύ πρωινές και μεσημεριανές. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στη Γαλλία. Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς στη Γαλλία και εκεί αναζητούσαν στιγμές δροσιάς σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπου λειτουργεί το air condition, δηλαδή σε πάρκα, τουλάχιστον αυτοί έχουν και πάρκα. Μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλοί κόσμοι και στη Βρετανία και στη Γαλλία κατέληξε στο νοσοκομείο λόγω θερμοπληξίας. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα στις Βρυξέλλες, χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε air condition ούτε ανεμιστήρες, γιατί τώρα τα γνωρίζουν αυτά, τώρα τα μαθαίνουν. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να δουν πώς θα αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα, γιατί όπως λένε οι επιστήμονες, η άνοδος της θερμοκρασίας στην κεντρική Ευρώπη ήρθε για να μείνει. Στα δικά μας τώρα, ήρθε νωρίτερα η ζέστη. Σας είπαμε ότι από Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα ανέβει η θερμοκρασία πάνω από τους 30 βαθμούς. Σήμερα σε κάποιες περιοχές της χώρας ανέβηκε πάνω από 30 βαθμούς. Είχαμε 31 και 32 βαθμούς. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, τις μεσημεριανές ώρες, η αίσθηση της ζέστης ήταν υπερβολική. Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν σίγουρα τους 33 βαθμούς. Γι' αυτό αναζητήστε κάποια όαση δροσιάς, κάποια κοντινή παραλία για να μπορέσετε να κάνετε κάποιο μπάνιο. Αλλά τη Δευτέρα δείχνει αύξηση αέρα, δηλαδή θα έχουμε λίγους ανέμους και πιθανότητα για βροχή. Θα είναι ένα ωραίο σβήσιμο μετά από ένα τριήμερο, μετά το απογευματάκι να ρίξει μια ωραία μπόρα να δροσίσει, είναι ό,τι πρέπει.

Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά σήμερα διεξάγεται ο τελικός του Conference League στη Λειψία, ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο, την ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ στο θεσμό του Conference. 0-0 είναι, οδεύουμε προς το ημίχρονο. Δεν είναι και πολύ σπουδαίο το μάτς, από ό,τι βλέπω. Λίγες φάσεις και αυτές όχι πάρα πολύ καλές. Μένει να δούμε, γιατί το Σάββατο αγωνίζεται και η Arsenal με την Paris Germain, αν φέτος οι αγγλικές ομάδες θα κατακτήσουν όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια. Νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάποια χώρα να σηκώσει όλα τα ευρωπαϊκά κύπελα. Για να δούμε αν θα συμβεί φέτος. Στην δικιά μας ελληνική πραγματικότητα, αύριο για το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός στις 6 υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ξεκινάνε τα play-off για το ποιος θα πάει στον τελικό. Και στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός, που ακόμη πανηγυρίζει την κατάκτηση της EuroLeague, υποδέχεται την ΑΕΚ που άφησε εκτός τον Άρη, εκτός τετράδας. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και 2 μέρες οι παίκτες του Ολυμπιακού διασκεδάζουν. Δηλαδή και σήμερα που έβλεπα κάποιες φωτογραφίες έκαναν πάρτι, τρώγανε έξω. Δεν έχουν προλάβει να προπονηθούν, αλλά θα μου πεις, είναι ένα επίπεδο πάνω από την ΑΕΚ, οπότε και στις κακές του στιγμές μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Το Σάββατο μεγάλος τελικός του Champions League, θα το ξαναπώ γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα την πατήσετε και θα βάλετε 10 η ώρα να δείτε τον αγώνα, και δεν θα τον δείτε γιατί θα έχει γίνει στις 7, 7 η ώρα το απόγευμα είναι ο αγώνας, το δείχνει συνδρομητικό κανάλι αλλά και κανάλι της ιδιωτικής τηλεόρασης, οπότε μπορείτε να το απολαύσετε και εκεί.

Να σας πάω στην Άγγελα Μέρκελ, η οποία έκανε μια σοκαριστική πρόβλεψη για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είπε ότι ελπίζει σε 10 χρόνια από τώρα η Ουκρανία να είναι μια ελεύθερη και ειρηνική χώρα. Άφησε λοιπόν να εννοηθεί ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα, όπως πολλοί λένε ότι προέβλεπαν ότι μέσα στον επόμενο φθινόπωρο θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών. Η Άγγελα Μέρκελ, που απέρριψε οποιαδήποτε προσπάθεια έγιναν από τους Ευρωπαίους για να πάρει το ρόλο της μεσολαβήτριας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία, αρνήθηκε κατηγορηματικά, δεν θέλει να έχει κάποια σχέση σε αυτές τις συζητήσεις και είπε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν βλέπει κάποιο πεδίο συνεννόησης με τη Ρωσία και πιστεύει ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να κερδίσει καθαρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και γι' αυτό αυτός ο πόλεμος θα διαιωνίζεται για τουλάχιστον λέει μια δεκαετία. Την ίδια ώρα, Τούρκοι αναλυτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας λόγω του καινούριου νομοσχεδίου που ψηφίζει ο Ερντογάν για γαλάζιες πατρίδες και ιστορίες για αγρίους, αρχίζουν κάποιες δηλώσεις περίεργες ότι το ελληνικό ναυτικό είναι μόνο για ψάρεμα, δηλαδή οξύνεται το κλίμα περίεργα και απορώ τόσο τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν έχει μάθει τίποτα αυτός ο πλανήτης, βλέπει τόσες πολεμικές σειράξεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τι έχει κερδίσει, τι έχει βγει από αυτό το πράγμα, γιατί δεν επενδύουν σε μια ειρηνική λύση των προβλημάτων και πάνω να λυθούν όλα μέσω συνεννόησης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα, 27 Μαΐου τα προηγούμενα χρόνια. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στο Θεράπον, γιορτάζει σήμερα. Το 1895 ο Όσκαρ Ουάιλντ καταδικάστηκε σε 2 χρόνια καταναγκαστικά έργα με την κατηγορία της προσβολής της δημοσίας εδούς και της ομοφιλοφιλίας. Η δίκη αυτή έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο διάσημες υποθέσεις λογοκρισίας και ποινικοποίησης της προσωπικής ζωής. Το 1877 γεννιέται η Ισιδώρα Ντάγκαν. Χορεύτρια, θεωρείται από πολλούς η μητέρα του σύγχρονου χορού, έμεινε γνωστή ως εξυπόλυτη χορεύτρια, εμπνεύστηκε από την αρχαία ελληνική χορογραφία και οι χορογραφίες της θεωρούνται πρωτοπόρες για την εποχή τους. Το 1922 γεννήθηκε ο καλύτερος κινηματογραφικός Δράκουλας, ο σπουδαίος ηθοποιός Κρίστοφερ Λί. Το 1995 ο Αμερικανός ηθοποιός Κρίστοφερ Ρίβ, ο κινηματογραφικός Σούπερμαν, για όσους δεν ξέρετε το όνομα, μένει παράλυτος από το λαιμό και κάτω μετά από πτώση από το άλογό του σε αγώνα υπασίας. Θα σας πάω σε μια συγκλονιστική ιστορία. Το 1961, όπου η Αμερικανίδα Ανίτα Μπέικερ, σύζυγος λοχεία που υπηρετεί στη βάση των ΗΠΑ στο Ελληνικό, στραγγαλίζει τα 3 μικρά παιδιά τους και αποπειράται να αυτοκτονήσει όταν ανακαλύπτει ότι ο σύζυγός της την απατά με Ελληνίδα τηλεφωνήτρια της βάση. Είχε μάθει λοιπόν ότι ο σύζυγός της έχει Ελληνίδα ερωμένη και σκότωσε τα 3 τους παιδιά και προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Και το 1963 πεθαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Γρηγόρης Λαμπράκης. 4 μέρες νωρίτερα είχε τραυματιστεί σοβαρά από παρακρατικούς ενώ επέστρεψε στο ξενοδοχείο μετά από εκδήλωση για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Ο θάνατός του εντείνει την παγκόσμια καταγραφή και προκαλεί πολιτική κρίση στη χώρα μας. Έρχονται οι ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Κλείδωσε ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα. Προβλέπεται ιδιαίτερα καλός, ευνοώντας τις μετακινήσεις των εκδρομέων για όσους ταξιδέψουν από τα αστικά κέντρα. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδανικές για την εποχή, με αρκετή ηλιοφάνεια, υπέροχες θάλασσες και ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Μόνο πολύ σύντομες τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν σε ορεινές περιοχές. Ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους χωρίς όμως να επηρεάσουν ουσιαστικά την καλοκαιρινή εικόνα του καιρού. Αυξημένα μέτρα της τροχέας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τίθενται σε ίσχυ από την Παρασκευή. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις του συνοριακού σταθμούς. Τη λεωφοριακή γραμμή Μ1 επαναφέρει από μεθαύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και για 3 εβδομάδες ο ΑΣΤ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, λόγω της νέας διακοπής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η διαδρομή θα ξεκινά από τη Νέα Ελβετία και θα καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό και θα διέρχεται από τον άξονα Καραμαλή-Εγνατία-Μοναστηρίου. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι 3 γραμμές IKEA νέο σιδηροδρομικό σταθμός, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 Κηφισιά δικαστήρια. Το φάντασμα του κραχ πλανάται στις αγορές για νέα κρίση χρέους, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πόλεμος στο Ιράν, δασμοί Τραμπ και ενεργειακό σοκ απειλούν να τεινάξουν στον αέρα την ευρωπαϊκή οικονομία. Στο επίκεντρο η Γερμανία, που δείχνει πλέον αδύναμη να ανακάμψει μετά τη ρήξη με τη Ρωσία

0: και απάτης άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ελληνικό FBI ψάχνει τη σύνδεση της πύρας που χτύπησε το σπίτι γνωστού εφοπλιστή με τη διαβόητη συμμορία ΛΟΣ 21 και 30. Η συγκεκριμένη συμμορία φέρεται να εμπλέκεται σε ληστείες και διαρρήξεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η νεκροτομή που θα γίνει αύριο αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Το ενδεχόμενο να πέθανε από ηλεκτροπληξία από καλώδιο ρευματοκλοπής παρακείμενης κατοικίας που περνούσε μέσα από το κανάλι εξετάζουν οι αρχές. Καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκισης χωρίς αναστολή ο 27χρονος σύντροφος της μητέρας της τρίχρονης που κακοποιήθηκε στην Κρήτη και νοσηλεύεται στο Παγνί στο Ηράκλειο. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και στη μητέρα. Το τρίχρονο κορίτσι, 5 ημέρες από την εισαγωγή του στην ΜΕΘ, αποσωληνώθηκε και πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Ρατσιστική επίθεση κατά 12χρονου Ινδού καταγράφηκε στην Πάτρα. Νεαροί τον άρπαξαν, τον ξυλοκόπησαν και τον έκαψαν με τσιγάρο. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιόμετρων από τα σύνορα και ζήτησε την εκένωση αυτής της περιοχής. «Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον ελέγχό τους», ξεκαθάρισε σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Νωρίτερα ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως στο PBS News οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Η Ευρώπη φλέγεται καταρρύπτοντας τα ρεκόρ ζέστης το ένα μετά το άλλο. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν μέσω καύσωνα. Ρεκόρ ζέστης καταγράφεται για το μήνα Μάιο. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σε τίτλους σε μισή ώρα.
1: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοΐου Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοιώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, εδώ στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο. Πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα που μας έχει έρθει από τη Χρυσάνθη. Λέει: τα βράδια τα περνάμε μόνο με Γιάννη. Φαντάζομαι εννοεί εμένα, εκτός και αν μας εξομολογείτε ότι περνάει τα βράδια της με κάποιον άλλον Γιάννη. Λοιπόν, κάνουμε και. Α, με συγχωρείτε να πω και πριν, γιατί με μαλώσανε οι φίλοι της εκπομπής οι Αριανοί. Δεν είπα ότι ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Μήτρου Λόγκ για τα επόμενα 2 χρόνια μέχρι και το τέλος του 2028. Μια σημαντική κίνηση για τον Άρη, τον μπασκετικό Άρη. Λογίζεται σαν Έλληνα στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Μήτρου Λόγκ. Και είναι μια σημαντική προσθήκη για την επόμενη σεζόν. Δεν θα συνεχίσει, σίγουρο είναι αυτό, ο Μίλισιτς, ο προπονητής του Άρη. Ο Άρης δίνει τα αρέστα του για να φέρει τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Υπάρχει εναλλακτική, έχει ακουστεί ένα δεύτερο όνομα. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να ψάξουν την εναλλακτική και ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος να είναι και στον πάγκο των κιτρινομαύρων. Λοιπόν, να κάνουμε και μια βόλτα στον κόσμο. Ξεχάστε ότι οι πλούσιοι πάνε τα λεφτά τους πλέον στην Ελβετία. Το Χονγκ Κονγκ τους ξεπέρασε τους Ελβετούς.

κινησμό της σύγχρονης καθημερινότητας με απαράμιλο κινησμό και χιούμορ. Αυτές τις δύο ταινίες μπορείτε να τις απολαύσετε και στα θερινά σινεμά, παίζονται στην πόλη μας. Και αν έπρεπε να σας δώσω και τρίτη ταινία, θα σας δώσω το «Ο τελευταίος Βίκινγκ». Σκηνοθετεί ο Άντερς Τόμας Γένσεν. Παρακολουθούμε μια άγρια και δυναμική ιστορική περιπέτεια που μεταφέρει το κοινό στην εποχή των Βίκινγκς. Μέσα από εντυπωσιακές μάχες, προδοσίες και αναζήτηση ή εκδίκησης, η ταινία ακολουθεί το ταξίδι του τελευταίου μεγάλου πολεμιστή που παλεύει να κρατήσει ζωντανές τις παραδόσεις του σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Είναι μια περιπέτεια παύλα κωμωδία, περισσότερο κωμωδία με σκηνές περιπέτειας.

misunderstood. Σύμφωνα με την κατάταξη του World Population Review για το 2026, η Ελλάδα αναδείχθηκε η ομορφότερη χώρα στον κόσμο, ξεπερνώντας τη Νέα Ζηλανδία και την Ιταλία. Η Ελλάδα περιγράφεται ως ζωντανή carte postal, συνδυάζει, λέει, τη μυθολογία, αρχαιολογικούς χώρους, κυκλαδίτικη και αρχιτεκτονική, μεσογειακό φως. Αυτά τα στοιχεία, λέει, μαζί με τη διαχρονική της παρουσία στον τουρισμό, εδραιώνουν τη σύνδεση ομορφιάς με τη φύση και την ιστορία. Τι ωραία λόγια που τα λένε. Εμείς οι ντόπιοι, γιατί δεν τα βλέπουμε όλα αυτά. Πρώτη λοιπόν η Ελλάδα, ακολουθεί δεύτερη η Νέα Ζηλανδία, τρίτη η Ιταλία και πάμε να δούμε τις χώρες που συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα. Ελβετία, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Νορβηγία, Ισλανδία, Αυστραλία και Αυστρία. Να πούμε ότι η Νέα Ζηλανδία για χρόνια έβγαινε πρώτη, ειδικά μετά την προβολή της ταινίας στο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών που γυρίστηκε στη Νέα Ζηλανδία. Η χώρα γνώρισε ένα τεράστιο κύμα τουρισμού. Άνθρωποι από τις ΗΠΑ και την Ασία ταξίδευαν προς τη Νέα Ζηλανδία για να δουν αυτά τα μαγικά τοπία που απολαύσαμε στην τριλογία Άρχοντας των Δαχτυλιδιών. Και φέτος λοιπόν τη θέση της πήρε η δικιά μας χώρα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, παρότι ψηφίστηκε βέβαια η ομορφότερη χώρα στον κόσμο, τα στοιχεία που δείχνουν ως τώρα από τις κρατήσεις δεν φαίνεται να είναι η πρώτη χώρα σε προσέλευση τουριστών. Την παρτίδα φαίνεται να κερδίζει φέτος η Ισπανία και η Πορτογαλία. Αυτές οι δύο χώρες έχουν πάρει πάρα πολύ κόσμο από τους τουρίστες της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Κύπρου που τους έχασαν λόγω της πολεμικής σύραξης στο Ιράν. Μένει να δούμε αν αυτά τα δεδομένα θα ανατραπούν το επόμενο διάστημα.

Καταπληκτικό τραγούδι το Fever. Λοιπόν, ο Στάθης μας λέει ότι αν μένεις δυτικά η Άνω-Πόλη, πού να δεις την ομορφιά της χώρας. Θα διαφωνήσω μαζί σου. Πρώτον, η Άνω-Πόλη είναι από τις ωραιότερες γωνιές της Ελλάδος. Και δεύτερον, στα δυτικά μπορεί να μην έχουμε αξιοθέατα, αλλά έχουμε αληθινή ομορφιά χαρακτήρων. Τα παιδιά από τις δυτικές συνοικίες είναι αυθεντικότατα. Λοιπόν, εγώ αφήνω το στούντιο για λίγο, γιατί έρχεται η Ελένη Ιατρού να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο Ουάσιγκτον δεν θα αφήσει κανένα κρούσμα έμπολα να εισέλθει στη χώρα. Θα δημιουργηθεί ένα κέντρο καραντίνα στην Κένια, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σκληρή γραμμή Τραμπ προς το Ιράν, καμία άρση κυρώσεων για το εμπλουτισμένο ουράνιο διαμηνύει. Άδειος ο κουμπαράς για νοικοδόμηση της Γάζας από το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, αποκαλύπτουν οι Financial Times. Το Ισραήλ κήρυξε ζώνη πολέμου τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνη στο Λίβανο και ζητεί εκένωσή τους. Εξιφερόμενοι αρχηγοί στο σκάνδαλο το ΠΚΠ, 317 οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις. Η έρευνα έχει ξεκινήσει από το 2025, ενώ η δράση του κυκλώματος κρατά τουλάχιστον από το 2019. Στη δίκη των Τεμπών ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος 36 ατόμων. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης σημειώθηκε ένταση. Ακούμε το βιογραφικό της δολοφόνου, φώναξε ο Νίκος Πλακιάς για την πρώην πρόεδρο της ρυθμιστικής αρχής Σιδηροδρόμων. Ηλεκτρικό καλώδιο μέσα στο κανάλι όπου πέθανε ο 10χρονος στις Σέρες, έγιναν 2 συλλήψεις. Προσωρινά κρατούμενοι οι 7 από τους 16 συλληφθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο Κρήτης. Γνωστός εφοπλιστής στόχος χιλιανών διαρρηκτών μπουκαραν στη βίλα του και έκλεψαν 45 ρολόγια αξίας πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έγκλειστος στη φυλακή ο αρχηγός του κυκλώματος. Καίει την Ευρώπη ο θερμικός στόλος, παγκόσμιος συναγερμός για τον θανατηφόρο καύσωνα που αφήνει πίσω του νεκρούς. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Αφού σας ενημερώσω ότι ο Maverick Sai Αντετοκούμπο, ο 4 ετών γιος του Γιάννη Αντετοκούμπο, έκανε το πρώτο του κάρφωμα και μάλιστα εντυπωσιακότατο κάρφωμα, άμα το βρείτε στο διαδίκτυο και το δείτε, θα σας πάω σε μια έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Έρευνας Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο γνωστός μας ΙΕΛΚΑ, όπου μας λέει ότι φέτος οι μισοί Έλληνες δεν θα κάνουν διακοπές. Και οι άλλοι μισοί Έλληνες που θα κάνουν διακοπές θα έχουν πάρα πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό και θα κάνουν προσεκτικές και σχεδιασμένες κινήσεις. Δηλαδή θα προτιμήσουν σπίτια φίλων, συγγενών ή σπίτια που έχουν μέσα κουζίνα για να μαγειρεύουν, καθώς θεωρούν ότι το κόστος στα εστιατόρια, στα καφέ και στα beach bar έχει ξεφύγει και ότι δεν μπορούν με τους μισούς τους να ανταποκριθούν. Παρ' όλα αυτά δεν θέλουν να στερηθούν κάποιο ταξίδι για να ανανεώσουν εικόνες, δηλαδή κάποια από τα ελληνικά νησιά μας, κάποια παραθαλάσσιο μέρος της χώρας μας που έχουμε άπειρα, πάρα πολλά, αλλά θα κοιτάξουν να μειώσουν από κάπου αλλού για να βγάλουν το κόστος της στέγασης. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα ξενοδοχεία και τα Airbnb δηλαδή. 34% θα αποφασίσει τελευταία στιγμή αν θα κάνει ολιγοήμερες διακοπές, δηλαδή από 2 έως 4 ημέρες, και ένα 11% λέει ότι αν κάνει διακοπές, αυτό το κόστος που θα χρησιμοποιήσει, τα λεφτά που θα χρησιμοποιηθούν, θα του λείψουν, λέει, από το επόμενο διάστημα. Δηλαδή δεν περισσεύουν, δεν αποταμιεύουν οι Έλληνες, δεν βάζουν στην άκρη για να κάνουν διακοπές και αυτό είναι λυπηρό και είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά. Και οι επιστήμονες λένε ότι ένας εργαζόμενος που εργάζεται σκληρά 12 μήνες, αν δεν πάει διακοπές, κινδυνεύει με εξουθένωση, το γνωστό burnout. Και πολλοί Έλληνες δηλώνουν ότι είναι στα όρια του burnout. Και πριν από λίγο διάβαζα και μια έρευνα ότι λέει ότι ο Έλληνας εργαζόμενος στον τομέα της εστίασης, λέει, είναι πλέον μακρινή ανάμνηση. Προτιμάνε, λέει, ανθρώπους από την Ινδία, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν. Προς το παρόν αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σε θέσεις που δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με εξυπηρέτηση κοινού, δηλαδή με την κουζίνα, βοηθή σερβιτόρου, μεταφορείς, καθαριστές κτλ. Αλλά οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης λένε ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου σκέφτονται να περάσουν και σε άλλες θέσεις αυτοί οι άνθρωποι. Το έχω ξαναπεί, εμένα η γνώμη μου είναι σταθερή. Όταν κάποιος σου λέει 6 μέρες την εβδομάδα, σεζόν, 12 ώρες την ημέρα και σου δίνει 1.400-1.500 ευρώ, δεν είναι 1.500 ευρώ πολύ πάνω από το βασικό μισθό, γιατί το βασικό μισθό αντιστοιχεί σε ένα οχτάωρο. Εσείς ζητάτε από έναν άνθρωπο να δουλέψει 15 ώρες και να πάρει ένα φιλοδόρημα σύν το βασικό μισθό. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι, μεν οι νέοι δεν πάνε να δουλέψουν σε τέτοιες δύσκολες δουλειές, αλλά και εσείς δεν τους δίνετε επιπλέον κίνητρα.

Δείτε περίεργα παιχνίδια που παίζει μερικές φορές η ζωή. Ο Ντέρεκ Τρεσάρντεν για 60 και πλέον χρόνια έπαιζε τους ίδιους αριθμούς στο Βρετανικό Λότο. Ωραία. Πέθανε πέρσι σε ηλικία 83 ετών. Δεν έπιασε ποτέ του το Λότο. Πεθαίνει λοιπόν και η χείρα σύζυγός του, πρώην σύζυγός του λοιπόν, η 80χρονη, να βρω και το όνομά της, Rose, η 80χρονη Rose, αποφασίζει να παίξει τα ίδια νούμερα που έπαιζε ο επί σειρά 62 ετών σύζυγός της. Και πιάνει το Λότο. Απίστευτο. Πραγματικά, δηλαδή ο άνθρωπος προσπαθούσε να πιάσει το μεγάλο δελτίο, 1.000.000 λίρες κέρδισε, το μεγάλο δελτίο για 63 χρόνια, δεν τα κατάφερε, πεθαίνει, με τους ίδιους αριθμούς που έπαιζε τόσα χρόνια, η χείρα πήρε το 1.000.000 λίρες. Το μοιράστηκε μαζί με τους τρεις, με τα τρία παιδιά της, δύο γιους και μια κόρη. Λέει ότι δεν σκέφτηκε ποτέ να σταματήσει να παίζει τα νούμερα. Το έκανε για να έχει κάτι να το συνδέει με τον άνθρωπό της. Αλλά είδατε που μερικές φορές αυτό το συναισθηματικό κομμάτι της οδήγησε σε ένα τεράστιο οικονομικό όφελος. Τυχεροί να είναι, γεροί να είναι πάνω απ' όλα, να τα χαρούνε και να θυμούνται τον άνθρωπο της οικογένειας που έφυγε από κοντά τους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Με αυτή τη σπαρακτική έκκληση για συγχώρεση από την Άγιο θα σας αφήσω εγώ. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 στη νυχτερινή βάρδια, Πέμπτη αύριο. Σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο του Σιδερίδη που φρόντισε όλα να πάνε καταπληκτικά. Τώρα προς το τέλος έχω τον ένα και μοναδικό Κώστα Σταθάκη. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Εύχομαι σε όλους να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά. Το στενό του Ορμούς θα πρέπει να ανοίξει άμεσα, ανέφερα χαρακτηριστικά. Είτε θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο, ξεκαθάρισε. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιόμετρων από τα σύνορα και ζήτησε την εκένωση αυτής της περιοχής. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής έχει σημάνει σε όλη την Ουκρανία μετά από εκτόξευση υπερηχητικών πυράβλων Κιντσάλ. Πύραυλοι φαίνεται να κατευθύνονται προς τις περιοχές Ζιτομίρ και Χμελνίσκι, δυτικά του Κιέβου, ενώ και η Οδυσσός, σημαντικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, φέρεται να δέχεται επίθεση. Η Μόσχα είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι σχεδιάζει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Κιέβου, καλώντας ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Στα ελληνοτουρκικά τώρα, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ενώ διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να δημιουργήσουν κέντρο καραντίνας στην Κένια για ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα με κύρια στόχευση Αμερικανούς πολίτες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η εξέλιξη έρχεται καθώς η επιδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Υπενθυμίζεται ότι ένας Αμερικανός που μολύνθηκε από τον ιό έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα στο Βερολίνο μαζί με τη σύζυγό του και τα 4 παιδιά τους, τα οποία θεωρούνται στενές επαφές. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει γνωστή.

Ο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις που καταγράφονται στους συνοριακούς σταθμούς. Τη λεωφοριακή γραμμή 1 επαναφέρει από μεθαύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και για 3 εβδομάδες ο ΟΑΣΤ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, λόγω της νέας διακοπής λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης. Η διαδρομή θα ξεκινά από την Νέα Ελβετία και θα καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό και θα διέρχεται από τον άξονα Καραμαλή Εγνατία Μοναστηρίου. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Εξυφερόμενοι αρχηγοί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. 317 οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ ή παράνομες επιδοτήσεις. Η έρευνα έχει ξεκινήσει από το 2025, ενώ η δράση του κυκλώματος κρατά τουλάχιστον από το 2019. Η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει σήμερα αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Το ενδεχόμενο να πέθανε από ηλεκτροπληξία από καλώδιο ρευματοκλοπής παρακείμενης κατοικίας που περνούσε μέσα από το κανάλι εξετάζουν οι αρχές. Καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή ο 27χρονος σύντροφος της μητέρας της τρίχρονης που κακοποιήθηκε στην Κρήτη και νοσηλεύεται στο Παγνή Ηρακλείου. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και στη μητέρα. Το τρίχρονο κορίτσι αποσωληνώθηκε πλέον και αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Ρατσιστική επίθεση κατά 12χρονου Ινδού καταγράφηκε στην Πάτρα. Νεαροί τον άρπαξαν, τον ξυλοκόπησαν και τον έκαψαν με τσιγάρο. Ο Λευκός Οίκος μετατρέπεται σε ρίγκ για τα 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Ay, bueno, no.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Carlo.
1: Monte Carlo.
0: Monte Carlo.
1: Monte Carlo.